Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της ομιλίας μας, βρήκα εδώ μια γραπτή ερώτηση, μια απορία, και να την απαντήσουμε πρώτα και μετά. Λέει λοιπόν αυτή η ερώτηση: έχετε πει ότι η πνευματική ζωή είναι δύσκολη και σκληρή. Όλος αυτός ο αγώνας για την εκκοπή του θελήματος και των παθών μας, τον οποίον μόνο ο καθένας γνωρίζει για τον εαυτόν του, ποιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει και πότε θα φανεί. Καταρχάς, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, εάν είπα ότι η πνευματική ζωή είναι δύσκολη και σκληρή. Είναι και δύσκολη και σκληρή, είναι και εύκολη και ωραία. Είναι όπως λέει ο Χριστός, ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο με ελαφρών. Και λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Νεόφυτος, ο Έγκλειστος, ο δικός μας. Λέει, μα τι λέει δέσποτα, λέει, υπάρχει ζυγός Χριστός και φορτίο ελαφρών. Άμα είναι φορτίο, είναι φορτίο. Και άμα είναι ζυγός, είναι ζυγός. Τότε πώς γίνεται ο Χριστός να ονομάζει τον ζυγόν του Χριστόν καλόν, ωραίων ζυγών και το φορτίο που φορτίο να είναι ελαφρών, και πως γίνεται η πνευματική ζωή να είναι και δύσκολη και εύκολη, να είναι και σκληρή, να είναι και καλή. Άμα είναι δύσκολη δεν γίνεται να είναι εύκολη, και άμα είναι σκληρή δεν γίνεται να είναι και εύκολη και καλή, ας πούμε, και μαλακή και ωραία. Αλλά μέσα στην Εκκλησία αυτά τα παράδοξα πράγματα γίνονται ένα. Δηλαδή, όσο πιο δύσκολη είναι η πνευματική ζωή, τόσο πιο εύκολη είναι στο τέλος. Και όσο πιο σκληρή είναι, τόσο πιο καλή είναι. Υπάρχει ένα μυστικό στη ζωή του ανθρώπου, το οποίο μυστικό αυτό μεταβάλλει τα πικρά σε γλυκιά. Κάμνει το πικρό γλυκί, κάμνει το φαρμάκι φάρμακο και κάμνει, ας πούμε, το σκότος του κάμνει φως. Και αυτό το μυστικό είναι ο Χριστός. Ο Χριστός την κόλαση την κάνει παράδεισο. Έλεγε κάποιος, Χριστέ μου, στείλε με και στην κόλαση ακόμα, πάω ευχαρίστως, φτάνει να είσαι και εσύ μαζί μου. Μα άμα έρθει ο Χριστός μαζί σου, τότε η κόλαση θα γίνει παράδεισος. Δεν μπορεί να είναι κόλασης. Διότι η παρουσία του Χριστού είναι φως, είναι παράδεισος. Άρα φαίνεται η Χριστός ζωή ως κάτι το δύσκολο, γιατί στην αρχή ο άνθρωπος αρχίζει να αγωνίζεται και μπορεί να αισθάνεται έτσι ακόμα, να μην έχει αυτή την αίσθηση του Θεού μέσα του, την αίσθηση της χάριτος, έντονα. Αρχίζει βλέποντας μπροστά του τον εαυτό του σαν ένα βουνό, ας πούμε, το οποίο πρέπει να ανεβεί, βλέποντας τα πάθη του, τις αμαρτίες του, τις αδυναμίες του. Αλλά αυτά όλα τα πράγματα αλλάζουν όψη και μορφή και έτσι φαινόμενο όταν πλέον η χάρις έρθει στην ψυχή του ανθρώπου, που η χάρις βέβαια είναι από την αρχή μαζί μας. Μόλις ενεργήσει η χάρις, σιγά σιγά σιγά σιγά φωτίζονται τα πράγματα και αλλάζουν οι καταστάσεις. Παιδιά, ελάτε λίγο πιο μέσα να μην εμποδίζουμε αυτούς που είναι έξω στο... Ναι. Νομίζω, Μάρια, μείνεις εκεί, κάμνεις για, πώς λέγεται, τροχέας, χωροφύλακας. Μπράβο.

Να είστε δύο-τρεις φορές το χρόνο. Δύο-τρεις φορές το χρόνο λέει, μα πώς αντέχεις, πώς ζεις. Αυτός δεν μπορούσε ούτε μία μέρα να χάσει τη Θεία Κοινωνία. Δεν μπορούσε, ας πούμε. Και τόση αγάπη προς τον Θεό, τόση ζώσαν σχέση, που του ήταν αδύνατο. Να διανοηθεί ότι μπορεί να ζήσει χωρίς τη μετάδοση του σώματος και του αίματος του Χριστού. Πράγματι, το δύσκολο είναι να ζεις μακριά από τον Θεό. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Γιατί είναι κόλαση. Όταν ζεις μακριά από τον Θεό, ζεις μες στην κόλαση. Όταν ο Θεός έρθει πλέον στην ψυχή σου, τότε η κόλασή σου γίνεται παράδεισος. Τότε πραγματικά όλες οι δυσκολίες γίνονται ευκολίες. Και όλα αυτά τα οποία είναι επίπονα και δύσκολα και θλιβερά γίνονται χαρμόσυνα. Και αυτά τα οποία πριν γνωρίσεις τον Χριστό, ούτε να τα σκεφτείς δεν μπορούσες, δηλαδή ανατρίχιαζε κανείς και μόνο να τα σκεφτείτε, μα δυνατόν εγώ να κάνω αυτό το πράγμα ή να ζήσω, ας πούμε, στερημένος αυτήν τον τρόπο ζωής. Κι όμως όταν έρθει ο Χριστός, όλα αλλάζουν και γίνονται εύκολα όλα. Γίνεται, ο άνθρωπος φωτίζεται ολόκληρος. Δεν φωτίζει ο Θεός ένα τμήμα του εαυτού μας, μόνο το νου μας ή μόνο την καρδιά μας, αλλά όλο το είναι μας, το σώμα μας, η ψυχή μας, ο νους μας, η καρδιά μας, τα πάντα εμβαπτίζονται μέσα σε αυτήν τη χάρη του Θεού, η οποία δίδει στον άνθρωπο άλλες δυνάμεις, άλλες προπτικές, άλλα αισθητήρια. Άρα λοιπόν η πνευματική ζωή είναι δύσκολη και σκληρή, αλλά είναι πολύ εύκολη και πολύ ωραία. Στη συνέχεια λέει, αυτός όλος ο αγώνας για την εκπομπή του θελήματος και των παθών μας, τον οποίο ο καθένας γνωρίζει για τον εαυτό του ποιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει και πότε θα φανεί. Ευτυχώς δηλαδή που στην Εκκλησία υπάρχουν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Μια από αυτές είναι ότι δεν είναι δυνατόν να αγωνίζεται ο άνθρωπος αόριστα. Μαρία, είπαμε σου να τους βάλεις μέσα, αλλά να μας κατσιάνω από κάτω. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να αγωνίζεται ένας άνθρωπος χωρίς να έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατό. Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας γνωρίζει τον αγώνα του. Έτσι. Αυτό το ξέρει ο κάθε άνθρωπος και ο Θεός πάνω απ' όλα, ο οποίος γνωρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Αλλά δεν μπορείς να αγωνίζεσαι πνευματικά και να μην έχεις κάτι συγκεκριμένο στα χέρια σου. Θα είμαστε πολύ αφελείς άνθρωποι, εάν αγωνιζόμαστε και δεν βλέπαμε τίποτα. Ή περιμέναμε, ας πούμε, αυτό που λέμε καμιά φορά, έτσι, να αγωνίζομαι εγώ τώρα, ώστε όταν πεθάνω να πάω στον Παράδεισο. Αυτό είναι μια ισλαμική, μια μουσουλμανική άποψη, ας πούμε, τη σχέση μας με τον Θεό. Θα κάτσω εγώ τώρα να αγωνίζομαι, ας πούμε, εδώ και άμα πεθάνω πάω στον Παράδεισο. Άκου ιστορία, ας πούμε. Και τι με νοιάζει εμένα αν πεθάνω και ποιος ξέρει αν πεθάνω τι θα γίνει. Και να απόδειξε με εσύ ότι άμα πεθάνω να πάω στον Παράδεισο. Και αν υπάρχει Παράδεισος. Έχει κανένα που μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει Παράδεισος. Τι λέτε. Όχι. Τότε γιατί αγωνιζόμαστε. Γιατί έρχεστε εδώ. Να σας κάνω μερικές ερωτήσεις να δω. Αν έχουν δίκιο μερικοί οι οποίοι. Είναι σαν εκείνη την περίπτωση που πήγαινε επί ο Βασίλης τον Γέρο Παΐσιο, του λέει ο Γέρο Παΐσιο, έχει κάτι πράγματα, του λέει, στα πνευματικά, τα οποία, ας πούμε, τι να σου πω, δεν λέγονται. Του λέει, τα ξέρω. Λέει, πώς τα ξέρεις. Λέει, τα ξέρω. Λέει, πέμω τα φωτάξει. Λέει, αφού δεν λέγονται, πώς σου το πω. γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία, αφού δεν μπορούμε να αποδείξουμε τον Παράδεισο. Διέβαζα πριν έρθω ένα ωραιότατο βιβλίο, δεν έχει εκδοθεί, είναι σε κόλλες, ας πούμε, πώς λέγονται αυτά, έτσι, όχι χειρόγραφα, του υπολογιστή. Ενός ήταν ιστορία δύο παιδιών, οι οποίοι ήταν, ο ένας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά,

και προσιλήτησε τον διπλανόν του. Και λέει πώς έγιναν μάρτυρες του Ιεχωβά, πώς μπήκαν και τα λοιπά και μετά πώς βγήκαν. Ο ένας ήταν γεννημένος χιλιαστής, ο άλλος έγινε. Και λέει ότι το μεγάλο του πρόβλημα ήταν ότι οι Ορθόδοξοι δεν μπορούσαν να τους απαντήσουν ποτέ σε θέματα πίστεως. Έτσι, όταν λες ένας ανθρώπου, ας πούμε, έτσι είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ. Και λέμε, έρχεται ένας και λέει, καλά ρε παιδιά, ας πούμε. Γιατί αγωνίζεστε πνευματικά, γιατί νηστεύετε, γιατί πάτε εκκλησία, γιατί πάτε ακούτε ομιλίες, γιατί κάνετε τα πράγματα. Εντάξει, πάμε, ας πούμε, το τέλος όλων αυτών, λέμε ότι θέλουμε να έχουμε, ας πούμε, τη σωτηρία της ψυχής μας, ας το πούμε έτσι. Τη σχέση μας με τον Θεό, με τον Παράδεισο. Είναι πολύ φυσικό ένας άνθρωπος να μας ρωτήσει, καλά υπάρχει Παράδεισος? Ναι, υπάρχει Παράδεισος. Ναι. Πώς θα το ερμηνεύσουμε ότι υπάρχει Παράδεισος? Πώς θα το πούμε? Πώς μπορούμε να του δώσουμε το άλλο να το καταλάβει? Ή και στον εαυτό μας τον ίδιο. Ο εαυτός μας ερωτάει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ φυσικό. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχετε απόδειξη ότι αυτά τα οποία λέγονται είναι αληθινά? Γιατί αν δεν έχουμε απόδειξη, είμαστε αφελείς άνθρωποι, έτσι. Σκεφτείτε να κάνουμε πράγματα, για τα οποία δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Είμαστε ανόητοι, για να μην πω, ας πούμε, καμιά βαριά κουβέντα. Η λέξη ανόητη είναι η πιο ευγενής έκφραση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Να πιένεις, ας πούμε, να αφιερώνεις τον εαυτό σου στο Θεό και να μην είσαι σίγουρος αν έχει κάτι άλλο. Είσαι άξιος της τύχης σου, δηλαδή. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος, είμαστε ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων. Είμαστε για να γελούν, ας πούμε, και τα παρτελά κατσίγια μαζί μας. Να πας να κάνεις τη ζωή σου ολόκληρη, να την μαυρίσεις και στο τέλος να μην έχεις τίποτα, πού να πάνε να χαθείς? Ευτυχώς που θα έχει τίποτα, ας πούμε, οπότε να πάμε στον τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορείς να ζεις πνευματικά εάν δεν έχεις ένα αντίκρισμα στο χέρι σου. Και η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο μεγάλος της θρίαμβος είναι αυτό, ότι έχει συγκεκριμένη αγωνιστική μέθοδο με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό και είναι επιστημονική μέθοδος ο αγώνας της Εκκλησίας. Όπως μια επιστήμη, για να αποδείξει τον εαυτό της, έχει ένα πείραμα, έτσι, κάνει ένα πείραμα, η χημεία, ξέρω εγώ, η φυσική, έχει μια μέθοδο επιστημονική. Το πείραμα αυτό παράγει ένα αποτέλεσμα, είναι το αλφα αποτέλεσμα, αλλά δεν αρκείται στο αποτέλεσμα. Όταν το επαληθεύσει, βγαίνει ξανά το αποτέλεσμα εκείνο. Έχει και την επαλήθευση του προβλήματος. Η Εκκλησία έχει μια αναγωγή ασκητική. Σου λέει, κοίταξε, για να είσαι θεραπευμένος άνθρωπος πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα. Αυτά όλα. Και αρχίζει ένας αγώνας με τις εντολές του Θεού και όλα αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο. Τι γίνεται? Κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Το λέει και εδώ η ερώτηση. Το λέει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, έτσι. Λέει, αδελφοί, ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, Χριστότης, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Σου λέει, κοίταξε, αδελφέ μου, το πνεύμα το Άγιο, για το οποίο αγωνίζεσαι και κάνεις όλα αυτά τα οποία κάνεις, έχει συγκεκριμένους καρπούς. Οι καρποί του πνεύματος δεν είναι αόριστοι. Δεν μπορείς να πεις, έχω το πνεύμα του Άγιο μέσα μου. Γιατί για να έχεις αυτό το πνεύμα, σημαίνει πρέπει να έχεις αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, Χριστότητα, πίστη, πραότητα, εγκράτεια κτλ. Αυτά όλα είναι συγκεκριμένοι καρποί. Φυτεύω ένα δέντρο, το φυτεύω, το αγοράζω, το φυτεύω, το καλλιεργώ, το τσαπίζω, το ποτίζω, το βάζω λιπάσματα και μου βγάζει πορτοκάλια. Γλυκά, ωραία πορτοκάλια. Και οπότε λέω, εντάξει, αυτό το δέντρο το φύτεψα, το εκλάδεψα, το επόδισα, το έκαμα, ξέρω εγώ, έδωσε καρπούς. Έτσι είναι και η πνευματική ζωή. Δέχεσαι τον λόγο του Θεού, τον καλλιεργείς και παράγει καρπό. Συγκεκριμένον καρπό. Και όπως οι καρποί του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη κτλ, και οι καρποί της απουσίας του πνεύματος είναι τα αντίθετα. Λοιπόν, αντί αγάπης το μίσος, αντί χαράς οι θλίψεις, αντί φως το σκότος, αντί ελπίδας η απελπισία,
αντί η Χριστότητα η κακία, αντί η εγκράτεια η φιλιδονία και όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι ο Χριστός μας το είπε απλά. Λέει, από τους καρπούς, εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Από τους καρπούς θα καταλάβετε και το δέντρο. Λοιπόν, θέλετε να δείτε τι δέντρο υπάρχει μέσα μας. Δείτε τους καρπούς. Εάν η ψυχή μας είναι βουτυγμένη μέσα στο σκοτάδι της κακίας, της απόγνωσης, του μίσους, της εκδίκησης, της υποψίας, της ανασφάλειας, όλων αυτών των πραγμάτων, σημαίνει το δέντρο κάτι θέλει. Θέλει διόρθωμα, θέλει θεραπεία. Διότι η καρπή του δεν είναι καρπή του Θεού. Εάν αντί τούτο μέσα στην καρδιά σου αισθάνεσαι την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, την πραότητα, την εγκράτεια. Δεν λέω παιδιά, εντάξει, σαν άνθρωποι όλοι έχουμε και πτώσεις. Δεν λέω για αυτήν την πτώση που μπορεί κάποιος να έχει κάποια στιγμή και μετανοεί. Αλλά εννοώ για τη γενικότητα της κατάστασής μας. Όταν μέσα στη ψυχή μας δεν αισθανόμαστε αυτά τα πράγματα, τότε θέλει έρευνα. Τότε σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στον γιατρό, έτσι να πάμε στον γιατρό και να ρωτήσουμε γιατί, ας πούμε, εγώ αντί τούτον αισθάνομαι τα άλλα. Και ο πνευματικός γιατρός θα μας εξετάσει πνευματικά και να μας πει, δεν αισθάνεσαι αυτά για πολλούς λόγους. Υπάρχει περίπτωση, τέλος πάντων, ας μην αναλύσει τους λόγους. Και για πολλούς λόγους μπορεί ο άνθρωπος να έχει διάφορα συναισθήματα μέσα του. Ένας βασικότατος λόγος όμως είναι η όλη του πνευματική ζωή. Το πρόβλημα μας εμάς είναι ακριβώς ότι και δεν ξέρουμε, ας πούμε, τη διδασκαλία μας, δηλαδή το τι λέει η Εκκλησία μας για την πνευματική ζωή, αλλά και δεν ξέρουμε ότι μέσα στην Εκκλησία δεν αγωνιζόμαστε αόριστα. Διότι η Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με την ιδεολογία που σου επιβάλλει αυτό το οποίο λέει εκείνη. Σου λέει, κοίταξε, ας πούμε, πρέπει να πιστέψεις ότι να πάει στον Παράδεισο. Πίστεψε τον το πράγμα. Μα πώς θα το πιστέψω? Θέλω να δω απόδειξη. Δεν μπορώ να πιστέψω κάτι εάν δεν το δω, εάν δεν το ψηλαφίσω, εάν δεν το πιάσω και να πω ότι αυτό το πράγμα έτσι είναι. Είναι βασικό αυτό. Θυμάμαι ένα μικρό παιδάκι το οποίο ερχόταν στο μοναστήρι μας, στο μαχαίρι ήταν τυφλό. Και όταν ερχόταν να κοινωνήσει, έπρεπε να πιάσει το ποτήριο έτσι, να το ψηλαφίσει. Και μετά, λέω του, καλά, γιατί θέλεις? Λέει, θέλω να το δω το δισκοπότηρο. Θέλω να δω το δισκοπότηρο. Του λέω, πώς θα το δει, ρε παιδάκι, μα αφού δεν βλέπεις. Όχι, μου λέει, θέλω να το δω. Και πιάνει το δισκοπότηρο, έπιανε το έτσι, ας πούμε, κοίταζε. Α, το άγιο ποτήριο είναι αυτό. Είναι λαβίδα, ξέρω, έγιζε μπάστα. Ήθελε να δει τα ξαπτέρυγα, το σταυρό, το θυμιατό, τα πάντα, ας πούμε. Να τα ψηλαφίσει και να βεβαιωθεί ότι έτσι είναι. Έτσι μοιάζομαι κι εμείς. Είμαστε έτσι, όταν πρώτο μπαίνουμε, ας πούμε, στον χώρο του Θεού, είμαστε τυφλοί. Είμαστε τυφλοί, είμαστε μέσα στο σκότος των παθών μας. Αλλά όμως μας προσφέρεται ο Θεός να τον ψηλαφίσουμε. Να αγγίξουμε πάνω, να δούμε ότι κοίταξε, αυτόν υπάρχει, ας πούμε, το έπιασα. Και συνέχεια βέβαια ανοίγουν τα μάτια και πλέον όταν ανοίξουν τα μάτια μας, τότε πλέον δεν πιστεύουμε. Έτσι. Καταργείται η πίστη, καταργείται η ελπίδα. Και τι μένει στον άνθρωπο? Είναι η αγάπη. Όταν ανοίξω τα μάτια μου και δω τον Θεό, πλέον τι, πιστεύω στον Θεό? Όχι. Τι να πιστέψω? Να μου λες τώρα, πιστεύεις ότι, ας πούμε, κρατάς τη τσάντα σου? Τι να πιστεύω, αφού την κρατώ στα χέρια μου, την κρατώ τη τσάντα μου. Δεν είναι θέμα πίστης. Είναι υπέρβαση πίστεως. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι καταργείται, λέει, η πίστη. Άρα ο άνθρωπος του Θεού υπερβαίνει την πίστη, είναι το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο πατά. Έτσι, αν θέλει να βγει πάνω σε ένα πατάρι, ξέρω εγώ, πατά πάνω σε μια καρέκλα και βγαίνει. Πατά μεν πάνω στην πίστη, αλλά βγαίνει και αφήνει. Δεν μπορεί να τζιωπόδει σου πάνω στην καρέκλα, βγαίνει πάνω. Λοιπόν, γιατί πλέον αλλάζει το αίσθημα, φεύγει από την πίστη και μπαίνει στην αγάπη. Και πλέον δεν πιστεύει στον Θεό, αλλά αγαπά τον Θεό. Και αυτό είναι το οποίο. Είναι αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία, τον άνθρωπο με τον Θεό. Που ο άνθρωπος αναπτύσσει μια ζώσα σχέση αγάπης με τον Θεό, που έχει τέτοια ένταση και τέτοια δύναμη είναι αυτή η αγάπη, η οποία αγάπη, όταν, ας πούμε,
ανάψει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μας κάνει, όπως είπαμε, έτσι σαν κάτι παλαβούς, ερωτευμένους, παλαιούς, όχι σύγχρονους. Παλαιούς που πιάνε την κιθάρα τους και τραγουδούσαν όλη νύχτα από κάτω από τα μπαλκόνια των κοπέλων που αγαπούσαν, ας πούμε. Παλαιότερα ήταν και αυτά ωραία. Τώρα τους στέλνουν email. Έγινε αυτά ψυχρά πλέον. Έτσι. Μιλούν ώρες με και τα μηχανήματα. Έγινε και η αγάπη κονσέρβα. Έτσι, μπαίνει μέσα στην κονσέρβα και πάει. Παλαιότερα έχει και ανόημα τουλάχιστον. Παλαβώναν τα πλάσματα. Είχε μια ωραιότητα. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ξέρετε. Ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, ναι, φαίνεται προς τη μέτρη παλάβωση, ας πούμε. Έτσι είναι όπως ένας βαθύτατα ερωτευμένος άνθρωπος. Γράφει ένας ασκητής σε μια επιστολή και έγινα, λέει, άφρον ως εξίνου, όπως κάποιος που πίνει κρασί, ας πούμε, και μεθά και είναι μεθυσμένος, ας πούμε. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος γεύεται αυτή την αγάπη του Θεού και μεθά από αυτήν την αγάπη του Θεού. Και όπως ο μεθυσμένος ζει στο δικό του κόσμο, ας πούμε, περπατάει και τραγουδά και είδε ο τρελός το μεθυσμένο και άλλαξε δρόμο. Ο μεθυσμένος έχει μια όση ώρα μες στη μέθη, βέβαια. Και οι πατέρες ονόμασαν, έδωσε ένα ωραίο ορισμό και είπαν για αυτήν την νυφάλιο μέθη, που είναι μια μέθη, αλλά είναι νυφάλιος μέθη. Δεν είναι μια μέθη που χάνεις τα μυαλά σου, αλλά είναι μια μέθη η οποία, τι σημαίνει νυφάλιος? Ναι. Νύψεις, που σημαίνει εγρήγορσης. Είσαι μεν μεθυσμένος, αλλά το μυαλό δουλεύει. Είναι, ας πούμε, είσαι κανονικά. Έτσι, από το ρήμα νύφο. Όσοι δεν είναι που τη λέμε σώ, να μου πούν πώς λέγεται ο καφές στα αρχαία ελληνικά. Μπράβο. Οι λεμεσανοί το ξέρουν. Ο καφές λέγεται νυφοκοκόζωμο. Το ξέρετε? Αύριο που θα πάτε στο καφενείο σας, έτσι να παραγγείλετε. Ένα νυφοκοκόζωμο και να μίσω ότι θέλετε καμιά νύφη. Και να της βγάλω το ζουμίν της. Είναι από το νύφο, από το κόκκος και ζωμός. Είναι δηλαδή ο ζωμός από τους κόκκους που μας κάνουν να νύφομαι. Μας κάνουν να είμαστε ξύπνοι. Κύριε Τρενταφυλλίδε, δεν καλά που τα λέω? Το λέμε σε εκείνη τη Βαβυλωνία, το διέβασες. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο εκείνο το κείμενο, ναι. Τι κυκλοφορεί τώρα, κυκλοφορεί? Έτσι. Που μιλούν όλοι, ο καθένας τη διάλεκτο του, και ο λογιότατος ήθελε νυφοκοκόζωμα. Έτσι είναι πράγματι. Πάντως βγαίνει έτσι, αλλά ήθελε σαρδέλες και λάλλον ήθελε τεταρχευμένους ηχθείας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι έχουμε αποτελέσματα. Και ξέρετε, το ευτύχημα είναι ότι, ευτυχώς δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτή η πραγματικότητα και είναι, τα πράγματα λειτουργούν με μία, ας πούμε, μαθηματική ακρίβεια. Έτσι, λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Και όχι υπάρχει απόδειξη να πεις ότι εντάξει, ας πούμε, έχω μια απόδειξη. Υπάρχει και η επαλήθευση αποδείξεως, που είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνθηκαν αυτήν την κατάσταση, που είναι οι Άγιοι, ας πούμε. Εάν καταργήσουμε τους Αγίους από την Εκκλησία, τέλειωσε η Εκκλησία. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Διότι οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι επαλήθευσαν το Ευαγγέλιο. Διότι αν δεν είχαμε Αγίους, σημαίνει ότι ό,τι είπε ο Χριστός είναι πολύ ωραίο μεν, πολύ όμορφο, πολύ, ξέρω εγώ, έτσι, αξιοσημείωτον, αλλά πώς μπορεί να επαληθευτεί, πώς μπορεί να αποδειχθεί? Πρέπει να υπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το εφάρμοσαν και βρήκαν ότι πράγματι αυτά που λένε είναι αλήθεια. Αυτοί όλοι που επαληθεύουν όλα αυτά τα οποία λέμε και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και διαβάσαμε κτλ. Είναι ακριβώς οι Άγιοι της Εκκλησίας. Και αν γνωρίσετε στη ζωή σας Αγίους, υπάρχουν πάρα πολλοί Άγιοι άνθρωποι γύρω μας, θα δείτε ότι το αίσθημα το οποίο μας δίνουν οι Άγιοι είναι ότι μεταδίδουν μέσα στην καρδιά μας
τη βεβαιότητα ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθής, πέραν πάσης αμφιβολίας. Γι' αυτόν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη εμφάνισε τον εαυτόν του και έλεγε ότι κοίταξε, εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, του Αβραάμ, του Ισάκη, του Ιακώβ. Δεν έλεγε, ας πούμε, οποιαδήποτε άλλα ιδιώματα, αλλά εστηρίζεται τον ο Θεός και βεβαίωνε τον εαυτόν του πάνω στην εμπειρία των πατέρων, των πατριαρχών, του Αβραάμ, του Ισάκη, του Ιακώβ και των υπολείπων, οι οποίοι είχαν εμπειρία του Θεού. Άρα λοιπόν, στην πνευματική ζωή έχουμε και συγκεκριμένους καρπούς, και το πότε θα φανούν αυτοί οι καρποί. Βέβαια δεν θα φανούν μετά θάνατο, έτσι. Δεν θα φανούν μετά θάνατο, γιατί είπαμε πολλές φορές ότι όταν λέμε ότι θα φανούν μετά θάνατο, μοιάζομαι σαν τον γιατρό εκείνο που σου δίνει φάρμακα να γίνεις καλά μετά το θάνατο σου. Δεν μπορεί η Εκκλησία να σου λέει, κοίταξε, αγωνίστου πνευματικά, κάμε αγώνες πνευματικούς, ζήσε σε εγκράτεια, ζήσε σε σοφροσύνη, προσευχήθουν, είστε ψεξομολογήθου, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα, και όταν θα πεθάνεις θα τα δεις αυτά. Δεν γίνεται. Αυτό είναι απάτη. Δεν μπορεί να το... Δεν το δεχόμαστε, να πούμε έτσι. Δεν το δέχεται ένα λογικός άνθρωπος. Αυτά που κάνω τώρα, θέλω να τα δω τώρα. Άρα τους καρπούς του πνεύματος δεν τους βλέπω μετά το θάνατό μου. Τους βλέπω τώρα, σε αυτήν τη ζωή. Εντάξει, μπορεί να τους βλέπω στην τελειότητα. Αλλά μπορεί να μην τους βλέπω στην τελειότητα, αλλά τους βλέπω οπωσδήποτε και τους έχω στο χέρι μου από την παρούσα ζωή. Να περιμένω να πεθάνω για να αισθανθώ τη χαρά του Θεού και το φως του Θεού και την αγάπη του Θεού? Αν περιμένω να πεθάνω, κάτι συγκύρευε. Να πεθάνω και πάνω τα αύρω, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει. Αυτά γίνονται από την παρούσα ζωή. Τώρα πότε? Δηλαδή δεν μπορώ να πούμε ότι ξέρεις, σε 6 μήνες από τώρα θα αισθανθείς την χαρά και σε 3 μήνες την αγάπη και σε άλλους 3 μήνες την εγκράτεια και σε μετά σε 15 μήνες με την Χριστότητα. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορούμε να το πούμε, διότι υπάρχουν 2 παράγοντες που δεν μπαίνουν ποτέ μέσα σε καλούπια. Ο ένας παράγοντας λέγεται Θεός και ο άλλος παράγοντας λέγεται άνθρωπος, που είναι εικόνα του Θεού. Δεν μπορεί ούτε ο άνθρωπος ούτε ο Θεός να μπει μέσα σε πρόγραμμα, σε κλειστό πρόγραμμα που λειτουργεί, ας πούμε, με συνταγές. Ο άνθρωπος δεν μπαίνει, παιδιά, ούτε μέσα στον κομπιούτερ, ούτε ο Θεός μπαίνει εκεί μέσα. Είναι τα... Δεν ξέρω τον άνθρωπο αν τον εβάλασε, πάντως το Θεό δεν θα τον βάλω. Δεν μπορεί να μπει εκεί μέσα ο Θεός. Και επειδή λοιπόν είναι έργα της χάριτος, αυτά μπορεί να γίνουν από την πρώτη στιγμή και μπορεί να γίνουν και κάποια στιγμή αργότερα. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Εκείνο το οποίο μας παρηγορεί είναι ότι βλέπουμε στην Εκκλησία αυτούς που τα απέκτησαν, βλέπουμε τους Αγίους οι οποίοι απέκτησαν τους καρπούς του Πνεύματος, και είναι όλοι οι Άγιοι που εορτάζουμε κάθε μέρα και προσκυνούμε τις εικόνες τους και βλέπουμε τα αγιαλείψανά τους και πότε να πούμε, εορτάζουμε τις μνήμες τους, αλλά είναι και οι ζώντες αδελφοί μας οι οποίοι έχουν και αυτοί μέσα στον αγώνα τους τους καρπούς του Πνεύματος. Πού τους βλέπουμε? Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο νέον, έναν νέον άνθρωπο, ο οποίος, ας πούμε, μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και αλλοιώνεται όλη η ύπαρξη του. Αλλοιώνεται όλη η ύπαρξη, το πάνω μέχρι κάτω. Αυτός δεν είναι καρπός του Πνεύματος? Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Αυτό δεν είναι αλλίωση της δεξιάς του υψής του? Δεν είναι θαύμα αυτό? Δεν είναι μια μεταβολή όλου του είναι του ανθρώπου? Όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, ακόμα και στην εξωτερική όψη να αλλάζουν. Και το είπαμε πολλές φορές και το ξέρετε κι εσείς. Δέστε, αν έχετε φωτογραφίες, δέστε τον εαυτό σας προ Χριστού και μετά Χριστό. Πάρτε 2 φωτογραφίες, βάρτε τις έτσι. Να δείτε τι διαφορά έχει. Να δείτε τι διαφορά έχει. Τεράστια διαφορά. Ο άνθρωπος εκπέμπει αυτό που έχει μέσα του, το βγάζει και απ' έξω του. Φαίνεται πάνω του... Δεν μπορεί, άμα το κάνεις επιτηδευμένο, θα είναι χάλια, να πούμε. Φαίνεται. Αλλά φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε μέσα στον χώρο, αυτόν τον πνευματικό χώρο. Έτσι, μην αρχίσει τώρα να διαρωτάστε, βλέπετε τι... Λοιπόν, αυτά θα γίνουν όταν ο Θεός
και ο άνθρωπος είναι έτοιμος, αλλά οπωσδήποτε θα γίνουν, οπωσδήποτε θα γίνουν. Και καμιά φορά αρχίζουν να γίνονται και ανεπαίσθητα, σιγά σιγά, σου μη ειδότος, λέει ο Βαϊσάκ, όπως ένας καρπός που το φυτεύεις. Άμα φυτέψεις έναν καρπό, θα είναι μεγάλη ανοησία, αν πάει κάθε μέρα και ξεσκαλίζεις, να είσαι να βγάλει ρίζες, ας πούμε. Δεν τον ξεράνεις. Όταν είμαστε μαθητές στο δημοτικό, κάναμε κάτι πειράματα, δεν ξέρω αν το κάνουμε κοντά μωρά, πάνω σε βαμβάκι, βάζαμε κάτι σπόρους, φακές, σιτάρι, και βάλαμε και από πάνω ένα και νερό και ξέρω ένα στρώμα βαμβάκι να αλλού, να πάει να ξεπεταχτούν. Εγώ έναν δεκάθε, δύο τρεις φορές την ημέρα, αν νιάτα, προσπάθω να δω, ας πούμε, να μου γίνεται. Το ξέρανε, τα δικά μου ήταν πάντα ξερά. Ένα πιένας, κάθε λίγο σκάλιζατε. Δεν γίνεται. Άμα τα σκαλίζει τα πράγματα, στο τέλος κάνεις σου κακό. Άστα, είναι ένα σπόρος. Λέει ο Χριστός, με τι να ομοιάσουν τη Βασιλεία του Θεού. Μοιάζει, λέει, με ένα σπόρο. Κόκκου συνάπιος. Το συνάπι, όσοι ξέρετε, είναι ένα πολύ πολύ μικρό σποράκι. Πολύ μικρό. Είσαι που το βλέπεις, να πούμε, με το μάτι σου. Το οποίο όμως, λέει, όταν πέσει στη γη, από μόνο του γίνεται μεγάλο λάχανο, μεγάλο, ξέρω εγώ, φυτό, και πάνε και τα πουλιά ακόμα και βρίσκουν σκιάνε πάνω του. Και από ένα μικρό καρπό βγαίνει ένα τεράστιο δέντρο. Δέστε, ας πούμε, τους καρπούς τους σπόρους του πεύκου. Είναι πιο μικρή από τον ήχη μας το μικρό. Πολύ μικρή σπόρη. Από και το μικρό σπόρο βγαίνει ένα τεράστιο δέντρο. Έτσι λένε η Βασιλεία του Θεού. Πέφτει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ένας μικρός σπόρος. Άστον, έπεσε εκεί. Αυτό, εάν είναι καλή γη ο άνθρωπος, εάν έχει καλή γη μέσα του, θα βρει έδαφος και θα καρποφορήσει, θα αυξηθεί, θα γίνει δέντρο μεγάλο και θα δώσει καρπούς 100 φορές παραπάνω. Εάν δεν είναι καλή γη, να ξεράνει, να μείνει από μόνο του, δεν θα προχωρήσει. Και εμείς να έχουμε την εμπιστοσύνη. Μπαίνουμε στην εκκλησία, εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να αγωνιζόμαστε. Αγωνίσου και μη φοβάσαι. Ο Θεός δεν είναι ψεύτης, δεν θα σου γελάσει ο Θεός, δεν θα σε απατήσει ο Θεός. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα σου δώσει τον καρπό του πνεύματος, αλλά αυτό θα γίνει έτσι ανεπαίσθητα. Μπορεί να γίνει και ξαφνικά, μπορεί να γίνει δια μιας, αλλά μπορεί να γίνει και σιγά σιγά. Σε τέτοιο σημείο που να διαρωτάσαι κι εσύ, άραγε, λέμε, μιλούμε για τη χάρη και λένε πολλοί άνθρωποι, μα τι είναι χάρης, λέμε η χάρη του Θεού, ας πούμε. Και ενώ έχει χάρη, δεν το καταλαβαίνει. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είδα ανθρώπους, λέει, που έκλαιγαν επειδή δεν είχαν δάκρυα. Και το είδα κι εγώ. Έρχονται άνθρωποι και κλαίγουν στο εξωμόριο, λέει, και κλαίει, ας πούμε, και λέει, τι θα κάνω, λέει, δεν κλαίω για τις αμαρτίες μου. Και κλαίει το μεταξύ. Κλαίνε επειδή δεν κλαίουν. Δηλαδή, θρυνούν γιατί δεν έχουν θρύνο για τις αμαρτίες τους. Και τελικά αυτό που κάνουν αυτό είναι. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Πώς να πούμε, εργάζονται, έχουν αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό, αλλά δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο θησαυρός. Βέβαια, κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα θα γίνουν, θα τα δει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να μείνει κρυπτό, δεν υπάρχει κρυπτό, δεν γίνεται κάτι κρυπτό. Λοιπόν, νομίζω ότι αρκετά περί τούτου και να πάμε, είπαμε να τελειώνουμε με αυτούς τους θανάτους. Να δούμε και λίγο το κείμενο του Αποστόλου, γιατί άλλη φορά δεν προλάβαμε. Μπας και τελειώσουμε. Λοιπόν, στην ακολουθία, την εξόδιον ακολουθία των κεκοιμημένων, διαβάζουμε, εκτός από το Ευαγγέλιο που είδαμε την προηγούμενη φορά, διαβάζουμε και ένα αποστολικό ανάγνωσμα, ένα ανάγνωσμα από τα έργα των Αποστόλων, που είναι παρμένο από την πρώτη Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 4. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε δύο επιστολές στους Θεσσαλονικείς της εποχής του και στην πρώτη επιστολή μιλάει για το θέμα των κεκοιμημένων και λέει τα εξής. Αδελφοί, ου θέλω ημάς αγνοήν περί των κεκοιμημένων ή να μην λυπήσετε καθώς και λυπή ή μη έχοντες ελπίδα. Αδελφοί μου, λέει, δεν θέλω εσείς να έχετε άγνοια για τους κεκοιμημένους,
για να μην λυπάστε όπως και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα. Δηλαδή θέλει ο Απόστολος Παύλος να ξέρουν οι άνθρωποι περί των κοιμημένων. Είναι ανάγκη να ξέρουμε γι' αυτό. Γιατί, κάποια στιγμή όλοι δεν θα περάσουμε αυτόν τον δρόμο. Το δρόμο αυτόν της πορείας μας μέσα στην αιωνιότητα, της εξόδου μας από τον κόσμο αυτό, είτε θέλαμε είτε όχι, κάποια στιγμή θα τον περάσουμε. Είναι μια πόρτα την οποία θα βγούμε όλοι. Δεν έμεινε κανένας που δεν επέρασε από αυτήν την πόρτα. Και για ποιο λόγο λέει να ξέρετε για τους κοιμημένους? Για να μην λυπάστε όπως οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Και οι μη έχοντες ελπίδα είναι αυτοί οι οποίοι επίστευαν ότι ο άνθρωπος απέθανε, τέλειωσε, δεν ξανάρχεται πίσω, δεν το ξαναβλέπουμε, πήγαινε, χάθηκε. Βέβαια, αυτοί, όταν ξέρεις ότι ο άλλος χάθηκε και τέλειωσε και δεν το ξαναβλέπεις πλέον και δεν ξανάρχεται, είναι μια αιτία μεγάλης λύπης, μεγάλου πόνου. Έτσι λες, έχασε το παιδί μου, δεν θα ξαναδώ το παιδί μου εγώ, δεν θα ξανασυναντήσω το παιδί μου. Όσο και αν μας φαίνεται εμάς ότι καλά, θα το ξανασυναντήσεις. Κι όμως είναι σημαντικό. Για έναν άνθρωπο που έχει μια σχέση με κάποιον άλλο, είναι σημαντικό να ξέρει ότι θα το δω το παιδί μου έστω κάποια στιγμή. Λοιπόν, να μην λυπούνται οι χριστιανοί όπως οι υπόλοιποι. Όμως πρέπει να λυπούνται. Πολλοί άνθρωποι μας ρωτούν, είναι κακό να λυπούμαστε όταν πεθάνει κάποιος άνθρωπος δικός μας, γνωστός μας, φίλος μας, συγγενής μας, οικείος μας? Παιδιά, δεν μπορεί να μην λυπούμαστε. Λυπούμαστε βέβαια, αλλά λυπούμαστε με ελπίδα, επελπίδη ζωής αιωνίου. Λυπούμαστε για ποιο λόγο? Γιατί έφυγαν από κοντά μας, γιατί αποχωριζόμαστε προς καιρό. Λυπούμαστε γιατί ο θάνατος είναι κάτι που δεν είναι μέσα στη φύση μας. Δεν το θέλουμε το θάνατο. Δεν μας έπλασε ο Θεός για να πεθαίνουμε. Ο θάνατος είναι προσβολή στην ύπαρξή μας ή στην προσωπικότητά μας. Δεν είναι κάτι το οποίο μας ταιριάζει. Και είναι κάτι που ατιμάζει την εικόνα του Θεού που μας έδωσε. Είναι, έπλασε ο Θεός έναν ωραίο ανδριάντα, ας πούμε, τον άνθρωπο, και ήρθε ο θάνατος και τον εσύντριψε αυτόν τον ανδριάντα. Γι' αυτό λέει ότι αυτήν την πλαστή σαν ωραιότητα τη βλέπουμε, ας πούμε, κυμμένη μέσα στον τάφο. Και αυτό πράγμα δεν το θέλουμε, μας θλίβει. Είναι θλίψης για μας, είναι πόνος, είναι ατιμία για την ομορφιά του ανθρώπου να πεθαίνει. Γι' αυτό λυπούμαστε, γι' αυτό δεν το θέλουμε. Γι' αυτό ο θάνατος μας προξενεί πόνο, θλίψη, αποστροφή. Κανένας δεν θέλει το θάνατο. Να είστε σίγουροι περί τούτου, κανένας δεν θέλει το θάνατο. Απλώς υπερβαίνουν οι άγιοι τον θάνατο, όχι πως τον θέλουν, αλλά επειδή βλέπουν ότι δια του θανάτου πορεύονται προς τον Χριστό, πώς να πούμε, η γλυκύτητα και της αίσθησης του Θεού μηδενίζει το φοβερό του θανάτου. Αλλά κατ' ουσία κανένας δεν θέλει τον θάνατο. Γιατί η ίδια η φύση μας δεν το θέλει, το θάνατο. Είναι ατιμία στην ανθρώπινη φύση ο θάνατος και η διάλυση του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι και εχθρός του Θεού ο θάνατος. Και ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο κανένας ανθρώπου και δεν συνεργάζεται ο Θεός με τον θάνατο. Λοιπόν, όμως λυπούμαστε. Και λυπούμαστε ακριβώς για αυτούς τους λόγους, γιατί είμαστε άνθρωποι και πρέπει να λυπούμαστε. Και πρέπει να λυπούμαστε γιατί έχουμε συναισθήματα μέσα μας. Και βεβαίως θα λυπηθώ και βεβαίως θα κλάψω και βεβαίως θα θρηνήσω στο θάνατο ενός αγαπημένου μου ανθρώπου. Γιατί έτσι εκφράζομαι. Άμα ακούσω ένα αστείο, δεν θα γελάσω. Θα γελάσω, έτσι. Θα ανοίξω το στόμα μου και θα γελάσω, ας πούμε. Θα γελάσω με όλη μου την καρδιά. Άμα σφίγγω τον εαυτό μου να μην γελάσω, αποθώ μέσα μου αυτά τα συναισθήματα που δεν είναι καλό. Όταν είμαι λυπημένος, θα κλάψω. Και νομίζω είναι αποδεδειγμένο και από την ψυχολογία ότι όταν ο άνθρωπος δεν εκφράζει τα συναισθήματά του, τουλάχιστον αυτά τα οποία είναι, ξέρω εγώ, έτσι αναμάρτητα, ας το πούμε, έχει και προβλήματα μέσα του. Και ίσως ένα λόγος που παλαιά οι άνθρωποι δεν είχαν και πολλές, έτσι, πολλά κόμπλεξ ή συμπλέγματα, γιατί εκφράζονταν. Είχε γάμο στο χωριό, οι οποίοι όλοι τραγουδούσαν και γελούσαν και εκφράζονταν. Έτσι.
Είχαμε μια γειτόνισσα στην γειτονιά μας, που όταν γελούσε, την άκουγε η γειτονιά όλη. Ας πούμε, ένα γέλιο με όλη την ύπαρξη, ας πούμε. Έτσι. Δεν την ενδιαφέρει ότι με ακούει η γειτονιά. Ήταν κάτι ωραίο, ας πούμε. Ακούγοντας την άλλη, γελούσαν και οι άλλοι, χωρίς να ξέρουν και τον λόγο. Μεταδιδόταν αυτό το πράγμα από σπίτι σε σπίτι. Όταν είχαν πέθος, έκλαιγαν πάλι το πήγαινε το χωριό όλο. Και έκλαιγαν οι άνθρωποι. Έτσι έκλαιγαν. Θυμάσαι, είπα για τη γιαγιά μου τη Μακαρίτσα, έτσι, που πήγαινε στην κηδεία, μακρινός σε συγγενείς. Ούτε στο χωριό κάτω, μακριά, ας πούμε. Έβαλε τις κουρούκλες στη καημένη, έπιανε το μπαστούνάκι της, εκκλείωσε την πόρτα της. Μόλις ξεκινήσαμε, άρχισε το μυρολόι. Ενώ πριν ήταν ας πούμε, μόλις δεν μπήκαμε στο σπίτι, να άσε το τι έγινε. Και αυτό επαναλαμβάνονταν με την κάθε γρούλα που έρχεται. Άρχισε να μυρολογάει αυτή που εισερχόταν και αυτή που την υποδεχόταν, που ήταν ας πούμε η χείρα του απερθόντος. Και έκλαιγε η γιαγιά μου, λέει: δεν μου κλαίει, ας πούμε, και ούτε συγγενής μας είναι, ούτε πια να παρηγορήσω. Ούτε συγγενής μας είναι, ούτε. Εντάξει, ένας χωριάνος επέθανε, εντάξει, κλάψουμε λίγο. Λέει: κατάχνοντα για να πα στην κηδεία, και να μην κλάψουμε. Μας καταγνώσει ο κόσμος. Θεωρούσε ότι είναι επιβεβλημένο καθήκον να πάει και να αθρινολογήσει, να αρχίσει να τσιριλά μες στην κηδεία, που το σπίτι, τέλειωνε η κηδεία, εκείνον ήταν. Εθάβαν τον πεθαμένο, επέρνα, ξέρω εγώ, και το ψωμάκι που δίναν εκεί την παρηγοριά εκείνη, επέρνα σπίτι του ησυχοί άνθρωποι, και μου ήταν καλά τη νύχτα. Όλοι. Επέρνα χάπια. Δεν έπαιρνα χάπια. Επίενε, τσιρίλησε, είπε τα όλα, ξέρω εγώ. Τι ωραία λέξη είναι αυτή. Την άκουσα από μωρά εγώ στην Κύπρο να ήρθα. Την άκουσα από. Πολύ ωραία λέξη, άρεσε μου πάρα πολύ. Εγώ είμαι και καθηγητή εδώ τη γλώσση. Ναι, έρχονται τα μωρά, όταν έρχονται να αξιωμολογηθούν. Την άκουσα από μωρά και είπε μου ότι α πούμε. Εγώ σπίτι μου, κύριε, τσιριλώ. Και λέω, κοίταξε, τι όμορφη λέξη. Αυτή είναι η λέξη. Τσιριλώ. Είναι η πραγματική. Άμα μπορεί, αν πεις φωνάζω. Φωνάζει, μπορεί να φωνάζει το άλλο. Ξέρω, Κώστα, Γιάννη, ας πούμε. Άλλη λέξη του φωνάζω και άλλη λέξη του τσιριλώ, έτσι. Επίναν, λοιπόν, οι άνθρωποι έκαναν αυτό το οποίο έκαναν. Και τέλειωνε. Πήρα πονεμένη με, αλλά χωρίς έτσι. Δεν αποθούσαν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βεβαίως θα πάει στην κηδεία, θα κλάψεις. Βλέπεις άνθρωπον νεκρών. Βλέπεις τον πόνο, ας πούμε, στους γονείς αυτού του ανθρώπου. Κάποιος αδερφός μας έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Θα κλάψω, φυσικά να κλάψω. Και ο Χριστός έκλαψε. Όταν πήγε στον Λάζαρο εκεί, δάκρυσε, έκλαψε ο Χριστός. Και νευρημίσα το λέει, δηλαδή εκράζει τον εαυτό του, ας πούμε, για να μην αρχίσει να θρυνεί ίσως αυτός, όταν είδε τον φίλο του Λάζαρο. Ήταν φίλοι με τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος απέθανε και ο Χριστός έκλαψε. Και η Παναγία. Η Παναγία την εμφανίζουν τα τροπάρια, ότι κάτω από το σταυρό του Χριστού δεν εστεκόταν, ας πούμε, εκεί σαν την Παναγία. Έτσι. Δεν επαρίστανε, ας πούμε, την Παναγία, αλλά ήταν η μάνα του Χριστού που απέθυσκε. Και εγκλαθμό, οδύρετο βόσα και ολόλιζε, λέει, τα τροπάρια και τράβαν τα μαλλιά της και έκλαιγε. Βεβαίως έκλαψε. Το παιδί ήταν γιος της. Έκλαψε, νεθρύνησε, τον πήρε μετά νεκρόν, τον έβαλε με τα αρώματα, τον έντισε, τον έθαψε, πήγε την άλλη μέρα να δει τι γίνεται, πήγε ξανά. Όλα τα συνήθεια ανθρώπινα πράγματα, τα οποία κάνει κάθε άνθρωπος. Και τα οποία είναι φυσικά και πρέπει να γίνονται. Αλλά με μια διαφορά. Ότι ο άνθρωπος της Εκκλησίας έχει ελπίδα. Ξέρει ότι αυτό το πράγμα είναι πρόσκαιρο. Και ελπίζει εις την ανάσταση των νεκρών. Εκεί ελπίζει. Ενώ ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα, ο θάνατος είναι καταστροφή πλέον τελειωτική για αυτό. Τέλειωσε, δεν έχει ελπίδα. Γι' αυτό λέει αμέσως μετά ο Παύλος, «Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθαναν και ανέστη, ούτω και ο Θεός σου κοιμηθέντας δια του Ιησού άξιση είναι αυτό. Διότι λέει εφόσον πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και αναστήθηκε, έτσι κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός
τους κοιμηθέντας, αυτούς που έχουν κοιμηθεί, δια του Ιησού Χριστού θα τους οδηγήσει μαζί του. Θα τους οδηγήσει κοντά στον Χριστό, ο Θεός ο ίδιος. Τούτο γάρι μην λέγομαι εν λόγω Κυρίου. Αυτό σας λέγομαι κατόπιν πληροφορίας του ίδιου του Θεού. Ότι εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, ο μη φθάσουμε τους κοιμηθέντας. Ότι εμείς λέει οι ζώντες, εάν ζούμε δηλαδή όταν θα έρθει ο Κύριος, εμείς που θα είμαστε ακόμα εν ζωή εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θα φτάσουμε στο μέτρο της τελειότητος αυτών που έχουν κοιμηθεί. Δηλαδή δεν έχουμε κοιμηθεί ακόμα, άρα δεν φτάσαμε στην τελειότητα αυτή που έχουν και κοιμημένοι. Δεν θα φτάσουμε τους και κοιμημένους. Διότι αυτός ο Κύριος, εν κελέσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και σάλπιν και Θεού, διότι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, με μια δυνατή προστακτική φωνή και με τη φωνή του Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα από τον Θεό, βέβαια αυτές είναι εικόνες, παιδιά, έτσι δεν θα πιάσει καμιά σάλπιγγα ο Θεός να σαπίζει, αλλά θέλει να δείξει ότι αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι κάτι που θα είναι ορατόν από όλους. Δεν θα είναι κάτι που θα το πάρουμε εν είδηση. Καταβήσεται από ουρανού. Ο Θεός θα κατεβεί από τον ουρανό, ο Χριστός, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Μιλάει για την παρουσία του Χριστού. Θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί πρώτα και έπειτα εμείς οι ζώντες που δεν θα έχουμε πεθάνει τότε, όσοι δεν θα έχουν πεθάνει, μαζί με αυτούς αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντηση του Κυρίου σε αέρα. Θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, θα αρπαγούμε μαζί με τους κοιμημένους και όσοι θα είναι ζώντες και θα απαντήσουν τον Κύριο εις τον αέρα, λέει εδώ, για να δείξει ότι δεν θα είναι σε αυτήν την γη. Θα αλλαγεί αυτή η γη. Ο ουρανός και η γη θα αλλάξουν αμέσως και ούτω πάντοτε συν Κυρίω σώμεθα. Και έτσι πάντα θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Αυτό έχει σημασία. Το πώς θα αναστηθούμε και τι θα γίνει ακριβώς, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά, είναι δουλειά του Θεού. Εκείνο το οποίο εμείς αποβλέπουμε είναι στο τελευταίο. Και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Αυτό είναι που μας χαροποιεί. Ότι τελικά δεν νικά ο θάνατος. Τελικά ο θάνατος δεν είναι αυτός που θα νικήσει, αλλά ο Θεός θα νικήσει. Γιατί όλοι θα αναστηθούμε και θα αρπαγούμε και βέβαια όσοι αγάπησαν τον Θεό και ήθελησαν να ζήσουν μαζί με τον Θεό και αγωνίστηκαν για αυτό το πράγμα, αυτοί πάντοτε συν Κυρίω θα είναι μαζί, θα είναι ενωμένοι με τον Χριστό μέσα στο πνεύμα της αγάπης πάντοτε, αδιαλείπτως. Αυτό είναι το οποίο δίδει την αισιοδοξία στον άνθρωπο, η οποία ξεπερνά το φόβο του θανάτου και ξεπερνά το φόβο των πραγμάτων τα οποία καμιά φορά λέμε «μα τι θα γίνει» και ξέρω φοβόμαστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Δεν μας κάλεσε ο Θεός σε ένα πνεύμα φόβου. Ο Θεός δεν είναι τρομοκράτης. Δεν είναι τρομοκράτης ο Θεός να μας, με την τρομοκρατία να, πούμε, να μας κρατά κοντά Του. Αντίθετα, ο Θεός μας δίνει την απόλυτη ελευθερία που έχουμε τέτοια ελευθερία που μπορούμε και τον ίδιο τον Θεό να τον απορρίψουμε. Μπορούμε να απορρίψουμε και τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα δια της ελευθερίας να τον συναντήσουμε. Και εκείνο το οποίο έχει για μας τη δύναμη είναι η πεποίθησης, η ακλόνητη πεποίθησης που τη ζούμε μέσα μας από τώρα, από αυτήν τη ζωή, ότι πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Πάντα θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Δεν θα χωριστούμε από αυτόν. Το ότι δεν θα χωριστούμε από τον Θεό, για μας αυτό είναι η παράδεισος. Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Φτάνει να είμαστε μαζί με τον Θεό. Έτσι, όπως είπαμε προηγουμένως, όπως οι ερωτευμένοι. Λέει, φτάνει να είμαι μαζί σου και αυτό για μένα, ας πούμε, είναι το παν. Έτσι, όταν δύο άνθρωποι που αγαπάνε ένας τον άλλο είναι μαζί, θεωρούν ότι αυτό είναι η ευτυχία. Μπορεί να μην έχουν σπίτι, μπορεί να μην έχουν, ξέρω. Τώρα, βέβαια, σήμερα θεωρούν και σπίτι. Βλέπεις. Παντρευτείτε παιδιά, μα δεν έχουμε σπίτι. Βρε, τι το σπίτι που να παντρευτείς. Παντρεύτε ό,τι κοπέλα που θέλεις και το σπίτι είναι ύστερα. Θέλουμε σπίτι, αυτοκίνητο, δουλειά καλή. Εν τω μεταξύ, μέχρι να αποκτήσουμε, χωρίζομαι. Διότι, ώσπου να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, το πουλί είναι πέταση. Όταν ο άνθρωπος έχει την πληρότητα της αγάπης, τότε είναι και αυτός πλήρης. Και όταν αγαπούμε τον Θεό και ξέρω ότι θα είμαστε μαζί με τον Θεό, ενωμένοι, τότε αυτό το πράγμα για μας είναι η βασιλεία του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρουν άλλα πράγματα, δεν θέλουμε άλλα πράγματα. Λένε πολλοί,
πώς θα είναι ο παράδεισος, θα έχει, ξέρω εγώ, πουλιά, θα έχει δέντρα. Βρε παιδάκι μου, νομίζεις, ας πούμε, στον παράδεισο, θα έχεις όρεξη να κάνεις βόρτα, να κόβεις λουλούδια. Κοκκινοσκουφίτσα θα είμαστε στον παράδεισο. Τέτοια πράγματα, ας πούμε, ή, το λέει καμιά φορά, ξέρω, και άνθρωποι που χάνουν γνωστούς τους ανθρώπους. Θέλω να ξέρω, εάν στην άλλη ζωή, να δω, ας πούμε, το σύζυγό μου. Καλά, να δεις τον Χριστό. Καλά τον Χριστό, τον άντρα μου να δω. Να δεις τον άντρα σου, ας πούμε. Εύχομαι, να έχει και ο ίδιος τα ίδια αισθήματα, ας πούμε. Δεν θέλει και ο ίδιος να συναντήσει η γυναίκα του. Να μην ακούει και να... Έχει να ακριφθεί. Αλλά όταν ο Θεός είναι παρόν, παιδιά, όταν ο Θεός είναι παρόν, έχουμε άλλη ποιότητα αισθημάτων, έτσι. Δεν μπορεί να είσαι μαζί με τον Θεό και να ο νους σου είναι αλλού, έτσι. Ο Θεός είναι το άκρος εφετών, έτσι. Είναι το άκρος αγαπητών. Όταν σε ελκύσει αυτή η αγάπη του Θεού, Θεός μας δεν πάει αλλού, ας πούμε. Δεν ψάχνει να βρει την γειτόνισσα και το συμμαθητή μας και, ξέρω εγώ, το δάσκαλο μας. Δεν κοιτάζει να δει πού πηγαίνω και πού πηγαίνω άλλος, ας πούμε. Να κοιτάζει να δει, ξέρω εγώ, ήρθαν όλοι στον παράδεισο και κάνουν που είναι μπόξ, ας πούμε. Πού πηγαίνει τάδε γνωστή. Δεν γίνει μέσα, είναι, τόσα πράγματα είναι γελιότητες, έτσι. Τα λέμε αφού γελούμε, έτσι. Και μόνο που τα λέμε γελούμε. Ενώ ότι όταν ο άνθρωπος κοιμηθεί και μπει μέσα στον χώρο των πνευμάτων, έχει άλλη αίσθηση των δωρεών του Θεού που δεν την έχει όταν είναι σε αυτό το σώμα. Γιατί το να μείνει η ψυχή μόνη χωρίς το σώμα αποκτά άλλες δυνάμεις που δεν τις έχει όταν είναι μαζί με το σώμα. Εμείς την άλλη φορά θα πάμε στην Αμόχωστο. Σε 15 μέρες θα είμαστε εδώ, θέλει ο Θεός, παιδιά, έτσι. Κάνουμε την προσευχή μας και σιγά σιγά να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, του φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου, είναι αυτό ψώμεθα. Φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες της απομαγνητοφωνημένης του ευχαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Είναι ο τόμος που τιτλοφορείται «Το μυστήριο του πόνου». Και έρχεται η χάρη και η ευλογία του Θεού, αλλά χωρίς κίνδυνο να υπερηφανευθείς. Όταν λοιπόν υπομένουμε και αντί να παραπονιόμαστε, αντί να κλωτσάμε, αντί να αντιδρούμε, ευλογούμε τον Θεό, δοξάζουμε τον Θεό, δείχνουμε δηλαδή με τη στάση μας αυτή στον Θεό ότι αφού εκείνος έκρινε πως ήταν καλό να έρθει ο πόνος, εμείς λέγοντας να είναι ευλογημένο, είμαστε έτσι αναπαυμένοι, τότε όντως το αλέτρι αυτό του πόνου ξεθεμελιώνει μέσα μας ό,τι υπάρχει εκεί που δεν θα το ξεθεμελίωνε τίποτε άλλο. Γκρεμίζει όλο αυτό το οχυρό που είναι εκεί μέσα. Μπαίνει στα θεμέλια του, τα ανατινάζει όλα στον αέρα και δεν αφήνει τίποτε. Και έρχεται η χάρη του Θεού, έρχεται η ευλογία του Θεού, την οποία νιώθει κανείς όταν περάσει ο πόνος. Πιο πολύ τότε την καταλαβαίνει. Γι' αυτό αν κατά τη διάρκεια του πόνου ίσως δεν βλέπεις αυτή την ευλογία, μην απογοητεύεσαι. Δεν είναι εύκολο τότε να τη δεις. Όταν περάσει ο πόνος, τότε θα νιώσεις την ευλογία του Θεού, τότε θα δεις και θα νιώσεις τη χάρη του Θεού και θα πεις και εσύ όπως ο καθένας: «Αχ Θεέ μου, πόσο καλό βγήκε από αυτό τον πόνο. Αχ Θεέ μου, αν δεν έφερνες έτσι τα πράγματα ώστε να πονέσω όπως πόνεσα, ποτέ δεν θα ερχόταν αυτό το καλό στην ψυχή μου. Ποτέ δεν θα ευλογούσες έτσι την ψυχή μου. Ποτέ δεν θα ταπεινωνόμουν όπως τώρα ταπεινώνομαι μπροστά σου. Ποτέ Θεέ μου δεν θα πίστευα εγώ έτσι όπως πίστεψα τώρα. Ποτέ δεν θα μάθαινα την υπομονή όπως την έμαθα. Ποτέ δεν θα ένιωθα τη γλυκύτητα αυτή που νιώθω τώρα. Και για όλα αυτά αιτία είναι ο πόνος». Πριν πω οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσω λίγο τον Ιώβ, ο οποίος πόνεσε όσο ίσως κανένας άλλος. Ο Θεός επέτρεψε να πονέσει, αλλά για να φανεί η αρετή του. Και αφού πόνεσε, αφού πέρασε η όλη δοκιμασία του, τον ευλόγησε ο Θεός, λέει η Αγία Γραφή, πολύ περισσότερο από ότι τον είχε ευλογήσει πιο μπροστά και είχε ο Ιώβ όλα τα καλά. Και τότε ο Ιώβ είπε: «Θεέ μου, άκουγα για σένα και σε πίστευα και σε δόξαζα, τώρα όμως σε είδα». Ο πόνος δηλαδή, τον οποίο πέρασε, σαν να του έδωσε διαφορετικές αισθήσεις, καινούργια μάτια, και μέσα από εκεί είδε τον Θεό, μέσα από εκεί ένιωσε την ευλογία του Θεού, ένιωσε την αγάπη του Θεού, έτσι που δεν την ένιωθε πρώτα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ιώβ τώρα είναι μπροστά στο Θεό ταπεινωμένος. Είναι πλημμυρισμένος από την ευλογία του Θεού, από την παρουσία του Θεού, από την αγάπη αυτή του Θεού, αλλά συγχρόνως είναι ταπεινός. «Λιώνω», λέει αυτή τη στιγμή μπροστά σου Θεέ μου, «λιώνω». Ιώβ 42:6. Γιατί όπως είπαμε, με τον πόνο ξεθεμελιώνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου κάθε ρίζα εγωιστική, κάθε ρίζα σκληρή. Φεύγουν αυτά και μένει ο άνθρωπος με την ευλογία του Θεού και είναι ταπεινός. Έχει και αυτό το καλό ο πόνος. Όταν ευλογηθείς κάτω από άλλες συνθήκες, υπάρχει κίνδυνος να υπερηφανευθείς. Αλλά όταν ευλογηθείς αφού πονέσεις, και πονέσεις μάλιστα πολύ, τότε δύσκολα υπερηφανεύεσαι. Ταπεινώνεσαι, συντρίβεσαι, λιώνεις, γίνεσαι στάχτη ενώπιον του Θεού.

Να είναι ευλογημένο, Θεέ μου. Έτσι θα λες για να αξιοποιείται ο πόνος. Όπως είπα και στην αρχή, αδελφοί μου, έτσι κι αλλιώς όλοι πονούμε. Τον πόνο τον έχουμε ανά πάσα στιγμή παρόντα. Θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει λεπτό στη ζωή μας που δεν έχουμε κάποιον πόνο. Πόνο από τον ίδιο τον εαυτό μας, από τους δικούς μας, από τα παιδιά μας. Πόνο, αν θέλετε, και από τους άλλους ανθρώπους. Ακόμη, καθώς κανείς κάθε μέρα μαθαίνει ότι αυτό το κακό έγινε εκεί, το άλλο κακό έγινε παραπέρα, ότι στην Αφρική πεινούν και πεθαίνουν τα παιδιά από την πείνα, δεν μπορεί μια χριστιανή ψυχή να μην νιώσει έναν πόνο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Κάθε λεπτό λοιπόν έχουμε πόνο. Θέλουμε δεν θέλουμε, θα πονέσουμε, τελείωσε. Αυτό τον κανόνα όλοι θα τον κάνουμε. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Τι ωραία θα ήταν να μην αφήσουμε να πάει χαμένος ο πόνος. Έτσι κι αλλιώς θα πονέσουμε, αλλά θα πάει χαμένη όλη η τυραννία αυτή, εάν δεν αξιοποιήσουμε τον πόνο και δεν τον εκμεταλλευτούμε. Και τον αξιοποιούμε τον πόνο, τον εκμεταλλευόμαστε, όταν σκεφτούμε, όπως είπα πιο πάνω, και πάρουμε την ανάλογη στάση. Προπαντός, να μην αντιδρούμε καθόλου και να μην παραπονιούμαστε. Τίποτα τέτοιο. Και αν σου κάνει κακό όλος ο κόσμος, ακόμη και τότε μη λες αυτός μου έκανε έτσι, δεν θα σου έκανε τίποτε αν δεν τον άφηνε ο Θεός. Και τον άφησε ο Θεός γιατί σου χρειαζόταν ο πόνος. Όχι ότι ο εκείνος έκανε κάτι καλό. Στην περίπτωση αυτή έχουμε κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε ο Ιούδας. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό και αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Όμως ήταν μέσα στην οικονομία του Θεού να προδοθεί από τον Ιούδα ο Χριστός και να πεθάνει στο Σταυρό. Επίσης, εκείνοι που τον σταύρωσαν είναι σταυρωτές του. Αλλά η προδοσία, ο Σταυρός του Χριστού, ο θάνατός του είναι σωτηρία για τον κόσμο. Έτσι και εδώ, ο άλλος που σου έκανε κακό είναι κακός και θα δώσει λόγο μια μέρα. Εσύ όμως δεν ωφελείσαι, αλλά και δεν βγαίνει τίποτε αν συνέχεια λες «Μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο, να πάθει αυτό, να πάθει εκείνο». Κρίμα, κρίμα. Ο Θεός επέτρεψε να σου κάνει αυτός ο άνθρωπος ό,τι σου έκανε και να πονέσεις. Ας τον εκείνον. Κοίταξε τον πόνο σου και δες τον ενώπιον του Θεού. Κανένα λοιπόν παράπονο, καμιά αντίδραση, κανένα κλώτσιμα, αλλά ή δυνατόν τον όποιο πόνο να τον αντιμετωπίζεις λέγοντας αυτές τις λέξεις. Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, όπως θέλεις εσύ. Έτσι ο πόνος μας δεν θα πάει χαμένος, αλλά θα αξιοποιηθεί. Δηλαδή, θα τον εκμεταλλευτούμε και θα γίνει στην ψυχή μας το μεγάλο καλό που είπαμε. Είναι ένας σύντομος δρόμος σωτηρίας ο πόνος. Καθώς γενικά οι άνθρωποι σήμερα είναι πολύ άσχολοι και οι χριστιανοί θα ήθελαν δρόμους σωτηρίας που να είναι σύντομοι, θα ήθελαν να μην χρειάζεται πολύς χρόνος για να φτάσει κανείς εκεί που θέλει να φτάσει, αλλά αν γινόταν να φτάσει αμέσως, χωρίς πολλά ζιγζάκ, δηλαδή σύντομα. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους σύντομους δρόμους σωτηρίας είναι ο πόνος. Είπαμε ότι ο άνθρωπος κάθε στιγμή, κάθε λεπτό έχει πόνο. Αντί να αφήνεις να πηγαίνει χαμένος ο πόνος, μπορείς να παίρνεις ενώπιον του Θεού τη στάση που είπαμε, είτε είσαι στο σπίτι σου, είτε είσαι στην τάξη του σχολείου, είτε είσαι οπουδήποτε αλλού και σου έρχεται να αναστενάξεις επειδή πονάς.

και αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, γίνεται το μεγάλο καλό στην ψυχή και μάλιστα τέτοιο καλό που τρόπον τεινά δεν γίνεται με τίποτε άλλο. Όπως λέει στο γεροντικό ένα σαβάς, το πρωί μπορεί να είσαι στην κόλαση και το απόγευμα μπορεί να είσαι στον παράδεισο. Θέλει να πει ότι το πρωί ο άνθρωπος μπορεί να έκανε αμαρτίες, αλλά καθώς τη διάρκεια της ημέρας ήρθε σε συνέστηση, ήρθε σε κατάνοιξη, μετενόησε, έκλαψε, δεν είναι τίποτε για το Θεό να τον βάλει στον παράδεισο. Τα πράγματα είναι εύκολα και ο δρόμος της σωτηρίας είναι σύντομος. Εμείς με τη δική μας στραβή στάση κάνουμε τα πράγματα δύσκολα και τον δρόμο σωτηρίας όχι σύντομο. Σε όποια κατάσταση κι αν είσαι, άνθρωπέ μου, αν μετανοήσεις, σε δέχεται ο Θεός και σώζεσαι, αλλά αληθινά να μετανοήσεις. Γιατί μπορεί βέβαια να μετανοείς για κάτι που έκανες, αλλά μετανοείς επειδή πληγώθηκε ο εγωισμός σου. Προσέξτε το και αυτό. Μπορεί να πάει κανείς να εξομολογηθεί μόνο και μόνο επειδή πληγώθηκε ο εγωισμός του και όχι επειδή αμάρτησε ενώπιον του Θεού. Πολλές φορές λυπάται κανείς για τις αμαρτίες που έκανε, αλλά όχι επειδή λύπησε τον Θεό και μετανοεί γι' αυτό, αλλά επειδή πληγώθηκε, έτσι, η εικόνα του ως θρησκεύοντος. Πληγώθηκε ο εγωισμός του. Είχε δηλαδή καλή ιδέα κανείς για τον εαυτό του. Καθώς όμως αμάρτησε, δεν μπορεί να έχει πια καλή ιδέα και αυτό τον κάνει να υποφέρει. Δεν είναι αυτό μετάνοια. Όταν όμως μετανοήσεις όπως θέλει ο Θεός αληθινά, με όλη σου την ψυχή, και δεν ζητάς εκείνη την ώρα ούτε ρέστα ούτε τίποτε, και η όλη στάση σου ενώπιον του Θεού είναι αυτή. Θεέ μου, και αν είναι να πεθάνω αυτή τη στιγμή, να πεθάνω για την αγάπη σου, και αν θέλεις να ζήσω 1000 χρόνια, να ζήσω για την αγάπη σου, μόνο μη με αφήσεις να ξανακάνω αμαρτία. Τότε πραγματικά από τη μια στιγμή στην άλλη πάει κανείς από την κόλαση στον παράδεισο. Ο δρόμος τότε της σωτηρίας είναι συντομότατος, όπως ακριβώς ήταν για τον ληστή, ο οποίος ληστής τι δεν έκανε στη ζωή του. Αλλά εκεί πάνω στο σταυρό, πλάι στο Χριστό, καθώς πέθαινε εκείνη την ώρα, χωρίς να έχει πλέον καμιά άλλη ελπίδα, έδειξε στον Χριστό όλη τη μετάνοιά του, ελπίζοντας στο έλεος του, και άκουσε τα γνωστά λόγια του Κυρίου. Καθώς ήταν πια καταδικασμένος εις θάνατον, πήρε τη σωστή στάση ενώπιον του Κυρίου. Τι ωραίο είναι αυτό. Τι ωραίο να τοποθετείται είναι κανείς ενώπιον του Θεού ως ετοίμο θάνατος. Γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη μας διδάσκει. Μη μνείς κουτές χατά σου και εις τον αιώνα ούχα αμαρτήσεις. Από τη Σοφία Σιράχ. Να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις και αυτό θα σε βοηθάει να μην αμαρτάνεις. Κάτι ανάλογο λέγεται και σε άλλα εκκλησιαστικά βιβλία. Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί θέλει να χαρεί αυτή τη ζωή. Όταν όμως ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος να πεθάνει, ανά πάσα στιγμή σκέπτεται ότι μπορεί να πεθάνει, τότε δεν αμαρτάνει. Ο ληστής πάνω στο σταυρό, καθώς δεν είχε πια ελπίδα να ζήσει, μέσα σε λίγες στιγμές είπε λόγια που δεν τα είπαν ούτε οι μαθητές του Χριστού και κατάλαβε πράγματα που ούτε οι μαθητές του Χριστού δεν τα είχαν καταλάβει. Αφού προηγουμένως, ελέγχοντας τον άλλο ληστή, είπε: «Ουδέ φοβήσει τον Θεόν ότι εν το αυτό κρίματι ή, και εμείς μεν δικαίως. Άξια γάρον επράξαμεν, απολαμβάνομεν. Ούτως δε, ουδέ άτοπον έπραξε». Στη συνέχεια είπε στον Χριστό τον φοβερό εκείνο λόγο: «Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έρθεις στην τη βασιλεία σου». Και εκείνη την ώρα πήρε την υπόσχεση από τον ίδιο τον Χριστό: «Αμήν λέγωσι σήμερον μετέ μου έσυ εν το παραδείσο». Έτσι, σε λίγες στιγμές ο ληστής, από τα κατάβαθα θα λέγαμε της κολάσεως, βρέθηκε στο καλύτερο μέρος του παραδείσου. Όπως θα ξέρετε, είναι ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο. Και αν έτυχε να δείτε σε εκκλησίες αγιογραφική απεικόνιση της Δευτέρας Παρουσίας, θα προσέξατε ότι πρώτος στον παράδεισο έχουν τον ληστή. Καθώς λοιπόν, αδελφοί μου, έχουμε αυτή την πραγματικότητα του πόνου, που κάθε τόσο σφάζει μέχρι βαθιά την ύπαρξή μας και μας κάνει να πονούμε μυστικά εκεί και μπορεί να μας τρομάζει κιόλας αυτό, καμιά φορά μάλιστα πάει το μυαλό μας ότι μπορεί να πεθάνουμε, είναι ό,τι ωραιότερο, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, να παίρνουμε τα πράγματα όπως λέμε. Είναι ό,τι ωραιότερο να πονάει κανείς και να νιώθει έτσι, δηλαδή να τα παίρνει έτσι τα πράγματα.
Εγώ βέβαια δικαιούμαι λίγο να τα λέω αυτά απόψε, διότι είμαι λίγο άρρωστος και γι' αυτό σας είπα ότι θα το πάμε το θέμα προς τα εκεί, καθώς με επηρεάζει και η όλη διαθεσία μου. Είναι ό,τι καλύτερο να συνειδητοποιεί κανείς και να πιστεύει ότι ύστερα από λίγο μπορεί να μην υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, ότι μπορεί να φύγει στον άλλο κόσμο. Τότε ακριβώς είναι που ξεμπερδεύεται η ψυχή και ξεκολλάει και απαγκιστρώνεται από όλα τα πράγματα με τα οποία είναι δεμένη και μένει μόνη με μόνο τον Θεό. Και βοηθούμενος κανείς από ορισμένα πράγματα που έχει ακούσει, που ξέρει, μετανοεί ενώπιον του Θεού και έτσι λυτρώνεται, σώζεται η ψυχή του. Νιώθει πράγματι τον παράδεισο να έρχεται μέσα του και αισθάνεται το μεγάλο καλό που φέρνει ο πόνος και όσο και να σας φαίνεται παράξενο, λέει, τίποτα άλλο δεν ωφελεί τόσο την ανθρωπότητα όσο ο πόνος. Όταν λέμε πόνο, εννοούμε όλα αυτά μαζί και γενικά την ασθένεια και την όλη σωματική φθορά του ανθρώπου και τον θάνατο. Αν δεν ήταν αυτά, ανήμερα θηρία θα ήμασταν όλοι και ζούγκλα θα ήταν η κοινωνία. Αλλά είναι αυτά και όλο και μας ημερεύουν εμάς τους ανθρώπους. Ο χριστιανός μάλιστα μπορεί να τα πάρει έτσι τα πράγματα που να αξιοποιήσει, να εκμεταλλευτεί τον πόνο ώστε συνέχεια να είναι μέσα στον παράδεισο.

Να ξέρετε και τούτο. Όταν πια ο πόνος θα κάνει τη δουλειά του που πρέπει να κάνει, μετά τον παίρνει ο Θεός. Δεν είναι καθόλου δύσκολο στον Θεό να πάρει τον οποιονδήποτε πόνο. Γι' αυτό όταν πονούμε, όταν επιμένει ένας πόνος, παρακαλώ το σκεπτόμαστε έτσι. Κάτι καλό ακόμη θέλει να κάνει ο Θεός σε μένα και εγώ κάνω ό,τι δεν το καταλαβαίνω και μόνο γονκίζω και μόνο παραπονούμε. Να το δεις αυτό, ότι κάτι καλό θέλει ο Θεός να κάνει. Όπως λέω κάτι ανάλογο σε μερικούς γονείς. Έρχονται καμιά φορά γονείς, καλοί γονείς, που είναι πνευματικοί άνθρωποι και προσεκτικοί στα χριστιανικά τους καθήκοντα, για να παραπονεθούν για το παιδί τους που πήρε άλλο δρόμο, τέτοιον που δεν περίμεναν ποτέ να πάρει. Και αναγκάζομαι και τους λέω το εξής, όχι απλώς για να κάνω κουβέντα μαζί τους, αλλά γιατί πιστεύω και το έχω δει στην πράξη ότι είναι έτσι. Κοιτάξτε, μπορεί εσείς να θεωρείτε ότι είστε καλοί και απλώς νοιάζεστε τι θα γίνει το παιδί σας που χάνεται καθώς παίρνει τον κακό δρόμο. Και όμως, σας παρακαλώ να προσέξετε, ο Θεός το επιτρέπει αυτό στο παιδί σας ακριβώς για να δείτε εσείς κάποια πράγματα δικά σας που δεν τα είδατε ακόμη. Μπορεί να έχετε έναν εγωισμό μέσα σας, μπορεί να έχετε καλή ιδέα για τον εαυτό σας, μπορεί να έχετε κάτι άλλο και δεν τα προσέξατε ακόμη. Και αν εσείς τα προσέξετε και γιατρευτεί η δική σας η ψυχή από αυτές τις αμαρτίες, από αυτά τα πάθη, θα γιατρευτεί και το παιδί σας. Ο Θεός θα φέρει το παιδί πάλι πίσω στο σωστό δρόμο κοντά σας. Και πράγματι σε πολλές περιπτώσεις γίνεται έτσι. Και γενικά θέλω να πω ότι όταν πια δεν μας χρειάζεται ο πόνος, θα τον πάρει ο Θεός. Αν επιμένει, αν παραμένει ο πόνος, σημαίνει ότι μας χρειάζεται. Και το ότι είμαι αδιάθετος απόψε φαίνεται ότι χρειαζόταν και γι' αυτό το επέτρεψε ο Θεός. Αν μη τι άλλο χρειαζόταν για να πούμε αυτά που είπαμε, γιατί αλλιώς δεν θα τα λέγαμε ίσως. Ίσως θα λέγαμε άλλα και πιθανόν αυτά να χρειαζόταν απόψε να ακούσουμε όλοι μας. Πιστεύω αδελφοί μου ότι αν προσέξατε, αν το καταλάβατε λιγάκι, αν τα καταλάβατε λιγάκι αυτά που είπαμε και κάπως έτσι αρχίσετε να αντιμετωπίζετε τον πόνο, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα είναι όπως τα είπαμε. Αλλά προσέξτε να μην γλωτσίσει κανένας από μέσα του, γιατί την ώρα που ακούμε μια ομιλία όλο και μπορεί από μέσα μας να κλωτσάμε. Καλά τα λέει αλλά δεν γίνονται. Καλά τα λέει αλλά πώς θα τα κάνουμε. Όχι, όχι έτσι. Αν τα πάρεις έτσι, ήδη έκανες μεγάλη ζημιά στην ψυχή σου. Ακούς το λόγο του Θεού. Ρουφήξε τον και άφησε τον να κάνει δουλειά μέσα σου. Μην κλωτσάς καθόλου. Μην αντιδράς καθόλου. Αυτά τα φτωχά λόγια που είπαμε αδελφοί μου, αν τα πάρουμε σωστά τα πράγματα, πιστεύω ότι θα κάνουν και σε μένα και σε όλους μας αυτό το μεγάλο καλό. Από αυτή τη στιγμή κιόλας, καθώς είμαστε μέσα στον ναό, καθώς θα γίνει τώρα η Θεία Λειτουργία, που είναι ο Παράδεισος, που είναι η Βασιλεία του Θεού, θα νιώθουμε ότι είμαστε μέσα στον Παράδεισο, μέσα στη Βασιλεία του Θεού και θα ζήσουμε με αυτή την αίσθηση το υπόλοιπο της ζωής μας. Και όταν θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό, θα ζήσουμε αιώνια με τον Θεό και με τους Αγίους στον Παράδεισό Του, στον ουρανό.

Πολλές φορές πάσχουμε από λύπη. Η λύπη, θα μπορούσαμε να πούμε, προέρχεται από τρεις διαφορετικές αφετηρίες. Για να δούμε τη χαρά και τη λύπη στις δύο προς τη Θεσσαλονικής επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Θα ήταν καλό να πούμε λίγα λόγια για το θέμα αυτό, γιατί όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε και τη χαρά, γνωρίζουμε και τη λύπη, τη θλίψη, αλλά τα έχουμε μπερδεμένα. Πολλοί παραπονιούμαστε ότι έχουμε λύπη. Όταν έχουμε χαρά, τι είδους χαρά έχουμε? Και όταν έχουμε θλίψη, τι είδους θλίψη έχουμε? Μπορεί δηλαδή να έχει κανείς λύπη και η λύπη αυτή να είναι καλή κατά Θεόν? Μπορεί όμως να έχει λύπη και να μην είναι καλή? Όπως επίσης μπορεί να έχει χαρά και η χαρά να είναι κατά Θεόν, ή να έχει χαρά που να μην είναι καλή κατά Θεόν. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να πω λίγα λόγια πάνω στο θέμα αυτό. Και ας αρχίσουμε από τη λύπη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε τρία είδη λύπης. Τρία είδη. Βέβαια έχουμε πολλά είδη λύπης, πολλές μορφές λύπης, αλλά θα μπορούσαμε να τις συμπεριλάβουμε όλες αυτές μέσα σε αυτά τα τρία είδη που θα αναφέρουμε. Μια μορφή λύπης είναι αυτή που κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπος δημιουργεί μόνος του και η οποία είναι κακή λύπη. Μια άλλη μορφή λύπης είναι αυτή που έρχεται και άθελά μας όταν μας συμβαίνουν διάφορα δυσάρεστα πράγματα. Το τρίτο είδος είναι εκείνη η λύπη η οποία οπωσδήποτε εξαρτάται μεν από μας, αλλά όμως είναι και από τον Θεό. Ή και η πρώτη εξαρτάται από μας, αλλά δεν είναι από τον Θεό. Πρώτον, λύπη από δαιμονική επίρρεια ή από αρρωστημένη κατάσταση. Θα θυμάστε που ο Απόστολος Παύλος, καθώς γράφει στους Κορινθίους, κάνει λόγο για λύπη κατά Θεόν και για λύπη που δεν είναι κατά Θεόν. Όταν έχετε στον άνθρωπο μία αθυμία, μία κατάθλιψη, μία στεναχώρια, μπορεί αυτή η θλίψη να μην είναι από τον Θεό αλλά από τον διάβολο. Και αν αφαιθεί κανείς σε αυτή τη λύπη, όχι μόνο υποφέρει, αλλά αμαρτάνει κιόλας. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ένεκα, θα έλεγε κανείς, σκαριού, το σκαρί τους είναι τέτοιο, ένεκα ψυχοσυνθέσεως, ρέπουν προς τη λύπη. Το παραμικρό τους καταθλίβει, τους στενοχωρεί, το παραμικρό γεμίζει την ψυχή τους αθυμία. Εάν τώρα λάβουμε υπόψη μας ότι όχι μόνο ένεκα του σκαριού τους γεννιέται από μέσα τους αυτή η λύπη, αλλά και διότι δεν γνωρίζουν πώς έχουν τα πράγματα στα θέματα αυτά ή διότι δεν ενεργούν σωστά, τότε μπορούμε να πούμε ότι η ψυχή τους γεμίζει από λύπη που δεν είναι κατά Θεόν, το επαναλαμβάνω, και η οποία όχι μόνο τους βασανίζει, τους τυραννεί, αλλά είναι και αμαρτία. Υπάρχουν περιπτώσεις που λυπάται κανείς για κάτι που συνέβη, όπως για μια αμαρτία ίσως που έκανε. Άλλο είναι όμως να λυπηθείς έχοντας μετάνοια στην ψυχή σου και άλλο είναι να λυπηθείς επειδή θίχθηκε ο εγωισμός σου, η φιλαυτία σου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα λυτρώνει, το άλλο καταποντίζει. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Καθώς αγωνίζεσαι να είσαι καλός χριστιανός, κάτι συμβαίνει και αμαρτάνεις. Αν κυριευτείς από μια λύπη η οποία κυριολεκτικά καταποντίζει την ψυχή σου, αυτή η λύπη δεν είναι κατά Θεόν, αλλά δαιμονική, λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν λυπάσαι επειδή αμάρτησες και έτσι προσέκρουσες στο θέλημα του Θεού. Αν όντως λυπάσαι για αυτό τον λόγο, έρχεται μετάνοια στην ψυχή σου. Έρχεται συντριβή, έρχονται δάκρυα. Έτσι και νιώθεις ότι σε συγχωρεί ο Θεός καθώς εξομολογήσει την αμαρτία σου και νιώθεις ότι λυτρώνεσαι εσύ ο ίδιος. Λυτρώνει την ψυχή σου. Σαν να φεύγει ένα φοβερό βάρος από πάνω σου. Όταν όμως η πτώση σου αυτή σε θίγει, είχες καλή ιδέα για τον εαυτό σου και τώρα δεν μπορείς να έχεις, η πτώση σου σε ταπεινώνει με την κακή έννοια και σε εκθέτει στα μάτια τα δικά σου και στα μάτια των άλλων και αυτό δεν μπορείς εσύ να το σηκώσεις, τότε λυπάσαι υπερβολικά και είσαι απαρηγόρητος. Και αν ακόμη εξομολογηθείς, δεν θα νιώσεις λύτρωση. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάει κανείς να εξομολογηθεί, μάλλον για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του. Να γίνει δηλαδή κάτι, ώστε να μην αισθάνεται εκτεθειμένο στα μάτια του και να μην αισθάνεται πληγωμένο τον εγωισμό του ο ίδιος. Πράγματι, μπορεί να πάει κανείς να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει, μπορεί να καθίσει να κάνει με τις ώρες προσευχή, αλλά με απότερο σκοπό να ικανοποιήσει τη φιλαυτία του και όχι διότι μετανοεί ενώπιον του Θεού.
και ζητάει συγχώρηση από το Θεό. Όχι ότι λέει «Είμαι αμαρτωλός Θεέ μου και το έκανα αυτό το πράγμα» και ότι ταπεινώνεται και συντρίβεται ενώπιον του Θεού. Όχι. Ζητάει τη συγχώρηση και κάνει όλα τα άλλα γιατί θα ήθελε, αν είναι δυνατόν, κάτι να κάνει ο Θεός ώστε να αισθάνεται ότι αυτός είναι ασπροπρόσωπος ενώπιον του Θεού και τελικά να μην χαθεί καλή ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Να το προσέξετε αυτό. Έχω πει και άλλη φορά ότι πολλοί χριστιανοί κάνουν φοβερό πνευματικό αγώνα, κάνουν άσκηση, προσευχές, νηστείες, μετάνοιες, αγρυπνίες και μπορεί και με άλλους τρόπους να ζορίζουν τον εαυτό τους, αλλά ο απότερος σκοπός είναι να μπορούν να έχουν καλή ιδέα για τον εαυτό τους. Να αισθάνονται ότι έχουν αρετή, ότι έχουν προκόψει πνευματικά και έτσι να μπορούν κρυφά-κρυφά να καμαρώνουν τον εαυτό τους και να μπορούν να εμφανίζονται ως ενάρετοι ενώπιον του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, είναι ανέστητοι. Πράγματι, είναι μερικοί χριστιανοί ανέστητοι, οι οποίοι συνέχεια, καθώς κάνουν ορισμένα πράγματα, νομίζουν ότι είναι εντάξει και εμφανίζονται τέλειοι ενώπιον του Θεού, ένεκα αναισθησίας όμως. Είναι άλλοι πάλι που έχουν μια κάποια ευαισθησία, αλλά είναι συνέχεια ταραγμένοι, χωρίς να απουσιάζει ποτέ από την ψυχή τους η λύπη, ακριβώς διότι δεν μπορούν να είναι αυτό που θέλουν να είναι, ώστε να καμαρώσουν τον εαυτό τους και να μπορούν και αυτοί να έχουν καλή ιδέα για τον εαυτό τους. Είναι συνεχώς εκτεθειμένοι στα μάτια τους και επειδή δεν τους αρέσει αυτό, υποφέρουν. Είναι συνέχεια στενοχωρημένοι και λυπημένοι. Αυτό το παθαίνουν, θα έλεγε κανείς, γιατί το παθαίνουν. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι παίρνουν λίγο ζεστάτα της πνευματικής ζωής στην αρχή και αγωνίζονται με κάποιο ζήλο να είναι καλοί χριστιανοί. Καθώς όμως αφενός αγνοούν την πραγματικότητα και αφετέρου έχουν αρρωστημένες καταστάσεις και ανάλογος καρύ, κυρίως όμως καθώς δεν έχουν διάθεση να ταπεινωθούν ενώπιον του Θεού, αλλά όλος ο αγώνας τους είναι να μπορέσουν να είναι κάτι, αυτοί έχουν μόνιμα μια λύπη, μια ταραχή, όπως εξηγήσαμε παραπάνω. Έχουν μια καταστασία μέσα τους, μια αναστάτωση και έτσι συνεχώς είναι δυστυχισμένοι. Αυτή η λύπη είναι δαιμονική και θα έλεγα ότι είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. Παρακαλώ αδελφοί μου, όσο γίνεται γρηγορότερα, να καταλάβει ο καθένας μας πώς έχει το όλο θέμα και καθόλου να μην καθυστερήσει σε αυτή την κατάσταση, αλλά όσο γίνεται συντομότερα να ξεφύγει από αυτήν. Και ξεφεύγει κανείς εάν ταπεινωθεί, μετανοήσει ειλικρινά και πει «Ευτυχώς που είμαι σε αυτό το χάλι και δεν είμαι τίποτε. Τι το θέλω να είμαι κάτι» και εμφανιστεί ενώπιον του Θεού και παραδοθεί στο Θεό σε ένα τίποτε εμπιστευόμενος σε Αυτόν. Ο Θεός θα τον δεχτεί, θα τον συγχωρήσει, θα τον ελεήσει και θα αρχίσει μια καινούργια κατάσταση.

Δεύτερο είδος λύπης είναι αυτή που προέρχεται από δυσάρεστα γεγονότα και άσχημες καταστάσεις. Αυτά τα αντιμετωπίζουμε συχνά. Αρρωστήσαμε εμείς, αρρώστησε κάποιος δικός μας άνθρωπος, πάθαμε ένα ατύχημα, κάποια ζημιά ή κάτι άλλο μας συνέβη. Μας πιέζουν οι περιστάσεις από εδώ, μας πιέζουν από εκεί, απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία δεν εξαρτώνται από εμάς αλλά από άλλους. Όλα αυτά πιέζουν, συνθλίβουν τον άνθρωπο, τον ταλαιπωρούν και τον λυπούν. Ενθυμίστε που έχουμε αναφέρει το χωρίο του Αποστόλου Παύλου. «Υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη μόνο», από τη Β' προς Κορινθίους. Γιατί είχε θλίψει ο Απόστολος Παύλος? Δεν είχε θλίψει ούτε ένα κασκαριού, ούτε βέβαια διότι θίγεται από τις αμαρτίες του. Ήθελε να παραστήσει τον εαυτό του ασπροπρόσωπο ενώπιον του Θεού, όμως δεν μπορούσε εξαιτίας των αμαρτιών του. Αλλά είχε θλίψει διότι συνεχώς τον εδίωκαν, τον συκοφαντούσαν, τον εμπόδιζαν, τον βασάνιζαν. Είχε να αντιμετωπίσει μαρτύρια. Επομένως, η εξωτερική θλίψη τον περιέβαλε από παντού, συνεχώς και με πολύ ένταση. Μπορεί λοιπόν από το ένα μέρος να έχει κανείς αυτή τη δεύτερη μορφή λύπης και μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι κυριολεκτικά καταποντίζονται μέσα σε αυτήν. Τα χάνουν, μπερδεύονται, στενοχωρούνται και όλος ο αγώνας, όλη η προσπάθειά τους, όλη η ζωή τους εξαντλείται στο να ξεφεύγουν διαρκώς από αυτού του είδους τη λύπη, κάτι που μάλλον είναι αδύνατον. Διότι εφόσον είναι κανείς σε αυτόν τον κόσμο, όσο και αν προβλέψει, όσο και αν προλάβει, όσο και αν οργανώσει τα πράγματα, όσο και αν βοηθηθεί, θα έρθουν τα πρόβλεπτα και τα πρόοπτα και θέλει δεν θέλει θα πιεστεί, θέλει δεν θέλει θα στενοχωρηθεί, θα έχει θλίψη, θα έχει αυτή τη λύπη. Από το άλλο μέρος όμως, μπορεί να αισθάνεται κανείς έτσι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών». Στην περίπτωση της πρώτης μορφής λύπης, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, είναι αδύνατο να έχει κανείς χαρά. Ακριβώς διότι είναι μια λύπη δαιμονική. Είναι μια λύπη η οποία θα μπορούσε να μην υπάρχει, αλλά μας τη δημιουργεί ο διάβολος, διότι συντελούμε και συνεργούμε και εμείς σε αυτό, καθώς δεν είναι καθόλου καλή η στάση μας. Μπορεί όμως να ξεγλιτώσει κανείς από εκείνη τη λύπη. Δεν είναι υποχρεωτικό να μένει εκεί μέσα. Το δεύτερο είδος λύπης, θέλει δεν θέλει, κανείς θα υπάρχει. Αλλά να που ο Απόστολος Παύλος λέει, «Υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών». Έχει όχι απλώς χαρά, όχι απλώς περίσσια χαρά, αλλά υπερπερίσσια. Πράγματι, εξωτερικά μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να έχει τέτοιες λύπες, τέτοιες στενοχώριες, είπαμε ότι είναι αναπόφευκτες αυτές. Θα έρθουν θέλουμε δεν θέλουμε. Και μάλιστα μερικές φορές τόσα πολλά μπορεί να πιέσουν και να πέσουν επάνω του, που να φαίνεται ότι δεν βαστάει άλλο κανείς. Όμως, ο Θεός που παρακολουθεί τον καθένα δεν αφήνει ποτέ να πέσουν επάνω μας περισσότερα από όσα μπορούμε να σηκώσουμε. Έτσι, όσο και αν μας καταθλίβουν οι καταστάσεις αυτές, μπορούμε να έχουμε χαρά, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει έτσι να τα αντιμετωπίσει τα πράγματα.

0: Η κατά Θεόν λύπη είναι προθάλαμος του παραδείσου. Είναι το τρίτο είδος λύπης που είναι η κατά Θεόν λύπη. Είναι η λύπη που προέρχεται από τη μετάνοια ή μάλλον είναι το βίωμα της μετάνοιας. Τι θα πει μετάνοια και πώς τη ζει κανείς? Ας προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε. Εκείνος ο οποίος μετανοεί, μετανοεί για τις αμαρτωλές πράξεις του, για ό,τι αμαρτωλό έχει κάνει, μετανοεί γενικά για τις αμαρτίες του, αλλά αυτό το ζει βαθιά μέσα του σαν ένα πόνο, σαν μια συντριβή, ζει μια λύπη. Ζει αυτό το βίωμα της μετανοίας. Λυπάται που λύπησε τον Θεό, καθώς αμάρτησε ενώπιον του, λυπάται που ήταν πονηρός ενώπιον του Θεού, που προσέκρουσε στο θέλημα του Θεού και πονάει γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι καταδικάζει τον εαυτό του, τον κατηγορεί και παίρνει την απόφαση να χάσει και τη ζωή του, αν χρειαστεί, παρά να αφήσει τον εαυτό του να κάνει πάλι τις ίδιες αμαρτίες όπως τον είχε αφήσει και έκανε αυτά για τα οποία μετανοεί. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν νιώθει κανείς λύπη, πολύ λύπη, και θα έλεγα ότι όσο περισσότερο λυπάται τόσο καλύτερα είναι, όχι μόνο με την έννοια ότι μετανοεί καλύτερα, μετανοεί βαθύτερα και επομένως ευχαριστεί κανείς τον Θεό περισσότερο, αλλά και με την έννοια ότι όσο περισσότερο λυπάται με μια τέτοια λύπη που είναι κατά Θεόν λύπη, τόσο πιο πολύ λυτρώνεται ο ίδιος ο άνθρωπος. Η διαβολική λύπη, η λύπη που δημιουργεί κανείς μόνος του με τη συνεργία τη διαβολική, καταποντίζει, όπως είπαμε, τον άνθρωπο, τον βουλιάζει, πάει να τον συνθλίψει, να τον εξαφανίσει. Η κατά Θεόν λύπη αντίθετα ανακουφίζει τον άνθρωπο, τον λυτρώνει, τον ξελαφρώνει. Μοιάζει βέβαια να έρχεται σαν βάρος, καθώς και εδώ συνθλίβεται κανείς, συντρίβεται, ταπεινώνεται, πονάει και σαν να βγάζει όλο το είναι του δάκρυα. Συγχρόνως όμως λυτρώνεται, ανακουφίζεται, παρηγορείται, γλυκαίνεται, ελευθερώνεται, συγχωρείται, σώζεται, αγιάζεται. Θα ήθελα να τονίσω πάλι ότι η λύπη αυτή συνοδεύεται από τη μετάνοια. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει κανείς τέτοια λύπη μέσα του αν δεν έχει μετάνοια. Και δεν μπορεί να έχει αληθινή μετάνοια μέσα του αν δεν έχει λύπη. Η αληθινή όμως μετάνοια είναι συνεχής και όπως λέει ο Άγιος Ισαάκ και συμφωνούν όλοι οι πατέρες, είναι και για τους αρχαρίους και για αυτούς που είναι στο μέσον και για τους τελείους. Η μετάνοια δεν είναι απλώς για μια μέρα, δεν είναι απλώς για μερικά αν θέλετε χρόνια, αλλά είναι για όλη τη ζωή. Και όπως λέει πάλι ο Άγιος Ισαάκ, η μετάνοια είναι ο προθάλαμος του παραδείσου. Όπως δηλαδή είναι κανείς σε έναν προθάλαμο και περιμένει να ανοίξει η πόρτα για να μπει στο κυρίως μέρος που θέλει να μπει και να συναντήσει κάποιο πρόσωπο που θέλει, έναν υπουργό για παράδειγμα. Αυτός που πράγματι θέλει να μπει μέσα κάθεται εκεί στον προθάλαμο και προσμένει, διότι αν φύγει από εκεί και να ανοίξει η πόρτα δεν θα μπει μέσα. Εφόσον όμως κάθεται και περιμένει, όπως και αν έχει το πράγμα, τελικά θα πετύχει αυτό που προθεί. Θα μπει μέσα και θα δει αυτό που θέλει να δει. Γι' αυτό αν χρειαστεί και μια ώρα και δύο ώρες και πέντε ώρες κάθεται και περιμένει. Ο χριστιανός θέλει ακριβώς να μπει στον παράδεισο και επομένως για της μετανοίας που είναι ο προθάλαμος του παραδείσου, είναι πάντοτε έξω από την πόρτα. Μέχρι τέλους, ακόμη και Άγιος να είναι κανείς και θαύματα να κάνει, δεν θα λείψει από την ψυχή του η μετάνοια, το βίωμα της μετανοίας, επομένως αυτό το βίωμα της λύπης, της κατά Θεόν λύπης. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό το έργο είναι κάτι που το ξεκινάει ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν γίνεται αλλιώς. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι ένας νεκρός, ούτε ένας απαθής ή ανέστητος. Καθώς βλέπει ορισμένα πράγματα και καταλαβαίνει την αλήθεια του Θεού, σπρώχνει τον εαυτό του για να ταπεινωθεί, να μετανοήσει, να λυπηθεί, να πονέσει, να συντριβεί. Όμως, ενώ τα κάνει όλα αυτά, τελικά η μετάνοια είναι χάρισμα Θεού. Όσο και αν μετανοήσεις με την προσπάθειά σου, όσο και αν θελήσεις εσύ να δημιουργήσεις μέσα στην ψυχή σου μετάνοια, να το κάνεις αυτό και πρέπει να το κάνεις και δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν έρθει η μετάνοια στην ψυχή σου ως χάρισμα, αν δεν έρθει η χάρη του Θεού να δημιουργήσει μέσα σου μετάνοια, δεν θα έχεις αληθινή μετάνοια. Άλλο δηλαδή η ανθρώπινη προσπάθεια, αυτό που κάνουμε όλοι μας, νηστεία, έτσι, αγρυπνία, προσευχή, συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, λοιπόν, μελέτη του Θείου Λόγου, όλα αυτά είναι από τη μεριά μας. Αλλά το να πλημμυρίσει την ψυχή μας μετάνοια και κατάνοιξη, αυτά είναι του Θεού. Είναι άκτιστες ενέργειες του Θεού που ψάβουν την καρδία μας και μας πληροφορούν ότι πράγματι έχουμε μετάνοια και γεννάνε δάκρυα στην καρδιά μας, δάκρυα στην ψυχή μας. Λοιπόν, άλλα λοιπόν τα δικά μας και άλλα του Θεού, αλλά χρειάζεται αυτή η συνεργία, όπως λέει εδώ. Ο άνθρωπος, όσο και αν μετανοήσει, δεν μπορεί να μετανοήσει όσο θέλει ο Θεός. Και δεν μπορεί να μετανοήσει αληθινά αν δεν έρθει η χάρη του Θεού. Και μετά αυτή η μετάνοια ως χάρη του Θεού και ως άκτιστη ενέργεια του Θεού, που πληροφορεί τον όλο άνθρωπο, κάνει τον άνθρωπο ικανό πια για περισσότερα έργα μετανοίας, για περισσότερη νύχτα, για περισσότερη αγρυπνία, για περισσότερη προσευχή, για περισσότερη μελέτη του Θείου Λόγου. Για παράδειγμα, κάποιος είναι γεμάτος αμαρτίας και τον επισκέπτεται η χάρη. Η χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο θα δημιουργήσει τη μετάνοια. Θα δημιουργήσει το βίωμα της μετανοίας. Θα δημιουργήσει το βίωμα αυτό της λύπης. Αυτή η λύπη θα είναι προϊόν της χάριτος. Θα είναι ένα χάρισμα πλέον η λύπη μέσα του. Θα είναι ένα χάρισμα αυτή η μετάνοια μέσα του. Και δεν θα προέρχεται απλώς από μια προσπάθεια δική του. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Σε μια ενορία λοιπόν, μια ενορία είναι μια οικογένεια, η οποία όμως έχει ένα τόπο που μαζεύονται όλοι, και αυτός είναι ο ναός. Κάθε φορά μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, την Αγία Τράπεζα, και έρχεται ο Πατέρας, ο Χριστός, για να προσφέρει σε μας την τροφή, το σώμα και το αίμα Του. Μας έχει πει βέβαια και μας έχει τονίσει ότι αν δεν κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα Του, δεν θα ζήσουμε. Και αυτή η ζωή δεν αφορά βέβαια την επίγεια ζωή μας, αλλά αφορά τη ζωή που νικά το θάνατο. Γιατί αν όντως ο άνθρωπος η ζωή του καταλήγει στο θάνατο, τότε δεν έχει νόημα. Τότε ζούμε για να πεθάνουμε, αγωνιζόμαστε για να πεθάνουμε, χύνουμε υδρότα και πολλές φορές φτύνουμε αίμα μόνο και μόνο για να πεθάνουμε. Τι νόημα λοιπόν μπορεί να έχει μια τέτοια ζωή? Απ' την άλλη πλευρά, στη Θεία Λειτουργία, εδώ στο ναό που μαζευόμαστε, ο Πατέρας μας παραθέτει και ένα δεύτερο πιάτο. Μάλλον το πρώτο πιάτο είναι ο λόγος Του. Είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Και μας είπε ο ίδιος ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Το ψωμί αφορά το σώμα του. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι η τροφή της ψυχής του. Και όπως ακριβώς ένας άνθρωπος που δεν τρέφεται κανονικά και δεν αναπνέει κανονικά, τότε αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να έχει πρόβλημα, έτσι και εμείς τα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας είναι γιατί παραθεωρήσαμε μερικά πάρα πολύ ουσιώδη και ουσιαστικά πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο βάλαμε στη ζωή μας την γκρίνια. Βάλαμε την ακαταστασία την εσωτερική. Και ψάχνουμε και ψαχνόμαστε για να δούμε τα προβλήματά μας. Πολλές φορές φαντάζομαι θα έχετε δει ένα κουβάρι μπλεγμένο. Αν αρχίσετε να το τραβάτε μία από εδώ και μία από εκεί για να το ξεμπλέξετε, θα το κάνετε πιο πολύ κουβάρι. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται πολύ υπομονή για να βρούμε την άκρη του κουβαριού. Και άμα βρούμε την άκρη θα το ξετυλίξουμε όλο. Σήμερα η ζωή του καθενός μας, αλλά και η ζωή του κόσμου που ζούμε, μοιάζει με ένα κουβάρι που ένας τραβάει από εδώ, άλλος τραβάει από εκεί, και όχι μόνο δεν λύνουμε τίποτα, αλλά το κάνουμε πιο πολύ κουβάρι. Και το ερώτημα είναι, ποια μπορεί να είναι η άκρη? Η άκρη, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα ερώτημα. Γιατί υπάρχω και γιατί ζω? Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Είπαμε προηγουμένως ότι μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο δεν μπορεί να έχει νόημα. Τότε ποιο είναι το νόημα? Το νόημα ουσιαστικά και η άκρη είναι το πρόσωπο του Χριστού μας και ο λόγος Του. Εάν κρατηθούμε από αυτή την άκρη, θα ξεμπερδέψουμε όλο το κουβάρι. Και αν εμπιστευτούμε το λόγο Του, θα λύσουμε τις απορίες και τα προβλήματά μας. Ποιο λοιπόν είναι και τι απάντηση έχει να μας δώσει για το ποιο είναι το νόημα της ζωής? Ο Χριστός λοιπόν μας είπε. Και πριν πω τι μας είπε, έχετε προσέξει κάτι? Τις περισσότερες φορές το Ευαγγέλιο αρχίζει με αυτές τις δύο λεξούλες, είπεν ο Κύριος, και εμείς το ακούμε. Το ερώτημα είναι, προσέχουμε τι είπε ο Κύριος? Πρώτον. Και δεύτερον, πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγος πιο αξιόπιστος από αυτά που είπε ο Κύριος? Δείχνει ότι είμαστε κι εμείς μπερδεμένοι. Τι είπε λοιπόν ο Κύριος για το νόημα της ζωής του ανθρώπου? Είπε τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Αυτό είναι το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Είναι ο αγιασμός του. Γιατί αν γέρθει αυτός ο ναός στο όνομα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, έζησαν σε μια δύσκολη εποχή, γεμάτη σύγχυση, αλλά γιατί βρήκαν την άκρη, γιατί εμπιστεύτηκαν το πρόσωπο. Εν τούτο νίκα. Και ο Αυτοκράτορας τότε ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού, δέχτηκε το μήνυμά του και ήταν η αρχή της σωτηρίας για τον κόσμο και το λαό. Αυτό λοιπόν είναι το θέλημα του Θεού για τον καθένα μας, ο αγιασμός μας. Ακόμα ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει, κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και εμείς Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήσεστε. Αυτός λοιπόν μας κάλεσε, θα το δούμε σε λίγο, είναι ο μόνος Άγιος. Και τι μας κάλεσε, το ακούσατε, να αγιαστούμε. Και τώρα μας λέει ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με αυτόν που μας κάλεσε, που είναι ο μόνος Άγιος, και μη σας προσπαθήσουμε και σας αγωνιστούμε,

ήταν η υπόσχεσή του. Την ακούσαμε και αυτή. Ενικήσω εν ημίν και εμπεριπατήσω, και έσωμε ημίν εις πατέρα και ημίς εσ εστέμεις Υιούς και θυγατέρας. Ο Θεός τι επιθυμεί? Να κατοικήσει μέσα μας, να στήσει τη σκηνή του μέσα στην καρδιά μας, να περπατάει μέσα μας θα λέγαμε, και να είναι για μας ο πατέρας ο αγαπημένος και εμείς τα παιδιά του τα αγαπημένα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ακούσατε τι θέλει ο Θεός, ακούσατε την επιθυμία Του. Έχοντες λοιπόν αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Μας δείχνει λοιπόν πού πηγαίνουμε και πού κατευθυνόμεθα, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που νίκησε το θάνατο και νοημάτισε τη ζωή. Δεν ζούμε λοιπόν για να πεθάνουμε, αλλά για να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, να υπερβούμε τη θνητότητά μας και να γίνουμε οικοί του Θεού. Και μάλιστα λέει συμπολίτες των Αγίων. Και το ερώτημα που μπαίνει τώρα είναι ποιος είναι ο Άγιος. Στη Θεία Λειτουργία που τελούμε κάθε Κυριακή, τη στιγμή που ο ιερέας υψώνει τον άρτο που έχει αγιαστεί και έχει γίνει σώμα Χριστού, λέει πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Και ο λαός απαντά, εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Ένας είναι ο Άγιος, ο κατεξοχήν Άγιος, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το ερώτημα που θα μας το έθεταν και οι αιρετικοί ακόμα είναι, αν είναι όπως λέτε ένας ο Άγιος, τότε γιατί εσείς λέτε ας πούμε ο Άγιος Κωνσταντίνος ή η Αγία Ελένη ή ο Άγιος Δημήτριος? Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν εμείς, αφού ένας είναι ο Άγιος ο Θεός, να γίνουμε Άγιοι? Αλλά αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος. Τον άνοιξε ο ίδιος ο Χριστός με το ότι λύγησε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη. Και έγινε αυτό που δεν υπήρξε ποτέ, άνθρωπος. Τι έγινε τα Χριστούγεννα? Ο Θεός μπόλιασε την ανθρώπινη φύση μας με το δικό του μπόλι. Το μπόλι της ζωής που νικάει το θάνατο. Το μπόλι του αγιασμού. Ο Θεός ενώθηκε μαζί μας. Και ο τρόπος που να γίνει κανείς μέτοχος της ζωής του Θεού είναι να ενωθεί μαζί Του. Αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος ο Θεός. Και μένει τώρα στον καθένα από μας να κάνουμε δική μας αυτή τη ζωή του Θεού. Πώς την κάνουμε δική μας? Με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Νικόδημο? Αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν θα δει τη Βασιλεία του Θεού. Και ο Νικόδημος ξαφνιασμένος του λέει, μα πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί για δεύτερη φορά? Θα ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του? Και ο Χριστός απαντά, εάν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Τι είναι το πνεύμα το Άγιο και το νερό? Το μυστήριο του βαπτίσματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το μπόλιασμα που σας έλεγα προηγουμένως. Δεν βαφτιζόμαστε για να πάρουμε ένα όνομα. Βαφτιζόμαστε για να μπαλιαστούμε σε μια άλλη ποιότητα ζωής. Η φυσική γέννηση οδηγεί στο θάνατο, το σωματικό. Η πνευματική αναγέννηση οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Μια ωραία ευχή που λέει ο ιερέας για το παιδί που βαπτίζεται ή τον μεγάλο,

0: θύτευσον αυτόν θύτευμα αληθείας εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δηλαδή με το βάπτισμα μπολιαζόμαστε στο σώμα του Χριστού για να πάρουμε τη ζωή του Χριστού. Και από την άλλη μεριά, ζώντας το σώμα του Χριστού, τρεφόμαστε με τους χυμούς που είναι η Θεία Κοινωνία που είπα προηγουμένως, προκειμένου να φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να ενηλικιωθούμε πνευματικά, να γεμίσει η ζωή μας από την παρουσία του Χριστού, την παρουσία της ζωής που έχει νικήσει το θάνατο. Όταν το θνητό ενωθεί με το αθάνατο, όταν το κτιστό ενωθεί με το άκτιστο, τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει τη θνητότητα και την κτιστότητά του και έτσι μετέχει στο άκτιστο και στο αθάνατο και το αιώνιο του Θεού. Άρα λοιπόν το θεμέλιο του αγιασμού μας δεν είναι το να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις. Και σημειώστε αυτό που θα σας πω. Οι καλές πράξεις μπορούν να μας στείλουν και στην κόλαση. Και μάλιστα συστημένους. Όταν οι καλές μας πράξεις δεν πηγάζουν από τη φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, αλλά από τον εγωισμό μας. Γιατί όταν μένουμε στον εγωισμό μας, τότε πλέον μένουμε στη θνητότητά μας. Όταν όμως αναγνωρίσουμε τη δική μας αδυναμία και ενωθούμε δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμεθα με το σώμα και το αίμα Του, τότε ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά είναι Εκείνου και είναι τα πάντα δικά Του, είναι δωρεές δικές Του. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε με το βάπτισμα στην αγιότητα του Θεού, γιατί κοινωνούμε στη ζωή Του. Δεν είπαμε ότι είναι ο μόνος Άγιος? Άρα λοιπόν εγώ τι καλούμε τώρα? Ποια είναι η ζωή του χριστιανού? Ο χριστιανός, θα μας πει πάλι ο Απόστολος Παύλος, φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Γιατί αυτό που έχει το δείχνει. Τι είναι τα ιερά λείψανα? Οστέα γυμνά που αναβλύζουν οι άματα. Πώς αναβλύζουν οι άματα? Αναβλύζουν γιατί? Γιατί ο Άγιος, του οποίου προσκυνούμε τα ιερά λείψανα, έγινε κατοικητήριο του Θεού, γέμισε ολόκληρος από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό, ακόμα και τα οστά του ή τα ιερά λείψανα κάποιων Αγίων που σώζονται ολόκληρα, είναι εκείνα τα οποία φανερώνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που σκήνωσε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν κάνει καλές πράξεις, αλλά φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Δεν αγαπά γιατί αυτό είναι καλό, αλλά γιατί η αγάπη είναι ο Θεός, γιατί η αγάπη είναι η ζωή. Δεν συγχωρεί γιατί είναι υπομονετικός, αλλά γιατί η συγνώμη είναι ουσιαστικά το ήθος του Θεού. Δεν είναι ταπεινός γιατί πρέπει να είναι, αλλά γιατί ο Χριστός μας είπε «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία». Και όποιος γίνεται ταπεινός στην καρδία, αυτός έχει το Θεό. Για θυμηθείτε τι είπε η Παναγία όταν δέχτηκε τον Ευαγγελισμό. Είπε ότι «επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού». Και η ταπείνωση κυριολεκτείται στη σχέση μας με το Θεό, και η αλαζονία κυριολεκτείται πάλι στη σχέση μας με το Θεό. Ο αλαζόνας άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Θεό και του λέει «Θεέ μου, δεν σε χρειάζομαι. Εγώ θα τραβήξω το δικό μου δρόμο. Ξέρω τι θα κάνω». Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος που λέει «Κύριε, ό,τι και αν έχω είναι δώρο δικό σου». Και στέκεται ευγνωμόνος και με ταπείνωση. Όλα αυτά που λέμε, αγαπητοί αδελφοί, αν το έχετε καταλάβει, ερμηνεύουν την εποχή μας. Εάν χρεοκοπήσαμε, δεν είναι γιατί άδειασαν οι τσέπες μας, αλλά γιατί άδειασαν οι καρδιές μας από τη χάρη του Θεού. Σταθήκαμε με αλαζονία μπροστά στο Θεό. Η πραγματική κρίση αυτού του κόσμου και της εποχής μας δεν είναι η σημερινή, Η κρίση ήταν τότε που τα είχαμε όλα και επειδή νιώθαμε δυνατοί αρνηθήκαμε το Θεό. Φτιάξαμε ένα είδωλο. Προσκυνήσαμε έτερων θεών, την κοιλία μας και τον εγωισμό μας. Και τώρα ζούμε τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Τώρα καταλαβαίνουμε τι κάναμε τότε. Σταθήκαμε με εγωισμό, με αλαζονία. Αρνηθήκαμε να του χαρίσουμε ακόμα και μια ώρα την Κυριακή να έρθουμε στην Εκκλησία. Περιφρονήσαμε το θέλημά του. Διαφθαρήκαμε. Πιστέψαμε στα λεφτά μας. Πιστέψαμε στην καλοπέρασή μας. Πιστέψαμε στην κατανάλωση. Και προσπαθούσαμε καταναλώνοντας να γεμίσουμε τις καρδιές μας. Αλλά αυτές δεν γεμίζουν με την κατανάλωση, αλλά με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν φτάσαμε εδώ, γιατί αρνηθήκαμε την όντως ζωή. Σήμερα μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι αρνηθήκαμε. Και ένα πράγμα να ξέρετε, αν δεν μετανοήσουμε, δεν αλλάξουμε τρόπο και στάση ζωής, δεν θα γίνουμε καλύτερα και μη σας κοροϊδεύει κανένας. Γιατί εμείς με την αλαζονία που έχουμε, κι αν ακόμα τα φτιάξουμε, μόνοι μας θα τα χαλάσουμε πάλι. Γιατί μόνοι μας τα χαλάσαμε. Γιατί ακριβώς εμπιστευτήκαμε τη δική μας δύναμη και όχι τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, ενώ εμείς είχαμε πολλά, τώρα μένουμε χωρίς τίποτα. Και υπάρχουν εκείνοι οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Οι άνθρωποι που έχουν το χαμόγελο στην καρδιά, την ειρήνη στην καρδιά. Και γι' αυτό φανερώνουν αυτή την κατάσταση της ζωής στην καθημερινότητά τους. Έτσι λοιπόν, πώς αγιάζεται ο άνθρωπος όταν ακριβώς μετέχει στη ζωή του ενός και μόνου Αγίου? Τότε πλέον όλη του η ύπαρξη έρχεται να μπολιαστεί σε αυτή τη χάρη και σε αυτή την ευλογία. Και βέβαια αυτό το πώς δεν είναι απλά κάποιες θεωρίες. Το είπα προηγουμένως και θα το πω. Το πρώτο σημείο είναι το μπόλιασμά μας στη ζωή του Θεού με το Άγιο Βάπτισμα. Το δεύτερο σημείο είναι η τροφή μας με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το τρίτο σημείο είναι με την υπακοή μας σε ό,τι είπε ο Κύριος. Σήμερα βλέπετε σε ένα σπίτι δύο άνθρωποι παντρεύονται γιατί αγαπιούνται. Και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Γιατί δεν εμπιστεύτηκαν αυτό που είπε ο Κύριος. Γιατί υπάρχουν οι εγωισμοί μας. Γιατί περιφρονούμε του Θεού το θέλημα. Άνθρωποι είμαστε, διαφωνούμε. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να πούμε, άραγε ο Θεός τι θέλει από μας. Μας ενδιαφέρει τι θέλουμε εμείς, όχι τι θέλει ο Θεός. Γιατί καταστρέψαμε τα παιδιά μας και σε πολλά παιδιά τους στερήσαμε το χαμόγελο μέσα στο σπίτι μας μέσα. Γιατί κοιτάξαμε αυτό που θέλουμε εμείς. Και σκεφτείτε, λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Ήρθε κάποιος τούτες τις μέρες που είναι από αυτούς που είπα, πριν καλά χρονίσει ο γάμος τους τον διαλύουνε. Πρόλαβαν και έκανε ένα παιδάκι. Και μου λέει, εντάξει, εγώ το παιδί μου θα το φροντίζω. Και του λέω, ποιον κοροϊδεύεις εσύ, του λέω. Δεν τρέπεσε λιγάκι? Τι φροντίδα θα δείξει το παιδί σου? Του διέλυσες την ψυχούλα του και θα το φροντίσεις? Ποια είναι η φροντίδα? Θα του δίνεις λεφτά? Σαν όθελη το παιδί σου. Ζώο το πέρασες. Αλλά αφού είσαι εσύ ζώο, έτσι βλέπεις και τους άλλους. Και γιατί δεν σκέφτηκες να σκύψεις το κεφάλι κάτω και να πεις, γιατί έφτασα εδώ που έφτασα? Γιατί αν χτες παντρεύτηκες και αύριο χωρίζεις, είσαι το λιγότερο ηλίθιος, αφού δεν ήξερες τι σου γίνεται. Ή στην πραγματικότητα, τώρα που βλέπεις την ευθύνη σου, κάνεις πίσω. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί. Βλέπετε τις εύκολες λύσεις. Θα φροντίσω. Τι θα φροντίσεις? Το έχει, λέει, λατήσει την ψυχούλα του. Τι θέλει ένα παιδί? Να βλέπει τους γονείς του αγαπημένους. Όταν λοιπόν αντί να σας βλέπει αγαπημένο, σας βλέπει να βρίζεστε, ξέρετε τι τρόμο νιώθει στην ψυχή του και τι ανασφάλεια νιώθει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι από τη στιγμή που δεν έχουμε πλέον νουν Χριστού, από εκεί πέρα λέμε με την πιο μεγάλη σοβαρότητα τις πιο μεγάλες ανοησίες. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει υπακοή στο θέλημα του Θεού? Σημαίνει υπακοή στην αλήθεια. Δεν είναι ο λόγος ενός ανθρώπου που μπορώ να πω εγώ διαφωνώ. Είναι ο λόγος του Θεού που είναι αλήθεια. Ο Χριστός τόλμησε και είπε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εσύ ποιο δρόμο παίρνεις, ποια αλήθεια ακολουθείς, ποια ζωή ζεις?» Αν ήμασταν λοιπόν τόσο έξυπνοι και ικανοί, θα ήταν ο κόσμος μας καλύτερος. Εμείς καταστρέψαμε τον κόσμο μας, γιατί θελήσαμε να πάμε κόντρα στην αλήθεια του Θεού. Και έχω πει και λέω και θα το λέω: όποια αλήθεια παραθεωρούμε, θα τη φάμε κοτρόνα στο κεφάλι μας αργά ή γρήγορα. Κακώς λοιπόν παραπονιόμαστε. Όμως ένας άνθρωπος που έχει ταπείνωση, εμπιστεύεται του Θεού το θέλημα, φωτίζεται από το νουν και το λόγο του Χριστού και πλέον αντιμετωπίζει με ένα τέτοιο φωτισμένο τρόπο τη ζωή του. Κάνει τις επιλογές του όχι εγωιστικά, αλλά τις κάνει εμπιστευόμενος του Θεού το θέλημα, ή αν δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει, ζητάει από το Θεό να του δείξει. Λέει ένας ωραίος ψαλμός: «Γνώρισόν μη Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι». Γνώρισέ μου Θεέ μου το δρόμο που πρέπει να περπατήσω. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε απόψεις και γνώμες και ποτέ δεν διερωτηθήκαμε ότι εμείς μπορεί να κάνουμε λάθος. Ακόμα και τότε που είναι φανερό ότι η σκέψη μας είναι αντίθετη στο Θεού το θέλημα, εμείς προχωράμε. Ρωτάω πολλές φορές τους γονείς: κάνετε εμβόλια στα παιδιά σας? Και βέβαια. Γιατί τα κάνετε? Μα για να μην αρρωστήσουν. Και θα αρρωστήσουν τώρα όλα? Μα δεν είναι μόνο για τώρα τα εμβόλια, είναι για όλη του τη ζωή. Α, μπράβο. Και δεν μου λέτε, πνευματικά εμβόλια του κάνετε? Και ξαφνικά άρχισα να μιλάω κινέζικα. Τι είναι τα πνευματικά εμβόλια? Το πρώτο τραγικό είναι πως δεν το ξέρετε τι είναι τα πνευματικά εμβόλια. Το πνευματικό εμβόλιο είναι το μπόλιασμα του παιδιού με τη χάρη του Θεού. Το βαφτίσατε, ωραία. Αλλά ένα μπόλι, άμα δεν το φροντίσεις, θα αποτύχει. Έχουν τα παιδιά σας επαφή με τη χάρη του Θεού? Προσεύχεστε κι εσείς μαζί τους στο σπίτι? Σας βλέπουν να ανάβετε το καντήλι στο σπίτι σας? Θα σας ρωτήσουν: τι είναι αυτό μαμά, τι είναι αυτό μπαμπά, τι είναι αυτό γιαγιά? Και εσείς θα τους εξηγήσετε. Θα τους εξηγήσετε τι είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει στο εικονοστάσι, γιατί ανάβετε το καντήλι. Μαζί τους θα πάτε στην εκκλησία και θα δουν εσάς και θα είναι και εκείνα. Και θα σας δουν και εσάς να κοινωνείτε και θα κοινωνήσουν και εκείνα. Ξέρετε, υπάρχουν παιδάκια μικρά που έρχονται και είναι τόσο χαριτωμένα, καθώς με πολύ προθυμία ανοίγουν το στόμα τους να κοινωνήσουν. Μερικές φορές μερικοί γονείς φέρουν τα παιδιά τους που είναι κάπως μεγαλωμένα, δεν είναι πια μωράκια, είναι 3-4 ετών, και τα φέρουν και τα παιδάκια χαλάνε τον κόσμο αυτά. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός ο χώρος τους είναι άγνωστος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που στέκεται εκεί και πάει να το κοινωνήσει, του φαίνεται ξαφνικά εχθρός. Τι πάει να κάνει αυτός? Γιατί δεν είχαν καμία αγωγή από το σπίτι. Ρεζιλεύονται οι γονείς, προδίδονται οι γονείς, τους προδίδουν τα παιδιά τους. Γιατί έτυχε να γίνει το μνημόσυνο του παππού, της γιαγιάς, του θείου, της θείας? Ας πάμε και το παιδί να κοινωνήσει. Αυτό για το παιδί είναι άγνωστος χώρος. Και γι' αυτό ακριβώς το παιδάκι χαλάει τον κόσμο. Και τα άλλα που είναι πιο μικρούλιακα έρχονται και ανοίγουν το στοματάκι τους, γιατί έχουν μια ζωντανή αγωγή στο ίδιο τους το σπίτι και από το ίδιο τους το σπίτι. Έτσι λοιπόν ο αγιασμός του ανθρώπου δεν είναι κάτι που του βάλεις από πάνω από αυτό που είναι, είναι ο αυθεντικός τρόπος της ζωής. Θα το πω κάπως αλλιώς που ίσως σας ξαφνιάσει. Ένας χριστιανός που δεν εξελίσσεται σε Άγιο είναι ανώμαλος άνθρωπος. Δεν είναι η αγιότητα κάτι για τους λίγους. Είναι καταρχήν κάτι που μας χρειάζεται. Ο Χριστός είπε στους ανθρώπους, αυτός που πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω θα τα κάνει και μεγαλύτερα από αυτά. Έτσι εξηγούνται τα θαύματα των Αγίων. Εμείς έχουμε καθημερινά προβλήματα στη ζωή μας. Μπαίνουμε σε σκέψεις. Είναι καλό αυτό, είναι κακό εκείνο, τι είναι, δεν το ξέρουμε. Εάν όμως ζούσαμε μέσα στη χάρη του Θεού θα το ξέραμε, γιατί θα μας φώτιζε η χάρη του Θεού και δεν θα φτάναμε σε αδιέξοδα. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι τα αδιέξοδα οφείλονται εκεί που σας είπα. Γι' αυτό λοιπόν ένας άνθρωπος που βαπτίζεται ο ίδιος προσωπικά καθώς μεγαλώνει, αλλά και εκείνοι που τον βάφτισαν οι γονείς του, είναι εκείνοι που θα πρέπει ακριβώς να τον βοηθήσουν να αναπτυχθεί σε αυτή τη χάρη. Αλλιώς ο άνθρωπος μένει στον εγωισμό του, μένει στην κρίνια του, μένει στο θάνατό του. Η Εκκλησία ακόμα μας προπονεί με όλη της την παιδαγωγική που έχει, μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Κάποτε ήμασταν στην Μητρόπολη μου έξω από ένα ναό, ήρθε λοιπόν ένα παλικαράκι και κάποια στιγμή εκεί λέει, μα γιατί είχε απορία, γιατί θέλει να προκαλέσει, λέει, εγώ θεωρώ βλακεία το να μην τρώω κρέας την Παρασκευή. Του λέω λοιπόν κι εγώ, για πες μου πώς θα χαρακτήριζες έναν αθλητή που θέλει να κερδίσει μετάλλιο αλλά δεν κάνει καθόλου προπόνηση. Και το παιδάκι αυθόρμητα μου λέει, αυτός είναι ηλίθιος. Του λέω λοιπόν χαμογελώντας, μόλις αυτοχαρακτηρίστηκες. Με κοιτάει ξαφνιασμένος, γιατί η νηστεία είναι προπόνηση. Δεν είναι αυτός σκοπός. Τι σημαίνει, γιατί νηστεύεις, ξέρεις? Δεν νηστεύεις γιατί είναι κακό το κρέας, αλλά για να δοκιμάσεις αν μπορείς εσύ να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει. Γιατί αν δεν είσαι ικανός να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει, αυτό θα σου ρημάξει τη ζωή. Γιατί αύριο θα έρθει ο άλλος και θα σου πει, δοκίμασε να δεις τι ωραία που είναι, και εσύ έτσι έχεις μεγαλώσει και δοκιμάζεις και εκεί τελείωσες. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ότι το παιδί δεν το απέρριψε, με κοίταξε σκεπτικός, γιατί πραγματικά αντιλαμβανόταν ότι αυτό το οποίο του είπα είχε βάση. Και κάποια άλλη φορά, να σας το πω και αυτό, σε ένα από τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών, στο τμήμα το περιβαλλοντολογικό, εκείνη τη χρονιά είχαν σαν θέμα τους νηστίσιμες συνταγές. Όταν πλησίαζε το τέλος, με κάλεσαν στο σχολείο και με ρώτησαν τι είναι η νηστεία, γιατί την κάνουμε, ποιος την είπε, γιατί τρώμε αυτό και δεν τρώμε εκείνο και ούτω καθεξής. Και εγώ τους απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Την επόμενη χρονιά ήρθαν στη δική μου τη Μητρόπολη και μου είχαν πει ότι θέλουν να μιλήσουμε σε ένα άλλο θέμα όμως, η σημασία του άρτου στη λατρεία της Εκκλησίας, γιατί το θέμα τους ήταν για το παραδοσιακό ψωμί. Όταν λοιπόν ήρθανε, σηκώθηκε η κοπέλα που ήταν πρόεδρος της τάξης και μου λέει, πρώτον θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που πέρυσι ήρθατε στο σχολείο μας. και να σας πούμε κάτι που θα σας χαροποιήσει. Μετά την κουβέντα που κάναμε στο σχολείο για την νηστεία, οι περισσότεροι από μας, τα παιδιά, όταν γυρίσαμε το μεσημέρι στο σπίτι, απαιτήσαμε από τους γονείς μας να νηστέψουμε την υπόλοιπη Σαρακοστή. Και εγώ τότε διερωτήθηκα ποιος είχε το πιο πολύ μυαλό, τα παιδιά ή οι γονείς. Για τα παιδιά αναγνώρισαν ότι αυτά που είπαμε ήταν και σωστά και λογικά, και πολλές φορές το ξέρουν μέσα από τις εμπειρίες τις δικές τους. Βλέπετε λοιπόν, η Εκκλησία μας έχει μια παιδαγωγική. Δεν έχει πρέπει ναι και όχι, έχει αλήθειες ζωής ή αν θέλετε όρια ζωής. Όταν ο Θεός είπε στον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, την ημέρα που θα φας από τον καρπό αυτού του έδου θα πεθάνεις, δεν τον απειλούσε, τον ενημέρωνε. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος και έχει την ευθύνη της ελευθερίας του. Δεν είμαστε εμείς ελεύθεροι και οι άλλοι υπεύθυνοι, και εγκληματούμε και εις βάρος των παιδιών μας όταν δεν τα μαθαίνουμε να γίνουν αληθινά ελεύθερα, δηλαδή υπεύθυνα. Αν δεν μάθουμε να του ζητούμε τις ευθύνες. Γιατί η ευθύνη οριμάζει τον άνθρωπο. Έκανες αυτό, ωραία. Γιατί το έκανες? Στο σχολείο. Μου λέει ο μαθητής, στα αστεία πάτερα. Λέω, σε πιστεύω. Είδες τα αποτελέσματα? Ναι, μου λέει. Του λέω, τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει? Μου λέει, πρέπει να τιμωρηθώ. Του λέω και εγώ, ναι, θα τιμωρηθείς. Αλλά πρόσεξε. Όχι να σε κρυκηθώ για λογαριασμό του σχολείου, ούτε του συμμαθητή σου. Αλλά για να σου γίνει η τιμωρία το καρφί, θα καρφώσεις στο μυαλό σου μια μεγάλη αλήθεια. Την προσωπικότητα του άλλου δεν έχεις ποτέ σου το δικαίωμα να την προσβάλλεις, ούτε στα αστεία. Όπως και άλλος τη δική σου. Το παιδί αυτό μου είπε, σας ευχαριστώ, και με ρώτησε αν θα είμαι και του χρόνου στο σχολείο του. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι τελικά εμείς οι μεγάλοι έχουμε τις τρομερές ευθύνες για τον κόσμο που ετοιμάσαμε για τα παιδιά μας. Δεν τους προβάλαμε το ιδανικό και τον τύπο του Αγίου, του ευλογημένου ανθρώπου, του ανθρώπου που στέκεται με σεβασμό και αγάπη στο πρόσωπο και στην αλήθεια του Θεού. Γιατί κάναμε το λάθος να πιστέψουμε ότι θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα στηριχθούν τα παιδιά μας. Αλλά τα παιδιά μας πάνε να κουμπίσουν σε εμάς και γκρεμοτσακίζονται. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να σταθούμε. Γιατί αλαζονευτήκαμε. Διερωτηθήκατε ποτέ γιατί τα παιδιά μας σήμερα μήπως δεν ξέρουνε? Τα πάντα τα ξέρουνε σήμερα. Γιατί λοιπόν συνεχίζουν να παίρνουν ναρκωτικά? Για ένα απλό λόγο. Ψάχνουν για στήριγμα. Το στήριγμα που έπρεπε τους το στερήσαμε. Και εκείνα πρέπει από κάπου να κρατηθούν. Και να το αποτέλεσμα. Ένα παιδί όμως που έχει μέτρο και κριτήριο. Και λέω, παιδί μου, εγώ δεν θα σου πω κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Σου συνιστώ να έχεις ένα μέτρο. Ξέρεις ποιο είναι? Του Θεού το θέλημα. Μπροστά σε όποιο δίλημα βρεθείς, ρώτα, ο Θεός το θέλει αυτό? Και αν η καρδούλα σου σου λέει όχι, μην το κάνεις. Και αν σου πει ναι, κάντο. Και έτσι θα είσαι ασφαλής στην πορεία. Εμείς όμως δεν τους δώσαμε αυτό το μέτρο, τους το στερήσαμε. Γιατί θεωρήσαμε ξεπερασμένο ένας άνθρωπος να εμπιστεύεται το Θεό και να τον έχει οδηγό στη ζωή του. Και τελικά τι κάναμε? Βγάλαμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Και ουσιαστικά ψαχνόμαστε και ψάχνουμε να ρίξουμε ευθύνες. Μου έλεγε μία καθηγήτρια το εξής περιστατικό. Γράφουν εξετάσεις. Μπροστά κάθεται η κόρη της και πίσω στο άλλο θρανείο ένας μαθητής. Ο τρόπος που είναι ντυμένη η κόρη της είναι απαράδεκτος σε τέτοιο σημείο που βλέπω, που λέει, τον μαθητή να είναι αναστατωμένος. Και εγώ τότε, λέει, παίρνω και πηγαίνω και παίρνω το κορίτσι και το βάζω σε ένα άλλο θρανείο. Το κορίτσι αυτό το είπε στη μητέρα της. Και η μητέρα της την απομένει, πήγε στο σχολείο. Όταν της έδειξε λοιπόν η κόρη της ποια ήταν η καθηγήτρια, είπε: «Εσύ είσαι εκείνη που εχθές έκανες αυτό?» Και λέει εκείνη: «Ναι». Την κοιτά λοιπόν η μάνα, η καθηγήτρια μια καλοβαλμένη κοπέλα, σεμνός άνθρωπος, και της λέει: «Ε, τα χάλια τα δικά σου, καταλαβαίνω τι μυαλά έχεις. Αυτή είναι μάνα. Αν την πω σκύλα, θα προσβάλλω τις σκύλες. Αυτή είναι το δαιμόνιο που είναι δίπλα στο παιδί της». Κι άλλη μια φορά, μια τέτοια μάνα στεκόταν πάνω από το κεφάλι της κόρης της, που είχε πηδήξει από τον μπαλκόνι και είχε σκοτωθεί, και της έλεγε: «Παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό? Τι σου στέρισα? Τι δεν σου έδωσα?» Βέβαια εκείνη την ώρα τι να της πεις. Έπρεπε όμως να της πεις ότι για όσα της έδωσες, γι' αυτό είναι εδώ. Και στη θέση αυτή εσύ την έφερες. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, όταν κάποιος χάσει το στόχο του, περπατάει στο σκοτάδι. Τι άλλο θα κάνει στη ζωή σου? Αν το νόημα της ζωής σου δεν είναι η υπέρβαση του θανάτου, εάν δεν είναι ο δικός σου αγιασμός, δηλαδή η μετοχή σου στη ζωή του Θεού, τι θα κάνεις? Ποιο στόχο ζωής έχεις? Το μηδέν και το πουθενά. Ποια, από πού θα αντλήσεις έμπνευση? Να σας το πω με άλλο περιστατικό. Κόντευαν μεσάνυχτα όταν χτύπησε η πόρτα του γραφείου μου. Ήμουν λίγο επιφυλακτικός. Άνοιξα την πόρτα και είδα έναν άνθρωπο να μου λέει: «Συγγνώμη πάτερ για την ώρα, αλλά με έστειλε ο τάδε γνωστός σας». Του λέω: «Περάστε». Εκπαιδευτικός ήταν. Μετά μου το είπε. Του λέω: «Τι σας απασχολεί και ήρθατε τέτοια ώρα?» Μου λέει: «Πάτερ, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κοντά στην εκκλησία. Έχω τις δικές μου απόψεις. Με αυτές μεγάλωσα την κόρη μου. Καλή μαθήτρια στο δημοτικό, καλή μαθήτρια στο γυμνάσιο, σημεοφόρο στο λύκειο. Τώρα η κόρη μου είναι φοιτήτρια στο τάδε πανεπιστήμιο. Και έρχεται και μου λέει: «Πατέρα, ξέρεις από πρέζα?» «Τι είπες, παιδί μου?» «Σε ρώτησα, ξέρεις από πρέζα?» «Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου?» «Απολύτως», λέει η κόρη. «Και σε ξαναρωτώ», του λέει, «ξέρεις από πρέζα?» «Όχι», της λέει, «δεν ξέρω». Και του λέει η κόρη στον πατέρα: «Τότε δεν έχεις ιδέα από ζωή. Παιδί μου», λέει, «καταλαβαίνεις τι λες? Έχεις μπλέξει τέτοια πράγματα? Έχεις συνειδητοποιήσει πως θα πεθάνεις?» Και η κόρη απαντά: «Το ξέρω. Αλλά όσο θα ζήσω, θα περάσω καλά». Βέβαια αυτό ήταν το μόνο που δεν ήξερε η κόρη, που θα καταντούσε για να μπορεί να εξασφαλίσει την πρέζα της. Και έρχεται ο ταλέπορος πατέρας και μου λέει: «Πού έκανα το λάθος, πάτερ?» Του λέω: «Παιδί μου, το λάθος είναι όλο δικό σου. Αφού έδωσε στο παιδί σου μία αγωγή και μία μόρφωση που το κάνουν να θεωρεί τη μεγαλύτερη ομορφιά της ζωής στην πρέζα, έχεις αποτύχει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί εδώ υπάρχει ψευτομαγιά πολλών που λένε: τι είναι ξεπερασμένο, αλήθεια δεν κατάλαβα. Είναι ξεπερασμένος ο Θεός? Είναι ξεπερασμένο πράγμα η αρετή? Τι λέγανε οι αρχαίοι προγονείς μας? Κάθε επιστήμη χωριζομένη αρετής πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Αυτή η φράση των αρχαίων ερμηνεύει το κατάδυμά μας σήμερα. Καταστραφήκαμε από εκείνους που έχουν τη γνώση αλλά δεν έχουν την αρετή. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Αλλά ποιος τους επέλεξε όλους αυτούς? Εμείς. Γιατί? Γιατί είμαστε σαν κι αυτούς. Ενοχλούμεθα όταν τα ακούμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως. Έτσι λοιπόν το ξαναρωτώ: τι άλλο στόχο μπορούμε να έχουμε πέρα από τον αγιασμό μας, που έχει δύο συνέπειες? Πρώτον, τη δική μας νίκη απέναντι στο θάνατο, και δεύτερον, την ωραιότητα της ζωής. Τι είναι ένας Άγιος? Είναι η ποίηση της ζωής, η ομορφιά μέσα στον κόσμο. Κάποτε πήγαμε σε ένα μοναστήρι, στο μοναστήρι του πατρός Ιακώβου. Εκεί βρέθηκε ένα ζευγάρι που ο σύζυγος, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν κάναμε τη λιτανία στη γιορτή ενός Αγίου και περάσαμε μπροστά από το καφενείο, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι, αυτός όχι. Βρεθήκαμε λοιπόν στον Άγιο Δαβίδ. Εμείς γνωρίζαμε τον γέροντα, πήραμε την ευχή του και πήγαμε να φύγουμε. Βγαίνουν λοιπόν στην αυλή έξω και εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος έρχεται τρέχοντας και μου λέει γεμάτος έκπληξη: «Πρόσεξε στην ηρεμία που υπάρχει στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, πατρός Ιακώβου». Και εγώ τον κοίταξα και του λέω: «Ναι, εσύ την κατάλαβες? Από πού πηγάζει αυτή η ηρεμία, η χάρη, η ευλογία? Από το ότι είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος». Δεν θέλω να σας πω τι συνέπειες είχε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του μετά και στην οικογένειά του μέσα. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε άλλη επιλογή, αγαπητοί αδελφοί. Ούτε είναι εύκολο, λέμε παραδείγματος, μάλλον να σας το πω, μου το έλεγε προχτές, ταξιδεύοντας για να κατέβω προς την Αθήνα, σταμάτησα στην Καρδίτσα να βάλω βενζίνη. Ένας άνθρωπος που πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία, που όμως τον οδήγησε στο Θεό. Και μου λέει: «Πάτερ, όταν παλιά είχα ανοιχτά το μαγαζί μου την Κυριακή, κάθε Κυριακή θα είχα προβλήματα, θα είχα ζημιές. Κάποια στιγμή», λέει, «πέρασε από εδώ ένας γέροντας και του το έλεγα. Και μου λέει: «Παιδί μου, γιατί δουλεύεις την Κυριακή?» «Σήκω, παιδί μου», του λέει, «πήγαινε στην εκκλησία σου, κοίταξε την οικογένειά σου, κοίταξε τα παιδιά σου. Δεν χρειάζονται μόνο λεφτά τα παιδιά σου, χρειάζονται εσένα». Και τον άκουσα, μου λέει. «Και σας διαβεβαιώνω ότι από τότε μέχρι σήμερα όλες μου οι Κυριακές είναι πάρα πολύ όμορφες και ευλογημένες». Τι έχουμε εδώ? Την εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού. Για θυμηθείτε το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός, αφού έχει μιλήσει στον κόσμο, λέει στον Πέτρο: «Ανοιχτείτε στη θάλασσα και ψαρέψτε». Και ο Πέτρος του λέει: «Κύριε, όλη τη νύχτα κουραστήκαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι». Τι σημαίνει όλη τη νύχτα? Τον κατάλληλο καιρό του ψαρέματος. Τώρα θα πιάσουν. Αλλά τι λέει στον Χριστό? «Επειδή το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Όμως επειδή το λες εσύ, θα το κάνω». Και γέμισε, λέει, το πλοίο από ψάρια, ώστε ζήτησαν βοήθεια και από ένα διπλανό πλοίο που ερχότανε. Να πω κι άλλο περιστατικό. Έρχεται μια φορά στον Όσιο Δαβίδ ένας που είχε χωράφια στην Πελοπόννησο και του λέει: «Γέροντα, θέλω να μου δώσετε λίγο αγιασμό για να ραντίσω τα χωράφια μου». Και ο πατήρ Ιάκωβος μερικές φορές ήταν πάρα πολύ ωραίος, ενώ φαινόταν λίγο περίεργος, αλλά ήταν μια δοκιμασία. Του λέει: «Και παιδί μου, πιστεύεις ότι άμα θα ρίξεις τον αγιασμό από τον Άγιο στο χωράφι σου θα πάνε καλά?» «Ναι, πάτερ», του λέει, «το πιστεύω και γι' αυτό ήρθα». Και του έδωσε και ράντισε τα χωράφια του. Μέσα στο καλοκαίρι στην περιοχή αυτή, στην Πελοπόννησο, έπεσε χαλάζι. Όλα, μα όλα τα άλλα ισοπεδώθηκαν. Αυτό έμεινε ανέγκυχτο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα λοιπόν που λειτουργούν και που είναι πολύ πιο πολύτιμα από τις δικές μας τις εξυπνάδες. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά τέτοια που αποδεικνύουν καθημερινά ότι υπάρχουν εκείνοι που διαλέγουν την καλή μερίδα, δηλαδή να είναι στη ζωή τους ζωντανός ο Θεός. Κάποτε μάθαμε ότι τρεις νεαρές κοπέλες 15χρονες αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Όταν πήγα στο σχολείο τους, μετά την συζήτηση με όλο το σχολείο, Μιλήσαμε με μια άλλη ομάδα παιδιών, μέσα σε αυτά και οι τρεις. Μου το είπαν μόνες τους. Λέω, εσείς είστε? Ναι. Γιατί? Θα σας πούμε μετά. Τελειώσαμε λοιπόν και έμειναν οι τρεις. Όταν λοιπόν τους είπα, κορίτσια, γιατί πήγατε να αυτοκτονήσετε, μου λένε, μπορείτε να μας πείτε εσείς γιατί να ζούμε? Εγώ έπιασα απόλυτα το λόγο τους και τους είπα, για εξηγήστε μου πώς ζούσατε 15 χρονών μέχρι τώρα. Και μου είπαν, ό,τι θέλαμε κάναμε, όπου θέλαμε πηγαίναμε, ό,τι ώρα θέλαμε γυρίζαμε, με όποιον θέλαμε πηγαίναμε. Και εγώ συμπλήρωσα. Και επειδή από όλα όσα κάνατε δεν βρήκατε τελικά τη χαρά, είπατε, τι έχει να μας δώσει άλλο η ζωή? Ακριβώς έτσι, μου λένε. Τους λέω λοιπόν, εκεί που συζητάχαμε είχε μια τηλεόραση, και λέω, κορίτσια, αν επιχειρήσετε να βάλετε αυτή την τηλεόραση σε ένα κουτί σιδερένιο, το οποίο όμως είναι πιο στενό από τηλεόραση, τι θα κάνετε? Μου λέει, θα τη σπάσουμε. Αυτό κάνατε στη ζωή σας. Γιατί επιχειρήσατε μια ζωή χρόνων να τη χωρέσετε σε ένα μήνα μέσα. Τίποτα δεν ζήσατε σωστά από όσα ζήσατε. Και βλέπετε, σχηματίσατε ψεύτικη εικόνα για το τι είναι η ζωή. Ευτυχώς που ο Θεός σας γλίτωσε. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί, σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Έλεγα και αλλού ότι κοντεύει να γίνει της μόδας ότι σήμερα τα νέα ζευγάρια χωρίζουν πριν χρονίσει ο γάμος τους. Με όλες τις συνέπειες. Και τους λες, έλατε εδώ ρε παιδιά. Ξέρετε τι σας γίνεται? Ξέρετε τι θέλετε? Ξέρετε γιατί παντρευτήκατε? Ξέρετε τι νιώθετε ο ένας για τον άλλον? Τι στα κομμάτια ξέρετε? Εκτός αν είχατε, λέω, τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρατε τι να τα κάνετε και είπατε, ας κάνουμε ένα από αυτούς τους πανάκριβους γάμους και μετά χωρίζουμε. Μόνο έτσι το καταλαβαίνω. Ποια είναι η αιτία? Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας. Εμείς τις αφήσαμε άδειες, οι μεγάλοι. Και το λέγω με τα λόγου γνώσεως. Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας δεν έχουν τίποτα να πούνε μεταξύ τους. Φοβόνται να καθίσουν μέσα στο δωμάτιο και οι δύο, οι νιώπαντροι, και να μιλήσουν. Δεν έχουν να πούνε τίποτα. Έξω, έξω, ποτό, ποτό. Δεν αντέχεται αυτή η ζωή. Είναι τόσο φτηνή και τόσο ρηχή. Γιατί δεν έχει στόχους. Τρομάζεις με το ότι είναι επίπεδη η ζωή τους. Και είναι επόμενο. Και ξαναγυρίζω για να ολοκληρώσω τις σκέψεις μου. Βλέπετε, όλα αυτά που ζούμε είναι η ζωή μας. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, στον τόπο μας, παντού. Τελικά, πού οδηγήσαμε τη ζωή μας? Σε ένα μεγάλο ναυάγιο. Τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, τον τόπο μας. Γιατί αλαζονευτήκαμε? Γιατί βάλαμε ψεύτικους στόχους? Γιατί επιλέξαμε το θάνατο και όχι τη ζωή? Και γι' αυτό πεθαίνουμε καθημερινά πριν πεθάνουμε. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε από κάπου να κρατηθούμε. Δεν έχουμε ένα στόχο στη ζωή μας. Γιατί αν θεωρείτε στόχο το να μαζέψω λεφτά, το να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, όλα αυτά είναι πράγματα που από τη μια μέρα στην άλλη χαλάνε. Και από την άλλη μεριά, στο καλύτερο σπίτι να ζείτε, εάν δεν έχει περιεχόμενο η καρδιά σας, θα το κάνετε κόλαση. Όμως, την ίδια ακριβώς εποχή, αυτή για την οποία μιλάμε, έχουμε οικογένειες που και πάνω στη χάρη του Θεού θεμελιώθηκαν, που έφτασαν στην ηλικία του γάμου με σοφροσύνη και με προσοχή, που έμαθαν να αγαπάνε και να ερωτεύονται, γιατί τα περισσότερα νέα παιδιά σήμερα είναι ανίκανα να ερωτευτούν και να αγαπήσουν. Και φτιάχνουν οικογένειες ευλογημένες, κάνουν παιδιά, τα μεγαλώνουν, τα παιδιά έχουν όμορφες εμπειρίες μέσα στα σπίτια τους, είναι παιδιά της εποχής, πάνε στα ίδια σχολεία, στα ίδια πανεπιστήμια, αλλά είναι άλλα. Και προποντός παιδιά που τα βλέπεις και σε γεμίζουν χαρά μόνο που τα βλέπεις. Και υπάρχουν άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας που βλέπεις τα μάτια τους και είναι γεμάτα σκοτάδι. Που η ζωή τους έχει νόημα και ομορφιά. Γιατί έχει χάρη. Γιατί μπολιάστηκαν από τη χάρη του Θεού. Συνήθως όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό, αφήνω το αυτοκίνητο σε ένα σπίτι. Δύο παιδιών που τα είχα από μικρά στο κατοικητικό, σήμερα είναι μεγάλοι, έχουν 4 παιδιά. Όμως στο σπίτι τους μέσα δεν υπάρχει τηλεόραση. Και μια φορά που είχα πάει και έβλεπα τα παιδάκια τι ωραία που παίζανε, μου λέει ο σύζυγος που είναι και γιατρός, μου λέει: «Βλέπετε, πάτερ, τι ωραία που παίζουν τα παιδιά και συνεργάζονται και χαίρονται σε ένα σπίτι που δεν έχει τηλεόραση?» Και πραγματικά παίζανε μεταξύ τους, παίζανε επί τραπέζια παιχνίδια, παίζανε άλλα παιχνίδια μεταξύ τους, δημιουργούσανε και κάτι άλλο. Παιδιά είναι. Θα τσακωθούνε, θα παραξηγηθούνε, τρέχουνε στον μπαμπά με κλάματα. Αυτός ο άνθρωπος μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν τον άκουσα ποτέ, μα ποτέ, να υψώνει τη φωνή του στα παιδιά του. Εκείνα φωνάζουν και κλαίνε και εκείνος απαντά ήρεμα. Αυτά συνεχίζουνε. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Πρέπει να σταματήσεις να κλαις, να μου πεις τι θέλεις. Σε αυτό το ύφος. Και το παιδάκι τελικά σταματάει να κλαίει. Και μιλάει με τον πατέρα. Και του εξηγεί ο πατέρας. Και εμείς από την άλλη μεριά είμαστε νευρόσπαστα. Και με το παραμικρό τα βάζουμε μαζί τους. Φωνάζουμε, τα δέρνουμε πολλές φορές. Και έχω μια απορία μέσα μου. Αυτός γιατί μπορεί. Και οι άλλοι δεν μπορούν. Ακριβώς γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ζωντανή η χάρη του Θεού. Στις καρδιές των γονιών, στις καρδιές των παιδιών, στην ατμόσφαιρα του σπιτιού. Άρα λοιπόν, άδικα ταλαιπωρούμεθα, άδικα ψαχνόμαστε, όσα αρνηθούμε το δρόμο των Αγίων μας, τότε θα είμαστε μόνιμα και πάντοτε μπερδεμένοι. Ο αγιασμός του ανθρώπου είναι η λύση στα προβλήματα της ζωής του. Και το ξαναλέω, ο Άγιος δεν είναι κάποιος κακομύρης άνθρωπος, είναι ζωντανός άνθρωπος, γεμάτος χάρη Θεού, που αντιμετωπίζει με δύναμη πνευματική όλα τα προβλήματα, αλλά που ενισχύεται γιατί ζει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Γιατί έχει κάπου αλλού αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Και ρωτάω πολλές φορές, «Βρε παιδιά, ξαφνικά ο Χριστός έγινε εχθρός σας? Κινδυνεύετε από τον Χριστό? Φοβάστε τον Χριστό? Είστε άρρωστοι? Τι φοβάστε από τον Χριστό? Τι φοβάστε από κάποιον που σταυρώθηκε εκείνος στη θέση τη δική σου?» Εάν φοβάστε, ότι είστε άρρωστοι. Δεν θέλετε να φέρετε τα παιδιά σας κοντά στο Χριστό? Πού θα τα πάτε, για πέστε μου. Για σκεφτείτε λίγο, γιατί υπάρχει και κάποιος άλλος. Εκεί τα παραδίδετε. Και μετά γιατί ξαφνιάζεστε που τα παιδιά σας λειτουργούν δαιμονικά και ψάχετε να βρείτε την αιτία? Δεν είναι λοιπόν, δεν προχωράμε στο άγνωστο. Απλά εμείς σβήσαμε τα φώτα. Εδώ μέσα, σε αυτό το χώρο, υπάρχουν όλα όσα βλέπετε. Τα ξέρουμε και τα βλέπουμε. Αν όμως σβήσουμε τα φώτα και μπούμε στο σκοτάδι, θα σκοντάψουμε. Στο κάθισμα, στο εικονοστάσι, στην κολόνα, στο σκαλοπάτι. Γιατί? Γιατί περπατάμε μέσα στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν συμβαίνει στη ζωή μας. Όσο θα περπατάμε στο σκοτάδι, θα σκοντάφτουμε στα αυτονόητα πράγματα. Έθεσα ένα ερώτημα απλό προηγουμένως και είναι αυτό που σας είπα, το θέτω στα νέα παιδιά. Ξέρετε τι θέλετε? Γιατί δεν σας καταλαβαίνω. Εξηγήστε μου τη συμπεριφορά σας. τι δεν είδατε, τι δεν καταλάβατε. Χθες παντρευτήκατε, σήμερα χωρίζετε. Και τι θα κάνετε αύριο, θα ξαναπαντρευτείτε για να ξαναχωρίσετε? Θα αρχίσετε, επειδή δεν είστε ικανοί να πάρετε ευθύνες, να γυρίζετε μια από εδώ και μια από εκεί? Και αυτό είναι η ζωή σας? Είστε υπεύθυνοι άνθρωποι? Είστε ικανοί για τίποτα καλό? Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο άνθρωπος έχει ενότητα. Και η χάρη του Θεού τι κάνει? Ενώνει όλα τα χαρίσματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και αναπληρώνει τα ελείποντα και τα ασθενή τα θεραπεύει. Αφήστε λοιπόν το φάρμακο και τι γίνεται? Είστε κομματιασμένοι, είστε μοιρασμένοι, είστε τυφλοί, δεν ξέρετε τι θέλετε, δεν ξέρετε πού προχωράτε. Και θα τελειώσω με ένα περιστατικό πάλι. Κάποτε στην ενορία μας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, φέραμε πάντοτε την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Και αυτό μάλιστα γιατί την είχαμε φέρει σε εποχή ανομβρίας, και ενώ στις 5 η ώρα έμπαινε την Κυριακή στο χωριό και την υποδεχθήκαμε πανδήμως, την επομένη στις 5 άρχισε να βρέχει. Αφού κάναμε την υποδοχή, ωραία και καλά. Μια μέρα λοιπόν έρχεται ένας και μου λέει: «Πάτερ, να σας πάω εγώ με το αυτοκίνητο, να μην οδηγείτε εσείς, να κρατήσετε εσείς την Αγία Κάρα?» Είμαι πολύ ευχαρίστος. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε. Εγώ ήξερα ότι ήταν ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι, καλοβαλμένοι άνθρωποι, κοντά στην εκκλησία άνθρωποι. Και μου λέει: «Εμάς, Πάτερ, δεν μας ξέρετε καλά. Εμείς πριν από μερικά χρόνια, όταν κουβεντιάζαμε τη γυναίκα μου, πετάγαμε τα τασάκια ο ένας στον άλλον. Και είχαμε και ένα παιδί», λέει, «που διαρκώς έκλαιγε. Αλλά κάποια μέρα ξυπνήσαμε και είπαμε: «Μα για όνομα του Θεού, γι' αυτό παντρευτήκαμε? Για να κάνουμε και τη ζωή μας και τη ζωή του παιδιού μας κόλαση?» Και τότε αποφασίσαμε και πήγαμε σε κάποιο πνευματικό, εξομολογηθήκαμε, μας έδωβαλε στο δρόμο του Θεού και από τότε, δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά. Ειλικρινά, επειδή τους είχα γνωρίσει στην καλή τους ώρα, δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι πετάγανε τα σάκια ένας στον άλλον αντί να συνεννοούνται. Όμως από την άλλη μεριά θαυμάζει τη χάρη του Θεού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξύπνησαν και εμπιστεύτηκαν τον εαυτό τους και ήρθε το αποτέλεσμα, η χάρη και η ευλογία. Αγαπητοί αδελφοί, στον καιρό μας παραγίναμε έξυπνοι. Μιλήσαμε με ανέδεια και αφθάδεια, αλλά με τρόπο που φανέρωνε ότι ήμασταν κούφιοι. Και δυστυχώς μπολιάσαμε και τα παιδιά μας με αυτή τη χαλασμένη νοοτροπία μας. Σήμερα απολαμβάνουμε τους καρπούς της τότε αληθινής κρίσης σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Μακάρι, αφού δεν πιστήκαμε από την αλήθεια, να πιστούμε από την αποτυχία μας και να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να αλλάξουμε τους στόχους της ζωής μας και να κατανοήσουμε ότι ο στόχος είναι ένας. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Η πρόσκλησή του σαφής: «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Όποιος το δέχεται θα προχωράει μέσα από τις δοκιμασίες και όποιος το απορρίπτει θα σκοντάφτει. Και δια του λόγου το αληθές θα κλείσω με ένα επίσης περιστατικό πολύ χαρακτηριστικό. Γνωρίζω μία κοπέλα νέα η οποία είναι τυφλή. Ένα κομμάτι το έχω ξαναπεί, αλλά είχε συνέχεια ιστορία. Όταν λοιπόν πήγα να τη δω, μου είπε: «Πάτερ, ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά». Σημειώστε, έβλεπε κάποτε, άρα ήξερε την ομορφιά του φωτός, του ήλιου, του κόσμου. «Ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά. Ο Θεός μου έχει δώσει τόσα αγαθά, τι να τους ζητήσω άλλο?» Και εγώ έκανα το σταυρό μου και ντρεπόμουν για μένα πρώτα και για όλους εμάς. που έχουμε τα μάτια μας, αλλά τα βγάζουμε μόνοι μας. Που δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα, είμαστε μια μόνιμη γκρίνια. Είχαν περάσει κάποιος καιρός και επειδή της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών, βρέθηκε ένα νέο παλικάρι που την αγάπησε για αυτό που ήταν και την παντρεύτηκε. Είχε περάσει λοιπόν κάποιος καιρός από το γάμο τους και με παίρνει στο τηλέφωνο και μου λέει: «Θέλω να σας δω γιατί πιέζομαι». Λέω: «Μόλις κατέβω θα έρθω να σε δω». Και πήγα. «Τι σου συμβαίνει, παιδί μου?» «Κοιτάξτε», μου λέει, «δεν έχω ακόμα αποκτήσει παιδί». «Και πολύ καλοπροαίρετοι άνθρωποι», μου λέει, «εγώ δεν τους κατηγορώ, ευσεβείς άνθρωποι. Πήγανε στο Άγιον Όρος, πήγανε στα Ιεροσόλυμα και μου έφεραν διάφορα αγιωτικά να τα πάρω με την ελπίδα να αποκτήσω παιδί. Και ακούστε τι μου λέει: «Γιατί, πάτερ, πρέπει να τα κάνω όλα αυτά? Ο Θεός δεν ξέρει αν εγώ μπορώ να έχω ή να μην έχω παιδί. Αν ο Θεός ξέρει ότι εγώ μπορώ να έχω παιδί και να το μεγαλώσω, θα μου δώσει. Αν ο Θεός κρίνει ότι λόγω του προβλήματός μου δεν μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί, δεν θα μου δώσει. Εγώ θα πω στο Θεό τι θα κάνει». Και ξανά έκανα το σταυρό μου δεύτερη φορά και ξαναθαύμασα για αυτή την εμπιστοσύνη που την έκανα ζει μέσα στη χαρά. Εμείς ακόμα και για ένα τέτοιο θέμα χαλάμε τον κόσμο. Δεν εμπιστευτήκαμε ποτέ το Θεό. Δεν μας πέρασε ποτέ από το νου ότι ο Θεός μπορεί να μην μας δίνει, γιατί αυτό το παιδί θα μας πονέσει αύριο ή για πολλούς άλλους λόγους που δεν είναι του παρόντος. Ήταν της Παπαντής και ήμουνα στη μεγάλη γιορτή στην Καλαμάτα όταν χτύπησε το τηλέφωνο μετά τη λειτουργία. Και ήταν πάλι η κοπελίτσα αυτή η οποία μου λέει: «Έχω, πάτερ, την ευλογία του Θεού στα σπλάχνα μου, είμαι έγκυος. Της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών». Αυτό το χάσαμε εμείς. Δεν εμπιστευόμαστε. Μα πώς, μα γιατί, με αδικεί ο Θεός, με κάνει, με ράνει. Και διάβαζα αυτές τις μέρες από έναν Άγιο που λέει: «Όταν αρρωστήσεις και πας στο γιατρό, τον εμπιστεύεσαι απόλυτα. Ο γιατρός σε κόβει, σε σκίζει, σου αφαιρεί, σου προσθέτει, αλλά εσύ δεν έχεις κανένα δισταγμό. Τον εμπιστεύεσαι και καλά κάνεις. Γιατί», λέει, «διαμαρτύρεσαι όταν ένας άλλος γιατρός που σε ξέρει πολύ καλύτερα από τον γιατρό και το παρόν και το χθες και το μέλλον σου, σε παιδαγωγεί και σου κόβει και σου ράβει και. Αλήθεια, τον γιατρό τον εμπιστευόμαστε. Το Θεό γιατί όχι? Και να σκεφτώ ότι ξέρει ο Κύριος. Βλέπετε λοιπόν ότι εμείς μπερδευτήκαμε γιατί χάσαμε το στόχο μας. Μακάρι λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε, έστω και μέσα από τις αποτυχίες μας, το γιατί ζούμε και να καταλάβουμε ότι μια ζωή μέσα στη χάρη του Θεού, μια ζωή γεμάτη ταπείνωση και εμπιστοσύνη, μια ζωή που ζητάμε μέσα από την προσευχή μας το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να σκηνώσει μέσα μας, μια ζωή που είναι μέσα στο σώμα του Χριστού, που μας κάνει να κοινωνούμε το σώμα Του, να ακούμε το Λόγο Του, να Τον εμπιστευόμαστε, είναι η ζωή που φέρνει την αληθινή ευλογία και μας κάνει μετόχους της αγιότητος του Θεού. Και τότε η ζωή του Χριστού φανερώνεται μέσα στη δική μας καθημερινότητα και έχουμε την αληθινή χαρά και την αληθινή ευλογία. Να ευχηθούμε λοιπόν με την πρεσβεία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι προστάτες και έφοροι του ναού σας εδώ και της ενορίας σας, αυτός ο τόπος που χθες τον εγκαινιάσαμε να είναι ο δικός σας τόπος, να είναι ο χώρος τον οποίον σας χωράει όλους, ανήκετε όλοι και από τον οποίον θα αντλείτε φως, ζωή και χάρη σε όλες τις μέρες της ζωής σας.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο.

αυτή να ρηφθεί στην θάλασσα, παρά να παρασύρει στην αμαρτία έναν από αυτούς τους ταπεινούς και απλούς που πιστεύουν εις εμέ. Προσέχετε εις τους εαυτούς σας να μην γίνετε ποτέ σκάνδαλο εις τον πλησίο σας. Εάν δε σου πτέσει ο αδελφός σου, επίπληξέ τον με αδελφική συμπάθεια, αποβλέπων εις το να τον διορθώσεις. Και αν μετανοήσει, συγχώρησέ τον. Και εάν 7 φοράς την ημέρα, δηλαδή πολλάς φοράς, σου πτέσει και 7 φοράς επιστρέψει και σου είπε «μετανοώ», οφείλεις να τον συγχωρείς. Και είπαν οι Απόστολοι στον Κύριο, «Κύριε, πρόσθεσέ μας πίστη και δια της χάρης τόσου αύξησε την πίστη που έχουμε και κάνε τη τελειωτέρα, ώστε δι' αυτής να ανταποκριθόμεν εις τας υποχρεώστης της Αποστολής μας και υπερνικήσομεν τα σκάνδαλα του κόσμου». Είπε δε ο Κύριος, «Πράγματι έχετε ανάγκη να τελειοποιηθεί εις την πίστη. Εάν είχατε πίστη τόσο θερμή και σφοδρά σαν το μικρό σπόρο του συναπιού, θα λέγατε εις τον δέντρο αυτό της ικαμηνιάς, ξεριζώσου και πήγαινε να φυτευτείς μέσα εις την θάλασσα και θα σας υπήκουε. Και τέτοια θαύματα όμως, εάν κατορθώσετε, μην υπερηφανευθείτε και μην ξεχνάτε ποτέ ότι είστε ταπεινοί δούλοι του Θεού. Πράγματι, ποιος από εσάς που έχει δούλο, ο οποίος οργώνει το χωράφι ή βόσκει τα πρόβατα, όταν ο δούλος αυτός επιστρέψει και έμβει στο σπίτι από το χωράφι, ποιος Κύριος από εσάς θα του είπε «πέρασε αμέσως και κάθισε να φάγεις»? Κανείς. Αλλά τι θα του είπε? Δεν θα του είπε «ετοίμασε εκείνο που θα δειπνήσω και ζώσου να με υπηρετήσεις έως ότου φάγω και πείω και ύστερα θα φάγεις και θα πει εσύ»? Μήπως ο Κύριος ούτως χρεωστεί ευγνωμοσύνη στον δούλο εκείνο επειδή έκαμε όσα τον διέταξε? Δεν νομίζω ότι του χρεωστεί ευγνωμοσύνη. Έτσι κι εσείς, όταν κάμετε όλα όσα σας διέταξε ο Θεός δια των εντολών Του, πρέπει να λέγετε ότι είμαι θα δούλοι άχρηστοι, διότι εκείνο που είχαμε χρέος και καθήκον να κάμωμεν, αυτό και μόνο εκάμαμεν, τίποτε δε το έκτακτο και εξαιρετικό.

Η θεραπεία των 10 λεπρών. Και όταν ο Ιησούς επήγαινε εις τα Ιεροσόλυμα, συνέβη να διέρχεται διαμέσου των συνόρων της Σαμαρίας και Γαλιλαίας, βαδίζων από δυσμόν προς Ανατολάς, προς την πέρα του Ιορδάνου χώρα. Και όταν εισήρχε το εις κάποιο χωρίο, το συνείδησαν 10 λεπροί άνδρες, οι οποίοι εστάθησαν από μακράν, επειδή, σύμφωνα με τον νόμο, κάθε λεπρός εθεωρείτο ακάθαρτος και δεν του επέτρεπε.

ετρέπετο να πλησιάσει κανένα. Και αυτοί έβγαλαν φωνή μεγάλη και είπαν «Ιησού, Κύριε, κάμε έλεος εις ημάς και θεράπευσέ μας». Και όταν τους είδε, είπε προς αυτούς «Πηγαίνετε και δείξατε το σώμα σας εις τους ιερείς, δια να βεβαιώσουν αυτοί, σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου, εάν πράγματι εθεραπεύθητε». Και συνέβη, όταν αυτοί επήγαιναν να εξεταστούν από τους ιερείς, εκαθαρίστησαν από τη λέπρα. Ένας δε από αυτούς, όταν είδε ότι εθεραπεύθη, επέστρεψε και με φωνή μεγάλη, εκφράζον τη χαρά και ευγνωμοσύνη του, εδόξαζε τον Θεό που διαμέσου του Ιησού τον εθεράπευσε. Και έπεσε με το πρόσωπο κατά γης πλησίω τον ποδό του Ιησού και τον ευχαρίστη. Και αυτός ήτο Σαμαρίτης, σχισματικός και ο λιγότερο φωτισμένον από τους Ιουδαίους, και συνεπώς δε θα περίμενε κανείς να δείξει αυτός ευγνωμοσύνη, οποία δεν έδειξαν οι άλλοι εννέα που ήσαν Ισραηλίτε. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε «Δεν εκαθαρίστησαν από τη λέπρα και οι δέκα, οι δε άλλοι εννέα που είναι? Εχάθησαν να γυρίσουν πίσω και να δώσουν δόξα εις τον Θεό, εκτός από τον ξένο αυτόν που δεν ανήκει εις το γνήσιο Ιουδαϊκό γένος». Και είπε προς αυτόν «Σήκω και πήγαινε, η πίστη σου δεν εθεράπευσε το σώμα σου μόνο, αλλά αποτελεί και καλή αρχή που θα σε οδηγήσει εις την πνευματική σωτηρία».

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνω λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψη απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης, επικατάρατη, οι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμη. Εκολύθνη μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πώ αμή εσχυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει ημέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τη Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονί, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλαιος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύψου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυκτός, το πλήθυρι των σών ητυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου, μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξουν δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ενέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσέσι και σίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκησιν Αμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Παρά το Ρούμενος και τους Ανφυλάτων, δια του Σταυρού σου πολίτε μου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το Σταυρό έκους Ιώβους και η πονήμως η Καινή Πολιτεία του Συγκρίμου Σοδόρης Ιξ Θεό Θεός, έφλανον εν τη δυνάμιση του τους Χριστός Βασιλείς Σίμων Νίκας Χορήγων αυτής κατά των πολεμίων της Συμμαχίαν έχειν σύνοπλον ειλής εκ των τρόπεων. Καινή νικαία οίκαι στους αιώνας του Ιωναμήν προστασία φοβερά και κατέσχυδη με πέρα της αγαθής της Κυσίας Σίμων. Πανίμητε Θεωτό και στρίξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζει τους Κέρδους Βασιλεύγη χωρίς για αυτής ον αυτήν νίκην. Διότι έτηκε στο Θεό μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέον σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελέημον του φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλογήσον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε διεπνηθείτε σε ρυθλίβοντας με, πολύ πανίστανται επ' εμέ, πολύ λέω στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτρου μου, η δόξα μου και η ύψον την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύρουνα και έκραξα και επικουσώ με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην του Κύριου σε αντιλήψετε μου. Ου φοβηθείς μου πνεάδω λαού τον κύκλο συνεπιθέμη. Ανάστα Κύριε σώσου μου Θεός μου, της επάταξας πάντως ο χρεοντάς Ματέος. Οδόντα αματουλών συνέτριψα του κυρίου Σωτηρία και επί των λαών τη ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνου εξηγέρθην του κύριου σε αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξει με, δε την οργή σου παδεύσε με. Ο ταβέλη σου νεπάγει σαν με και επιστήρεξε σε πεμέ την χείρα σου. Και στην ίεση εν τσαρκή μου προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη σου στέλνει προσώπου των αμαρτιών. Ότι ενώ μείω πήραν την κεφαλή μου, συμφορτίου βαρύ, βαρύνθησαν επεμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπτυνε ω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν εμπορευόμενοι. Ότι ψώε με πλήση την επεγμάτω γιου και στην ίεση είναι σαρκή μου. Εκακόθεν και ταπεινώθηνε ω φόδρα ρεόμενε προ την άγμου τη καρδία μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγωμά μου που σου ούκα πεκρύβει. Καρδία μεταράχθην και τέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό και έστι μετε μου. Οι φίλοι μου και πλήση μου ξαναντί με ίγγισαν και έστησαν και έγκριστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σαματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφό σου κήκων και ο άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο ο άνθρωπο σου κακούν και ο κέχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ό,τι πει κύριε, ήλπη εσύ είσαι ακούσει κύριε ο Θεό μου. Ότι ύπουν με υποτυπη χαρώσει με εχθρή μου και εντό ελευθεί είναι πόδε με βεμέ μεγαλωριμόνισαν. Τι εγώ ει μάστεγα έτοιμο και ελγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι να νομία με εγώ να εγγελώ και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθείδε ανημισούντε με αδίκω. Οι ανταπεδότε μου κακάντι αγαθώνε δε βαλόμπι και τα δίκων αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μία αποστήση απ' εμού πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μία αποστήση απ' εμού πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εσύ ορθρίζω, εδίψησε η ψυχή μου πως απλώς εις άρξου με Αγία ρήμου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως είναι Αγίου αυθύνση του δι δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου περζουά στη χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνοματί σου έρωτα χείρα μου. Ως εξθέτως και ποιότητος επληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου σε νέση του στόμου μου. Η μνημόνη πόνου σου επί τη τρομνή μου, τη όρθια μελάει τον Ισέμ. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τα λάβει τα δεξιά σου. Αυτοί δε μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, σε λάψονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθεί σου τη χείρο μου θέα, μην είδε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύ σε φρατήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μου με αυτό την εφράγη στο μαλλον άδικα. Εν τη όρθια μελάει τον Ισέμ, ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τα λάβει τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: μνήμης της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθέν το αμελάω κατ' οτάω την σκοτεινής και την σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μητρούς μου, οι οποίοι έγιες επ' εμέ. Εμάκρινα στους νοστούς μου, επ' εμώ εθέν το αμελάω δέλημα ή αυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενου φθαρμίου μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προς ο Κύριος την ημέρα διαπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, γιατρία να στήσω και εξομολογήσοντες η. Η διηγήσε τέτησαν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά μου σου διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη. Καγώ προς ο Κύριε και έκραξε και του πρωί προσευχή μου προφθάσισεν. Γίνεται Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό μου σε πεμού. Πτωχό είμαι εγώ και νικόπη συχνότητό μου, ψωθή δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Με μέ δε έλθεν οργία σου και μερασμή σου ξετράξαμε. Εκύκλωσά μου σου είδωλη την ημέρα πειραία σου με άμα. Εμάκρυρα σε πεμοφίλων και πλησίων και του γνωστού μου πανταλαιπωρίε. Κύριο Θεό τη σωτηρία μέρα σε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποίων της προσευχή μου κλείνοντα σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτούν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πειλανθάνουν πάση την αποδόση αυτούν. Τον ευελατεύοντα πάση της ανομίας των ιών μου πάση της γνώσης σου. Τον λυτρούμενη εκφθορά της ζωής του στεφάνοντας εν ελέγχει εκ τιμής. Τον επιπλώντα να αγαθείς την επιδημία σου να κινηστήσεις το σαϊ του ηνιώτη σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώριστε σου δώσω αυτό το Μωυσή της Ισραήλ Ισραήλ τα θελήματα αυτούν. Η κτήρη μου και λέει ήμουν ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλειος. Ού κρυσταλλός οργιστήσετε ουδέης του λιώνα μην ήμ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης συγκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτό της φοβουμένους αυτών. Καθώς σου να παίγωσουν το λέποδεσμόν ημάκνε φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη ου σου κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών εμνήστε του χούσεσμέν. Άνθρωπος ο συγχώρτος ημέρα αυτού ο άνθρωπος του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίλητε είναι αυτό και έχει υπάρξει και ούτε γνώση των τόπων αυτών. Το δέλης του Κύριου από το αιώνιος και ως το αιώνιος της φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιών της φυλάς του διαθήκη είναι αυτού και μημένης των εντολών αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος είναι τουρανό η τίμος του θρόνου αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούνται στο λόγο αυτού του ακούς της φωνής του λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση την άμεση αυτού λειτουργία αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή το όπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή το όπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, σ' άκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη δέση μου εν τη αληθεία, σ' άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει και εσύ μετά το δούλο σου του δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατέδιωξε εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωση είναι γίνει την ζωή μου. Εκάθεσε με να σκοτεινήσω νεκρού όνου και κηδεία συνεπέμε το πνεύμα με νημή ταράχτη καρδία μου. Εμνήστε με έναν αρχαίο να μελέτησε πάση τη έργη που είμαι στο χειρόν τη μελέτη. Διαπέτασε προ έτα χείρα μου ψυχή μου για να ιδρώσει. Ταχύ άκουσα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει το πρόσωπό μου σοπέ μου και μειωθήσουμε τι καταβαίνουν συν εισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό σου του πίση ήλπισαν. Γνώρισα με, κύριε, δόν παρέψε μου προ ήρω την ψυχή μου. Ξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ σε κατέφυγο. Διδάξω με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψει στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθεύσει του εχθρού μου. Για πολλή πάντα του στρέφονται στην ψυχή μου, ούτε εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσό μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι και νύν και ή και ει στου αιώνε των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κυρία με ίσον.
1: Περί της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κυρία με ίσον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κυρία με ίσον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κυρία Νέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός, του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία Νέησον,
1: υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών Στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία Νέησον,
1: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία Νέησον,
1: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.

0: καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία Λέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξης
1: Θεοτόκια
0: και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και πέθανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε, Κύριε, ότι αλλαδός ότι εις τον αιώνα του αέλεος,

0: Ιω εγκαιριτώθηκες τη θαυμαστή εν ουθελμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Συνορίσει η Αγία των μαρτύρων ημνίστομη, συν το ευκλεεί Αλεξάνδρο Αντωνίνα υπανσεμνός, αγάπη γαρ και πίστη ευσεβή εκλάψαντες εν άθληση ερείς, η αμάτων ευπαπλούσι μαρμαρίγα στις πόθο ανακράζουσι. Δόξα το ενίσχυς αντί μας, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούντι δήμων πάσιν η αμάτα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τους εν Χριστώ πνευματόπους ομενώνες, το ξυνορίσει η Αγία των μαρτύρων ημίσομαι, συν του ευκλεεί Αλεξάνδρο, Αντωνίνα υπάρξευνος, αγάπη χαρ και πίστη ευσεβή, εκλάψαντες εν άθληση ιερείς, η αμάτων εφαπλούσι, μαρμαρίγα στις πόθο ανακράζουσι, δόξα το ενεσχύτης ημάς, δόξα το στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη δία μου, πιες πασίν η άματα μου.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ή την σύν προστασίαν και εκτιμένη άκραντε, και δε σε εσύ και εσύ εις των δεινών επιτρούμενη, το σταυρό.

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κυρία Δαΐσον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίσιμον Θεοτόν.

0: Εν μέσω της ελέγ ξύλων θάνατον ήνθησεν, εν μέσω δε της γης ξύλων ζωήν ευλαστήσε, γευσάμενη γα του πρώτου αυθαρτιόντες φθαρτή γεγονάμεν, τυχόντες δε του δευτέρου της αθασίας κατετρυπήσαμεν, εν το σταυρό γαρέσω σε Χριστό το γένος των ανθρώπων.
1: Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστίν. Εν παραδείσουμεν το πριν ξύλον εγύμνωσεν, που παίρνει γεύση ο εχθρός εις φέρειν εγρώσιν, του σταυρού δε το ξύλο τη ζωή στο ένδυμα. Ανθρώποι σφαίρον επάγει επί τη γη και κόσμο όλο επλήστη πάση χάρα. Ονόροντε υψούμενων Θεό εν πίστη λαϊ, συμφώνω εκβοήσομεν πλήρη δόξη ο οίκο σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νίκαια ή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
0: Οριστάμενη το σταυρό δακρυρωούσα, ελεηνώσει Θεοτόκος ανεβώα, ακατάληπτον όντως ή το πάθος σου φέρω των φλάχνων μου χωρισμών, ουστέ γορώσα σε σταυρό. Μη παρήδεις την τούλη σου ανάστα, εκ των νεκρών δοξαζών με κραυγάζουσαν πολύ ελεδόξαση.
1: Ξυλοπικρίαν εν εδέμ το πριν εξήν εγε, ξυλον σταυρού δε γλυκεραν ζωήν εξήνθησεν, ο Αδάμ καρφαγώνης τωράν γατώλησθεν, ημείς δε κατατρυφώντες αρκός Χριστούν, ζωούμεθα και δοούμεθα μυστικός, βασιλείας λαμβάνοντες, αίδιον του Θεού Διό και πίστη κράζομεν δόξα λόγια το πάθη σου.
0: Ο δε Θεός βασιλεύσιμον προαιώνων ηργάσα το σωτηρίαν εν μέσω της γης, διεγκρατείας των παθώντας περιφλέκτους, από νεκρός άντος ορμάς και τα σκηνήσεις, του Χριστού οι μάρτυρες ελάβων την χάριν, τας νόσους από διώκην των ασθενών και ζώντες και μετά τέλους θαυματουργήν. Όντως θαύμα παράδοξον ότι ως Θεά γυμνά εκκλείζουσιν οι άματα δόξα τον ο Θεό ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιόσπυλος ανάκτων αμνών και επίμενα κρεμαμένων σταυρό κατηδούσα εβώα, τέκνων μου τι το ξένων και παρελπίδαν ειν τούτο θέαμα. Πως η ζωή των πάντων ρωτής ομοίως καταδεδίκασε, αλλά ανασταλόγε εκ νεκρών τριήμερος ως Ιρήκα.
1: Ελέησο μου Θεό, κατά μέγαλε όσο κατά το πλήν στο εκτιμό σου εξάλληλε το όνομά μου και πλήρω πλήρωμα από τι ανομίε μου και τι αμαρτίε μου. Καθάρισε όμω να νομία με γονιό σου και αμαρτία με νοπιό μου στη διαπαντό σήμωνο ήμα του και του πρωινό οποίο σου πίνησε όπω αν δικαιωθεί στι λόγε και νική σου κυρίε θέσει. Η δούγαρη να νομίσει την εκείνη αμαρτία σε κύση σε μημήτρη μου. Η δούγαρη αληθινή αγάπη στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά μου. Ρεντίζμι όπου και καθαριστήσουμε πλήνισμι και απερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτίζει μεγαλία συγκεφροσύνη αγαλιά ω τα στεδατεπινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάση τον ημίε με εξάλληψον. Καρδία εν καθαράν κτίσον εν ημίο Θεό και πνεύμα θέση και ένισον τη εγγάτη μου. Μία απορρίψη μου του προσώπου και του πνεύμα του Άγιου, μία δεν έλυσε πε μου. Απόδειξε να γαλλιέσαι τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν. Διδάσκον όμω τη οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουση. Κρίση με ξημάτων ο Θεό σου, Θεό σωτηρία μου, γαλλιάσαι τη γλώσσα τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Ότι θέλει στη σία να δω καλό καυτό με το οποίο ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τριμένη καρδία στην τριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου που ξεδονώσει. Αγάθινο κύριε Διευδοκίε τη Σιόν και υποδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίε τη Σιόν δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου θυσιαστήριο όλου του Μόσχου.
0: Άρμα τη Λάτιν Φαρό, ευήθησε τερατούγου από τα μασά εκεί, λάβδο σταυρό τύψο, πλήξασα και δηλούσα θάλασσα. Ισραήλ δε φυγάλα πεζόν ότι τη διέσουσε άσμα το Θεό να μέρθει. Δόξα σοι ο Θεό, ημών δόξα σοι. τι εκ του ξύλου εν ειδών οβρώσιμε νεκρών γενόμενων επί σταυρού λόγε, νεκροθήσε ζώο σα και δόξη κατεκάλυνα προσκυνώσει το κράτο μνολογώ τα παθήματα και την ασπλαχνία δυνάμετρων. Δόξα σοι ο Θεό ημών δόξα σοι, ω εφυπλώθη επί ξύλου άμπελο ή αγεόργητο, ίνον ημίν θεία χάρτιο απέστρεξε καρδία στον εφραίνοντα και τη πλάνη στη μέθυνο ω καιρό ένα στέλνο και την αμαρτία καθέροντα άγιοι του Θεού πρέσσατε περίμον. Πεπικυλμένη ιερή ενστήμαση, Χριστού οι μάρτυρες και αθλήτων πόνηση καλοποιζόμενοι καλοποιώ παρίσταστε, μεταδόξης δεσπότη πανευκλαιώς εφρενόμενοι και θεοειδείς γνωριζόμενοι. Δο, Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν. Ρώμη τη Θεία προφανώς, ρωνήμενοι Άγιοι μάρτυρες του δυνατού πάσαν εσχήν την ολέθριον Αντρίος κατεβάλτη και στεφθέντης ωραίος νικητικής διαδήμασης χαίρετος Κύριο παρίσταστε. Υπεραγία Θεέ, δοξασόν ημάς, δοξασμένα πεσουλουνάντε, δοξασμένη. Αγνή το μισθόν δόξα μόνη χρηματίες αδειόμυρους δόξης με κοινωνών σας πρεσβείες δοξάζοντας ένα δείξον άκτη πανάω με δέσμη. Υπεραγία Θεέ, δοξασόν ημάς, ευλογημένος ο καρπός πανάω με τις κυρίες ο Διού, πρωτοί πάντες της αράς, ερυθυμένη ευλογημένη πανάγνη, ανερμήνε το θαύμα, κατανοεί τον όραμα πάντων των ποτών των διάσωσμων. Υπεραγία Θεέ, δοξασόν ημάς, την αγκαιρανίσου πίση και ευπληθή σε κάρτο των μαθητών, δήμος μαθητών, ο σύλλογος μαρτύρων και ζήσεως διάθεση του ανθρώπου. Αμαρτημάτων συγχωρήσει δόρη σημείνω φιλάνθρωπο. Άγιοι του βιβλίου στην περίμον, ύμνη σε πενέση, τη σημών υποθυμωμένο. Πανήγυριν, μάρτυρε, φω μη χορηγήσατε των σκοντασμών σκεδάζω τη αγνία μου, ω το ανεσπέρο φωτία ή παριστάμενη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περίμον. Μόνα διόνο αθλητέ τα διαμένοντα πίστη ποθήσατε σπάντα παρεδράμετε τα ορατά και προσπινά και μάστιγα γνώμη στη ρωτάτη περηφανώ εχωρήσατε. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Νόμιμον ανίοντε σεπτή του μαρτυρίου αγώνα των κύριων είχατε συλλήπτωρα. Τον αλγινών ημά επικουφίζοντα και κατά τυράννων αντρίω απεργαζόμενων. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Ο δημιουργή σα ω Θεό του αοράτου δυνάμει. Βουλήματι έσχυνος αιτίανσε της προσημάς παρθένε αναπλάσιος, τούτο νουν δυσόπι των κόσμων, σώσε επανάμωμε. Ο στερεός σας καταρχάς του ουρανούς εν συνέση, και την γήν επί υδάτων εδράσας εν την πέτρα μέχρι στέτης εκκλησίας, στηρίξον ότι ουκέστη πριν σου Άγιος μόνε φιλάνθρωπε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ο στερεός σας ουρανών και γήν θημελιός σας και θάλασσα το λόγο παιδί σας. Σι εδέθε στην μέση του ανθρώπου αναδόμενο όπω δεσμών με λύσει αμαρτία φιλάνθρωπε. Δόξα σοι ο Θεό, ημών δόξα σοι. Σταυρό το ξύλο εχθρό προσκόψα στη θανατώθη συν τη θέμωση αυτού τη κακούργη. Και ο γεύση πονηρά κατακριθεί συλλέγεται και εδρασμό εκτή τη ευσυβία συνεδρείται. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν. Πολλοί ιδέε συνεκισμή και ξύβη και θηρίε και γυμνότητα σωμάτων ηθή και γυναίοι αυτοί τε δεδόμενοι αχύρωτοι του πονηρό διόκτη έμειναν νεύση τη κρήτονη. Άγιοι του Θεού πρέσβη, περιμόνω από σκοπούντε λογισμών, υπού στη δυνία προ τα μέλλοντα ρεώνων τελείω και δεχρόνισαν Χριστού οι μάτερ, οι ένδοξοι όθεν του σαν υπίστου πόνου υπέφερον χέροντε. Πυραγίε, Θεό, και σώσεν ημά, σειρά πολιτεία από πίσω ανάφρεντε. Πάρα συνευλήθην τη κτίνη και κατάκριτο όλου για γέννημα των κριτήν τετοχία, βάση κατακρίσεω ρίση και σώσον με. Η Βεραγία, Θεό, και σώσεν ημά, στην αγμού σα ηγήτου και εκτενέ δάκρυν. Και δυνική με παράσκο κόρη κατά νησιν όπως πενθήσω μου τα συμφιέντα με υπάθησε αρχικό χρόνι με τεθείο χαρίτωτε. Πυραγία Θεό και σώσεν ημάς η πουράνη τάξη λειτουργικά πνεύματα. Δήμος προφητών αποστόλους και μαρτύρων σου σύντητε κούρης εκθήσω πως ανεκτήμων το λαό σου δώρησε πτεσμάτων άφηση. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών οι δύνατον ίνατον Χριστόν που δούσα και λυπάθηνε το θείον του, του πάθους σε ζήλο σας. Ραπίσματα γάρος αυτό σύνεγκας, ένα ποραπίζουσα τα ζωφόδη πρόσωπα των ασάρκων δαιμόνων πανέφημε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν, στερός αντετάξω το εχθρό, μαστίζες θες επάνσεμνε, προς τεταχώτη γνώμης στρεβλότητη φρουράνη κίνδε καταδικάσε, φρουρουμένη νάνοθεν προς τα γέση του κτίστου σου, υφαγίων αγερών θεόμενος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ευχές ομπλοντε και αστραπέ εξύψους κατεφέρετο και φως ο λάθη μεγαθεώνυπε. Φωνείτε θεία λαμπρός και γέννητε σε παραθαρρύνουσα Αντωνίν απάνσεμβε και τροφή λογική ενισχύουσα και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παρθένος και ίσασα Θεόν οράθης μεταγέννησιν και σου το Θείον άφεντε πρόσωπον χωρί παρθένων λιτανεύουσι μεθόν ημίν έτησε ηλασμόν και έλεος και δεινών παντελή απολύτωσιν. Ο μόνος είδος της των βοτών ουσίας την ασθένειαν και συμπαθών αυτήν μορφός αμένος περισσοζών με εξύψους δύναμην του βοάνσι Άγιος ο ναός ο έμψυχος της αφράς του σου δόξης φιλάνθρωπε.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών εύχονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν διάση θαυμαστή των σεπτών αθλοφόρων, ενέγκας αστερός την πυρών των βασάνων,

Χριστούς αιώνας θρέων, αμήν. Υιό ασπηλός αμνάς των αμνών και ποιμένα, κρεμάμενων νεκρών επί ξύλου ορόσα, θρηνούσα ερφέ και το μητρικό σολολίζουσα από ως ελέγκο σου την υπερλόγων η αίμωσιν κατάβασιν και τα εκούσια πάθηθε υπεράγαθε. Εκύκλωσεν ημάς εσχάτη άβυσσο σου Κρίστην αδειόμενος, ελογίστημενος πρόβατα ασφαγής, σώσον των λαών σου ο Θεός ημών, σιγαρισχής,

0: Μετά το άγγον των Αγίων ημών εύσοντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Γαρή ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Των μαρτύρων έλαμψεν η αξιέπινος μνήμη, ειν πιστή τελέσομεν και ανυμνήσομεν πιστός, εν επιγνώση κραυγάζονται συν των μαρτύρων, Χριστέ, το κρατέωμα. Τη δεκάτη του αυτού μηνός μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Τη ευθύμερα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τιμοθέου, Επισκόπου Προύσης. Τη ευθύμερα μνήμη του Σύμπαντρος Σιμών Κανίδου. Η ευθύμερα μνήμη του Σίου Θεοφάνους και Πανσέμνης. Η ευθύμερα μνήμη του Σίου Επισκόπου Απόλλωνος. Ο Άγιος Αλέξιος, Επίσκοπος Βυθινίας, ενερυντεριούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες και Θεό Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, εν καμίνο παιδες Ισραήλος, εν κονευτηρίο το κάλι της ευσεβίας, καθαρότερον Χριστού απέστειλμον λέγοντες ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων ημνείτε και υπερήψούτε εις πάντας τους αιώνας.
0: Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η γαλλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό.

0: ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Τύπον της αγνής λογίας σου πυρπολουμένη, βάτος έδειξεν άβλεκτος και νυν καθημόντος.

0: Αμήν.
1: Αξιόν εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Αη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την

όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και εν καρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους.

πάντα στήριγμα, σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Εν το σταυρό παρεστώσα, εις εας

0: Σε δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιών. Να μην δόξα νυψίστης Θεό και επιγύης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία, εμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε σε αυτή τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, προάγνηθε, Πάτρα του κράτου, Κυρία μου, γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός σου, έρουν την αμαρτία του κόσμου, ελέησουν ημάς σου, έρουν τις αμαρτίες του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν μόνο καθήμνο στην δεξιά του Πατρός και ελέησουν ημάς σου, μόνος Άγιος σου, μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστη την ημέρα να ευλογήσω και νέσου το όνομά σου στον αιώνα και στο αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνα γενιά και γενιά μου. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησουν μίαση την ψυχή μου, τι μαρθώνση. Κύριε, προσεκατέφυγον δεξό μου του πίνει τη θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως, παρά τον το λαιό σου τη γυνό που είσαι. Καταξίζουν, Κύριε, τη ημέρα τα αυτήν αμαρτή του φυλακτήν ημάς. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεξουμένων των ομάς του αιώνα αμήν. Γέννη του Κύριου το ελαιό σου επί μας καθά περιπίσημεν επί σέμ. Ευλογητό η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η δέσποι τη ελαισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου, μη παρήδη, ή πρέπει ένωση, ή πρέπει ύμνου, ή δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσουμε την αιωθινήν δέησιν ημών του Κυρίου. Αντιλάβους όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημών.

0: Τιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
1: Και το Πνεύματι σου.
0: Τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε Άγιο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματα επιβλέπων επί πάσαν την πτήσιν. Συ εκλείναμε τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων. Έκτινουν την χείρα σου την ώρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα ημάς. Και ήτι η Μάρτα μεν εκουσίωση, εκουσίωση αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον, δωρούμενο ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαριστεί το ελεήν και σώζει νημά ο Θεό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν του Μωσέω συνάδο των τιμίων σταυρών σου προετοίμου σωτήριμων εν αυτό γαρσόζει σου εκβήθου θαλάσσι των λαών σου φιλάνθρωπε. Εν επίστη με τον πρωί του ελέγχου σου, κύριε και καρία, σάμεθα και εφράντιμεν. Εν πάση στι μέρε ημών, εφραντίμεν, εν τον ημερών, εν ταπείνω σα ημά. Ε τον ονείδομεν κακά και ήδη επί του δουλού σου και επί τα έργα σου και οδήγησον του ιού αυτών. Ο ενε δεν παράδεισο ποτέ το ξύνο τη γνώσεω, ανεβλάστησε εν μέσω των φυτών. Η Εκκλησία σου Χριστέ των Σταυρών σου εξήνθησε, τον πηγάσαντα το κόσμο την ζωή, αλλά το μένε θανάτος ευρώς, υφαγόντα τον Αδάμ, το δε ζωοποίησε πίστης οθέντα τον ληστήν, ούτης αφέσεως κοινών ούση μας ανάδειξον Χριστέ ο Θεός, ο το πάθη σου λύσα στην καθήμων μανίαν του έχρου και αξίωσον ημάς της ουρανίου βασιλεία σου. Και στο λαυρό της Κύριου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Μάρτυρες Χριστού οι αητητοί νικήσαντε στην πλάνη τη δύναμη του Σταυρού. Απολάβετε την χάρη αιωνίως τη ζωή στη ράνον. Απειλά σου και πτωήθατε βασάνι, σε κυζόμενοι εφρενέστε. Και νυν τα αίματα ημών γεγονένοι άματα τες ψυχές ημών πρεσβεύσατε τους οθήνεντας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ξύλο προσπυγνήμενον Κύριε, ως αιώρα και ένα σπόρος ιτέκουσας αιώνας, κατεξενετώντας όψεις και αβώα εν κρατώ. Υιέ μου, πως φαγήν περί στην άδικον, πως νίσκεις ο αθάνατος ως άνθρωπος, λόγου μήδος πως γλυκίδα των βλέψων την μητέρα την ινθρινούσαν σε, και δόξα σοντά τη λόγια τη εγέρση σου.
0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλιν το όνομα τη σου, ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί του ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε Λάστα, αμαρτήσιμο, Δέσπα, συγχώρεσαι τους ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί τη θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Θανάτων ημών των επιούσεων δώσε ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα φιλήματα ημών, και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ελέγγυς ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Συνορίσει η Αγία των μαρτύρων ημνής το μίσιν του ευκλέγει Αλεξάνδρο Αντωνίνα η πανσεμνός. Αγάπη γαρ και πίστη ευσεβή εκλάψαντες εν άθληση ιερείς. Η αμάτων επαπλούσι μαργαρίγας της πόθω ανακράζουσι. Δόξα το ενίσχυσαν ημάς, δόξα το στέστεφα.

0: Οίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών.

0: των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής.

0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αγαθόν το εξομολογήστε Κύριε και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Αναγγέλνει το πρωί του ελαιός σου και την αλήθεια σου κατανύκτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι έφρανας με Κυρίεν της ποίμασής σου και της έργης των χειρών σου αγανιάσομαι, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέ στην αδικία είναι αυτό, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
2: Και νυν και εί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
1: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου
2: σώτερ σώσον ημάς.

0: αυτή αγαλιασόμεθα το Κύριο, αλλάξου με το Θεό το σωτήρι μόν, σώσον ημάς η Θεού, ο εναγής θαύμαστος ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Προφθάσομαι το πρόσωπο να αυτού, ένα εξομολογήσει και ενυψανομίζεις, αλλάξου με αυτόν, σώσον ημάς η Θεού, ο εναγής θαύμαστος ψάλλοντας η Αλληλούια.
0: Ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύ Μέγας επί πάσαν την γην, σώσον ημάς η Θεού, ο εναγής θαύμαστος ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ομονογεννησίος και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν. Σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίες ετρέπτους εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτου ο θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία.
1: Με τα πάντα των
2: Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ

Συνορείς η Αγία των μαρτύρων υμνίστομης ειν το ευκλεή Αλεξάνδρου Αντωνίνα υπανσεμνός. Αγάπη γαρ και πίστη ευσεβή εκλάψαντες εν άθληση ιερείς. Η αμάτων επαπλούσι μαρμαρίγας της πόθου ανακράζουσι. Δόξα του ενισχύσαντι μας, δόξα το σε στεφανώσαντι.

0: Είναι πανσεμνός, αγάπη γαρ και πίστη ευσεβή εκλάψαντες εν άθνης ιερείς, η αμάτων επαπλούς η μαρμαρίγας της ποθού ανακράζουσι, δόξα του ενισχύσαντι ημάς, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δήμον βασινιά,
1: των βασιλείδων δοκλέως ασκητριώντε αγλάισμα της ακαρνανίας το εύχος και η αμά των λύθρων ακένωτων, των λυπουμένων και πτωχών την προστάτην, την ακτίνος δίκην, την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντος δωρεόντων του Θεού, την πάνσεπτον και οσίαν Θεοδόραν την βασίλισσαν, δεύτε η ενάρτη πάντες πιστός, συνελθόντες ύμνης θυμίσομεν, αυτή γαρά ενάους υπέρ ημάνου παβή πρεσβεύουσα, ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστής, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπέο φόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Προστασία

0: προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα
1: πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ουδία νόμου, η επαγγελία του Αβραάμ ή το σπέρματι αυτού, το κληρονόμον αυτόν είναι του κόσμου, αλλά δια δικαιοσύνης πίστεως, ήγαρ η εκ νόμου κληρονόμη, και καίνονται η πίστης και κατηργείται η επαγγελία. Ο γάρ νόμος οργήν κατεργάζεται, ουγαρου και στην όμως ουδέ παράβασης. Δια τούτου εκ πίστεως, είναι καταχάριν, εις το είναι, βεβαίαν την επαγγελίαν, παντί το σπέρματι που το εκ του νόμου μόνον, αλλά και το εκ πίστεως Αβραάμ, ως εστί πατήρ πάντων ημών, καθώς και έγραπτε, ότι πατέρα πολλών εθνών τεθικάσε, κατέναντι ου επίστευσε Θεού τους οποίοντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Ως παρελπίδα επελπίδη επίστευσε εις το γενέστε αυτόν πατέρα πολλών εθνών κατά το ηρημένον. Ούτως έστε το σπέρμα σου και μη ασθενήσα στη πίστη, ου κατενόησε το εαυτού σώμα ήδη νεκρωμένον. Εκατοντά έτης που υπάρχουν και την νέκρωσιν μήτρα σάρασης δε την επαγγελία του Θεού διεκρίθη διαπιστία, αλλά εν δυναμώθη την πίστη, δους δόξαν το Θεό και πληροφορηθείς ότι ο επίγγελτε δυνατός εστί και ποιήσε. Διό και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνην, ουκ εγγράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη αυτό, αλλά και δι' μας εις μελελογίζεστε, εις πιστεύου συνεπί τον εγγύραντα ίσουν των Κυρίων ημών εκ νεκρών. Ως παρεδόθη δια τα παραπτώματα

0: Πώς τον βασιλεύει.
1: Νίκη στη χώρα.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αόρατων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού, το μονογεννήτον εκ του Πατρός, γεννηθέντε προπάντων των αιώνων. Πως εκ Πατός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσεων του Πατρίδιου τα πάντα γέννητο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημιτέραν σωτηρίαν καταληθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπρεβόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια του προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν,

καπέ σου άσου μα στην ψηλά. Χαρίσιο την μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου ιό και το πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ενίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των ησημάζει γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτιση εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσα και αίτηση παρεστήκαση. Χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα μετάρσια.

0: Όσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασε κατακρήτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσων δώσιμην σήμερον και άφησιμην τα οφειλήματα ημών ως και μης αφία με τους φιλέτες ημών και μης συνέγγιση μας περασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει.

Όσου Κύριε Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξη τη βασιλεία σου και ελθέ στο αγιάσαι μα, ο άνωτο πατρί συγκαθήμενο και ο δε ημίνα οράτο συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή με τα δούνε ημίν του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και δήμων παντί το λαό. Ο Θεό ημά στη τιμή του αμαρτωλό και ελέησόν. Πρόσκομεν τα αγία τη αγία.

Επίστεψα Δίο ελαλήσα, εγώ δε εταπεινώθην σπόδρα, ότι

0: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Του δείπνου σου του μυστικού σημερονιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Που μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογός συμνίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

Πληρωθεί το δόστομα ημών εν αισίων σου, Κύριε, όπως ανυμνήσουμε την δόξα σου, ότι εξίωσας ημάς των Αγίων σου, μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν το

Ο ευλογώντος ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζοντος επισήπε πειθώτας όσων των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε ειρήνην το κόσμο Σου δόρισε, τες Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων και σι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Αμήν.
1: Δόξα σου Θεός ημών, δόξα σου. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα, Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλους του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, τον Αγίο Αλεξάνδρου και Αντωνίνησον και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς.

0: Αγία Τριάδη διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σε όλους.
1: Επάνεται εις καλημετουσίας ο ποιόμις τυπώ δωρημάτων.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
1: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 11 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Λουκά, αρχιεπισκόπου Σιμφεροπόλεως του Ιατρού. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Λουκά θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Την παραμονή της εορτής, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός. Την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026 το πρωί, θα τελεστούν όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί ιερά παράκλησης προς τον Άγιο Λουκά. Το απόγευμα της Πέμπτης και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθεται εις προσκύνηση τεμάχιον του Ιερού Λειψάνου του Αγίου, δωρηθέν εις την Ιεράν Μητρόπολη Νάρτης, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, κυρίου Νεκταρίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
0: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 10 Ιουνίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Η Αγία Αντωνίνη ήταν χριστιανή παραθένος που διήγε βίο εθεάρεστο σε χωριό ονομαζόμενο Κροδάμον. Συνελήφθη κατόπιν διαταγής του επάρχου Φίστου, ο οποίος της πρότεινε να γίνει ιέρια της Αρτέμιδος. Εκείνη απέρριψε την πρόταση με περιφρόνηση και ομολόγησε με ζήλο τον Χριστό. Ο δικαστής διέταξε να την ξυλοκοπήσουν και κατόπιν την έριξαν στη φυλακή χωρίς τροφή και νερό. Είχαν περάσει τρεις ημέρες όταν κεραυνός συγκλώνησε τη φυλακή και ουράνια φωνή ενθάρρυνε την Αγία στον αγώνα της, ενώ την κάλεσε να λάβει τροφή και νερό που εμφανίστηκαν μπροστά της. Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστού και γελώντας του ανήγγειλε ότι σύντομα θα έπεφτε σε δυσμένεια. Έξαλλος ο Φίστος την παρέδωσε στους στρατιώτες, οι οποίοι την χτυπούσαν με το πλατή μέρος των σπαθιών, ενώ η Αγία δεν έπαυσε να προσεύχεται και επανέλαβε την πρόρησή της. Ο δικαστής διέταξε τότε να την οδηγήσουν σε ένα πορνείο. Μετά από εμφάνιση αγγέλου, ένας στρατιώτης 23 ετών, ο Αλέξανδρος, παρουσιάστηκε στο εσχρό του το μέρος και ζήτησε να τον οδηγήσουν στην Παρθένο, με το πρόσχημα ότι ήθελε να υποφεληθεί από τα θελήγητρά της. Μόλις έμειναν μόνοι όμως, αποκάλυψε στην Αντωνίνη ότι είχε σταλεί από τον Κύριο και καλύπτοντάς την με τη χλαμίδα του τη φυγάδευσε δίχως να γίνει αντιληπτή. Όταν λίγο αργότερα κατέφθασαν τέσσερις στρατιώτες σταλμένοι από τον έπαρχο με σκοπό να την ετοιμάσουν, βρήκαν εκπληκτή αντί για αυτήν τον Αλέξανδρο. Τον οδήγησαν στον Φίστο, όπου ομολόγησε ότι ήταν δούλος του Χριστού έτοιμος να δώσει τη ζωή του για αυτόν. Τη στιγμή που τον έσερναν προς το μαρτύριο, η Αντωνίνη παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και αμέσως την έδεσαν στο πλευρό του. Έκοψαν τα άκρα των χεριών και των ποδιών τους, αφού κατέκοψαν τα πλευρά τους, εν συνεχεία δε τους άλυψαν με πίσα και τους έριξαν σε ένα λάκκο με καιόμενα υλικά, τον οποίο οι στρατιώτες κάλυψαν κατόπιν με χώμα, για να μην μπορέσουν οι χριστιανοί να βρουν τα τίμια λείψανά τους. Με τον τρόπο αυτό, οι δύο ήρωες της Αγνίας έφτασαν θριαμβευτές στη Βασιλεία του Θεού. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης. Ο Άγιος και ένδοξος αυτός μάρτης του Χριστού ζούσε κατά τους χρόνους της βασιλείας του Ιουλιανού του Παραβάτη και διοικούσε την εκκλησία του τόσο με την ποιμαντική σοφία του όσο και με τη δύναμη των θαυμάτων του. Μια ημέρα μετά τη Θεία Λειτουργία κάποιοι πιστοί του παρέδωσαν προσφορές τυλιγμένες σε ένα λινό κάλυμα και του ζήτησαν να τις δώσει σε μια θεοσεβή γυναίκα ονόματι Βασίλισσα, καταγόμενη από την Απολωνιάδα, η οποία είχε έλθει να εγκατασταθεί κοντά στις ιαματικές πηγές της Προύσας εξαιτίας των θεραπευτικών ιδιωτήτων τους. Στο μέσον του δρόμου, μεταξύ της Προύσας και των πηγών, υπήρχε ένα πελώριο κυπαρίσι κοντά σε μια σπηλιά που ήταν το άντρο ενός φοβερού δράκοντα που έσπερνε τον τρόμο σε όλη την περιοχή. Περνώντας από εκεί, ο Άγιος ύψωσε τα μάτια στον ουρανό και κάλεσε τον Θεό σε βοήθεια. Τη στιγμή εκείνη πρόβαλε το τέρας κάνοντας τη γη να τρέμει με μάτια σαν φωτιές και ρίχθηκε κατ' επάνω του. Ο Άγιος στήληξε το κάλυμα που κρατούσε σε σχήμα μπάλας και το έριξε στην κεφαλή του δράκοντα που σωριάστηκε στη γη νεκρός. Ο Τιμόθεος συνέχισε το δρόμο του και πήγε να παραδώσει τις προσφορές στη Βασίλισσα. Μετά από αυτό, ο Ιουλιανός, μαθαίνοντας για τις θαυματουργικές δυνάμεις του Αγίου Επισκόπου και την επιρροή που είχε στο λαό, διέταξε να τον συλλάβουν. Ο Τιμόθεος αρνήθηκε να απαρνηθεί τον Χριστό ως αληθινό Θεό και αποκεφαλίστηκε.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νεανίσκου του Σοφωτάτου. Ο Άγιος Νεανίσκος, ονομαστός για τη σοφία του, καταγγέλθηκε στο διοικητή της Αλεξάνδρειας Μάξιμο από τη δική του δούλη. Αφού ανακρίθηκε επί 7 ημέρες και παρέμεινε ακλόνητος στην ομολογία του Χριστού, καταδικάστηκε σε θάνατο. Στο δρόμο προς τον τόπο του μαρτυρίου διέκρινε μέσα στο πλήθος τη δούλη που τον είχε προδώσει και της ένευσε να πλησιάσει. Της έδωσε ένα χρυσό δαχτυλίδι που φορούσε στο δάχτυλο λέγοντας «Σε ευχαριστώ για τη χάρη στην προδοσία σου αποκόμισα τόσο μεγάλα αγαθά». Κατόπιν παρεδόθη με χαρά στο ξύφος. Ο Όσιος πατήρ ημών Κανίδης εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Κανίδης καταγόταν από την Καπαδοκία και ήταν ιός ευλαβών γονέων. Εξαπαλών ο Νίχων έμαθε από τη μητέρα του να ζει με εγκράτεια και ταπείνωση. Σε ηλικία 7 ετών άφησε την οικογένειά του για να αποσυρθεί σε σπήλαιο πάνω σε γειτονικό βουνό. Τρεφόταν μία φορά την εβδομάδα με ομά λάχανα, χωρίς αλάτι, και περνούσε το χρόνο του προσευχόμενος. Το σπήλαιο, όντας κατηφορικό, ήταν πολύ υγρό σε σημείο που ο Όσιος έχασε τα μαλλιά του και τα γένια του. Εγκαρτέρησε παρατάφτα στον ίδιο τόπο 73 έτη, δίχως να σκεφτεί καν να αλλάξει διαμονή. Έχοντας έτσι επιδείξει μια καρτερία άξια των μαρτύρων, εκοιμήθη εν ειρήνη και απήλθε εις τόπον αναψυχής.

Μνήμη των Οσίων Θεοφάνους και Πανσέμνης. Ο Όσιος Θεοφάνης γεννήθηκε στην Αντιόχεια από γονείς ιδωλολάτρες, αλλά μεταστράφηκε στον Χριστό από παιδί ακόμη. Παντρεύτηκε σε ηλικία 15 ετών και 3 χρόνια αργότερα η γυναίκα του εκοιμήθη. Έλαβε τότε το Άγιον Βάπτισμα και εγκλείστηκε σε ένα μικρό κελί, όχι μακριά από την Αντιόχεια, για να εργαστεί εκεί προς εξαγνισμόν της ψυχής του. Μαθαίνοντας ότι μία πόρνη ονόματι Πανσέμνη ήταν αιτία για την απώλεια πολλών χριστιανικών ψυχών, προσευχήθηκε πρώτα και έπειτα, αφήνοντας το ερημητήριό του, μετέβη στο σπίτι του πατέρα του και του ζήτησε 10 λίτρες χρυσό για να νυμφευθεί. Έβγαλε τον τρίχινο χιτώνα και φόρεσε λαμπρά ενδύματα, εν συνεχεία δε μετέβη στο σπίτι της Πανσέμ.

τέλους ακρίσει όλες οι πράξεις μας θα ελεγχθούν από το Θεό και ανάλογα θα κρυθούμε άξιοι του Θείου Φωτός ή της αιωνίας κολάσεως, περιήλθε σε σωτήρια συντριβή. Αμέσως μετά το βάπτισμα ελευθέρωσε τους δούλους της, μοίρασε τα εσχρός αποκτηθέντα υπάρχοντά της και αποσύρθηκε στο κελί που είχε ετοιμάσει ο Θεοφάνης για το σκοπό αυτό. Και έκανε τέτοιες προόδους, ώστε σύντομα κρίθηκε άξια να εκβάλει δαιμόνια με την προσευχή της και να θεραπεύει αρρώστους που έφερναν σε αυτήν. Έζησε εκεί εν μετανία μόλις ένα χρόνο και 2 μήνες και εκοιμήθη εν ειρήνη μαζί με τον Όσιο Θεοφάνη.

Μνήμη του Οσίου Γερασίμου, ηγουμένου της Μονής του Αγίου Σημεών του Θαυματουργού, του εν το θαυμαστό Όρη. Ο Όσιος Γεράσιμος ήταν ηγούμενος της Μονής που συγκροτήθηκε γύρω από τον στήλο του Αγίου Σημεών στο θαυμαστό Όρος κοντά στην Αντιόχεια, κατά τους χρόνους της άλωσης της πόλεως από τους Μαμελούκους, δεύτερο ήμιση του 13ου αιώνα. Συνέγραψε έργα απολογητικά της Ορθοδόξου Πίστεως, ομιλίες και άλλα που τον έκαναν ονομαστό. Εκοιμήθη εν ειρήνη πλήρης ημερών, αφού διακήρυξε με γενναιότητα την αληθινή πίστη με τον βίο και τα συγγράμματά του. Μνήμη των Αγίων Αγιοριτών Νέων Οσιομαρτύρων των Μαρτυρισάντων εις τας φυλακάς της Θεσσαλονίκης μεταξύ 1821 και 1823. Μνήμη του Αγίου Επισκόπου Απολό εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Άγιος Αλέξιος Επίσκοπος Βυθινίας εν ειρήνη τελειούται.

Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Συλλαβανού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου, Μητροπολίτου Τομόλσκ. Μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Βαρλάμ, Μητροπολίτου Τομόλσκ. Δίδυμος αδελφός του Μητροπολίτου Νόβγκορωτ και Αγίας Πετροπόλεως, Γαβριήλ, ο Άγιος Βαρλάμ έγινε μοναχός στη Λαύρα Αλεξάνδρου Νιεύσκη και έπειτα αρχιμανδρίτης της Μονής Βόρειδος και Γλέμπ. Χειροτονήθηκε επίσκοπος στο Μπόλσκ το 1768, όπου αμέσως κέρδισε τις καρδιές των πιστών με την καλοσύνη του και την πίστη που έδειχνε στις δοκιμασίες. Αυστηρός ασκητής, είχε βαθύτατη ταπείνωση και έδειχνε πατρική ευσπλαχνία στους πτωχούς και στους αρρώστους. Ανύψωσε το επίπεδο των σπουδών στην Ιερατική Σχολή και το 1972 ορίστηκε Αρχιεπίσκοπος Σιβηρίας. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 27 Δεκεμβρίου 1802 και η σωρός του θαύτηκε δίπλα στον προκάτοχό του, Άγιο Ιωάννη, του οποίου είχε προβάλει την τιμή. Έβρεση των λειψάνων του Αγίου Βασιλείου του Ριαζάν. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεθαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς των Μακεδόνων. Σαν σήμερα το 1821, ο Ομέρ Βριώνης καταλαμβάνει την πόλη της Λιβαδιάς. Σαν σήμερα το 1822, ισχυρές ελληνικές δυνάμεις υπό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο αποκρούν επίθεση τμήματος Ιππικού υπό τον Κιουταχή στο κομπότι της Άρτας. Σαν σήμερα το 1822, απελευθερώνεται η Αθήνα από τους Τούρκους έπειτα από 366 χρόνια σκλαβιάς. Παραδίδονται 1160 Τούρκοι που αμήνονται στην Ακρόπολη και υψώνεται η ελληνική σημαία. Σαν σήμερα το 1836 πεθαίνει ο Αντρέ Μαρί Αμπέρ, Γάλλος μαθηματικός και φυσικός που διατύπωσε τους θεμελιώδεις νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Προς τιμήν του, η μονάδα μέτρησης του ρεύματος πήρε το όνομά του. Στις 10 Ιουνίου του 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Σαν σήμερα το 1920, μεικτό απόσπασμα της 13ης Μεραρχίας με τη βοήθεια του πρώτου συντάγματος Ιππικού καταλαμβάνει το Σαλιχλί Μικράς Ασίας. Σαν σήμερα το 1943, ο Ούγγρος δημοσιογράφος Λάσλο Μπίρο κατοχυρώνει την ευρεσιτεχνία του, το στυλογράφο με σφαιρική άκρη. Σαν σήμερα το 1944, οι Γερμανοί εκτελούν στο δίστομο Βιωτίας 218 άτομα, από τα οποία 20 βρέφη, 15 παιδιά και 42 υπερήλικες. Σαν σήμερα το 1956, ο Λυκαβητός θα αποκτήσει τελεφερίκ και πολυτελές αναψυκτήριο.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 22, λόγος του Παύλου προς τους Ιουδαίους των Ιεροσολύμων. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, και πατέρας προσφωνώ τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους, ακούσατε την απολογία μου, την οποία απευθύνω κατά τη στιγμή ταύτη προς σας. Όταν δε ήκουσαν ότι ομιλεί προς αυτούς εις την εβραϊκή γλώσσα, εκολακεύθησαν και έκαμαν περισσότερα ησυχία. Και τότε είπεν ο Παύλος, «Εγώ είμαι Ιουδαίος, ο οποίος έχω γεννηθεί μεν εν Ταρσό της Κιλικίας, έχω όμως εκπαιδευτεί στην πόλη ταύτην των Ιεροσολύμων ως μαθητής, που εκαθήμην κοντά εις τα πόδια του Γαμαλιήλ και ήκουα την διδασκαλία του και είμαι συνεπώς διδαγμένος σύμφωνα προς την ακριβή διδασκαλία και εξήγηση του νόμου των πατέρων μας. Είχα δε και ζήλο δια την δόξα του Θεού, καθώς όλοι εσείς είστε σήμερον ζηλωτέ. Απέδειξα δε ότι είχα ζήλο δια τον Θεό και τον νόμο. Πράγματι, εγώ είμαι που κατεδίωξα την πίστη και τον δρόμο αυτών της χριστιανικής ζωής μέχρι θανάτου και έδαινα με αλύσεις τους οπαδούς της και παρέδιδα εις φυλακάς άνδρας και γυναίκας, καθώς μαρτυρούν διόσα λέγω και ο αρχιερεύς και όλο το συνέδριο των Ιουδαίων. Αυτοί μαρτυρούν ότι αφού έλαβον από αυτούς και συστατικάς επιστολάς προς τους αδελφούς Ιουδαίους της Δαμασκού, επήγαινα με το σκοπό να φέρω και από εκεί ευρισκομένους χριστιανούς δεμένους εις Ιερουσαλήμ, δια να τιμωρηθούν. ενώ δε πήγαινα και πλησίαζα εις την Δαμασκό, κατά το μεσημέρι, έξαφνα και χωρίς να το περιμένω, μου συνέβη να αστράψει γύρω μου φως πολύ από τον ουρανό, και από τη λάμψη έπεσα χάμω εις το έδαφος και ήκουσα φωνή που με έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, δια τι με καταδιώκεις?» Εγώ δε απεκρίθην «Ποιος είσαι, Κύριε?» και μου είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον σύ καταδιώκεις εν το προσώπο των οπαδών μου. Αυτοί δε που ήσαν μαζί μου είδαν μεν το φως, χωρίς να διακρίνουν το πρόσωπο που ομίλει, και κατελήφθησαν από φόβο. Τη φωνή όμως εκείνου που ομίλει δεν την ήκουσαν, αλλά μόνο μία βοή ακούστη από αυτούς, από την οποία δεν μπόρεσαν να ξεχωρίσουν τας λέξεις. Εγώ δε είπων τότε «Τι να κάμω, Κύριε?» Ο δε Κύριος μου είπε «Σήκω και πήγαινε εις την Δαμασκό, και εκεί θα σου δοθούν οδηγίε διόλα όσα έχουν οριστεί διά σε από τον Θεόν και τα οποία πρέπει να κάμεις. Εφόσον δε δεν μπορούσα να είδω ένεκα της αμαυρώσεως που έπαθα από τη λάμψη του φωτός εκείνου, ήλθον εις την Δαμασκό οδηγούμενος με το χέρι από εκείνους που ήσαν μαζί μου. Κάποιος Ανανίας δε, άνθρωπος που σύμφωνα με τον νόμο ή το ευλαβείς και μαρτυρείτο ως τιούτος από όλους τους κατοικούντας εις την Δαμασκό Ιουδαίους, ήλθε προς εμέ και στάθη πλησίον μου και είπε «Σαούλ, αδελφέ, κοίταξε επάνω προς εμέ». Και εγώ κατά την ίδια στιγμή με υγιής πλέον οφθαλμούς τον εκοίταξα. Αυτός δε είπε «Ο Θεός των πατέρων μας σε εξέλεξε και σε προώρησε να γνωρίσεις το θέλημά Του και σε εξίωσε να είδεις εμφανιζόμενον εισέ τον δίκαιον Ιησού και να ακούσεις φωνή από το στόμα Του. Σε εξίωσε δε να είδεις και να ακούσεις τον Ιησού, διότι θα είσαι μάρτης αυτού προς όλους τους ανθρώπους, μάρτης εκείνων τα οποία είδες και ήκουσες. Και τώρα, γιατί βραδύνεις, σήκω και βαπτίσου και λούσου από τα σαμαρτία σου. Θα λουστείς δε και θα καθαριστείς από τα σαμαρτία σου, όταν μαζί με το βάπτισμα επικαλεστείς ως Μεσσία των Κύριων, αυτών που είδες και ήκουσες. Όταν δε κατόπιν επέστρεψα εις Ιερουσαλήμ και εις ώρα που προσευχόμενη στο ιερό, μου συνέβη να περιέλθω εις έκσταση, εις κατάσταση δηλαδή που αισθήσεις του σώματός μου έπαυσαν να ενεργούν και απεξενώθην από τον υλικόν κόσμο. Ο νους μου όμως και η ψυχή μου έβλεπον και αντιλαμβάνοντο κι ήσαν εκτάκτος διαυγής. Εις την κατάσταση αυτή τον είδον να μου λέγει «Σπεύσε και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, διότι δεν θα παραδεχτούν τη μαρτυρία που θα δίδεις δι' εμέ». Και εγώ είπα «Κύριε, γνωρίζουν καλά αυτοί ήδη ότι εγώ επί καιρό πολύ εφυλάκιζα και έδερνα από τη μία συναγωγή στην άλλη εκείνους που επίστευον εισέ. Και όταν εχύνεται το αίμα Στεφάνου του μάρτυρός σου και εγώ ίδιος ήμην τότε παρών και ευχαριστούμην δια τον φόβο του και επεδοκίμαζα αυτόν και εφύλατον τα ενδύματα εκείνο που τον εφώνευαν». Και μου είπε εις απάντηση ο Κύριος «Πήγαινε, διότι εγώ θα σε στείλω εις έθνη μακράν». Ο Παύλος, δέσμιος εν το φρουρείο, συνδιάλεξης μετά του χιλιάρχου, τον οίκον δε Ιουδαίοι έως το σημείο αυτό του λόγου δεν μπορούσαν όμως να ακούσουν ότι τα έθνη θα απελάμβανον τα προνόμια των Ισραηλιτών. Δι' αυτό όταν είπε ο Παύλος τη φράση «Θα σε στείλω εις έθνη μακρά», εσήκωσαν τη φωνή τους λέγοντες «Ένα τέτοιο υποκείμενο σήκωσέ το και αφάνισέ το από τη γη, διότι αυτός δεν θα έπρεπε να ζει. Επειδή δε αυτοί εφώναζαν δυνατά και έριπταν επάνω τα ρούχα των και πετούσαν σκόνη στον αέρα, διέταξε ο χιλίαρχος να οδηγηθεί ο Παύλος στο στρατόπεδο και συγχρόνως είπε να τον ανακρίνουν χρησιμοποιούντες και μαστίγωση κατά την ανάκριση, ώστε να αναγκαστεί ούτως να προβεί ομολογίας, από τα οποίας θα εμάθαινε ο χιλίαρχος την αιτία δια την οποία οι Ιουδαίοι εφώναζαν έτσι εναντίον του. Όταν όμως τον έδεσαν με δερμάτινα λουριά και τον ετέντωναν γυμνό επί της ανίδος δια να τον δείρουν, είπε ο Παύλος προς τον εκατόνταρχο που εστέκεται εκεί: «Σας επιτρέπεται άραγε να μαστιγώνετε άνθρωπο, πολίτη, Ρωμαίο, και μάλιστα χωρίς ούτως να υποβληθεί προηγουμένως εις δίκη και να κριθεί?» Όταν δε ο εκατόνταρχος ήκουσε τούτο, επλησίασε και ανέφερε στον χιλίαρχο λέγον: «Πρόσεξε τι πρόκειται να κάμεις, διότι ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωμαίος πολίτης». Πλησιάσας δε τότε ο χιλίαρχος είπε προς τον Παύλο: «Λέγε μου, αν πράγματι εσύ είσαι Ρωμαίος πολίτης». Ο δε Παύλος είπε: «Ναι». Και ο χιλίαρχος απεκρίθη: «Εγώ εξόδευσα πολλά χρήματα και απέκτησα το δικαίωμα τούτο του Ρωμαίου πολίτου». Ο Παύλος δε είπε: «Εγώ όμως δεν είμαι μόνον, αλλά και έχω γεννηθεί Ρωμαίος πολίτης, διότι και ο πατήρ μου ήταν τιούτος». Αμέσως λοιπόν απεμακρύθησαν από τον Παύλο εκείνοι που έμεναν να τον ανακρίνουν, αλλά και ο χιλίαρχος εφοβήθη όταν έμαθε ότι είναι Ρωμαίος πολίτης. Εφοβήθη δε και διότι τον είχε δέσει. Την άλλη δε ημέρα ο χιλίαρχος, επειδή ήθελε να μάθει με τα βεβαιότητος τι το εκείνο δια το οποίο κατηγορείται ο Παύλος από τους Ιουδαίους, τον έλυσε από τα σαλίσεις με τα σοπία ήταν δεμένος και διέταξε να έλθουν οι αρχιερείς και όλο το συνέδριόν των, και αφού κατέβασε από το στρατόπεδο τον Παύλο, τον έβαλε να σταθεί όρθιος ενώπιον αυτών.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Ολοαφιλέστατος Άγιος της Ρωσίας, Όσιος Σεραφείμ, έζησε στο Σαρόφ τον 18ο αιώνα με σκληραγωγίες, εφάμιλες των αρχαίων πατέρων. Για πολλά χρόνια δεν δεχόταν κοσμικούς επισκέπτες καθόλου. Γι' αυτό έκλεισε το δρόμο του με μεγάλους κορμούς δέντρων. Χίλιες νύχτες αγρύπνησε προσευχόμενος πάνω σε έναν βράχο. Ο Στάρετς Ιωνάς του Κιέβου γράφει: «Στην Ιερά Μονή μας τηρείται το τυπικό του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Απαγορεύονται απολύτως οι συναναστροφές με κοσμικούς. Φτώχεια στα ενδύματα, στα κελιά, στο φαγητό, σε όλα. Κι όμως, η τόση αυστηρότητα όχι μόνο δεν έβλαψε το μοναστήρι του, αλλά προσήλκησε πλήθος μοναχών που έφθαναν τους 462, ενώ τα πλήστα μοναστήρια τότε, λόγω της εκκοσμικεύσεως, βρίσκονταν σε μεγάλη παρακμή. Σε ένα όραμά του, είδε την Παναγία να λέει στους αγιορείτες Οσίους Πέτρο και Αθανάσιο: «Εσείς πατέρες, κοπιάσατε να οικοδομήσετε τον αθωνικό μοναχισμό. Πήγα όμως τώρα να δω την προκοπή των διαδόχων σας. Οι κυψέλες υπήρχαν, αλλά οι μέλισσες έλειπαν. Οι περισσότεροι δηλαδή βήκαν στη θάλασσα του κόσμου και τους παρέσυραν τα κύματα.

Ο Βούλγαρος Όσιος Ιωάννης της Ρήλας έζησε βίο όντως υπερκόσμιο. 5 ημέρες έψαχναν στα βουνά να βρουν τη σπηλιά του για να τον πάνε να ευλογήσει τον βασιλιά Πέτρο, αλλά δεν έστερξε να θυσιάσει την καλογερική του αφάνεια. Και όταν μετά ο βασιλιάς του έστειλε πολλά χρυσά νομίσματα, τα επέστρεψε γράφοντας ότι τα χρήματα βλάπτουν πολύ τους μοναχούς. Παραδοσιακή μοναχική ζωή δίωσε και δίδαξε και ο μεγάλος σέρβος, σύγχρονος Άγιος και κορυφαίος θεολόγος του 20ου αιώνος, Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Κάποια μέρα που πήγαινε στο μοναστήρι του Αγίου Προχώρου του Μυροβλήτου με το αυτοκίνητο, συνάντησε μια γιαγιά να πηγαίνει πεζή. «Έλα να σε πάω με τα μάξι». «Ευχαριστώ, αλλά είμαι φτωχή». «Μα δεν θα πληρώσεις τίποτε». «Δεν καταλάβατε. Επειδή είμαι φτωχή, δεν έχω τίποτε να προσφέρω στον Άγιο, παρά μόνο αυτόν τον κόπο της πεζοπορίας». Τότε εκείνος χτύπησε το μέτωπό του μονολογώντας: «Αχ, Ιωστίνε, έγινες καθηγητής της θεολογίας, αλλά την ευλάβεια και την ασκητικότητα της απλής αυτής γριούλας δεν την έμαθες ακόμη». Πλήρωσε τον οδηγό, κατέβηκε και συνέχισε πεζός μαζί με τη γιαγιά. Αλλά και στη μονή του Τσέλιε, όπου έζησε ο Άγιος Ιουστίνος τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του, οδηγούσε ένας κατσικόδρομος που δεν δέχθηκε ποτέ να τον διορθώσει.

Ας έλθουμε και στη δική μας χώρα. Δόξα του Θεού υπάρχουν σήμερα και εδώ μοναχοί, βιαστέ και αρνησίκοσμοι. Υπάρχει, λόγου χάριν, γυναικεία μονή που έξω από τα τείχη της περνούν οι στήλοι της ΔΕΗ κι όμως δεν έχουν ρεύμα. Ο μακαριστός Γερο Παΐσιος έλεγε «Ο λόγος της παρακμής του μοναχισμού είναι το κοσμικό πνεύμα, οι ευκολίες, η πολυτέλεια, η καλοπέραση και τα όμοια. Γι' αυτό λένε οι προφητείες ότι στους έσχατους καιρούς οι μοναχοί θα γίνουν σαν τους κοσμικούς και οι κοσμικοί σαν τους δαίμονες». Πονούσε πολύ για την εκοσμίκευση ο Όσιος Παΐσιος. «Τι κοσμικά πράγματα είναι αυτά?» ρώτησε κάποιον μοναχό Αγιορείτη. «Μου τα χάρισαν», δικαιολογήθηκε εκείνος. «Και αν σου χαρίσουν ένα φουστάνι, βρε, θα το φορέσεις για ζωστικό?» Τον επέπληξε τότε. Ο ίδιος ο Γερο Παΐσιος όχι μόνο δεν είχε τηλέφωνο, αλλά δεν άναβε ούτε λάμπα πετρελαίου. «Να πάρει ευχή», έλεγε. «Βγήκαμε στην έρημο για το άκτιστο φως και όλα τα ξυστά φώτα κυνηγάμε». Γέμισε το όρος από ηλεκτρικά φώτα.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Μη κρίνετε τους ιερείς. Έξω από την Δαμασκό, σε απόσταση 12 μιλίων, ασκήτευε ένας τηλίτης, δούλος του Χριστού. Αυτός κάποτε σκανδαλίστηκε με κάποιον ιερέα της πόλεως όταν πληροφορήθηκε από έναν επισκέπτη ότι ο τάδε ιερεύς πέφτει στο σωματικό αμάρτημα. Μετά από λίγες ημέρες θα ετελεί το μνημόσυνο στο μοναστήρι του που ονομαζόταν Τουραέτων και πήγαν εκεί πολλοί από τους κατοίκους της Δαμασκού. Πήγε και ο ιερεύς που είχε διαβληθεί στον οσιότατο στυλίτη και επειδή ήταν πρεσβύτερος της Μητροπόλεως και μάλιστα από τους πρώτους στην τάξη, ετέλεσε αυτός την Θεία Λειτουργία. Την ώρα του κοινωνικού, όταν ο διάκονος είπε κατά τα καθιερωμένα την εκφώνηση «Η πρεσβύτερη προσέλθεται», η εκφώνηση αυτή θα πρέπει να ανήκει σε παλαιό τοπικό τύπο λειτουργίας. Κατέβασε ο στυλίτης σε ένα καλάθι το Άγιο Ποτήριο που είχε επάνω και του έβαλαν σε αυτό μία μερίδα του Αγίου Σώματος και τίμιο αίμα. Όταν όμως τράβηξε επάνω την Αγία Μετάληψη, δίσταζε να μεταλάβει. Εξαιτίας της κατηγορίας που είχε ακούσει για τον λειτουργό ιερέα, απορούσε μέσα του και έλεγε «Έχει άραγε αγιαστεί αυτή η μετάληψης? Επεφύτησε άραγε σε αυτήν το Άγιο Πνεύμα ή εμπόδισε τον ερχομό του η αμαρτία του λειτουργού? Πρέπει άραγε να μεταλάβω έτσι που είμαι σκανδαλισμένος με τον ιερέα ή όχι?» Αυτά και τα όμοια συλλογιζόταν ψηλά ο στυλίτης όταν ο Θεός, που πάντοτε πληροφορεί τους δούλους του, οικονόμησε να συμβεί κάτι φρικοδέστατο προς πληροφορίαν του Οσίου και στηριγμών και σωτηρίαν κάθε χριστιανικής ψυχής. Καθώς δηλαδή οι κληρικοί τεμάχιζαν επάνω στην Αγία Τράπεζα το Πανάγιο Σώμα πριν από την μετάληψη του λαού, μια μερίδα κύλησε από το δισκάριο και έπεσε στην Αγία Τράπεζα, όπου μετετράπησε σάρκα μπροστά στα μάτια όλων των εκεί ευρισκομένων. Ο λειτουργός ιερεύς, θαμβωμένος από το παράδοξον θέαμα, δοκίμασε να ψηλαφίσει την Αγία αυτή μερίδα. Μόλις την ακούμπησε, αυτή κόλλησε σαν ζωντανή, φρεσκοσφαγμένη σάρκα στο δάκτυλό του και καθώς τράβηξε το χέρι του, υψώθηκε και η Αγία μερίδα κολλημένη στο δάκτυλο. Τότε έσταξαν τρεις σταγόνες στην Αγία Τράπεζα που πότισαν το πρώτο και δεύτερο κάλυμα και έφτασαν στο μάρμαρο. Όλοι οι παρόντες άρχισαν τότε να φωνάζουν το Κύριε Ελέησον και πήγαν να πούν στο στυλίτη το θαύμα που έγινε. Εκείνος τότε μετέλαβε με φόβο και τρόμο την Αγία Μερίδα και ομολόγησε την δυσπιστία του, λέγοντας ότι εξαιτίας του έκανε ο Θεός τούτο το θαύμα. Έβαλαν τότε σε μικρό γυάλινο ποτήρι την σαρκωθήσα μερίδα και του την έδωσαν επάνω στον στήλο.

Κάποιος νέος παραστράτησε, μα τόσο μετανόησε όταν η Θεία Χάρις τον επισκέφθηκε στο άκουσμα ενός μόνο κηρύγματος, που άφησε τον κόσμο και έγινε καλόγερος. Έφτιαξε μια καλύβα στην έρημο και έκλαιε κάθε ημέρα με πολύ πόνο τις αμαρτίες του. Με τίποτε δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μία νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς, περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις, άνθρωπε, και κλαις με τόσο πόνο?» τον ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω, Κύριε, γιατί έπεσα», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Ω, τότε σήκω». «Δεν μπορώ μόνος, Κύριε». Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο βασιλεύς της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου αμαρτωλού και του είπε με ηλαρότητα: «Αφού για μένα πονάς τόσο πολύ, εγώ έπαυσα πια να λυπάμαι για τα περασμένα». Ο νέος σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει το σωτήρα του, μα εκείνος δεν ήταν πια εκεί. Στη θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένας πελώριος ολόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος πια από το βάρος της αμαρτίας, έπεσε και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέος για να γίνει πιο θερμός κήρυκας της μετανοίας και να οδηγήσει στο Χριστό πολλούς άλλους παραστρατημένους.

0: αδιαλείπτος προσεύχεστε. Πέρασαν κάποτε από το κελί του Αβά Λουκίου οι λεγόμενοι ευχείτε μοναχοί. Ο γέροντας τους κάλεσε να μείνουν λίγο κοντά του και άρχισε να συνομιλεί μαζί τους. «Ποιο είναι το έργο σας, αδελφοί?» τους ρώτησε. «Εμείς δεν ασχολούμεθα με καμιά υλική εργασία», αποκρίθησαν εκείνοι. «Ακολουθούμε την σύσταση του θείου Παύλου, αδιαλείπτος προσευχόμεθα». «Δεν τρώτε καθόλου?» «Τρώμε». «Δεν κοιμάστε?» «Κοιμόμεθα λίγο». «Όταν κοιμάστε, ποιος προσεύχεται για σας?» «Μα τότε, αδελφοί μου», είπε ο Αβάς Λούκιος, «δεν κάνετε ακριβώς αυτό που λέτε. Εμείς εδώ κάνουμε εργόχειρο για να μην ζούμε εις βάρος άλλων και να πως τηρούμε το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Όταν αρχίζουμε το πρωί τη δουλειά μας, λέγει ο καθένας μας: «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Δεν είναι τούτο προσευχή? Όταν με το νου προσεύχομαι, τα χέρια μου πλέκουν. Από την εργασία μου αυτή κερδίζω 16 νομίσματα. Ξοδεύω ελάχιστα για το καθημερινό μου ψωμί και τα υπόλοιπα τα δίνω ελεημοσύνη στους πτωχούς και αρρώστους αδελφούς μου που δεν μπορούν να εργαστούν. Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι αδελφοί. Όταν λοιπόν εμείς τρώμε ή κοιμόμεθα, οι πτωχοί προσεύχονται για μας και η καρδιά μας πληροφορεί πως έτσι εφαρμόζομαι την σύσταση του Αποστόλου Παύλου.
1: Από τη Σοφία των Γερόντων. Πατρός Ιωήλ, μην πικραίνεστε για τα λάθη σας. Μην απογοητεύεστε, μην απελπίζεστε. Μόνο να μετανοείτε να φροντίζετε. Ο Θεός δύο μόνο πράγματα κοιτάζει: τι αγώνα εκάμαμε πριν πέσουμε να μην πέσουμε και πόσο μετανιώσαμε μετά. Και να ξέρετε, δεν προάγονται μόνο οι αριστούχοι μαθητές. Την τάξη την περνάνε και εκείνοι που περνούν με τη βάση. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη βάση και αγωνιζόμαστε για το άριστα. Μία ημέρα, περπατώντας το δρόμο, ο πατήρ Ιωήλ άκουσε ένα νεαρό να μιλάει με πολύ άσχημα λόγια σε έναν άλλο. Εστάθηκε, τον ερώτησε: «Γιατί, παιδί μου, τον πληγώνεις με τέτοια λόγια?» «Στα αστεία του τα λέω, παππούλη», απάντησε. Τον κοίταξε αυστηρά και είπε: «Δεν έχεις δίκιο, καλό μου παιδί. Και να το ξέρεις, δεν υπάρχει αστείο που να μην εκφράζει κάτι για εκείνον που το λέει». Ισαάκ του Σύρου. Όποιος υποτάξει τον εαυτό του στον Θεό, υποτάσσονται σε αυτόν τα πάντα, διότι γεννάται από το Θεό στην καρδιά του η ειρήνη. Εάν δεν ταπεινωθούμε, θα μας ταπεινώσει ο Θεός. Η αληθινή ταπείνωση είναι γέννημα της γνώσεως και των πειρασμών. Όποιος καταφρονήσει την ανθρώπινη δόξα, αξιώνεται της δόξης του Θεού. Γέροντος Ιακώβου. Οι άνθρωποι, παιδί μου, είναι τυφλοί και δεν βλέπουν το τι γίνεται μέσα στο ναό στη Θεία Λειτουργία. Μια φορά λειτουργούσα και δεν μπορούσα να κάνω μεγάλη είσοδο από αυτά που έβλεπα. Ο ψάλτης συνεχώς επανελάμβανε: «Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι». Οπότε νιώθω να με σπρώχνει κάποιος από τον νόμο και να με οδηγεί στην Αγία Πρόθεση. Νόμιζα ότι ήταν ο ψάλτης και είπα: «Ο ευλογημένος, τόση ασέβεια, μπήκε από την ωραία πύλη και με σπρώχνει». Γυρίζω και βλέπω μια τεράστια φτερούγα που την είχε περάσει ο αρχάγγελος από τον ώμο μου και με οδηγούσε να κάνω τη μεγάλη είσοδο. Τι γίνεται μέσα στο ιερό κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας? Μερικές φορές δεν μπορώ να αντέξω και κάθομαι στην καρέκλα, οπότε ορισμένοι συλλειτουργοί νομίζουν ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία μου, αλλά δεν ξέρουν τι βλέπω και τι ακούω. Τι φτερούγισμα, παιδί μου, οι άγγελοι! Μόλις ο ιερέας πει το διευχόν, φεύγουν οι ουράνιες δυνάμεις και μέσα στο ιερό έχουμε απόλυτη ησυχία. Στην εκκλησία βρίσκουμε την υγεία, την παρηγοριά, την ελπίδα και τη σωτηρία της ψυχής μας. Χωρίς την ψυχή μας καθαρή, δεν έχουμε κανένα όφελος από τη Θεία Κοινωνία. Γέροντος Ιωσήφ, πρόσεχε να μην κατακρίνεις, διότι από αυτό παραχωρεί ο Θεός και φεύγει η χάρις και σε αφήνει ο Κύριος να πέφτεις, να ταπεινώνεσαι, να βλέπεις τα δικά σου σφάλματα. Μη φοβήσαι τους πειρασμούς, καν πέσεις πολλάκις, ανάστα. Μη χάνεις την ψυχραιμία σου, μην απογοητεύεσαι, σύννεφα είναι και θα περάσουν. Το αμάρτημα των μικρών ή το μέγα, δια της αληθούς μετανοίας, εξαφανίζεται. Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, όλοι οι Άγιοι με το Σταυρό και με το Κύριε ελέησον επήγαν εις τον Παράδεισον. Ήθελα, αδελφοί μου, αν ίσως και ή το δυνατόν, να ανεβώ εις τον ουρανόν, να φωνάξω μία φωνήν μεγάλην, να κηρύξω εις όλων των κόσμων ότι μόνον ο Χριστός μας είναι Θεού Υιός και Θεός αληθινός, ζωή των πάντων. Μα επειδή δεν μπορώ να πράξω εκείνο το μεγάλο, κάμνω τούτο το μικρό. Περιπατώ από τόπον εις τόπον και σας διδάσκω ως αδελφός ότι η διδάσκαλός μας είναι μόνον ο Χριστός. Γέροντος Παϊσίου, με τις δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός μας κάνει να ετοιμαζόμαστε για την ουράνια βασιλεία Του, έχοντες το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι. Πρέπει να μπαίνουμε εμείς στη θέση του άλλου για να καταλάβουμε τι πρέπει να γίνει. Όταν αναθέτουμε τα πάντα στο Θεό, τον υποχρεώνουμε να μας βοηθήσει.

Ο γέρο φιλάρετος στα καρούλια. Για τον πνευματικό αγωνιστή και ερημίτη στα ησυχαστικά καλύβια των καρουλίων, γεροφυλάρετο, αναφέρεται ένα θαύμα που ενήργησε η Θεία Πρόνοια για να βγάλει τον εργάτη αυτόν της αρετής από κάθε σκέψη και φροντίδα για τα υλικά πράγματα, τα οποία πάντοτε είναι εμπόδιο στην πρόοδο και την είσοδό μας στην πνευματική ζωή και κυρίως είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στο να αποκτήσει κάποιος την δωρεάν του Θεού που είναι η συνεχής και αδιάλειπτη νοερά προσευχή. Για να ελευθερώσει λοιπόν ο Πανάγαθος Θεός την καρδιά του γεροφυλάρετου από περιττή φροντίδα και να γίνει σε μας ένα μάθημα σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να έχουμε πίστη και ελπίδα στον Θεό και αγάπη και σεβασμό στους συνανθρώπους μας, συνέβη το ακόλουθο θαυμαστό γεγονός. Το έτος 1935 ο γεροφυλάρετος είχε απόλυτη ανάγκη από 200 δραχμές. Τούτο είχε να απασχολήσει πολύ την σκέψη και την καρδιά του γέροντος, τον οποίον είδε μίαν ημέραν ο υμνογράφος πατήρ Γεράσιμος Μικραγιανανίτης να περνάει από το καλύβι του Τίμιος Πρόδρομος και να είναι πολύ στενοχωρημένος. Τον ερώτησε «Τι έχεις γεροφυλάρετε, τι σου συμβαίνει αβά και είσαι τόσο στενοχωρημένος?» Ο γεροφυλάρετος είπε το θέμα που τον βασάνιζε και ο πατήρ Γεράσιμος του έδωκε τις 200 δραχμές και τον παρακάλεσε λέγοντας «Σεβαστέ γεροφυλάρετε, πάρε τα χρήματα αυτά που θέλεις και δεν χρειάζεται να μου τα επιστρέψεις. Αλλά αν μπορείς, κάνε σε παρακαλώ καμιά προσευχή στον Πανάγαθο Θεό να μας ελεήσει». Ο γεροφυλάρετος πήρε τα χρήματα αυτά και αφού ευχαρίστησε τον πατέρα Γεράσιμο, πήγε να δώσει τις 200 δραχμές εκεί που είχε το χρέος αυτό. Την άλλη ημέρα, ο γεροφυλάρετος πήγαινε στην σκήτη της Αγίας Άνης. Στο δρόμο, κατά την συνήθεια των μοναχών, έλεγε συνέχεια την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με και ελέησόν τον κόσμον Σου». Εκεί που βάδιζε, βλέπει κάτω 4 χαρτιά να είναι το ένα κοντά στο άλλο, απλωμένα. Τα πήρε στα χέρια του, τα περιεργάστηκε και του έκανε εντύπωση που δεν μοιάζαν με τα άλλα χαρτιά. Τότε γύρισε πίσω και πήγε στο ησυχαστήριο του πατρός Γερασίμου στην μικρή Αγία Άννα, του έδειξε τα χαρτιά που βρήκε και τον ρώτησε με την μακαρία απλότητα που τον διέκρινε «Τι χαρτιά είναι αυτά, πατέρ Γεράσιμε? Τα βρήκα τώρα λίγο πιο κάτω, εδώ που πήγαινα στην Αγία Άννα. Ήταν κάτω απλωμένα στον δρόμο». Ο πατήρ Γεράσιμος είπε στον γεροφυλάρετο «Γέροντα, αυτά είναι 4 πενηντόδραχμα. Σου τα έστειλε ο Θεός για τις ανάγκες σου». Πράγματι, όπως εβεβαίωνε ο πατήρ Γεράσιμος, ήσαν 4 πενηντόδραχμα καινούρια και τελείως αμεταχείριστα. «Θέλω, σεβαστέ μου γέροντα», πρόσθεσε ο πατήρ Γεράσιμος στον γεροφυλάρετο, «να μου είπεις τι έλεγες, τι σκεφτόσουν, καθώς πήγαινε στην Αγία Άννα». Ο γεροφυλάρετος είπε «Τι άλλο, πατέρ Γεράσιμε, να έλεγα, εκτός από την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ. Δεν έλεγα τίποτε άλλο. Παρακάπου κάπου έφευγε ο λογισμός μου και πήγαινε στο χρέος που μου έδωκε στις 200 δραχμές και έλεγα πώς θα ξεχρεώσω. Και εκεί που σκέφτηκα αυτά τα πράγματα, βλέπω στη γη τα χαρτιά αυτά. Πάρε τα, σε παρακαλώ, να ελευθερωθεί το μυαλό μου από αυτήν την σκέψη και το χρέος».

0: Υπέρδικες του Ερημίτη. Ένας γέροντας στο Σινά περνούσε μια περίοδο με στενοχώριες. Παρηγοριά του ήταν δύο πέρδικες που του έκαναν συντροφιά. Όπου πήγαινε αυτός, έτρεχαν κοντά του. Ανέβαιναν στους ώμους του και έτρωγαν από τα χέρια του τα σπόρια που κρατούσε για να τις ταΐσει. Κάποτε ο γέροντας αρρώστησε. Έκανε μια εβδομάδα να βγει από το κελί του. Όταν συνήλθε, πήγε στην κορυφή του λόφου όπου συνήθιζε να ανεβαίνει και φώναξε τις πέρδικες για να τις ταΐσει. Αυτές δεν παρουσιάστηκαν. Άφησε το φαγητό εκεί και έφυγε. Την άλλη ημέρα που πήγε, τα πουλιά τον προϋπάντησαν στο δρόμο φτεροκοπώντας γύρω του. Δεν είχαν φάει το φαγητό τους. Περίμεναν εκείνον να τα ταΐσει. Ο γέροντας έσκυψε, πήρε τα σπόρια που είχε αφήσει την προηγούμενη ημέρα και τα πουλιά άρχισαν να ανεβαίνουν στους ώμους του, στην αγκαλιά του και στα χέρια του για να φάνε.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι και σήμερα που βρισκόμαστε, κάνουμε αυτή την ωραία συντροφιά, την ωραία παρέα εδώ, σύναξη όπως τη λέμε εκκλησιαστικά, για να μελετήσουμε, για να συνεχίσουμε τη μελέτη μας περί της Θείας Λειτουργίας. Και πριν κάνουμε αυτό, πριν προχωρήσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε, ήθελα να σας πω, να κάνω πρώτα μια επισήμανση. Άκουσα ένα διάλογο δύο ανθρώπων. Ο ένας πάει εκκλησία, εκκλησιάζεται τις Κυριακές, ο άλλος δεν πάει εκκλησία και λέει αυτός που δεν πάει εκκλησία σε αυτόν που πάει. Είχε μία αντίδραση, άσχημη και είπε αυτός που δεν πάει εκκλησία, «Α, έτσι είστε εσείς που πάτε εκκλησία». Καταλάβατε τι είπα. Αυτός που δεν πάει έκρινε εκείνον που πάει εκκλησία ότι έτσι είστε εσείς που εκκλησιάζεστε. Λοιπόν, μία απάντηση σε αυτό. Όποιοι πάμε στην εκκλησία δεν πάμε επειδή είμαστε άγιοι. Πάμε στην εκκλησία επειδή έχουμε καταλάβει ότι είμαστε ασθενείς. Απαντάω δηλαδή. Στην εκκλησία πάμε για να γίνουμε καλά. Για να γίνουμε Άγιοι, για να διορθωθούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή εκκλησιαζόμαστε ότι έχουμε ήδη διορθωθεί, αλλά πώς εσύ μπορείς να κρίνεις κάποιον άνθρωπο, για οποιοδήποτε λόγο. Πώς μπορείς να τον κρίνεις και να πεις αν είναι ή δεν είναι σωστός, όντας εσύ εκτός εκκλησίας. Μία προσοχή σε αυτό λοιπόν, έτσι. Ο καθένας ας κρίνει καλύτερα τον εαυτό του. Και ας αφήσουμε έναν άλλο κριτή, τον μεγάλο κριτή, να κάνει αυτό το έργο. Γιατί ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο πάρα πολλές εξουσίες. Πολλές εξουσίες έδωσε στον άνθρωπο. Φανταστείτε, σας είχα πει για τον ιερέα. Ένα κομμάτι ψωμί και λίγο κρασί, σε ό,τι μεταβάλλεται με την ευχή του ιερέα. Λίγο νερό με την ευχή του ιερέα, γίνεται αγιασμός. Λίγο λάδι, ευχέλαιο με την ευχή του ιερέα. Έδωσε πολλές εξουσίες. Μία όμως κράτησε για τον εαυτό του. Είναι η κρίση. Λέει αυτήν μη κρίνετε. Αυτήν τη θέλω για μένα. Γιατί εσείς κρίνετε από τα εξωτερικά των ανθρώπων. Δεν ξέρετε την καρδιά του. Εγώ ξέρω όμως γιατί είμαι. Πώς το λέμε αυτή την ωραία λέξη, καρδιογνώστης. Είμαι καρδιογνώστης. Εγώ ξέρω το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου. Άρα εγώ μπορώ να κρίνω γιατί κάνει το ένα ή δεν κάνει το άλλο. Αυτό ήθελα απλώς να το πω έτσι εισαγωγικά γιατί το άκουσα και λέω ότι είναι ίσως καλό να το ακούσετε κι εσείς. Πάμε τώρα να δούμε σε αυτό το κρίσιμο και υψηλό σημείο που βρισκόμαστε στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, σε αυτά ακριβώς τα ιδρυτικά λόγια, όπως τα έχουμε ονομάσει, λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Έτσι. Υπάρχει μία διαφοροποίηση για το πότε ακριβώς γίνεται ο καθαγιασμός των δώρων. Υπάρχει μία διαφοροποίηση με τους Λατίνους, οι οποίοι λένε ότι ο καθαγιασμός γίνεται ακριβώς εκείνη τη στιγμή, όταν ο ιερέας πει, λάβετε, φάγετε και πίετε. Επειδή λέει, επαναλαμβάνει τα λόγια του Χριστού, εκείνη την ώρα γίνεται και το θαύμα. Η ορθόδοξη προσέγγιση στο θέμα δεν είναι έτσι. Μας λέει ότι δεν είναι αυτή. Δεν είναι σωστή τοποθέτηση. Αντίθετα, μας λέει ότι έπεται μετά μία ευχή και με την ευχή του ιερέα γίνεται η μεταβολή. Και ποιήσων των μενάρτων τούτων, το δε ποτήριον τούτων και τα λοιπά, εν το ποτήριο τούτο, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο και ευλογεί τα Άγια και εκείνη την ώρα γίνεται. Αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι κάτι απλό, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το γνωρίζουμε πότε γίνεται αυτό το μεγάλο θαύμα. Απαντάει σε αυτό
το ζήτημα. Ένας πολύ μεγάλος Άγιος, τον έχουμε μνημονεύσει πολλές φορές μέσα στις συναντήσεις μας και θα τον μνημονεύουμε στις συναντήσεις μας εδώ, είναι ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο οποίος στη σχετική του ομιλία για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, η οποία βρίσκεται και μεταφρασμένη, λέει σχετικά με το θέμα αυτό και μας δίνει επιχειρηματολογία, το τι θα λέμε. Το τι πρέπει να ξέρουμε δηλαδή και το τι μπορούμε να λέμε και στους άλλους όταν μας ρωτήσουν σχετικά με το θέμα αυτό. Λέει λοιπόν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο «Για αυτά που μας κατηγορούν μερικοί Λατίνοι, απολογία και ανέρεση των κατηγοριών». Μας κατηγορούν δηλαδή εμάς ότι λέτε ότι όχι όταν επαναλαμβάνω τα λόγια του Χριστού γίνεται το θαύμα, αλλά όταν ο ιερέας επικαλεστεί τη χάρη γίνεται το θαύμα. Μερικοί Λατίνοι σε αυτό το ζήτημα καταπιάνονται με τα δικά μας. Λένε δηλαδή ότι μετά το λόγο του Κυρίου λάβετε, φάγετε κτλ. Δεν χρειάζεται πλέον καμία πρόσθετη ευχή για να αγιαστούν τα τιμία δώρα, διότι έχουν τελειωθεί με το λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό λέγουν εκείνοι που ενώ είπαν αυτά τα λόγια θεωρούν τα δώρα άρτο και ίνο και προσεύχονται να αγιαστούν σαν να μην έχουν αγιαστεί ακόμα, δείχνουν απιστία και κάνουν κάτι που είναι μάταιο και περιττό. Δηλαδή μας κατηγορεί ότι δεν σας φτάνουν αυτά τα λόγια και λέτε κάτι περαιτέρω εσείς για να αγιαστούν. Και για το ότι αυτά είναι τα λόγια που προξενούν τον αγιασμό των δώρων, φέρνουν μάρτυρα το Μακάριο Χρυσόστομο, ο οποίος λέει ότι όπως ο δημιουργικός λόγος το αυξάνεστε και πληθύνεστε υπόθηκε μεν μία φορά από το Θεό, ενεργεί δε πάντοτε, έτσι και ο λόγος αυτός υπόθηκε μια φορά από το Σωτήρα και ενεργεί πάντοτε. Εκείνοι λοιπόν που εμπιστεύονται μάλλον στη δική τους ευχή, δηλαδή για τον ιερέα λέει τώρα, παρά στο λόγο του Κυρίου, εν πρώτης λέγουν, αποδίδουν αδυναμία σε αυτόν. Δηλαδή τι μας λέει, ότι βλασφημούμε. Έπειτα φαίνονται ότι εμπιστεύονται μάλλον στον εαυτό τους και τρίτον εξαρτούν από αμφίβολο πράγμα, δηλαδή από την ανθρώπινη ευχή το μυστήριο, πράγμα τόσο μεγάλο και παρουσιάζουν πολύ αμφίβολο αυτό που έπρεπε να το πιστεύουν με βεβαιότητα. Νομίζω έχω κάνει ξεκάθαρο το θέμα, έτσι το έχετε καταλάβει. Διότι δεν είναι αναγκαίο ο προσευχόμενος να εισακούεται, ακόμα και αν έχει την αρετή του Παύλου. Αυτά όλα δεν είναι δύσκολο να τα αναιρέσουμε. Ποιος απαντά είπαμε? Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Και πρώτα, με τα λόγια του Θείου Χρυσοστόμου, επάνω στα οποία στηρίζονται. Κοιτάξτε τώρα, ο καθένας χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή και κάνει δικιά του ερμηνεία. Καταλάβατε, λέει ο άλλος, α, μας μιλάει για τον Χριστό. Για ποιο Χριστό μιλάει? Για ποιο Χριστό? Όλοι για τον Χριστό λένε. Πολλοί και σε πολλές αιρέσεις άλλες λένε για τον Χριστό. Ποιο Χριστό? Ο Χριστός είναι ένας. Αυτός που έχουμε παραλάβει από τους Αποστόλους και τα λοιπά. Και οι πατέρες έχουν συγκεκριμένη προσέγγιση. Δεν μπορώ να πάρω εγώ ένα λόγο του Χρυσοστόμου ή του Μεγάλου Βασιλείου ή του Γρηγορίου του Θεολόγου και τόσων πατέρων και να κάνω μια δικιά μου ερμηνεία. Θα πρέπει να προσεγγίσω όπως και εκείνος προσέγγισε το πράγμα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα λέει, γι' αυτό που λένε ότι το είπε ο Χρυσόστομος, εξηγεί. Ας εξετάσουμε. Αν το λάβετε φάγετε, ενεργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ο δημιουργικός λόγος αυξάνεστε και πληθύνεστε. Έτσι, ακούστε. Είπε ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Λοιπόν, ύστερα από το λόγο εκείνο δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα πλέον και δεν μας χρειάζεται κανένα μέσο για την αύξηση. Είπε,

Επομένως, εκεί θεωρούμε αναγκαίο το γάμο. Και μετά το γάμο ευχόμαστε πάλι για αυτό το σκοπό. Και δεν νομίζουμε ότι ατιμάζουμε το δημιουργικό λόγο του Θεού. Το λέει στο γάμο, αυξάνεστε και πληθύνεστε, αλλά μετά ο κάθε άνθρωπος έχει, προχωράει το δικό του δρόμο. Με βάση αυτή την πρώτη ευχή. Αυτό βέβαια το λέει και για πολλά επιχειρήματα εδώ πέρα. Θα το συνεχίσω λίγο. Διότι ξέρουμε ότι αυτό είναι ο αίτιος της δημιουργίας, αλλά ο τρόπος είναι ο γάμος, η τροφή και τα άλλα, για να αυξηθεί και να μεγαλώσει ο άνθρωπος. Έτσι και εδώ πιστεύουμε ότι ο λόγος του Κυρίου είναι αυτός που ενεργεί το μυστήριο, αλλά διαμέσου του ιερέως και διαμέσου της αιτήσεως και της ευχής του. Αυτός ο λόγος του Κυρίου δεν ενεργεί γενικά και οπωσδήποτε, αλλά απαιτούνται πολλά, χωρίς τα οποία δεν επέρχεται το αποτέλεσμά του. Ποιος δεν γνωρίζει ότι ο θάνατος του Χριστού είναι ο μόνος που έφερε την άφεση των αμαρτιών στον κόσμο? Αλλά γνωρίζουμε και τούτο, ότι μετά το θάνατο εκείνο χρειάζεται και η μετάνοια και η εξομολόγηση και η ευχή του ιερέα, και δεν μπορεί να λυθεί από τις αμαρτίες κάποιος αν δεν προηγηθεί η μετάνοια. Έτσι δεν λέει? Ο Χριστός σταυρώθηκε και σώζει τον κόσμο. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα πάω σε έναν ιερέα, θα καταθέσω την ψυχή μου, τα λάθη μου, τα αμαρτήματά μου, τα πάθη μου, για να λάβω τη συγχωρητική ευχή. Ή αυτό που λέει ο άλλος, πάω εγώ και τα λέω στις εικόνες. Πάω, λέω και τα λέω στις εικόνες. Δεν φτάνει αυτό. Γιατί θα πρέπει να πάω στον ιερέα? Μα ο Θεός είπε ότι πρέπει να γίνει δία του ιερέως. Και μάλιστα το είπε δία του ιερέως, γιατί ο ιερέας θα σε καταλάβει. Εσύ λέει το λέω στον άγγελο. Μα ο άγγελος δεν έχει σώμα. Δεν καταλαβαίνει τι είναι ο πειρασμός. Ο κληρικός ξέρει τι είναι ο πειρασμός. Τι λοιπόν, ατιμάζουμε το θάνατο του Χριστού και του αποδίδουμε αδυναμία, διότι νομίζουμε ότι δεν αρκεί εκείνος αν δεν κάνουμε κι εμείς ό,τι αποβάλλεται σε μας? Όχι καθόλου, απαντάει. Να πω κι άλλο ένα παράδειγμα. Γι' αυτό το λόγο, λέει παρακάτω ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, γι' αυτό το λόγο εμπιστευόμαστε τον αγιασμό των μυστηρίων στην προσευχή του ιερέα, υπολογίζοντας όχι σε κάποια ανθρώπινη δύναμη, αλλά στη δύναμη του Θεού, και εννοείται ότι όταν το κάνει ο ιερέας δεν το κάνει με τη δική του δύναμη. Τον χρησιμοποιεί ο Θεός το έργο του, τον ιερέα. Και ότι αυτό γίνεται όχι από τον άνθρωπο που προσεύχεται, αλλά από το Θεό που ακούει. Από αυτόν γίνεται το θαύμα. Όχι διότι παρεκάλεσε εκείνος, αλλά διότι η αλήθεια ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι θα το δώσει αυτό που θα ζητήσουμε. Ό,τι δε ο Χριστός έχει δείξει ότι θέλει να μας δίνει πάντοτε αυτή τη χάρη, ούτε χρειάζεται απόδειξη, διότι γι' αυτό ήρθε στη γη και θυσιάστηκε και πέθανε. Γι' αυτό υπάρχουν θυσιαστήρια και ιερείς και όλα τα μέσα καθάρσεως και όλες οι εντολές και διδασκαλίες και οι συμβουλές, για να στρώσει σε εμάς αυτό το τραπέζι. Γι' αυτό και έλεγε ότι επεθύμησε να φάγει το Πάσχα εκείνο ο Κύριος, διότι έμελε τότε να παραδώσει τούτο το αληθινό Πάσχα στους μαθητές τους. Γι' αυτό παρήγγειλε, τούτο να κάνετε στην ανάμνησή μου. Και ένα τελευταίο να πω, το είπαμε και πριν, και η άφεση των αμαρτιών, είπαμε, στους μετανοούντες με την ευχή των ιερέων δίνεται, και το μυστήριο τέλος του ευχελαίου επίσης, η ευχή των ιερέων το τελεσιουργεί, το οποίο έχει τη δύναμη να παρέχει θεραπεία σωματικής ασθένειας και άφεση των αμαρτιών σε εκείνους που τον δέχονται, όπως λέει η Αποστολική Παράδοση. Είναι κάποιος από εσάς άρρωστος? Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν για αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου, και η ευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο και ο Κύριος θα τον γιατρέψει, και αν έχει κάνει αμαρτίες θα του συγχωρεθούν. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Όλα αυτά γίνονται δια ανθρώπων, δια των ανθρώπων και συγκεκριμένα δια των ιερέων. Εκείνοι λοιπόν που αποδοκιμάζουν την ευχή στα αμυστήρια, τι αποκρίνονται σε αυτά τα επιχειρήματα? Δεν έχουν να πούν τίποτα. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι τα ιδρυτικά λόγια του Χριστού αυτά. Όλα τα παραδεχόμαστε. Αλλά λέμε

Έχει και άλλα πράγματα εδώ ο Άγιος που σημειώνει σχετικά με το θέμα μας. Επαναλαμβάνω ότι αυτά που λέω τώρα δεν είναι σχολαστικισμός, αλλά είναι πίστη της Εκκλησίας την οποία πρέπει να ξέρουμε. Τώρα, αφού είπα για αυτό το ζήτημα, θέλω να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο που είναι και αυτό πάνω εδώ στο θέμα μας. Είμαστε στο σημείο, στην κορυφαία αυτή τη στιγμή, που ο ιερέας, είπαμε, βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα και μπροστά στον Άρτο και στον Ίνο, και γίνεται αυτό το μεγάλο θαύμα. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι ακούγεται εκείνη την ώρα ο ψαλμός «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε» κτλ. Ακούγεται εκείνη την ώρα. Είχαμε πει ότι δεν είναι και τόσο δόκιμο, να είναι πολύ δυνατά από τον ψάλτη το τροπάριο αυτό, μπορεί να είναι λίγο πιο χαμηλόφωνα για να ακούγεται και μέσα ο ιερέας τη στιγμή που γίνεται αυτό το θαύμα. Λέει «Λάβετε, φάγετε, πιέτε εξ αυτού» και μετά λέει πρέπει να υψώσει λίγο πιο πολύ τη φωνή του, «Τα σά εκ των σώ». Και έχει την αίσθηση και το εκκλησίασμα εκείνη την ώρα ότι κάτι υψηλότερο γίνεται. Ένα σκαλοπατάκι ακόμα ανεβήκαμε. Πρέπει να τον βοηθάμε, να βοηθάμε και το εκκλησίασμα σε αυτό το πράγμα. Λέει ο Άγιος, λέει ο πατήρ Γερβάσιος, θυμάστε το κείμενο αυτό που μιλούσαμε και για εκείνον, συμβουλευόμαστε και το δικό του εγχειρίδιο. «Ω πόσο θα ωφελεί το εκκλησίασμα αν τα παρατεταμένα ψαλμοδίας ή χρονιζούσας εκφωνήσεις κτλ. Αντικαθιστά ανάπτυξης πρώτου εκκλησιάσματος του τμήματος τούτου της ευχής και της Αγίας Αναφοράς». Λέει, έχει μετρήσει για τις λέξεις. Οι 109 λέξεις από τις οποίες αποτελείται το τμήμα της επίκλησης και του καθαγιασμού, οι λέξεις, οι αγιασμένες λέξεις επί αιώνες, δια των οποίων επαναλαμβάνεται απείρως το μεγαλύτερο των θαυμάτων, οι λέξεις που προκαλούν δάκρυα, και λέει και κάτι άλλο, που προκάλεσαν τα δάκρυα σε αυτοκράτορες και δούλους, σε πατριάρχες και απλούς μοναχούς, οι λέξεις αυτές, οι αντίλαλοι των οποίων εστερέωσαν τους θόλους της Αγίας Σοφιάς και των κατακομβών και των σπηλαίων και των ερήμων, ασφαλώς έχουν τη δύναμη να επιτελέσουν θαύματα στις ψυχές. Μας λέει ότι πρέπει να λέμε δυνατά αυτές τις ευχές. Και πολλές φορές το ευχαριστιέστε κι εσείς όταν πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία και αντιλαμβάνεστε και τα λόγια που λέει ο ιερέας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκείνη την υψηλή ώρα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα σε αυτό το σημείο. Ο ιερέας λέει «τα σά εκ των σών». Κάνει εκείνη τη στιγμή μία προσφορά της δημιουργίας στο δημιουργό. Κάνει μία αντιπροσφορά της δημιουργίας στο δημιουργό. Ο Θεός έδωσε και έγινε το αμπέλι, έγινε το στάρι. Από αυτά δεν βγαίνει το ψωμί και το κρασί που έχουμε εκείνη την ώρα μπροστά μας. Ναι, αυτά λοιπόν που εμείς καρποθήκαμε τώρα, τα αντιπροσφέρουμε στο Θεό. Και είναι κορυφαία στιγμή αυτή. Δηλαδή, με ευγνωμοσύνη αναφερόμαστε απέναντί του. Τα σά εκ των σών. Τα δικά σου από τα δικά σου. Αυτό. Του τα δίνουμε, του τα αντιπροσφέρουμε με ευχαριστία. Έτσι λέγεται η Θεία Λειτουργία. Λέγεται και Θεία Ευχαριστία. Του τα αντιπροσφέρουμε, είναι κορυφαία στιγμή. Ακούστε τώρα μια λεπτομέρεια πάνω σε αυτό. Ακούστε. Όταν γίνεται αυτό, μας παραπέμπει
το κομμάτι αυτό της λατρείας, της Θείας Λειτουργίας, μας παραπέμπει στην ζωή των πρωτοπλάστων πριν από την πτώση. Τότε οι πρωτόπλαστοι, ό,τι και να έκαναν, αναφέρονταν προς το Θεό ευχαριστώντας. Το ότι περπατούσαν, το ότι ο Θεός τους έτρεφε, το ότι χαίρονταν, όλα αυτά, τα είχαν σαν μία, έβγαινε αυθόρμητα, δοξολογικά προς το Θεό όλη αυτή η σχέση. Όλα χάλασαν με τον εγωισμό του προπατορικού αμαρτήματος. Γιατί το προπατορικό αμάρτημα ίσον εγωισμός, ίσον αυτοθέωση, ίσον δεν σε θέλω Θεέ μου, τα καταφέρνω μόνος μου. Πολλοί το λένε αυτό, οι τεχνοκράτες. Τους βλέπεις να μιλάνε και λες και αυτοί είναι οι άρχοντες της γης. Μόνο νούμερα υπάρχουν. Και δεν καταλαβαίνω ότι με ένα απλό πόνο στο σώμα τους έχουν τελειώσει αυτοί οι παρουσιαζόμενοι ως παντοδύναμοι. Πολύ ευάλωτοι. Έτσι. Εμείς πρέπει να είμαστε σε μία δοξολογική σχέση προς το Θεό. Βγαίνεις το πρωί και βλέπεις. Βλέπεις. Και χαίρεσαι τον ήλιο. Και χαίρεσαι την πλάση. Τους ανθρώπους. Και αυθόρμητα σου βγαίνει η δοξολογία. Ένα σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που βλέπω. Σε ευχαριστώ που ακούω. Σε ευχαριστώ που μπορώ και αγαπάω. Ευχαριστώ που υπάρχουν άνθρωποι που με αγαπούν. Σε ευχαριστώ που έχω λίγο φαγητό. Σε ευχαριστώ που δεν είμαι γυμνός. Όλο αυτό είναι μια δοξολογία. Αυτό μας λέει. Δεν είναι μόνο για το... Εκείνη την ώρα δεν είναι μόνο για το... Το ότι μας δίνει το σώμα του και το αίμα του είναι το κορυφαίο βέβαια. Αυτό είναι το παν. Για φανταστείτε πόση αγάπη φοβερή από το Θεό που θυμηθείτε το ρήμα καταδέχεται να έρχεται ως ψωμί και κρασί, ως σώμα, το σώμα και το αίμα του, ως ψωμί και κρασί για να τον κοινωνήσουμε εμείς. Πόση αγάπη πρέπει να έχει ο Θεός για μας. Υπερβολική αγάπη που δεν θέλει να είναι πάνω από μας, που δεν θέλει να είναι δίπλα σε μας, δεν θέλει να είναι πίσω από μας, μπροστά από μας, αλλά μέσα σε μας. Φοβερό αυτό. Μπορώ το Θεό να τον βάλω μέσα μου, όχι μόνο τον πιστεύω. Δεν είναι κορυφαία στιγμή αυτό? Πέστε μου μία θρησκεία που να λέει τέτοια πράγματα. Διαβάστε εσείς μία θρησκεία άλλη που έχει τέτοια υψηλή αγάπη, θυσιαστική υψηλή αγάπη. Το πολύ πολύ μία άλλη θρησκεία να σου λέει να έχεις δικαιοσύνη, δίνει έννοιες, να έχεις ειρήνη, να μην λες ψέματα, λέω τώρα. Αλλά αυτά ανυπόστατα, με έννοιες γενικές. Εμάς όλα αυτά προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο που λέγεται Χριστός.

0: Άρα λοιπόν, τα σα εκ των σών σημαίνει μία παραπομπή στο πώς πρέπει να ζούμε. Και πρέπει να ζούμε σαν τους πρωτοπλάστους πριν την πτώση. Σαν τους πρωτοπλάστους πριν την πτώση. Έτσι πρέπει να ζούμε. Σε μία συνεχή δοξολογική σχέση με το Θεό, ευχαριστίας. Βρήκα κάποιον τραγουδιστή μεγάλον, έτσι, πολύ, πολύ γνωστό στο πλατή κοινό που λέμε. Βρέθηκα σε μία συνάντηση και είχε ανέβει αυτός απάνω για να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Και άρχισε εκεί πέρα, μετά το τραγούδι που είπε, να ευχαριστεί. Έλεγε ευχαριστώ πάρα πολύ τις γονείς μου, ευχαριστώ πάρα πολύ τον τάδε μουσικό, τον δάσκαλό μου, ευχαριστώ τον τάδε, και αυθόρμητα ήθελα να του πω κάτι και του το είπα. Του λέω, συγχωρέστε με, δεν ευχαριστήσατε αυτόν που σας έδωσε τη φωνή. Δεν τον ευχαριστήσατε, δεν είπατε τίποτα γι' αυτόν. Αν όλοι βρίσκονται εδώ τώρα και σας θαυμάζουν, έγινε αυτό επειδή κάποιος σας έδωσε ένα δώρο. Αλλά αυτό το δώρο πρέπει να γίνει τα σάκ των σών. Αυτό το δώρο το αντιπροσφέρουμε στο Θεό. Και το πρώτο τραγούδι που λέμε είναι για αυτόν που μας το έδωσε. Μας έδωσε το χάρισμα. Φοβερό αυτό. Έχεις φοβερό χάρισμα στο χέρι. Το πρώτο δεν θα είναι για εκείνον. Δεν θα εικονίσεις, δεν θα γεωγραφήσεις αυτόν που σου έδωσε το χάρισμα στο χέρι σου. Ή τόσα πράγματα, τόσα χαρίσματα. Τα χαρίσματα είναι για να δίδονται και για τον Θεό και βέβαια για τους συνανθρώπους μας. Θέλω να διαβάσω τώρα κάτι άλλο σχετικά με το θέμα αυτό. Στην Θεία Λειτουργία του Αδελφοθέου Ιακώβου έχουμε πει ότι υπάρχουν διάφορες Θείες Λειτουργίες. Είναι του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Γρηγορίου, του Αγίου Ιακώβου και άλλες υπάρχουν λειτουργίες. Δυστυχώς δεν γίνονται. Δεν γίνονται και συχνά. Ή γίνονται μόνο στις μνήμες των Αγίων αυτών. Και έχουν και διαφορετικό τυπικό. Αλλάζουν τα πράγματα μέσα στο ναό. Ας πούμε του Αγίου Ιακώβου θα το έχετε δει που κοινωνάτε κι εσείς ξεχωριστά το σώμα και το αίμα όπως κοινωνάμε εμείς οι ιερείς. Έχετε τύχει ποτέ?
1: Όχι.
0: Άλλος όχι και άλλος κάποιος ναι. Κοινωνάτε, έρχεστε ένας-ένας και ο ιερέας σας δίνει ξεχωριστά το σώμα, γίνετε, φεύγετε και επανέρχεστε και πίνετε μόνοι σας από το Άγιο Ποτήριο. Ακουμπάτε και εσείς. Φοβερό. Όπως ακριβώς κοινωνούν οι ιερείς. Να την κάνουμε μια μέρα αυτή η Θεία Λειτουργία. Να την τελέσουμε. Έτσι. Λέει εδώ πέρα, το είπα αυτό γιατί κάνει αναφορά, γίνεται αναφορά στη Θεία Λειτουργία του Αδελφοθέου Ιακώβου. Πριν από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο λαός ψάλλει με κατάνοιξη. Ακούστε τι ψάλλει σε αυτή τη λειτουργία, που δεν υπάρχει στις άλλες λειτουργίες. Τον θάνατό σου Κύριε καταγγέλλομεν και την Ανάστασή σου ομολογούμε. Η Θεία Ευχαριστία είναι η μυστηριακή βίωση της θυσίας του Χριστού. Κατά την ιερουργία είναι παρόν ο Δεσπότης Χριστός και επιτελεί το θάνατός του η φρικτή θυσία. Λέει ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σεβαστείτε την ιερή αυτή τράπεζα, το θύμα που βρίσκεται πάνω σε αυτήν, δηλαδή το Χριστό που σφαγιάστηκε για μας. Πριν από λίγο σε μια εξομολόγηση που είχα, λέω σε έναν άνθρωπο να αγαπάς το Θεό και μου λέει, δεν μπορώ, μου λέει, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σκέφτομαι, μου λέει, τι έκανε για μας, που ανέβηκε για μας. Και την ώρα που μου το έλεγε, νέο παιδί τώρα, αναλύθηκε σε κλάματα. Τώρα, πριν από λίγο. Δεν μπορούσα να τον... Δεν μπορώ, μου λέει, να σκέφτομαι τι μεγάλο πράγμα έκανε για μας. Ανέβηκε στο Σταυρό για μας. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που σταυρώθηκες για μένα. «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που σταυρώθηκες και για μένα». Ωραία προσευχή. Το βράδυ είμαι πολύ κουρασμένος, δεν προλαβαίνω να κάνω προσευχή. Είμαι εξαντλημένος. Αυτό δεν προλαβαίνεις να το πεις. Πόσο μεγάλο είναι, πόσο κουραστικό. «Σε ευχαριστώ Χριστέ μου που σταυρώθηκες και για μένα». «Ο Κύριος για χάρη μας παραδόθηκε στο θάνατο ή μάλλον παρέδωσε τον εαυτό του εκουσίως». Στην Αγία Γραφή αναφέρεται ότι παραδόθηκε, αλλά επίσης γράφεται ότι παρέδωσε τον εαυτό του. Ο Χριστός υπέμεινε αντί για μας και για χάρη μας το θάνατο εκουσίως. Τον βλέπουμε να βαδίζει προς αυτόν εθελοντικά, αν και μπορούσε εύκολα να αποφύγει το πάθος. Τη νύχτα του μυστικού δείπνου, που είπαμε ότι είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία, ο Χριστός παραδινόταν στους αρχιερείς από τον Ιούδα, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής. Ο Χριστός στο μυστικό δείπνο ήδη προσφέρει στους μαθητές το Πανάγιο Σώμα του τεμαχιζόμενο, κλώμενο δηλαδή, και το Άγιο Αίμα του το ονομάζει εκχυνόμενο. Ο Κύριος με τρόπο ακατάληπτο για τον ανθρώπινο νου προλαβαίνει τα γεγονότα της προδοσίας του Σταυρού. Ξέρετε, μια λεπτομέρεια επειδή διαβάζω αυτό, του έδωσε ευκαιρίες και του Ιούδα. Του έδωσε ευκαιρίες και του Ιούδα. Να μην είναι αυτός που θα τον προδώσει. Ο Ιούδας, ξέρετε, δεν είχε, ας κάνω μια παρένθεση, ο Ιούδας, ξέρετε, δεν είχε μόνο το πάθος της φιλαργυρίας. Είχε το πάθος φιλαργυρίας, αλλά κυρίως ήταν εγκλωβισμένος σε μια παράδοση που είχαν οι Ιουδαίοι, ότι, που λέγαν τι, ότι ο Χριστός είναι δικός μας, δεν αφορά άλλους. Ποιους λαούς? Τους ξένους, τους ειδωλολάτρες, μόνο για μας. Ο Χριστός όμως δεν ήρθε για ένα λαό. Ο Χριστός ήρθε μέσα από ένα λαό, αλλά για όλο τον κόσμο. Έτσι. Αυτός, ο Ιούδας ήταν εγκλωβισμένος στην ιδέα αυτή, ότι ήρθε για μας. Και όταν βλέπει τον Χριστό να κάνει, να συναναστρέφεται ειδωλολάτρες, άλλους κτλ. Λέει, τι είναι αυτά που κάνει? Δεν είναι αυτός ο Μεσσίας που αναμένουμε. Μαζί και με το πάθος της φιλαργυρίας έφτασε στο σημείο να προδώσει το διδάσκαλο. Έτσι. Και του δίνει όμως ευκαιρίες και στο τραπέζι. Κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Αυτός που θα βαπτίσει τον άρτο, το ψωμί, μαζί μου μέσα στο κρασί. Έτσι έγινότανε. Εμβάπτιζαν μέσα το ψωμί μέσα στο κρασί και αυτό στο δείπνο. Του δίνει την ευκαιρία εκείνη την ώρα. Τον κοιτάει. Ξέρω ποιος είναι. Και οι άλλοι απόστολοι λέγανε, μήπως είμαι εγώ κύριε, λέγανε οι άλλοι. Και κάνανε νόημα στον Ιωάννη, ακούστε κάποιες λεπτομέρειες που είναι ωραίες, κάνανε νόημα στον Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον πολύ αγαπημένο μαθητή του Χριστού, ο οποίος ήταν επιστήθιος, δηλαδή επάνω στο στήθος του. Υπάρχει μια κακή εικόνα που δείχνει ένα μυστικό δείπνο με ένα τραπέζι τεράστιο και οι Απόστολοι κάθονται γύρω με τα χρυσά κουτάλια να φάνε. Καμία σχέση. Ο μυστικός δείπνος ήταν πολύ μικρό, ένα μικρό τραπέζι θα λέγαμε. Αν και την εποχή εκείνη το τραπέζι γινότανε κάθονταν, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν ο ένας πολύ κοντά στον άλλον και ο Ιωάννης ήταν πολύ κοντά του, επιστήθιος μαθητής, και του λέγανε οι άλλοι, εσένα ρώτησε τον, ποιος από μας θα τον προδώσει. Δίνει ευκαιρίες. Κλείνω την παρένθεση. Προσφέροντας στους 12 το Άγιο Σώμα του ως τροφή, δείχνει με σαφήνεια ότι η θυσία του αμνού είχε ήδη συντελεστεί. Το δείπνο ονομάζεται μυστικό διότι μας αποκάλυψε τη σωτήρια θυσία που μας μίησε σε αυτήν. Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι εικόνα και προτύπωση θυσίας, αλλά αληθινή θυσία, διότι ο Χριστός θυσιάζεται και προσφέρεται στους πιστούς. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, προσέρχεσαι σε θυσία φρικτή και αγία. Ο Χριστός βρίσκεται ενώπιόν σου σφαγιασμένος. Η θυσία του Γολγοθά και η θυσία της ευχαριστίας είναι μία, διότι πάντοτε προσφέρουμε τον ίδιο Χριστό. Δεν προσφέρουμε σήμερα άλλο πρόβατο και αύριο άλλο, αλλά πάντα το ίδιο, ώστε μία είναι η θυσία. Εκείνη τη θυσία που προσφέρθηκε τότε, προσφέρουμε και τώρα, τη θυσία που δεν δαπανάται. Ο Χριστός άπαξ εαυτόν προς άξας, αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Λοιπόν, πάνω τώρα σε αυτό, ότι ο Χριστός είναι σφαγιασμένος, σφαγιασμένος επάνω στο θυσιαστήριο, θέλω να σας πω δύο περιστατικά πραγματικά που έχουν συμβεί. Και πρωτού σας πω αυτό, σας λέω και μία ακόμα ιδέα, ότι η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή αυτό που θα ζήσουμε μετά το θάνατό μας και μετά τη Δευτέρα Παρουσία, θα είναι ένα ατελεύτητο, ένα ατέλειωτο δείπνο. Τι θα κάνουμε όταν πεθάνουμε, τι θα κάνουμε μετά, αφού η ψυχή μας εύχομαι να σωθεί και να είναι μαζί με το Θεό, τι θα κάνουμε. Θα τρώμε και θα πίνουμε τον ίδιο, τον Θεό. Μία ατέλειωτη Θεία Λειτουργία θα είναι, όχι με υλικά όμως, όχι με υλικά στοιχεία, μία ατέλειωτη λειτουργία θα είναι. Και η λειτουργία ονομάζεται το γλέντι των Ορθοδόξων. Γλεντάμε στη Θεία Λειτουργία, το γλεντάμε, αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Αν δηλαδή σας λέει κάποιος, η Βασιλεία του Θεού που λέει η Καινή Διαθήκη, τι είναι? Αυτό που ζούμε τώρα, η ευχαριστία χωρίς το σώμα, συνεχώς δοξολογικά θα είμαστε με το Θεό. Και λέει κάποιος, καλά λέει, συγγνώμη για αυτό που λέει, αλλά το λένε, δεν θα βαριόμαστε? Όχι, γιατί είναι κάθε φορά, κάθε μέρα, κάθε στιγμή θα αυξάνει η αγάπη, θα αυξάνει αυτό που θα ζούμε. Και όχι μόνο ο άνθρωπος δεν θα αισθάνεται ανία, αλλά θα αισθάνεται λαχτάρα και όρεξη, όλο και περισσότερο, όλο θα αυξάνει αυτό. Σας λέω λοιπόν και τα δύο περιστατικά που σχετίζεται με αυτό το σημείο εδώ, και να μην σας κουράσω περαιτέρω. Ένας από τους αγαπημένους Αγίους του ρωσικού λαού είναι ο Όσιος Έργιος ο Ραντονές. Ο Άγιος αυτός ιξιώνεται να συλλειτουργεί πάντοτε με αγγέλους. Στα πνευματικά του παιδιά που κάποτε είδαν το υπερθαύμαστο αυτό γεγονός να συλλειτουργεί με αγγέλους, τους είπε, «Παιδιά μου, αν ο Κύριος σας αποκάλυψε κάτι, πώς να σας το αποκρύψω εγώ? Εδώ αποκαλύφθηκε ότι ήταν ενάρετος. Ο Άγιος, να ξέρετε, κρύβεται. Δεν λέει, κοιτάξτε με τι καλός που είμαι. Κρύβεται. Αυτός που είδατε ήταν άγγελος Θεού. Και όχι μόνο τώρα, αλλά πάντοτε σε όλες τις λειτουργίες λειτουργεί μαζί μου». Μια άλλη φορά που Όσιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία με την παρουσία ενός μόνου μοναχού, του πατρός Σίμωνα, που εκτελούσε χρέη βοηθού και ψάλτου, είδε ο μοναχός κάτι το φοβερό και εξαίσιο. Με τη σταυροειδή ευλογία του λειτουργού ιερέως πάνω στα τίμια δώρα και με τις λέξεις «μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο», και τη στιγμή που γίνεται η μεταβολή, βλέπει κατάπληκτος και γεμάτος δέος μια ολόλαμπρη φλόγα θεϊκής φωτιάς να περιβάλλει ολόκληρη την Αγία Τράπεζα, τα αγιαστέντα δώρα και τον ίδιο τον Όσιο. Και το καταπληκτικότερο, τη στιγμή που σήκωνε το Άγιο Ποτήριο για να κοινωνήσει ο Όσιος Σέργιος, το θεϊκό αυτό διάχυτο πυρ μαζεύτηκε και γενόμενο στήλη ακτής του φωτός μπήκε μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο κοινωνούσε ο Άγιος Σέργιος. Είναι αυτά τα θαυμαστά που γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Θυμάμαι του Αγίου Νεκταρίου το άλλο, το μικρό παιδάκι που ήταν μπροστά στη Θεία Λειτουργία και έλεγε στους γονείς του, «Μαμά, μπαμπά, γιατί πετάει ο παππούλης? Γιατί πετάει?» Τον έβλεπε ψηλά, πάνω από το, πάνω έτσι από τα σκαλιά. Γιατί πετάει, λέει ο παππούλης, η μάνα δεν καταλάβαινε. Γιατί η μάνα δεν είχε τα μάτια του παιδιού. Το βλέπω αυτό πολλές φορές όταν έρχονται να σαραντήσουν τα παιδάκια, τα μικρά. Βλέπεις πώς κοιτάνε τις αγιογραφίες. Τα κοιτάνε με έναν τρόπο, όχι όπως κοιτούν τους γονείς, όχι όπως κοιτούν τον παππού, τα άλλα παιδάκια, αλλά κοιτάνε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Βλέπουν τους αγγέλους. Βλέπουν τους αγγέλους. Ήθελα να σας πω και να κλείσω με αυτό για έναν βίο ενός Αγίου. Και τώρα μου ήρθε στο μυαλό αυτό, γιατί σας έλεγα πριν ότι ο Άγιος, τι σας είπα, κρύβεται. Έτσι, ο Άγιος κρύβεται. Δεν προβάλλεται. Τον προβάλλει όμως ο Θεός. Δεν αυτό προβάλλεται, αλλά τον προβάλλει ο Θεός. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, για το βίο του Αγίου Ιακώβου του Ασκητού. Αυτός ο βίος του Αγίου, όταν το διάβασα, έτσι με συγκλώνησε. Σας το λέω με συντομία. Είναι ασκητής μεγάλος και έχει φτάσει σε μέτρα αγιότητας. Τόσο πολύ που ο Θεός του έδωσε το θεραπευτικό χάρισμα να θεραπεύει ασθένειες. Πάει μια γυναίκα με την κόρη της, η οποία είναι ασθενής, στο ασκητήριο και παρακαλεί τον γέροντα να θεραπεύσει το παιδί. Της είπε, δεν μπορώ, δεν θυμάμαι πώς λέει εκεί το συναξαριστής. Υπάρχει στο συναξάριο με λεπτομέρειες ο βίος. Τον παρακαλεί έτσι με πόνο η μητέρα για το παιδί, θέλω να μου θεραπεύσει το παιδί. Τέλος πάντων, και τον παρακαλεί να μείνει μαζί του το βράδυ για να γίνει το θαύμα. Το βράδυ όμως υπήρξε μία κακή συγκυρία. Υπήρξε σχέση με την κοπέλα αυτήν. Και ήταν τόσο συγκλονιστικό αυτό που έγινε. Αν έχετε δει τη σκάλα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτη, υπάρχει ένα σκαλοπατάκι λίγο πριν το τέλος. Τόσο ψηλά είχε φτάσει ο Άγιος. Τόσο ψηλά. Σε μέτρα αγιότητας. Και αφού γίνεται αυτό με την κοπέλα, φανταστείτε, είπε, τι έπαθα, τι έγινε, και κάνει δεύτερο χειρότερο αμάρτημα. Σκοτώνει την κοπέλα. Τι να κάνει μετά? Εκείνη την ώρα σέρνει το πτώμα σε ένα κοντινό ποτάμι και εξαφανίζεται. Θα μου πείτε εσείς τώρα αν ήταν σωστό που εξαφανίστηκε, αν θα έπρεπε να παραδοθεί στις αρχές, έχουμε πολλά τώρα να πούμε γύρω από αυτό. Εγώ σας λέω όμως κάτι, ότι αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε από τη ζωή, εξαφανίστηκε από τον εαυτό του, από την φροντίδα του εαυτού του, πήγε σε ένα σπήλαιο και στο τέλος της ζωής του απέκτησε τα χαρίσματα που είχε και πάλι. Το θεραπευτικό και τα άλλα χαρίσματα. Όταν ακούει κάποιος αυτό το βίο, λέει, μήπως ο Θεός δεν έκανε και σωστά, μήπως δεν έπρεπε να τα κάνει καλά. Εμείς έχουμε τέτοιο εγωισμό που μπορεί να πούμε ότι και ο Θεός δεν τα κάνει καλά, ενώ εμείς θα τα κάναμε καλύτερα, και ότι δεν είναι δίκαιος. Γι' αυτό λέω ότι κρίνουμε με λαθασμένο τρόπο. Δεν θα πρέπει να κρίνουμε, δεν θα πρέπει να μπαίνουμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι άλλος που κάνει αυτό το έργο. Λοιπόν, αυτός ο Άγιος Αυτός ο ασκητής είναι Άγιος της Εκκλησίας μας και επικαλούμαστε τις ευχές του. Είναι αυτό που η Εκκλησία, μόνο στην Εκκλησία γίνεται. Μόνο στην Εκκλησία μπορεί να γίνει αυτό. Για μένα έχει γίνει πάρα πολύ, είναι αγαπητός Άγιος, τον τιμώ και στις δεήσεις που κάνω, γιατί δεικνύει το που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, αλλά δεικνύει και το που μπορεί να σε φτάσει η μετάνοια, που μπορεί να σε επαναφέρει η μετάνοια. Το μεγάλο γεγονός είναι η μετάνοια. Το ότι θα αμαρτάνουμε είναι το δεδομένο και το ανθρώπινο. Και ουδείς αναμάρτητος. Και αν δεν σκοτώσαμε με μία πέτρα, μπορεί να έχουμε σκοτώσει με ένα λόγο κάποιον. Έτσι, πολλές φορές η γλώσσα γίνεται πιστόλι. Και δεν σκοτώνεις μία φορά, σκοτώνεις πολύ περισσότερες. Ας έχουμε τις πρεσβείες αυτού του Οσίου, που σας είπα, σήμερα δεν είχα σκοπό να σας πω αυτό το βίο, αλλά έτσι αυθόρμητα το σκέφτηκα, να έχουμε τις ευχές του και μακάρι ο Θεός να μην επιτρέψει κανένα κακό να κάνουμε, αλλά και αν επιτρέψει να κάνουμε κάτι, να μας δώσει δώρο τη μετάνοια, που είναι το μεγάλο δώρο του χριστιανού. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
1: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 11 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφεροπόλεως του Ιατρού. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Λουκά θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Την παραμονή της εορτής, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός. Την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026 το πρωί, θα τελεστούν όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί Ιερά Παράκλησης προς τον Άγιο Λουκά. Το απόγευμα της Πέμπτης και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Κατά τη διάρκεια των οκουλουθιών θα τίθεται εις προσκύνηση τεμάχιων του Ιερού Λειψάνου του Αγίου, δωρηθέν εις την Ιεράν Μητρόπολη Νάρτης υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
0: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθ καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσεις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τα δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησε θυσία νέδο καν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ούκ εξειδονώσει. Αγάθνον κύριε εν διευδοκία των νησιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχου και ελέησον με ο Θεός.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

του ηλίμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιπτόντων,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμεντο τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίες των τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξω προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.

0: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
1: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 11 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του εν αγίης πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμή του Αγίου Λουκά θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Την παραμονή της εορτής, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός. Την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026 το πρωί, θα τελεστούν όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί Ιερά Παράκλησης προς τον Άγιο Λουκά. Το απόγευμα της Πέμπτης και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθεται εις προσκύνηση τεμάχιον του Ιερού Λειψάνου του Αγίου, δωρηθέν εις την Ιεράν Μητρόπολη Νάρτης υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
0: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Φίλοι μας, καλώς σας βρίσκουμε. Σήμερα είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι όπως πάντα η ομάδα μας για να μιλήσουμε για ένα πολύ όμορφο θέμα, το οποίο θα το συζητήσουμε με την τέως πρόεδρο του Ορμενίου ψηλά στην Πινέζα του Χάρτη, πάνω στον Εύρο, την κυρία Χρυσούλα Ιωαννίδου. Θα μας μιλήσει για ιστορίες γυναικών. Καλωσορίζουμε την τέως πρόεδρο του Ορμενίου, η οποία βέβαια συμμετέχει πάρα πολύ και στα πολιτιστικά του Ορμενίου με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα λέγαμε ότι με την ομάδα της έχει αναδειχτεί το Ορμένιο σε όλη την Ελλάδα, μην πούμε και στον κόσμο. Χρυσούλα Ιωαννίδου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα Σοφία, καλημέρα στους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Χαιρόμαστε που σας ακούμε ξανά, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το Ορμένιο, που έχει γίνει πια πολύ εγγύς σε μας. Και σήμερα θα γίνει ακόμη πιο κοντινό με τις ιστορίες γυναικών. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο με τίτλο «Μακρινή μητέρα Ρόδο μου Αμάραντο», μάλλον ο υπότιτλος είναι αυτός, από τις εκδόσεις Παρατηρητής. Είναι το δεύτερο βιβλίο της Χρυσούλας Ιωαννίδου. Και θα θέλαμε λίγο να πούμε στους ακροατές πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο, δηλαδή ποια ανάγκη καλύπτει αυτή τη στιγμή στην δική σας ψυχή.
1: Ναι, τις ιστορίες γυναικών, μάλλον ιστορίες γενικά του χωριού, μέσα στα 100 χρόνια της πορείας των προγόνων μας, από το 1925 και δόθε, οι οποίες ήταν δύσκολες ζωές είχαν αυτές οι γυναίκες και οι άνδρες γενικά, τις είχα ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στο τέλος κατέληξα ότι οι ιστορίες γυναικών είναι ένα πραγματικά άλλο θέμα. Είναι η μάνα, είναι η σειρατέρα, είναι η γιαγιά. Είναι, τέλος πάντων, έχει διαφορετική ιστορία από τις ιστορίες των ανδρών. Στην αρχή δεν ήθελα να βάλω τις ιστορίες των γυναικών της οικογένειάς μου και κατέγραφα, αν και τις είχα καταγράψει και τις είχα εμφανίσει σε αναρτήσεις μου στον παρατηρητή. Έχω τώρα μία σελίδα στην οποία γράφω για τις οικογένειες και όλα αυτά. Αλλά πέρυσι, μετά που έφυγε η μάνα μου από τη ζωή, αποφάσισα ότι έπρεπε να βάλω και τις γιαγιάδες μου, την προγιαγιά, τη μάνα μου και μετά τις ιστορίες των γυναικών που πραγματικά ήταν δύσκολες σαν πρόσφυγες, δύσκολες σαν να εγκατασταθούν, δύσκολη βουλγάρικη καταστή, χειρότερες το εμφύλιος πόλεμος και τελευταία χειρότερη η μετανάστευση. Οπότε το βιβλίο μου ξεκινάει με την ιστορία της γιαγιάς του πατέρα μου που ήρθε από το Ουρούμκι, συνεχίζεται με τις γιαγιάδες μου. Είναι ιστορίες πραγματικά 100 χρόνων, γιατί το 1925 εγκαταστάθηκαν οι πρόγονοι μας από το Ουρούμκι και από το Κόσβιτζα. Ήρθαν νύφες από άλλα χωριά, οπότε έγιναν φωνικά, έγιναν... Και ήθελα να δείξω πόσο δύσκολα περνούσαν εκείνα τα χρόνια που δεν υπολόγιζαν καν τον άνθρωπο, τι βίωναν οι γυναίκες, που οι γυναίκες στρινούν και πεθούν παραπάνω.
0: Πράγματι.
1: Οι γυναίκες κρατάνε τα ταφικά έθιμα και όχι μόνο. Όλα αυτά που μάθαμε και κρατάμε τώρα και κάνουμε παρουσιάσεις για τα ψωμιά που έκαναν εκείνες οι γυναίκες για τον για τη μαγιά, τη χορταρένια που ετοίμαζαν, για το προζύμι, για όλα αυτά, είναι στοιχεία που εμείς χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι είναι στοιχεία που γίνονται για αυτά έρευνες από καθηγητές, τα κρατάνε οι γυναίκες και τα μεταλαμπαδεύουν στην επόμενη γενιά. Οι ιστορίες μου λοιπόν είναι 49 ιστορίες γυναικών που κάθε μια ιστορία έχει να πει εντελώς διαφορετικά πράγματα ή και πολλές φορές τα ίδια πράγματα με μια προηγούμενη ή μετέπειτα ιστορία που θα διαβάσει ο αναγνώστης. Βλέπουμε τη δύσκολη ζωή κάθε γυναίκα, της γυναίκας που έχασε το παιδί της, της γυναίκας που έχασε τον άντρα της και μετά έγινε θύμα κάποιων άλλων ανδρών, γιατί
0: αυτό,
1: δεν ήταν...
0: Τι κακοποίηση αυτό, υπέστησαν αυτό, αυτές οι γυναίκες, για όνομα του Θεού.
1: Οι πατρίοι που βίαζαν τα κορίτσια που έβρισκαν να έχουν οι γυναίκες τους. Τώρα λέμε γυναικοκτονία.
0: Ναι.
1: Τότε έλεγαν αυτό σκότωσε, Κωνσταντίνη σκότωσε τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Αλλά κανένας δεν υπολόγιζε, δηλαδή τον έβαζαν 1-2 χρόνια φυλακή.
0: Αυτό.
1: Και μετά τον έβγαινε από τη φυλακή, η γυναίκα είχε φύγει, έγιναν φόνοι που δεν καταδικάστηκε κανένας, γιατί άλλαζαν τα ονόματα της ότι αυτός που το έκανε ήταν ενήλικος για να κάτσει πιο λίγο στη φυλακή και είχε πάρει το όνομα του Φωνιά, αλλά δεν ήταν στην πραγματικότητα. Και οι μάνες, οι οποίες έμεναν πίσω και περίμεναν δικαίωση για αυτό που έκαναν στα παιδιά τους, να... δεν ξέρω αν πραγματικά το επιθυμούσαν, αλλά όταν συνέβαινε κάτι στην οικογένεια
0: έτσι
1: του Φωνιά, έλεγαν «Ησύχασε η ψυχή του γιού μου».
0: Μάλιστα.
1: Μακάβριο ίσως, αλλά πολύ αληθινό.
0: Πολύ ανθρώπινο, και πώς να συγχωρέσεις έτσι, καμιά φορά δεν πρέπει να τα κοιτάμε εμείς απ' έξω που είμαστε αφιψηλού έτσι, τα πράγματα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Καθόλου αφιψηλού, όχι. Έτσι, έτσι, ανθρώπινο.
1: Η απόφαση μου να γράψω το δεύτερο βιβλίο,
0: ναι,
1: ήταν γιατί το πρώτο βιβλίο, όσα έμαθα από τις γιαγιάδες, με τις εκδόσεις παρέμβαση, έφυγε...

0: θυμάμαι το CD από γυναίκες, γιαγιάδες, η μια τώρα είναι 92 χρονών, η άλλη είναι 87. Η μάνα μου που έφυγε από τη ζωή που ήταν μικρότερη, ναι, αλλά τραγουδούσε υπέροχα.
1: Το είχα ακούσει αυτό το τραγούδι της μητέρας σας και ήταν εξαιρετικό και όλα τα άλλα βέβαια.
0: Οπότε τώρα το αντάμωμα που περιμένουμε να γίνει με ιδιαίτερη χαρά 8, 9, 10 Αυγούστου πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα συναισθηματικά δεμένο.
1: Και βέβαια θα είναι. Και βέβαια
0: το
1: θα είναι.
0: Το ζήσαμε στην παρουσίαση του CD. Το βιβλίο δεν έχω κάνει κάποια επίσημη παρουσίαση ακόμα, να κάνω την πρώτη παρουσίαση δηλαδή. Ο κόσμος όμως το έμαθε από τώρα τα μέσα, το Facebook, το
1: πώς θα λένε, τα μέσα έτσι, ενημέρωσης ας πούμε,
0: ενημέρωσης, ναι,
1: έτσι, μέσω της τεχνολογίας μας πάλι
0: μαθαίθηκε και πηγαίνουν, το παίρνουν, με παίρνουν, μου λένε για τις ιστορίες, ότι εμείς είχαμε μια τέτοια ιστορία στο επόμενο βιβλίο να την καταγράψει.
1: Έτσι. Βρίσκουν δηλαδή κάτι από την οικογένειά τους σε αυτό.
0: Ένα πολύ ωραίο που έγινε, η γειτόνισσά μου κάποια στιγμή που είχαμε τον μπλε αλώνι, και ήταν η Χριστίνα Βουράκη, αυτή που είναι υπεύθυνη, τέλος πάντων αυτή που έκανε το πρώτο μπλε αλώνι και μετά απλωθήκαμε, αυτή η φίλη μου έκανε την κατάθεση της ψυχής της εκείνη την ημέρα. Οπότε μου λέει η Χριστίνα, και αυτήν την ιστορία να τη βάλει. Και το παίρνει προχθές και λέει, κι άλλη χαζή σαν κι εμένα. Και μετά συνειδητοποιεί, γιατί την είχα πει ότι θα βρεις τον εαυτό σου μέσα, συνειδητοποιεί ότι είναι αυτή και αρχίζει να φωνάζει μέσα στο καπί που πίναμε καφέ, το Μαριγό είμαι εγώ, το Μαριγό είμαι εγώ.
1: Ήταν η ηρωίδα λοιπόν.
0: Είδε την ιστορία της, και η ιστορία της να δώσει παράδειγμα και σε άλλες γυναίκες. Έχασε το παιδί της, μετά από αυτό χώρισε με τον άνδρα της. Η δύναμη που βρήκε να το κάνει, πραγματικά οι γυναίκες ήταν και είναι ηρωίδες. Πραγματικά.
1: Πόσο όχι, πόσο όχι. Γράφεται στην αρχή στον πρόλογο και το βρίσκω πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί μέχρι σήμερα το ζούμε αυτό, κυρία Ιωαννίδου, ότι για τους άντρες ας πούμε που ήταν οξύθυμοι, ήταν ζηλιάριδες, ήταν οτιδήποτε, και για το παραμικρό σκότωναν τη γυναίκα τους. Δεν ήταν κάτι για αυτούς δύσκολο.
0: Δεν ήταν δύσκολο όχι μόνο τη γυναίκα τους και τον πατέρα τους, και για παιδιά δεν έχω ακούσει κάποια ιστορία, αλλά πιάνονταν πολύ εύκολα στα χέρια με οποιονδήποτε, γονιός με το γιο, με την νύφη, η νύφη που ήταν υποχρεωμένη.
1: Άγρια πράγματα, ναι.
0: Να στέκεται όρθια δίπλα τον πεθερό για να φάει, ή να τον έχει έτοιμη τη λεκάνη με το νερό για να βάλει να ξεκουράσει τα πόδια του. Δηλαδή υπάρχει μια κυρία γύρω στα 91 κι αυτή, η οποία λέει, όταν πήγα στο σπίτι, στα πεθερικά μου, έπρεπε να πλένω τα ρούχα τα δικά μου, των παιδιών μου και των πεθερικών μου.
1: Ναι.
0: Όταν πήραν πλυντήριο και μου ήταν τόσο εύκολο, λέει, να του βάλω τα ρούχα

0: να πληθούν στο πλυντήριο. Τότε η πεθερά μου αποφάσισε να πλένει μόνη της τα ρούχα. Γιατί δεν ήθελε να τα βάζουν στο πλυντήριο. Έτσι έκανε και ξεκινήσει. Αλλά τα νιάτα μου τα έφαγα για να πλένω στο χέρι.
1: Βέβαια. Ρούχα. Έτσι.
0: Η θεία μου, ας πούμε, επιβεβαιώνει για τη γιαγιά μου ότι καθόταν, αυτό θα είναι στο επόμενο βιβλίο,
1: ναι.
0: Δεν είναι τώρα τόσο,
1: αλλά είναι μία από όμορφη ιστορία.
0: Αναλυτικά, ότι καθόταν μέχρι που έτρωγε πάρα πολύ αργά ο παππούς, γράφει η θεία μου στη μαρτυρία της, και έτρωγε τόσο πολύ αργά ο παππούς και μετά σηκωνότανε και έπρεπε να πάει στο ντουλάπι που είχε τη θρεπτίνη, κάτι που το φτιάχνουνε με μούστο ήταν αυτό. Τώρα δεν υπάρχει, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με εκείνο το νόστιμο θρεπτίνη.
1: Τη θρεπτίνη, ναι, την έχω ακουστά, ναι. Βέβαια δεν την ξέρω. Ναι,
0: ναι. Χάθηκε από την αγορά γύρω στο, από το χωριό, από το χωριό μας, γύρω στο 1970, γιατί όταν ο αδερφός μου ήταν μικρός, γεννημένος το 1968, δεν είχε να τον δώσει θραψή και τον έδινε σακέρ, τον έδινε ένα κουταλάκι ζάχαρη. Αυτά ήταν τα γλυκά τότε. Δηλαδή εμένα με φώναζε για να με δώσει θρεψίνη, αυτό έτσι όπως το είπε. Αλλά τον αδερφό μου τον φώναζε και τον έλεγε «Έλα να σε δώσω σε χέρι». Ζάχαρη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και η θεία απορούσε με την υπομονή της γιαγιάς μου να περιμένει τόση ώρα τον παππού να σηκωθεί από το τραπέζι. Έπρεπε να το κάνει.
1: Έτσι,
0: και το έκανε, και το έκανε μέχρι που πέθανε και σε μά. Αν μας καλούσε για φαγητό, δεν καθότανε πριν χορτάσουμε εμείς. Ήταν όρθια, μήπως ζητήσουμε νερό, κρασί, ψωμί, λίγο ακόμη φαγητό.
1: Τι λέτε. Ναι. Δείχνει και το σεβασμό, αλλά ναι. Ήταν και ο χαρακτήρας, ας πούμε, ο συγκεκριμένος. Δεν νομίζω ότι όλες οι γυναίκες έκαναν
0: όλες,
1: κάτι τέτοιο. Α, όλες.
0: Σε εμάς ήταν ο χαρακτήρας της.
1: Ναι.
0: Για εκείνα τα χρόνια, μέχρι το 70, ήταν υποχρεωμένοι οι νύφες να κάθονται δίπλα στους, στο τραπέζι. Και αν θα περίσκευε.
1: Συγγνώμη, να κουταλάκι, κάθονται δίπλα στο τραπέζι, τι εννοείται, όρθιες.
0: Όρθιες.
1: Εντάξει, αυτά τραπέζι πρέπει να τα λέμε καλά και να τα περιγράφουμε. Λοιπόν, μέχρι το 70 οι νύφες πήγαιναν νύφες στα σπίτια των πεθερικών, γιατί έμεναν εκεί, έτσι.
0: Όχι, πήγαιναν, μαζί έμεναν.
1: Όλοι, ναι, όταν παντρεύονταν, ας πούμε.
0: Οι νύφες έστρωναν το τραπέζι, έβαζαν φαγητό για όλους. Στην αρχή έτρωγαν από ένα ταψί, μετά έβαζαν φαγητό για όλους και αν περίσσευε κανένα κοκαλάκι από το κοτόπουλο, έτρωγαν και εκείνες κρέας. Αλλιώς έτρωγαν μόνο το ριζάκι ή τις πατάτες. Αλλά ήταν όρθιες πίσω από τον πεθερό, όρθιες, σε όλη τη διάρκεια του φαγητού, μέχρι που να σηκωθεί ο πεθερός από το τραπέζι.
1: Απίθανο πράγμα. Κι όμως, ναι, να τα ακούνε οι πεθερές, τι έχει τραβήξει κάθε γυναίκα. Γιατί αυτό δεν είναι σεβασμός, έτσι. Εντάξει, υπάρχει ένα είδος σεβασμού, αλλά στο τέλος γινόταν ένας καταναγκασμός. Θα μπορούσε και αυτός ο άνθρωπος που κουραζόταν, γιατί κουράζονταν οι γυναίκες, πλέναν αυτό στα χέρια.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτή την ώρα που έτρωγε ο πεθερός, ή ο άνδρας, γιατί και κάποιοι άνδρες, ας πούμε, το επέβαλαν στις
1: σύζυγους
0: πολλές φορές. Αυτή η ώρα η γυναίκα τη θεωρούσε χαμένη ώρα, γιατί όλα έπρεπε να τα κάνει μόνη της, να ζυμώσει, να πλύνει, όλα γινόταν με το χέρι, δεν υπήρχε νερό, έπρεπε να κουβαλήσει, να βγάλει από το πηγάδι για να πλύνει τα ρούχα, έπρεπε να το ζεστάνει. Έπρεπε, δηλαδή, σηκωνόταν ένα ζυμός από τις 4 για να προλάβει να είναι το ψωμί ψημένο πριν πάει στο χωράφι. Ήταν δύσκολα χρόνια και υπάρχει και ιστορία η οποία, ιστορίες οι οποίες θα ακολουθήσουν με κάποιον τρόπο, τις οποίες κατέγραψα μετά που έστειλα τις ιστορίες
1: των γυναικών αυτές, έτσι.
0: Αυτές τις ιστορίες στον εκδοτικό οίκο.
1: Πάντως αυτά είναι και καταγραφή της εποχής, κυρία Ιωαννίδου, δηλαδή, και κοινωνικά στοιχεία μπορεί να ανασύρει ο ιστορικός του μέλλοντος από αυτά, και δηλαδή πάρα πολλά πράγματα, κυρίως πώς ήταν οι κοινωνίες δομημένες.
0: Αυτό ακριβώς. Πώς ήταν οι κοινωνίες.
1: Οι άντρες τι έκαναν, ας πούμε, εργάζονταν εκεί, τι έκαναν.
0: Οι άνδρες, το μόνο που έκαναν μόνοι τους, αν το έκαναν, ήταν να πάνε να οργώσουν ή να πάνε μαζί με τις γυναίκες στο θέρο. Η κύρια τους απασχόληση ήταν τα ζώα, γιατί οι περισσότεροι τότε είχαν κουπάδια.
1: Μάλιστα.
0: Με πρόβατα, με κατσίκια και μετά το καφενείο.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή τάιζαν και έβοσκαν τα ζωντανά αυτά.
0: Μπορεί και να μην τα τάιζαν. Να τα είχαν ήδη ταΐσει οι γυναίκες. Κάτι πρόχειρο που τα έβαζαν μέχρι που να τα αρμέκτουν και όλα αυτά. Και μετά έγινε στη βοσκή. Αυτό. Όχι ότι δεν ήταν κουραστικό για αυτούς να πάνε μια μεριά στην άλλη για να βρουν καλό χόρτο να βοσκήσουν, αλλά ήταν μόνο αυτή η απασχόλησή τους, δεν υπήρχε άλλη απασχόληση.
1: Και μετά το καφενείο, απίστευτες
0: ιστορίες. Μετά ήταν το καφενείο και μετά ήρθαν τα τρακτέρ, ξεκουράστηκαν οι γυναίκες, ήρθαν οι φούρνοι, οπότε άρχισαν να αγοράζουν ψωμί. Χαρακτηριστικά, όταν ας πούμε έφεραν από την Ορεστιάδα ή από τα Δίκια την κουραμάνα, στο ένα το χέρι κρατούσαμε το ζυμωτό και στο άλλο κρατούσαμε την κουραμάνα, λες και τρώγαμε ψωμί και σαλάμι. Γιατί ήταν εντελώς διαφορετικό το πράγμα.
1: Για τους πιο νέους, τι είναι η κουραμάνα, κυρία Ιωαννίδου?
0: Είναι η φραντζόλα, το ψωμί που αγοράζουμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Το ψωμί που αγοράζουμε από το φούρνο. Τότε το λέγανε εδώ κουραμάνα.
1: Μάλιστα.
0: Και κουλούρια έτρωγαμε μόνο όταν κάποιος πήγαινε στην αριστερά και μας έφερνε κουλούρια. Η χαρά μας ήταν απερίγραπτη.
1: Βέβαια, ενώ τώρα είναι όλα σε τέτοια πληθώρα που δεν τα ευχαριστιόμαστε με την μορφή που τα ευχαριστιόμασταν τότε, αλλά και ξεκουράστηκαν οι άνθρωποι, κυρίως οι γυναίκες, ξεκουράστηκαν κάπως.
0: Οι γυναίκες πάλι δεν ξεκουράζονται, αγαπητή μου κυρία Χατζή, γιατί η γυναίκα θα πλύνει και θα πλώσει τα ρούχα, γιατί δεν είναι δουλειά του άντρα. Η γυναίκα, αν θα πιει καφέ, θα τον πει με τη γειτόνισσα. Ο άντρας θα πάει στο καφενείο το πρωί να πιει τον καφέ του και το βράδυ θα πάει με τους φίλους του να πιει μια σόδα, μια κοκόλα, ένα τύπουρο. Η γυναίκα είναι πάλι σπίτι. Δηλαδή, πάλι υπάρχουν περισσότερες δουλειές για τις γυναίκες στα χωριά και ένας διαφορετικός τρόπος ζωής που δεν μπορεί να τον καταλάβει η γυναίκα της πόλης.
1: Βέβαια, βέβαια. Η οποία γυναίκα της πόλης ομοίως, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, κάνει και αυτή τις δουλειές του σπιτιού, γιατί οι νέες γενιές αλλάζουν λίγο. Οι νέες γενιές ακούμε ότι κάτι πάει να γίνει, να μοιραστούν τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Μιλάω για το χωριό, έτσι.
1: Ναι.
0: Για το χωριό μιλάω εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Όχι αυτά τα ζευγάρια που ζουν στην Ορεστιάδα, που πρέπει να τρέξουν να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, ή ο ένας δουλεύει απόγευμα και ο άλλος πρέπει να βάλει σίδερο δεν μιλάω για αυτά.
1: Ναι, ναι,
0: μιλάω
1: ναι.
0: για τις γυναίκες
1: του χωριού,
0: της ηλικίας μου, και όχι μόνο του χωριού που δεν είναι υπάλληλοι δημόσιοι, ναι, αλλά είναι αγρότες.
1: Μάλιστα.
0: Αγρότησες.
1: Αγρότησες.
0: Θα πάνε μαζί με τον άντρα να κουβαλήσουν τα φάρμακα για να ραντίσει το σπόρο, όταν αλωνίζει το βαμβάκι, θα πάει και θα είναι εκεί πάνω στην πλατφόρμα και θα το πατάει για να πάρει πιο πολλά κιλά στην πλατφόρμα πάνω που θα πάει να το παραδώσει. Οι γυναίκες που οι άνδρες τους έχουν την κουμπίνα, αυτοί ανεβαίνουν πάνω στην κουμπίνα, ενώ η γυναίκα πρέπει να ετοιμάσει φαγητό για τον ίδιο τον άντρα της, πρέπει να ετοιμάσει φαγητό για τον εργάτη, να τα πάει το μεσημέρι, να μαγειρέψει και για την οικογένεια.
1: Καλά που δεν ανάβει φωτιά με ξύλα για να μαγειρέψει πια, έτσι,
0: καλά
1: κυρία.
0: Καλά που δεν ανάβει φωτιά, ναι, ναι, ναι.
1: Όπως τα παλιά τα χρόνια. Δηλαδή, οι ιστορίες που περιγράφεται στο βιβλίο έχουν τέτοια μορφή τεχνολογίας. Η φωτιά και τα ξύλα.
0: Ναι, ναι, η φωτιά και τα ξύλα. Εντάξει, τώρα... για εκείνες τις εποχές πρέπει να δίνεις τι ακριβώς έκαναν. Yeah. Δηλαδή υπάρχει μια μαρτυρία που λέει ότι γυρνούσαμε σπίτι, δεν είχαμε αλεύρι, αλλά είχαμε στάρι. Εκείνη την ώρα η μάνα μου το περνούσε από το χειρόμπλο, το χειρόμπλο δηλαδή, yeah, που ήταν δύο πέτρες μια πάνω στην άλλη, και άλυσε το στάρι όσο μπορούσε. Με εκείνο το αλευράκι έφτιαχνε ένα ψωμάκι. Πιθανά να μην... όχι πιθανά, δεν το περίμενε να φουσκώσει. Το έβαζε κατευθείαν στα κάρβουνα, το τζάκι, το σκέπαζε με τη στάχτη.
1: Και γινόταν μια πίτα ουσιαστικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν φούσκωνε.
0: Αυτό ήταν το ψωμί. Επίναζε τη στάχτη, έβγαζε τα κάρβουνα που είχαν κολλήσει, τα άφηνε λίγο να κρυώσει, γιατί μας έλεγαν ότι το ψωμί, η πίτα, δηλαδή ότι ήταν κάτι ζεστό, έπρεπε πρώτα να πάει στο χωράφι και να γυρίσει και μετά να μας το δώσουν, δηλαδή να κρυώσει κάπως. Και το σιτάρι που δεν αλευθόταν...
1: Τι εννοείτε έπρεπε πρώτα να πάει στο χωράφι?
0: Έτσι μας έλεγαν. Έπρεπε για να κρυώσει λίγο, γιατί εμείς ανυπομονούσαμε να
1: φάμε.
0: Και τα άλλα, και τις προηγούμενες γενιάς τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πώς να... το σκέπαζαν το ψωμί και έλεγαν πρέπει να πάει στο χωράφι και να γυρίσει. Δηλαδή να κρυώσει. Γιατί άμα το παίρναμε όπως ήταν καυτό... Δεν θα μπορούσαμε να...
1: Βέβαια, ήταν ένας τρόπος έκφρασης, ας πούμε, ναι, για τα παιδιά.
0: Και κάποιο παιδί κάποια φορά πήγε και σήκωσε την πετσέτα και λέει «Μάνα, γιατί μιλες ψέματα, αφού το ψωμί είναι εδώ, γιατί μιλες ότι πήγε στο χωράφι».
1: Έτσι.
0: Αλλά όλα αυτά είναι συνδεδεμένα στη μνήμη μας, αυτό που τα ζήσαμε εμείς, έτσι. Και να συνεχίσω να πω το στάρι, το σπασμένο που περίστευε. Το έβραζαν και το έκαναν πώς κάνουμε τώρα το ριζόγαλο, να
1: ναι,
0: πω
1: ναι, ναι, ναι.
0: Το έκαναν άλλωστε, έβαζε άμα είχε λίγο πετιμέζι, λίγο μέλι, λίγη ζάχαρη ή το έτρωγαν με αλάτι ή το μαγείρευαν χωρίς να το κάνουν την επεξεργασία που έκαναν το καλοκαίρι για να κάνουν το πλιγούρι. Mm-hmm. Γιατί το πλιγούρι το έβρεχαν, το χτυπούσαν με στο γουδί για να βγει η φλούδα, μετά το περνούσαν από το χειρόμηλο, το στέγνωναν επειδή είχε βραχεί λίγο και το, μάλλον και το έβραζαν αφού έβραζαν τη φλούδα. Αυτό που το έκαναν εκείνη την ώρα ψωμάκι μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν και να κάνουν την άλλη μέρα ένα φαγητό με πλιγούρι. Μα θα ήταν λάχανα, δηλαδή τα χόρτα, το καλοκαίρι. Μα θα ήταν κοτόπουλο, μα θα ήταν άλλο κρέας. Αυτό ήταν. Ρύζι μέχρι το 70 δεν υπήρχε στο Ορμένιο. Όχι δεν υπήρχε, υπήρχε στο Μπακάλι, αλλά δεν ήσανε με τι να τα αγοράσουν το ρύζι. Όταν μετά...
1: Εννοείται ήταν ακριβό, έτσι.
0: Ναι, ήταν ακριβό. Με τα αυγά έπαιρναν τα απαραίτητα. Δεν θα έπαιρναν το ρύζι που ούτε καν το ήξεραν.
1: Θέλετε να πείτε με την ανταλλαγή, έτσι, των αυγών, αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, με την... όποιος διαβάσει το βιβλίο θα διαβάσει στην γιαγιά Κάλιο, που είναι η πρώτη ηρωίδα μου, ότι πλήρωνε με κερί που έκανε από τις μέλισσες. Ό,τι χρειαζόταν να αγοράσει, και επειδή λόγω κάποιες ασθένειες την είπανε να καπνίζει και κάπνιζε όλα τα χρόνια, αγόραζε με το κερί τα χαρτάκια που ήταν για να τυλίξει το τσιγάρο της και τα λάστιχα για να βάλει στα βρακιά και στα σόβρακα.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα
1: με κερί.
0: Επειδή ήταν πολλά άτομα, τα αυγά δεν έφταναν για να... πλήρωνε με κερί. Το οποίο κερί το έφτιαχνε μόνη της. Ο άνθρωπος της πήγαινε στα πρόβατα, εκείνη φρόντιζε τα μελίσια, φρόντιζε να βγάλει μέλι, που ήταν τότε μια πολύ βαριά δουλειά, το να βγάλεις μέλι πατώντας την κερίθρα με τα χέρια σου. Τώρα δεν είναι τίποτα. Ηλεκτρικό μαχαίρι, ζεσταίνεται, βγάζεις από μπροστά το κερί.
1: Και έτσι μετά το... έκαναν ανταλλαγή, ας πούμε. Το...
0: Ανταλλαγή, ανταλλαγή.
1: Το μέλι μόνο.
0: Για να πάμε να πάρουμε μπισκότα, πηγαίναμε με το αυγό. Δεν, μετά, όταν άρχισε η μετανάστες να στέλνουν λεφτά στα νοικοκυριά τους, τους μπαμπάδες τους, τις μάνες τους που κρατούσαν τα παιδιά τους, που πρόσεχαν τα παιδιά τους, τότε άρχισαν να χρησιμοποιούν τα λεφτά.
1: Το χρήμα, ναι, ναι. Αυτό μέχρι πότε περίπου, κυρία Ιωαννίδου? Δηλαδή πότε ξεκίνησαν να έρχονται τα χρήματα, έτσι, με αυτή τη μορφή από το εξωτερικό?
0: Τα λεφτά των μεταναστών άρχισαν να έρχονται περίπου το 65. Άλλους λιγότερα και άλλους περισσότερα, ανάλογα σε ποιο εργοστάσιο δούλευαν. Δεν έπαιρναν τον ίδιο μισθό, ναι. Δεν έστελναν τα ίδια χρήματα.
1: Μάλιστα. Οπότε μαθαίνουμε, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, διαβάζοντας, μαθαίνουμε και πώς ζούσαν οι άνθρωποι και τις συνήθειές τους, και όχι μόνο τα κοινωνικά βέβαια που έχουν μεγάλη σημασία, το πώς περνούσαν οι άντρες ή οι γυναίκες, όλες αυτές τις διαφορές, όλα αυτά τα πράγματα που σήμερα μας φαίνονται εξωφρενικά.
0: Ναι, ναι.
1: Μαθαίνουμε και για την ανταλλαγή των χρημάτων, για τα φαγητά που ήταν πραγματικά λιγοστά, έτσι. Δεν υπήρχε ευμάρεια, κυρία Ιωαννίδου, εκείνη την εποχή.
0: Δεν υπήρχε ευμάρεια, αλλά υπήρχε αυτάρκεια στα νοικοκυριά.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά και εκείνοι που δούλευαν πιο πολύ από κάποιους άλλους, περνούσαν πολύ καλύτερα και υπήρχε και η αλληλεγγύη.
1: Ναι.
0: Και όταν δεν είχε σε ένα σπίτι γάλα, βούτυρο, μυζήθρα ή δεν είχαν αυγά, ας πούμε, η γειτόνισσα, παρόλο που και αυτή δεν είχε, τους έδινε. Ναι. Δεν μπορούσες να νοηθείς ότι να διανοηθείς ότι θα κόψεις το γουρούνι και δεν θα δώσεις κρέας στους ανθρώπους που δεν είχαν γουρούνι και ήταν πιο φτωχοί από σένα.
1: Πόσο σημαντικό αυτό, αλλά ήταν γιατί νομίζω τους έβλεπες αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή ζούσαν δίπλα σου. Σήμερα κλείσαμε πόρτες και παράθυρα και δεν ξέρουμε ποιος μένει κοντά μας, δίπλα μας.
0: Έτσι ακριβώς. Εμείς αυτό ακόμα το ζούμε. Δηλαδή ξέρουμε ποιος είναι δίπλα μας. Πονάμε με τον πόνο του, χαιρόμαστε με τη χαρά του. Θα πάμε σε κάποιον που έχει χάσει τον άνθρωπό του κάποιες μέρες, έτσι όπως έκαναν οι παλιές. Μέχρι τα 40 δεν άφηναν το σπίτι χωρίς να υπάρχει κάποιος επισκέπτης. Όλο ήταν κάποιος εκεί για να τους παρηγορεί, λέγαμε, αλλά ήταν για να τους κάνει συντροφιά, για να φύγει, να αλλάξει η κουβέντα, να μην γυρνάει πάντα σε αυτόν που έχασε ή όλα αυτά τέλος πάντων που συνέβαιναν.
1: Βέβαια.
0: Η χαρά και η λύπη ακόμα σε κάποιους υπάρχουν στα χωριά. Σε κάποιους. Κάποιοι πραγματικά έχουν απομονωθεί από την κοινωνία του χωριού και ζουν στο δικό τους κόσμο. Αλλά οι περισσότεροι, όπου υπάρχουν στις γειτονιές άνθρωποι, έτσι, γιατί πια κάποιες γειτονιές δεν έχουν ανθρώπους, μπορεί να είσαι εσύ και μετά
1: αλήθεια.
0: Από 10 σπίτια να είναι κάποιος.
1: Γιατί έχουν φύγει, αυτό εννοείται. Έτσι.
0: Γιατί έχουν φύγει, γιατί όλοι, αν θα δείτε στις ιστορίες, η κατάληξη είναι η μετανάστευση.
1: Ναι.
0: Και όχι ο γυρισμός.
1: Αυτό
0: μόνο
1: είναι κρίμα.
0: Αυτοί που ήταν μεγάλοι, που δούλεψαν στο χωριό, που έζησαν, λαχταρούσαν και γύρισαν πίσω. Τα νέα, τα παιδιά δεν ξέρουν τι θα πει χωριό και έρχονται πια μετανάστες, αυτοί που είναι στην ηλικία των 70 και πάνω. Τα πιο νέα παιδιά δεν έρχονται γιατί δεν υπάρχει κανένας που να τα περιμένει. Έρχονται μόνο αν τύχει να ανάψουν ένα κερί στους παππούδες ή στους γονείς τους, αν έχουν ταφεί εδώ. Οι ταφές των κεκοιμημένων γινόταν εδώ ακόμα και αν πέθανε στο εξωτερικό. Τώρα πια τους στάβουν εκεί για να τους έχουν κοντά. Γιατί δεν πρόκειται να έρθουν στο χωριό αυτοί. Οπότε αρχίσαμε πια να μην ξέρουμε ούτε ποιος πέθανε, ούτε ποιος πέθανε απέκτησε εγγόνια, ποιος παντρεύτηκε. Έχουμε χαθεί.
1: Αυτές Γι' αυτό λέω είναι...
0: ότι η συνάντηση των 100 χρόνων θα είναι η τελευταία συνάντηση των μεγαλύτερων.
1: Έχετε δίκιο.
0: Γιατί οι νέοι, κάποιοι νέοι θα έρθουν για πρώτη φορά στο χωριό και δεν θα ξαναρθούν.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι ιστορίες, πάντως και εσείς με την προσπάθειά σας, κυρία Ιωαννίδου, γράφοντας αυτές τις παλιές ιστορίες, κρατάτε ακόμη το χωριό ζωντανό. Η μνήμη είναι αυτή που δεν πρέπει να τελειώσει. Αν τελειώσει η μνήμη, τότε βυθιζόμαστε σε ένα θάνατο. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Αλλά να πω ένα τελευταίο. Λέμε ότι και από τα Πετρωτά και από τον Πεντάλοφο οι οικογένειες στο Ορμένιο κατέβηκαν το 25. Λίγες οικογένειες από την Ανατολική Θράκη είχαν έρθει το 23. Πολύ λίγες οικογένειες. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων ήταν από αυτά τα δύο τα χωριά, το Ουρούμκι και το Κόζουλια. Από το Ουρούμκι ήρθαν όλοι το 25. Όλοι. Συνολικά. Δεν περίμεναν ούτε ρευστοποίηση της περιουσίας τους, δεν περίμεναν τίποτα γιατί δεν άντεχαν από τους πρόσφυγες, δηλαδή από την... από τους Βούργαρους που γύρισαν, ενώ έμεναν στην Ελλάδα και τους έδιωξε η Ελλάδα, που ήταν η ανταλλαγή των πληθυσμών. Αυτά τα δύο τα χωριά ήταν πολύ απομονωμένα από τα υπόλοιπα χωριά, τα αστικά, το Καβακλή, το Μοναστήρι και όλα αυτά. Αλλά το Όρασέτς, το Κόζουλια, ήταν πιο ανθεκτική. Δεν ήθελα να φύγουν από το χωριό. Οπότε και μέχρι το 1930 ερχόταν πρόσφυγες από το κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Το 2030 λοιπόν, εγώ λέω ότι στο χωριό δεν θα υπάρχουν πάνω από 80 άτομα. Μακάρι τα νέα τα παιδιά που είναι εκεί, που
1: ας ευχηθούμε να γίνει κάτι άλλο, να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω, να κάνει ένα θαύμα η Παναγία της καταφυγής, που η εικόνα που μας έχουν φέρει με τον Ιωάννη τον Θεολόγο, και να γυρίσουν πίσω.
1: Έτσι είναι.
0: Τα χωριά περιμόνουν, οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι αγοράζουν, εμείς μειωνόμαστε.
1: Με αυτή την ευχή, κυρία Ιωαννίδου, να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε και να ευχηθούμε να ζωντανέψουν τα χωριά με όποιο τρόπο αυτό είναι δυνατόν. Στην Παναγία την καταφύγει λοιπόν, να καταφύγουμε κι εμείς όπως μας είπατε. Να είστε πάντα καλά και οι ιστορίες γυναικών να γίνουν όλο και πιο γνωστές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε το λόγο, που πρόβαλα το βιβλίο μου.
1: Και την ιστορία του Ορμενίου.
0: Την ιστορία του Ορμενίου.
1: Όπως πάντοτε. Ναι. Χρυσούλα Ιωαννίδου, τέος πρόεδρος Ορμενίου, συγγραφέας, ένας άνθρωπος που συμμετέχει στα πολιτιστικά και κρατάει μαζί με την ομάδα όλες τις γυναίκες, αλλά και όσους άντρες αγαπούν, κρατάει ζωντανή τη μνήμη. Την ευχαριστούμε πολύ. Πολλές ευχές. Γεια σας.

Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτη.

0: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Μάρτυρος Νεανίκης.

Αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε χριστιανός είναι να συγχωρεί ειλικρινά εκείνους που τον βλάπτουν και τον προσβάλλουν. Αυτό θέλει ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε, αυτό διδάσκει η πίστη μας την οποία ακολουθούμε. Αυτό έκανε και ο Άγιος Μάρτυρας Νεανίσκος που ζούσε στην Αλεξάνδρεια. Ήταν άρχοντας και επιπλέον χριστιανός, γεγονός που ελάχιστοι γνώριζαν. Ο ωραίος αυτός αριστοκράτης είχε από καιρό γίνει μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, μα δεν το φανέρωνε. Ανάμεσα σε εκείνους που ήξεραν το μυστικό του, ήσαν και οι δούλοι του, που για τον Νεανίσκο δεν ήσαν πλέον δούλοι, αλλά εν Χριστώ αδελφοί. Αφότου έγινε χριστιανός, τους πρότεινε την απελευθέρωσή τους, εκείνοι όμως δεν την δέχτηκαν, αλλά θέλησαν να παραμείνουν κοντά του, αποτελώντας όλοι μαζί μια μικρή εκκλησία κάτω από τη στέγη του αρχοντικού του. Πίστεψαν στον Χριστό και ζούσαν όλοι σαν αδελφοί.

Η μόνη που δεν είχε πιστέψει στο Χριστό ήταν μια πολύ ελκυστική δούλη του. Η φανατική της προσκόλληση στα είδωλα είχε την εξήγησή της. Ήταν εξαρτημένη από τις ροπές της σάρκας και της ήταν αδύνατο να νιώσει κάτι το υψηλότερο. Η δούλη αυτή παρέμεινε στο σπίτι του νεανίσκου με την ελπίδα ότι θα κατάφερνε στο τέλος να τον σαγηνέψει. Ήταν δηλαδή μαζί του παράφορα ερωτευμένη και δεν την ενδιέφερε τίποτε άλλο περισσότερο. Ο κύριός της, ο νεανίσκος, την κράτησε για λίγο καιρό γιατί δεν απέκλειε την πιθανότητα ότι και η δική της ψυχή ήταν δυνατόν να φωτιστεί και να δεχτεί την αλήθεια του Χριστού. Ένα βράδυ λοιπόν η νεαρή αυτή δούλη, τυφλωμένη από το άνομο πάθος της, μπήκε στο δωμάτιο του αφέντη της και τον προκαλούσε να αμαρτήσει μαζί της. Η προκλητική της αυτή επίθεση δεν απέδωσε κανένα αποτέλεσμα, γιατί ο νεανίσκος όχι μόνο δεν υπέκυψε στον πειρασμό, αλλά διαπίστωσε στη δυνατή αυτή προσκόλληση πόσο δεμένος ήταν με τον Κύριο. Ο νεανίσκος ύστερα από αυτό την έδιωξε από το σπίτι του, προσφέροντάς της μάλιστα μια γενναία αποζημίωση, έτσι ώστε να μπορεί να ζήσει. Η ακόλαστη όμως γυναίκα, διεφθαρμένη όπως ήταν, άλλαξε τον έρωτά της με το μίσος και αμέσως πήγε στον ηγεμόνα της πόλης και κατέδωσε τον άρχοντα νεανίσκο ότι είναι χριστιανός. Όπως ήταν επόμενο, ο ηγεμόνας τον κάλεσε να απολογηθεί. Ο νεανίσκος κατάλαβε πως είχε έρθει πλέον η ώρα να βγει από την αφάνεια. «Ναι, είμαι χριστιανός», απάντησε με θάρρος και τόλμη. Οι προσπάθειες του έπαρχου για μια εβδομάδα να του λυγίσει το φρόνημα δεν έφεραν αποτέλεσμα. Ούτε οι υποσχέσεις, ούτε οι απειλές δεν έπεισαν τον νεανίσκο να αλλάξει την πίστη του. Ακολούθησαν τα βασανιστήρια. Μα και από αυτά ο νεανίσκος δεν λύγησε, ούτε και υπέκυψε. Όταν είδε ο έπαρχος την σταθερή του πίστη, απήγγειλε στον άρχοντα νεανίσκο τη θανατική καταδίκη, διατάζοντας αμέσως να αποκεφαλιστεί. Αμέσως οι στρατιώτες τον πήραν για να τον μεταφέρουν στον τόπο της εκτέλεσης. Όταν μαθεύτηκε στην Αλεξάνδρεια η καταδικαστική απόφαση, πολλοί ήσαν εκείνοι που βγήκαν στο δρόμο να δουν τον νεανίσκο. Ανάμεσά τους και φανατικοί ειδωλολάτρες που ήθελαν χερέκακα να χαρούν, αλλά και πολλοί χριστιανοί που ήθελαν να συνοδεύσουν τον εν Χριστώ αδελφό τους. Όλοι αυτοί ακολουθούσαν τον μάρτυρα και τους στρατιώτες. Καθώς ο νεανίσκος βάδιζε, είδε ανάμεσα στο πλήθος την δούλη του να συνομιλεί με μια φίλη της. Ο μάρτυρας προχώρησε και στάθηκε μπροστά της, έβγαλε από το χέρι του το δαχτυλίδι του και της το πρόσφερε. Εκείνη το πήρε και τα ξεδιάντροπα μάτια της το περιεργάζονταν με έκπληξη και απορία. Τι σήμαινε τάχα αυτό το δώρο? Ο νεανίσκος όμως δεν την άφησε στην απορία της. «Κράτησέ το», της είπε, «για να θυμάσαι την ευγνωμοσύνη μου. Αν δεν με πρόδιδες εσύ, δεν θα είχα τώρα την τιμή να γίνω μάρτυρας του Χριστού. Ο Θεός να σε ευλογεί». Τέτοιο ήταν το μεγαλείο της συγχωρητικότητας των χριστιανών. Η γυναίκα εκείνη δεν βρήκε τίποτα να απαντήσει. Πέρασε το δαχτυλίδι στο χέρι της και ακολούθησε με όλο τον άλλο κόσμο. Αλλά όταν είδε τον αποκεφαλισμό του νεανίσκου, τα λογικά της σάλεψαν. Γύριζε τρέχοντας την πόλη φωνάζοντας «Εγώ τον σκότωσα, εγώ φταίω για όλα». Έζησε για πολλά χρόνια, όπως μας λέει ο ιερός συναξαριστής, δίχως όμως να ξαναβρει το λογικό της. Και μέχρι την ημέρα που πέθανε, δεν είχε αποχωριστεί εκείνο το δαχτυλίδι
που της θύμιζε διαρκώς το φρικτό της ανόμιμα. Δεν μετανόησε, δεν ζήτησε συγχώρεση, αλλά έμεινε στο σκοτάδι. Γι' αυτό και έχασε το λογικό της. Αλήθεια είναι πράγματι πως η αμαρτία σαλεύει το νου του ανθρώπου. Ο Άγιος Νεανίσκος συγχώρεσε τη δούλη του και μάλιστα την ευχαρίστησε επειδή τον αξίωσε να γίνει άξιος τόσο του μαρτυρίου όσο και της βασιλείας του.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίο Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου, μέρος δεύτερο. Μια φορά στα Κατουνάκια, καθώς ήμασταν με τον Όσιο Εφραίμ στο τραπέζι για φαγητό, ήρθε ένας μοναχός, ο οποίος είχε μια αδελφή σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πολύ ξακουστό και πολύ πνευματικό. Διηγείτος το γέροντα του στο μοναστήρι αυτό, υπήρχε μια γερόντισσα η οποία ήταν τόσο αγνός και καθαρός άνθρωπος, που δεν είχε καθόλου πειρασμούς. Ούτε ποτέ πειράστηκε σαρκικά, ούτε είχε λογισμούς κλπ. Ήταν τόσο καθαρή πραγματικά. Και όντως, ήταν όπως την περιέγραφε ο αδελφός. Ο παπά Εφραίμ έτρωγε εκεί αργά-αργά το φαγητό του, όπως ήταν το συνήθειό του, και άκουγε. Σε μια στιγμή, κοίταξε πάνω με εκείνα τα μάτια του τα διαπεραστικά και λέει προς τον μοναχό: «Εγώ, πάτερ μου, δεν επαινώ αυτό που μου λέγεις. Δεν με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η γερόντισσα αυτή δεν επειράστη ποτέ της. Θα προτιμούσα να είχε πειραστεί και αυτή για να καταλάβει τους πειραζομένους». Ήξερε λοιπόν και από τον εαυτό του την τραγωδία της πεπτοκιείας φύσης μας και δεν έκρυψε τις δικές του περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις πτώσεις του στον καθημερινό, τιτάνιο και μαρτυρικό αγώνα του. Το έκανε αυτό χωρίς κανένα σύμπλεγμα μειονεκτικότητας, αλλά από πατρική αγάπη για να μας ισορροπήσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας ενθαρρύνει στο δικό μας πτωχό αγώνα, αλλά και για να μας αποκαλύψει και να μας εισάγει στο πραγματικό νόημα της εν Χριστώ τελείωσης του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, μας μιλούσε και μας μιούσε πάντοτε στη μετάνοια, θεωρώντας την το κατεξοχήν μυστήριο και το σημείο της εν Χριστώ τελειότητας. Οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι γιατί ήταν αλάνθαστοι ή αναμάρτητοι. Έγιναν Άγιοι γιατί παρόλα τα ανθρώπινα λάθη και τις αμαρτίες τους, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στο μεγάλο πέλαγος της μετανοίας και εν μετανοία δήλθαν των βίων τους και απήλαυσαν τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ναι, αλλά ποιος μετανοεί και πώς γίνεται η μετάνοια?

σου και τις αμαρτίες σου, μας έλεγε συχνά με το χαρακτηριστικά αυστηρό και συνάμα γλυκό τρόπο έκφρασής του. «Ήμαρτες, πες ευλόγησον, εγώ φταίω. Θεέ μου σχόραμε, ευλόγησον». Και τότε θα δεις τον κρουνό των δακρύων να πλένει την ψυχή σου, να καθαρίζει τη συνείδησή σου και να θεραπεύει τα εκ της αμαρτίας τραύματά σου. Η μετάνοια γίνεται με την αποδοχή της ενοχής μας, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες, και εν συνεχεία με την εξήτηση της εκ Θεού βοηθείας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Όσο μπορούμε να καταβάλουμε το εξ ημών, ότι εξαρτάται από εμάς, και να παρακαλέσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να ενδυναμώσει την αδυναμία μας και να ενισχύσει με τη Θεία Χάρη Του την εν Χριστώ προσπάθειά μας. Το έργο της μετανοίας είναι ατελεύτητο, χωρίς τέλος, γιατί είναι το έργο της δια της Θείας Χάριτος τελειώσεως της ανθρώπινης υπόστασής μας. Αφού το έργο της τελειώσεως είναι απέραντο και δυναμικά αυξανόμενο, άρα και το έργο της μετανοίας, ως ένδυση του κενού, καινούριου δηλαδή ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού κτιστέντος, είναι ατελείωτο. Γι' αυτό και η δοξολογία του Θεού αιώνια και η έκπληξή μας ασίγαστη, καθώς θα προάγονται οι δίκαιοι από δόξης εις δόξαν. Τελικά η μετάνοιά μας είναι η δια της Θείας Χάριτος συνεργούσης και της ελευθερίας του ανθρώπου που αποβολή του παλαιού ανθρώπου συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες και η ένδυση του καινού, του νέου ανθρώπου, του κατά Θεόν κτισθέντος. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εργασία της, γιατί αυτή καθεαυτήν αποτελεί και την εν Χριστώ τελειότητά μας. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν όταν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ήθελε να επισκεφθεί τη Μονή για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Ήθελε να πάω κι εγώ μαζί του να τον συνοδεύσω. Πράγματι, τον συνόδευσα μαζί με έναν αδελφό από τη συνοδεία του. Στο δρόμο τον ερώτησα: «Γέροντα, πώς και πας στο βατοπέδι?» Μου λέει: «Έχω μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δυσκολίες. Θέλω να πάω να προσκυνήσω την Αγία Ζώνη και την Παναγία την Παραμυθία, να με παραμυθήσει, να μου δώσει παρηγοριά». Τότε ήμασταν στη Νέα Σκήτη. Το βατοπέδι ήταν ακόμη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ούτε ξέραμε ότι η συνοδεία μας τα κατέληγε αργότερα εκεί. Πήγαμε πρώτα στην Αγία Ζώνη. Γονάτισε εκεί ο γέροντας και προσευχόταν για αρκετή ώρα. Και μετά ζήτησε να πάμε στην Παραμυθία. Πήγαμε στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας. Μας άνοιξε ο προσμονάριος, ο υπεύθυνος μοναχός που ήταν εκεί, και μπήκαμε μέσα. Τον παρεκάλεσε αν γίνεται να μείνει για λίγο μόνος του. Έπειτα είπε στο καλογέρι του: «Πέρασε κι εσύ έξω. Να μείνει ο Παπαθανάσης εδώ, να με βοηθήσει». Έμεινα εκεί και τον κράτησα λίγο για να μπορέσει να γονατίσει. Χωρίς να μου πει να φύγω, ίσως το θεώρησα αυτονόητο, τράβηξα πίσω σε μια γωνιά του παρεκκλησίου που ήταν σκοτεινό ως συνήθως. Ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν με τα πολλών δακρύων λέγοντας: «Παναγία μου, το παιδί μου». Κάποιο θέμα είχε με ένα δικό του μοναχό και ήθελε να τον βοηθήσει πνευματικά. Με πολύ πόνο και αγάπη πήγε στην Παναγία και προσευχόταν για τη συνοδεία του και συγκεκριμένα για το πνευματικό του παιδί. Είχα καταλάβει ότι ο γέροντας ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι περνούσε το σταυρό του γέροντα, δηλαδή βάσταζε πάνω του το φορτίο των υπολείπων ανθρώπων. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας γονέας στον Όσιο και του μίλησε για το παιδί του το οποίο είχε πρόβλημα. Του είπε ο Όσιος: «Να κάνεις πολύ προσευχή». Μετά 9-10 μήνες ξαναήρθε ο γονιός αυτός. Ερχόταν και έμενε κοντά μας και πηγαίναμε κι εμείς από τη Νέα Σκήτη και τον παίρναμε και τον πηγαίναμε στο γέροντα. Του λέει ο γέροντας: «Τι έγινε, το παιδί σου διορθώθηκε?» «Όχι γέροντα, χειρότερα έγινε. Δεν προσευχήθηκες». «Προσευχόμουν γέροντα». «Πώς προσευχήθηκες? Δείξε μου το κομποσκίνι σου». Του έδειξε ένα κομποσκινάκι με ταξωτό. Του λέει: «Έπρεπε να το λιώσεις αυτό. Τα γόνατά σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε». Ήθελε να τονίσει ο γέροντας ότι η προσευχή δεν είναι σαν να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο,

πολύ αγάπη και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε, πύρινες προσευχές. Πύρινες προσευχές.

Μας έλεγε ο Όσιος ότι μια φορά, καθώς προσευχόταν στα κατουνάκια για κάποιον αδελφό, ο οποίος κοιμήθηκε, είχε ένα όραμα. Ο αδελφός αυτός ήταν δυστυχώς σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση και δεν σώθηκε. Ο γέροντας έκανε προσευχή για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. Τότε, όπως διηγεί το ίδιος, εν οράματι είδε στην προσευχή του τον αδελφό ότι τον πήγαιναν με το νεκροκρέβατο, ένα κρεβάτι σαν φέρετρο που συνηθίζουν να βάζουν τον και κοιμημένο στο Άγιον Όρος, για να τον ενταφιάσουν. Όταν πέρασε μπροστά από την καλύβη του Αγίου Εφραίμ, ο γέροντας πήγε και είδε το λείψανο του αδελφού, ο οποίος ήταν ζωντανός και σε κακή κατάσταση, και λέει στον Άγιο: «Παπα Εφραίμ, δεν με έβλεπες τόσο καιρό. Γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα να αλλάξω τρόπο ζωής? Τώρα σου αρέσει που με βλέπεις να πηγαίνω στην κόλαση?» Τότε ξύπνησε και συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την ευθύνη που είχε όταν του έλεγε ο λογισμός του: «Πες του γείτονα μια κουβέντα ότι δεν πάει καλά με αυτά που κάνει». Ήταν ένα εκκλησιολογικό θέμα, το θέμα του ζηλωτισμού. Έλεγε ο Άγιος στο λογισμό του: «Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν με έβαλε κανείς να του πω κάτι. Δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω κανένα λόγο. Μπορεί να αντιδράσει ο αδελφός και να έλθουμε σε δύσκολη κατάσταση». Μας έλεγε όμως μετά ότι έχουμε ευθύνη όταν έχουμε τον αδελφό μας σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν του λέμε κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις που μπορεί να τον οδηγήσει ο λόγος που θα του πεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ανταποκριθεί, αλλά αυτό που θα του πεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα του. Εάν ο αδελφός δεν μπορεί να σε ακούσει, τότε αν προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει, έστω και την ενδεκάτη ώρα, έστω και τη δωδεκάτη. Θα βρει ο Θεός τρόπο να ακούσει την προσευχή μας. Διότι η προσευχή υπέρ του αδελφού μας είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον αδελφό. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος για αυτόν, για την ψυχή του και την αιώνια πορεία του. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, όταν ήλθε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στις 27-29 Αυγούστου του 1982, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, με συνάντησε και αφού με ασπάστηκε και μου φίλησε το χέρι, παρά την αντίρρησή μου, μου είπε λόγον Κυρίου με την προφητική αυθεντία που τον χαρακτήριζε. Πρώτον, ποτέ μη λειτουργήσεις με την τυχούσα συνείδηση, αλλά να είσαι πάντοτε προσεκτικός και να έχεις ακρίβεια. Δεύτερον, να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου. Αυτά ήταν τα διδάγματα του πνευματοφόρου πατρός προς εμένα, τον τότε νεαρό και αρχάριο ιερομόναχο. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν υπόδειγμα ακριβίας της συνειδήσεως. «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Η ακρίβεια της συνειδήσεως, η υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού και του Γέροντος, συνιστά την οδό των πατέρων μας. Αυτή ήταν και η οδός του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Από αυτή την περιεκτική πνευματική εργασία, ο μακάριος γέροντας στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές έβλεπε το άκτιστο φως της θεότητος. Έβλεπε χερουβίμ και σεραφείμ, σώμα νεκρό, ανθρώπινο στο Άγιο Δισκάριο, και λουζόταν πάντοτε στα γλυκύτατα δάκρυα της κατανήξεως. «Άμα λειτουργήσεις και δεν κλάψεις, κάπου έπτεσες, κάπου έκανες λάθος», μας έλεγε συχνά από την προσωπική εμπειρία του. «Εγώ όλη μέρα προπαρασκευάζω τον εαυτό μου για τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αλλά κάνω και δικές μου προσευχές, προσευχές μετανοίας και οικεσίας να με αξιώνει ο Κύριος της Θείας Ιερουργίας». Μας συμβούλευε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Να μην μας φύγει κανένα νόημα από τις ευχές και τις εκφωνήσεις μας. Να λειτουργούμε απλά, ήσυχα και ανεπιτίδευτα, σε ήρεμο και φυσιολογικό χρόνο. Με συμμαρτυρούσαν την συνείδησή μας ενώπιον της αθανάτου τραπέζης του Κυρίου. Μια φορά που πήγε να λειτουργήσει στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και γύρισε να πει «Ειρήνη πάση», αμέσως του μπήκε ο λογισμός: «Εγώ θα δώσω ευλογία στο γέροντα». Ήταν μόνο ο γέροντας Ιωσήφ και ο γέροντας Αρσένιος παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Δεν είχαν πάει ακόμη οι υπόλοιποι πατέρες και ήταν νέος τότε ο παπά Εφραίμ. Τότε,
Όπως διηγείται ο ίδιος, το πετραχύλι του μίλησε και του είπε: «Δεν είσαι εσύ που ευλογάς, εγώ ευλογώ». Άκουσε το πετραχύλι του που μιλούσε και μας έλεγε: «Το πετραχύλι μιλά. Η χάρη της ιεροσύνης μιλούσε, όχι βέβαια το πετραχύλι, το ένδυμα». Δια του ενδύματος της ιεροσύνης του είπε ότι «εγώ ευλογώ και όχι εσύ», για να δείξει τη χάρη που έχουν ακόμη και τα ενδύματα που φοράμε. Μια φορά δίστασα να δεχθώ να εξομολογήσω τον γέροντα. Του λέω: «Γέροντα, θα εξομολογηθεί σε μένα?» Και μου απάντησε: «Δεν είναι σε σένα που εξομολογούμε, στο πετραχύλι σου εξομολογούμε». Μας προέτρεπε επίσης να μνημονεύουμε ονόματα πολλά, ως έκφραση αγάπης και ελεημοσύνης για ζώντες και κεκοιμημένους. Συχνά μας διηγεί το παραδείγματα και περιστατικά που η μνημόνευση ονομάτων στην προσκομιδή είχε πολύ ωφέλεια και θεία παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. «Όταν λειτουργείς, παιδί μου, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω εις τον θρόνο της θεότητος. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σε έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. Όσο μπορείς περισσότερα». Ο ίδιος και οι μαθητές του ώρες ολόκληρες μνημόνευαν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στις καθημερινές θείες λειτουργίες.

Μια φορά ήρθε στον Παπα Εφραίμ ένας ιερομόναχος του οποίου ο πατέρας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν χιλιαστής. Ήρθε στο γέροντα και τον ενημέρωσε σχετικά με τον πατέρα του ότι έγινε χιλιαστής. Του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, να μιλήσεις στον πατέρα σου». Του μίλησα, αλλά δεν δέχεται τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Φώναζε, αντέδρασε, έφυγε από το σπίτι. «Εντάξει, να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου και θα τον βοηθήσει ο Θεός», του είπε ο Άγιος. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήλθε ξανά ο αδελφός και ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήλθε. Του λέει λοιπόν ο Άγιος: «Πάτερ, προσευχήθηκες για τον πατέρα σου». «Ναι, προσευχήθηκα, γέροντα». «Τι προσευχή έκανες?» «Έκανα 3 κουμποσκίνια την ημέρα». «Τι έλεγες?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου». «Βρε, προσευχή είναι αυτή. Ούτε οι κούκοι δεν τη φοβούνται. Πρέπει να το φας το κομποσκίνι, να βγάζει φωτιά το κομποσκίνι σου. Πρέπει να λιώσει το κομποσκίνι σου. Με πύρινη προσευχή, παιδί μου, να προσεύχεσαι». «Δεν είναι προσευχή αυτή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου». «Και έκανες 3 κομποσκίνια». «Και τι έκανες?» «Προσευχή είναι πύρ. Είναι να μπεις εσύ στη θέση του άλλου και να μπεις εσύ στην κόλαση και να βγάλεις τον άλλον. Αυτό είναι προσευχή». Τότε μας περιέγραψε πως ο ίδιος μπήκε στην κόλαση και αναδέχθηκε την κόλαση του γέροντά του και έναν 2 άλλων που είχε την ίδια εμπειρία και γεύθηκε την πικρότητα της κολάσεως και την οδύνη της απώλειας. Βίωσε πολύ έντονα αυτή την οδύνη και αυτόν τον πόνο για 3-4 χρόνια αδιαλείπτος. Προσευχόμουν και λειτουργούσα και κουνούσα το θρόνο του Θεού, δεν μπορούσα διαφορετικά. Τρόπον τεινά, σαν να δικαζόμουν με τον Θεό, δηλαδή εγώ χτυπούσα και ο ίδιος ανθίστατο και εγώ χτυπούσα συνέχεια. Έλεγε του Θεού: «Μα εγώ που είμαι άνθρωπος τον συγχωρώ. Εσύ που είσαι Θεός δεν θα τον συγχωρέσεις? Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ». Και επέμενε, διότι ήταν έργο αγάπης, δεν ήταν διότι ήθελε κάτι ο ίδιος. Μπήκε στην οδύνη της κολάσεως του αδελφού του και απάλαξε τον αδελφό του από την κόλαση που ήταν. Είναι το μυστήριο της αναδοχής. Έτσι να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μετά από χρόνια, όταν συνάντησα τον αδελφό, τον ρώτησα τι γίνεται με τον πατέρα του και μου είπε: «Δεν θα το πιστέψεις. Ο πατέρας μου αρρώστησε τελικά και τις τελευταίες μέρες του κάναμε χρήσμα και επέστρεψε στην εκκλησία και κοιμήθηκε μέσα σε πνεύμα πολύ καλό και πνευματικό. Επίσης, μας τόνιζε πολύ την πνευματική εργασία των δακρύων. Μας δίδασκε ότι πρέπει να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Και αν κάποια παράβαση ή παρακοή μας στερούσε αυτό το θείο δώρο, τότε με συντριβή καρδίας, με μεγάλη ταπείνωση να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, εξομολογούμενοι την πτώση μας και ζητώντας ταπεινά τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Όταν προσεύχεσαι, να προσπαθείς να έχεις δάκρυα. Όταν έχεις δάκρυα στην προσευχή, οτιδήποτε δάκρυα, πηγαίνεις μπροστά. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα, πας πίσω. Όταν πηγαίναμε να τον δούμε, είχε την ευλογημένη συνήθεια, όταν ήταν σε κατάσταση χάριτος και προσευχής, να μας βάζει μέσα στην αγκαλιά του στοργικά, σαν πατέρας, λέγοντάς μας αυτοσχέδιες προσευχές και μας ευλογούσε. Πολλές φορές το χνότο του, η αναπνοή του, σου έδινε την εντύπωση ότι είχε ανοίξει ένα βαρέλι άρωμα και έβγαινε όλη εκείνη η ευωδία. Μια φορά, θυμάμαι, σε μια τέτοια περίπτωση πήρα μια βαθιά εισπνοή και μου λέει: «Δυσκολεύεσαι?» «Δεν μπορώ, γέροντα, κάτι μυρίζει», του λέω. «Ευωδιάζει το όνομα του Χριστού», μου απαντά. Ήταν σε κατάσταση προσευχής. Ο γέροντας Εφραίμ, σε κατηδίαν συνομιλίες του με πνευματικούς αδελφούς, περιγράφει κάποιες από τις θεόπνευστες αυτές καταστάσεις. Την εποχή εκείνη, στην μικρά Αγία Νάναν, όταν λειτουργούσα στο κελί του γέροντος Ιωσήφ, ζούσα μεγάλες καταστάσεις χάριτος. Έβλεπα να πλημμυρίζει χάριν όλη η εκκλησία, γέμιζε από χάριν. Βλέπει κανείς μυστήρια τότε. Αλυσμόνητες θα μας μείνουν εκείνες οι καταστάσεις της χάριτος. Σε μία από τις τελευταίες λειτουργίες, προσευχόμενος, έλεγα μέσα μου: «Χριστέ μου, στερήθηκα τόσο καιρόν την χάριν σου». Παρακάλεσα τον Κύριο να με ελεήσει, οπότε ξαφνικά πλημμύρα χάριτος. Είδα τον Θεόν εις τα τίμια δώρα.
Είδα όλη τη θεότητα εις τα τίμια δώρα, με τα μάτια της ψυχής. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευρέθην την στιγμήν εκείνην εις κατάσταση να αρρήκτω μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος, δακρύων. Παλαιότερον, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ήρχε το παράκλητος. Ήρχε το ηχάρις του Θεού και ευρισκόμουν εις μίαν κατάσταση μακαριότητος, ειρήνης, ευτυχίας. Σε μια κατάσταση που νιώθεις, που αισθάνεσαι, που σου λέγει ότι είσαι Υιός του Θεού, ότι είσαι αδελφός του Χριστού. Πόσο τρομερόν είναι πράγματι και να το σκεφτεί κανείς αυτό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή από τους ιερείς. Και όσο πιο καλή πνευματική κατάσταση έχει ο ιερεύς, τόσο πιο καθαρός είναι, τόσο εντονοτέρα η αίσθηση. Και να μην βλέπει κανείς τίποτε, αισθάνεται όμως η ψυχή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτά και πλήθος άλλων πολλών θαυμάτων και θείων εμπειριών είχε πάντοτε το πλούσιο πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Οσίου Γέροντος Εφραίμ, που μας παρέθεται πάντοτε με πολύ πατρική στοργή και αγάπη για να μας ενισχύει και να μας βοηθά στον πτωχό αγώνα μας. Ας έχουμε τις Άγιες Ευχές Του προστασία στη ζωή μας και το ολόφωτό Του παράδειγμα, οδοδείκτη και φάρο στα βήματά μας.

Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών στα Βασικά Προϊόντα, ζήτη ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα παραταθεί για ακόμη 2 μήνες το πλαφόν στις τιμές. Στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο. Απομακρύνονται οι παράνομα τοποθετημένες ομπρέλες στη Χαλκιδική. Αυξάνονται οι επικυρώσεις εισιτηρίων στο μετρό, στον ηλεκτρικό και το τραμ. Εκδηλώσεις μνήμης στο Δίστομο για τη σφαγή του 44. Αντίπεινα του Ιράν και απειλές καταχωρών του κόλπου μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ συνεχίζει να επιχειρεί εναντίον της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σοβαρά επεισόδια σε αντιμεταναστευτική διαμαρτυρία στο Μπέλφαστ. Τα ακραία φαινόμενα μετατρέπονται πλέον στον κανόνα, προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Κλίματος Κοπέρνικους. Και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε να υπάρξει συμφωνία. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για 1 δίμηνο. Σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας το πρωινό στο ραδιόφωνο. Ο κύριος Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η επαναφορά του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο εφαρμόζεται με αυστηρό τρόπο από τη νέα ανεξάρτητη αρχή. Ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατείνουμε και μετά τις 30 Ιουνίου, διότι οι αιτίες που μας οδήγησαν στο να το καθιερώσουμε δυστυχώς δεν έχουν αρθεί. Συζητάμε όμως με την αγορά για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Οι δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου έρχονται με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Στο 5,2% ανήλθε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν το πετρέλαιο θέρμανσης και τα άλλα καύσιμα, ενώ μεγαλύτερες μειώσεις είχαμε στο ελαιόλαδο, στα δημητριακά για πρωινό και τα ψάρια. Μεταφερόμαστε στις Βρυξέλλες, όπου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, έχει συναντήσεις με κορυφαίους διεθνείς και ευρωπαίους αξιωματούχους για ζητήματα οικονομίας, ασφάλειας και στρατηγικής συνεργασίας. Κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, θα ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ελληνική συμμετοχή στο κέντρο, με συνολική συνεισφορά 5 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και επιβεβαιώνει τη βούλησή της να συμβάλλει ενεργά στη σταθερότητα, τις μεταρρυθμίσεις και την οικονομική σύγκληση της ευρύτερης περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω της συμμετοχής της στους μηχανισμούς διοίκησης του κέντρου, η Ελλάδα αποκτά ενεργό θεσμικό ρόλο στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων τεχνικής βοήθειας προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τη Μολδαβία, στηρίζοντας έμπρακτα την ευρωπαϊκή τους προοπτική. Η πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο. Η Ελλάδα, η οποία πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν σε πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ήταν αποδέκτης διεθνούς στήριξης, συμμετέχει πλέον ως χώρα δωρητής
σε μια σημαντική αναπτυξιακή πρωτοβουλία του Ταμείου, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση θεσμών και μεταρρυθμίσεων στην ευρύτερη γειτονιά της. Ο κύριος Πιερακάκης θα συναντηθεί επίσης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι οικονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, με δεδομένη τη ρήτρα διαφυγής που παρέχει στα κράτη-μέλη πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα. Θα συζητηθούν ακόμη ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 30χρονος Ρουμάνος, ο οποίος κατηγορείται για μεταφορά 3 παράτυπων μεταναστών προς το εσωτερικό της χώρας. Ο άνδρας εντοπίστηκε χθες βράδυ στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης ακινητοποίησαν το όχημα που οδηγούσε. Στις πίσω θέσεις βρέθηκαν 3 αλλοδαποί από το Ιράν και το Ιράκ, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι 3 διακινούμενοι επιχείρησαν κατά τον έλεγχο να διαφύγουν. Συνελήφθησαν όμως ύστερα από πεζή καταδίωξη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχαν παραλυφθεί το μεσημέρι της ίδιας μέρας από δασόδη περιοχή κοντά στον ποταμό Εύρο και κατά δήλωσή τους είχαν καταβάλει 5.000 ευρώ ο καθένας σε άγνωστους με σκοπό να φτάσουν στην Ελβετία που ήταν ο τελικός τους προορισμός. Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία ενώ κατασχέθηκαν το όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό. Οι μόνιμες ομπρέλες και κατασκευές στις παραλίες είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται κάθε χρόνο σε παραλίες ανά την Ελλάδα. Στο Δήμο Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική προχώρησαν σήμερα σε αφαίρεσή τους ώστε να απελευθερωθεί η παραλία. Έλεγχοι γίνονται ήδη τις τελευταίες μέρες και σήμερα άνθρωποι του Δήμου βρέθηκαν στα φλογητά όπου και απομάκρυναν τις ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί παράνομα. Δεν έλειψαν βέβαια και οι διαμαρτυρίες ακόμη και από τουρίστες και παραθεριστές με τους ανθρώπους του Δήμου να εξηγούν πως η τοποθέτηση ομπρελών στην παραλία είναι παράνομη. Από το Δήμο είχε δοθεί διορία να αφαιρέσουν όσοι είχαν βάλει τις ομπρέλες τους μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό και πραγματοποιήθηκε αυτή τη μέρα η επιχείρηση Σκούπα, κάτι που θα συνεχιστεί και σε άλλες παραλίες όπως στα Νέα Πλάγια και θα επαναληφθεί. Σε αντίστοιχες κινήσεις προχωρούν και άλλοι δήμοι στη Χαλκιδική ώστε οι ελεύθερες παραλίες να παραμείνουν πραγματικά ελεύθερες. Ανωδική πορεία καταγράφουν οι επικυρώσεις καθώς όλο και περισσότεροι επιβάτες στρέφονται στα μέσα σταθερής τροχιάς της Αθήνας, δηλαδή με το μετρό, τον ΙΣΑΠ και το τραμ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων ασκούν πιέσεις, όπως είδαμε, στην τσέπη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα η εκρηκτική αύξηση σημειώνουν οι έλεγχοι, ενώ οι βεβαιωμένες παραβάσεις καταγράφουν μείωση της τάξης του 4,21% τον φετινό Μάιο σε σύγκριση με πέρυσι, με πηγές των σταθερών συγκοινωνιών να την αποδίδουν στη σταδιακή συμμόρφωση του επιβατικού κοινού. Η δε μάχη για την καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής, το μέγεθος της οποίας παραμένει εδώ και χρόνια γρίφος, συνεχίζεται με την αυστηροποίηση των προστήμων. Από τις 30 Μαΐου τα πρόστιμα για τους λαθρεπιβάτες έχουν γίνει πιο τσουχτερά, αγγίζοντας τα 100 ευρώ για τους δικαιούχους κανονικού εισιτηρίου από 72 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους μειωμένου εισιτηρίου ανήλθαν στα 50. Παράθυρο για να μειωθεί το πρόστιμο στο μισό παρέχει η δυνατότητα αγοράς κάρτας απεριορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών, εφόσον η αγορά πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής του προστίμου. Στο δίστομο Βιωτίας πραγματοποιούνται οι ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του 1944. Ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα, με την παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Οι εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα στη βιβλιοθήκη του Μουσείου Θυμάτων, όπου επικρατεί έντονη συγκινησιακή φόρτιση, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται φέτος
στους επιζώντες της σφαγής. Μιλώντας από το χώρο του μουσείου, ο δικηγόρος Μιλτιάδης Φουντούρης μετέφερε δραματικές προσωπικές μαρτυρίες περιγράφοντας τη θηριωδία των Ναζί. Δεν σκότωσαν μόνο άνδρες που δήθεν έψαχναν για αντάρτες. Έσφαξαν νήπια, γυναίκες, ό,τι βρήκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ιστορία της μητέρας του, η οποία σώθηκε ως παιδί πηδώντας από παράθυρο την ώρα που οι Ναζί δολοφονούσαν τα μέλη της οικογένειάς της. Σκότωσαν τον πατέρα της, τη μητέρα της και τις δύο ανήλικες αδελφές της που τις κρατούσε στην αγκαλιά της. Όπως τόνισε, οι επιζώντες έζησαν μια ζωή γεμάτη τραύματα. Μιλάμε πάντα για αυτούς που χάθηκαν. Όμως αυτοί που έμειναν πέθαναν εκατοντάδες φορές και έφυγαν αδικαίωτοι, πρόσθεσε ο κύριος Φουντούρης. Έχουν περάσει 20 χρόνια από την απόφαση του εφετείου Φλωρεντίας που την καθιστά εκτελεστή. Όμως το γερμανικό δημόσιο επιχειρεί συστηματικά να μπλοκάρει την εκτέλεσή της, ενώ και τα ιταλικά δικαστήρια απορρίπτουν διαρκώς τις σχετικές προσφυγές. Η τελευταία απόφαση, τον Απρίλιο του 2026, επιτρέπει τη συνέχιση της εκτέλεσης στην Ιταλία. Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσό των αποζημιώσεων με τους τόκους ενδέχεται να ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίγει και πάλι, αγαπητοί ακροατές, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για να συμπεριλάβει περισσότερους δικαιούχους οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαίωμα σε δωρεάν διακοπές. Την ίδια ώρα, όπως όλα δείχνουν, την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης το οριστικό Μητρό Δικαιούχων, Αποκλειωμένων και Παρόχων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε κατασκηνώσεις. Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, στην τελική ευθεία βρίσκεται και το πρόγραμμα φιλοξενίας 70.000 παιδιών.

για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ενώ για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω, η περίοδος φιλοξενίας παρατείνεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής ορίζεται γενικά στις 15 συνεχόμενες μέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης. Ειδική μέρημνα λαμβάνεται για τις πυρόπληκτες και πλημμυροπαθείς περιοχές, στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους δήμους Ιστιαίας, Εδιψού και Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννα στην Εύβοια, καθώς και σε ολόκληρη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Η διάρκεια της δωρεάν διαμονής των παιδιών μπορεί να φτάσει έως και τις 30 συνεχόμενες ημέρες. Ενώ λοιπόν στα επόμενα 24 ώρα ενεργοποιείται το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο είχε κλείσει και βρίσκεται στη φάση εξαργύρωσης των επιταγών, ανοίγει και πάλι για να συμπεριλάβει περισσότερους δικαιούχους. Ειδικότερα, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας επεκτείνει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-27 σε περισσότερους δικαιούχους, σε ένα ποσοστό που αντιστοιχεί το 10% των υφιστάμενων 300.000 αιτήσεων. Με άλλα λόγια, από τους επιλαχόντες που είχαν υποβάλει αίτηση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις αλλά δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επειδή υστερούσαν σε μόρια, άλλοι 30.000 θα λάβουν επιταγή για να κάνουν επιδοτούμενες διακοπές. Τη διεξαγωγή αναλογικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε απάντηση για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι την προηγούμενη μέρα. «Πιστεύω πως η ανταπόδοση θα πρέπει να είναι πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου ABC, το οποίο διευκρίνησε πως η δήλωση αυτή έγινε μόλις μερικά λεπτά προτού ανακοινωθεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πως άρχισαν να διεξάγουν πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Λίγη ώρα αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στη νότια ακτή του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ, σε τοποθεσίες της επαρχίας Ορμουζγκάν, στην ίσο Κέσμ και σε παραθαλάσσια περιοχή κοντά στα στενά, ενώ κάνανε λόγο για πλήγματα από αμερικανικά μαχητικά. Κατόπιν αυτών, οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση με drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και την Ιορδανία σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιδρομές, διαμηνύοντας πως επίκυνται ακόμη πιο δυνατές ενέργειες. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε τη νομική και ηθική ευθύνη όλων των χωρών της περιοχής, ιδίως εκείνων που βρίσκονται στις νότιες ακτές του Περσικού κόλπου, να αποτρέψουν, όπως σημειώνουν οι Ιρανοί, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από τη χρήση του εδάφους ή των εγκαταστάσεών τους για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εκτέλεση ή την υποστήριξη εχθρικών ενεργειών κατά του Ιράν. Σε κλειόπολη ορκίας τώρα έχει τεθεί από τον Ισραηλινό στρατό η Τύρος, το ιστορικό λιμάνι των Φινίκων στο Νότιο Λίβανο και μία από τις αρχαιότερες διαρκώς κατοικημένες πόλεις του κόσμου. Αψηφώντας τις αυστηρές συστάσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανταλλαγή βομβαρδισμών με το Ιράν το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεχίζει την εκστρατεία του εναντίον της Χεσμπολάχ, ναρκοθετώντας τις προσπάθειες για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από βομβαρδισμό στο ανατολικό τμήμα της Τύρου χθες το πρωί. Το λέγαμε και από το δελτίο μας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Λίγο νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωσης για το σύνολο της πόλης, συμπεριλαμβανομένου του χριστιανικού τομέα στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης. Το γεγονός αυτό δείχνει τους δεσμούς που έχει οικοδομήσει η σιιτική Χεσμπολάχ πέραν της θρησκευτικής κοινότητας από την οποία προέρχεται. Με χθεσινή ανακοίνωσή της, η οργάνωση κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να αποκαταστήσει σχέσεις, όπως λέει, με το Ιράν
και να επωφεληθεί της υποστήριξης.

στήριξης που παρέχει η Ισλαμική Δημοκρατία στο Λίβανο. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι εντολές εκένωσης των Ισραηλινών εκτείνονται σε ολόκληρο το Νότιο Λίβανο, σε έκταση που φτάνει το 1 πέμπτο της χώρας, ενώ οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Στην Ευρώπη μεταφερόμαστε, όπου αντιμεταναστευτικές διαμαρτυρίες και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ. Χθες, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε τη Δευτέρα το βράδυ στη βόρεια πλευρά της πόλης. Κατοικίες και οχήματα πυρπολήθηκαν, οι αρχές διέκοψαν προσωρινά όλα τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη, ενώ αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ένας 30χρονος άνδρας από το Σουδάν αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου σήμερα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σχέση με την επίθεση. Επιπλέον κατηγορείται για κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και για απειλές κατά της ζωής. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα μάτια, στο λαιμό και στην πλάτη έπειτα από την επίθεση. Βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ομάδα πολιτών, μεταξύ των οποίων και ένα άτομο που κρατούσε ξύλινο ρόπαλο, να ακινητοποιεί τον φερόμενο ως δράστη μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Οι αστυνομικές αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας απίθυναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση, καθώς μετά το περιστατικό καταγράφηκαν σποραδικές αιστείες αναταραχής σε διάφορες περιοχές. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις. Αν και ορισμένες διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν ειρηνικά, σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκαν βία επεισόδια. Περίπου 100 άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους προκάλεσαν φθορές σε κατοικίες, καθώς έσπασαν πόρτες και παράθυρα. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων και ένα λεωφορείο. Η Υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας τόνισε πως δεν υπάρχει θέση για κουκλοφόρους τραμπούκου στη Βόρεια Ιρλανδία, προσθέτοντας πως το μίσος δεν μπορεί να επικρατήσει. Επιδημία χολέρα στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία έχει προκαλέσει το θάνατο 74 ανθρώπων και έχει μολύνει περισσότερους από 7.000 από τις αρχές Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Σύμφωνα με την οργάνωση, η νόσος έχει εξαπλωθεί σε 14 από τις 27 τοπικές περιοχές της πολιτείας, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα υγείας λόγω σχεδόν 2 δεκαετιών βίας και εξέγερσης από την οργάνωση Boko Haram. Η χολέρα αποτελεί ενδημική και εποχική ασθένεια στην Νιγηρία, όπου σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, μόλις το 14% του πληθυσμού, που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια, έχει πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό. Και σε μια εξαιρετικά ανησυχητική είδηση, τα ακραία φαινόμενα μετατρέπονται πλέον σε κανόνα, προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Κλίματος Κοπέρνικους, τονίζοντας έκθεσή του που δίνει στη δημοσιότητα πως ο Μάιος ήταν ο δεύτερος πιο θερμός στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνον του 2024. Στην Ευρώπη, ασυνήθιστα πρόωρο και έντονο κύμα ζέστης δείχνει με ποια ταχύτητα τα ακραία κλιματικά φαινόμενα μετατρέπονται στη νέα ομαλότητα, μάλλον παρά σε εξαίρεση, υπογραμμίζει η Σαμάνθα Μπέρτζες, κλιματολόγος του Κοπέρνικου, σύμφωνα με το κείμενο. Τον Μάιο καταγράφηκαν αρκετά ρεκόρ σε μηνιαία βάση στη Γυραιά Ήπειρο, με συνέπεια εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις σε Γαλλία, Βρετανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία, σημειώνει το παρατηρητήριο. Αν και αξιοσημείωτο, το φαινόμενο αυτό εγγράφεται στο πλαίσιο της ταχείας αύξησης της θερμοκρασίας στην Ευρώπη και στη μακροπρόθεσμη τάση προς πιο συχνά, πιο εντατικά και πιο πρόωρα κύματα ζέστης, εξηγεί.

0: από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις. Αύριο Πέμπτη και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Αύριο Πέμπτη λοιπόν στις 7 το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας στο Γαλάτσι. Το Παπάφιο Ίδρυμα, εξέχον δείγμα φιλανθρωπίας του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Παπάφη, ανοίγει μετά από 20 περίπου χρόνια τις πύλες του για να φιλοξενήσει μια εμβληματική εκδήλωση με θέμα φιλανθρωπία και κοινωνική ευθύνη από το Βυζάντιο στη σύγχρονη κοινωνική δράση. Στην ανοιχτή εκδήλωση μας προσκαλούν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Στις 13 Ιουνίου και ώρα 11 το πρωί. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες όμως νεφών στα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της δυτικής στερεάς της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδα στα Γιάννενα. Οι άνεμοι και περιμένουμε καταιγίδες στα ανατολικά, σε όλο τον κορμό ανατολικά της Πίντου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 28 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά 33 με 34 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 24 βαθμοί που έχουμε στα νησιά και Οθονή, στον Βόρειο Ιόνιο και στην Αστυπάλαια και 25 βαθμούς στην Κάλυμνο, στην Μύκονο, στην Άξο, στη Σύρο και στη Σιτία. Ενώ 33 βαθμούς έχουμε στο Αγρίνιο, στην Άφακτο, στη Σπάρτη, στο Βέλος Κορινθίας, στο Τιμπάκι στην Κρήτη, 34 στο Άργος και 36 στο Λεωνίδιο. Μακεδονία Θράκη. Γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα στη Μακεδονία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά και ημιορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ηπειρωτικά νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς και μεμονωμένες καταιγίδες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδία και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές όμβρη και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή της Τρυπόλεως. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 28 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 4 με 5. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πιο ενισχυμένοι 4 με 5. Η θερμοκρασία στην Αττική αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 33 στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σκηνιά. 31 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν τοπικές βροχές και όμβρη και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Πέμπτη, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός αρχικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές όμβρη και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, γιατί συνεχίζεται η αστάθεια. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι και 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά 33 με 35. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό, προσκυρές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους. Στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 17 βαθμοί το πρωί, 32 με 33 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 29 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Στα νησιά του Ιωνίου γενικά έθριο καιρό. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσει με τοπικές βροχές και όμβροι. Κυρίως στα ορεινά, όπου πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί, 30 και στα ηπειρωτικά 32 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου, 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 27 με 28 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά μέχρι και 36 το μεσημέρι η θερμοκρασία. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 12 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 28 και θα έχει και πάλι ομίχλη όπως και σήμερα. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό με 21 βαθμούς το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Στην Κρήτη τοπικά 30 με 31. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, 20 βαθμοί το πρωί, 30 με 32 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτική, νοτιοδυτική αρχικά και μετά θα γίνουν δυτική, βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με ταυλίτους άνεμους μέχρι 4 μποφόρ, 20 βαθμούς το πρωί, 32 με 33 το μεσημέρι. Πιθανόν τοπικά και 34. Η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις προσκαιρά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Μεταβλητή Γιάννη μέχρι 4 από 4, με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη να κυμαίνεται από 19 μέχρι 32 βαθμούς, 32-33. Αυτά και για τον αυριανό καιρό. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλώνα που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98 222.

0: Στη σημερινή εκπομπή και στο πλαίσιο των αναφορών μας σε σημαντικές σημαίνουσες προσωπικότητες που έχουν την καταγωγή τους από τα Ιπτάνησα ή με κάποιον τρόπο έχουν συνδεθεί μαζί τους, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Ανδρέα Μουστοξίδη. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μεταλινέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Καλησπέρα κύριε Παπά, καλησπέρα και στους αγαπητούς ακροατές. Και σήμερα συνεχίζουμε την γνωριμία με σπουδαίες προσωπικότητες που έδρασαν στην καθημάς Δύση, δηλαδή στη δική μας Δύση, στην Ρωμαϊκή, στην ελληνικότατη Δύση, και είναι τα Επτάνησα. Τα Επτάνησα που δημιούργησαν το πρώτο ελληνικό κράτος της νεωτερικότητας, 21 Μαρτίου 1800, δηλαδή σχεδόν 30 χρόνια πριν την ίδρυση του ελληνικού κράτους, και το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο, 1824. Σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα υπάρχουν προτεργάτες. Κορονίδα όλων των Επτανησίων αλλά και των Ελλήνων της εποχής είναι βέβαια η εμβληματική μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια. Είναι όμως σημαντικό ότι ο Ιωάννης Καποδίστρας δεν ήταν ένας εγωιστής και εγωπαθής που ήθελε να δείχνει, όπως κάποιοι ψευτοηγέτες της σύγχρονης εποχής, ότι μόνο αυτοί δεσπόζουν και έχουν απλά συμβούλους, αλλά διάλεγε ότι καλύτερο υπήρχε. Και ένας από τους καλύτερους που ήταν πάντοτε δίπλα στον Καποδίστρια. Κατά τον ιστορικό τους βίο αλλά και κατά την μεταϊστορία, αφού ετάφη δίπλα στον Ιωάννη Καποδίστρια στη Μονή της Πλατιτέρας στην Κέρκυρα, είναι η υπεροχική μορφή του Ανδρέα Μουστοξίδη. Αν μου επιτρέπετε κύριε Παπά, θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά μέσα από το βίο του και με τις αναγκαίες στάσεις, όπως μας αρέσει εμάς να κάνουμε την εμβάθυση που κάνουμε σε κάποιες λεπτομέρειες που περνούν από τον αναγνώστη πολύ βιαστικά, αλλά είναι πολύ σημαντικές, γιατί αυτές οι λεπτομέρειες τελικά κρύβουν το μεγαλείο των προσωπικότητων με τις οποίες ασχολούμαστε. Ανδρέας Μουστοξίδης λοιπόν γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 6 Ιανουαρίου 1785. Τα φώτα δηλαδή είναι η μέρα των φώτων, και μάλιστα έτσι για να ξέρουμε και να βριστούμε στο εδώ και τώρα της ιστορίας, βρισκόμαστε 1785 επί ενετοκρατίας. Θα χρειαστούν άλλα 13-14 χρόνια για να ολοκληρωθεί μια περίοδος 400 ετών. Έτσι, για να καταλαβαίνει και ο ακροατής, 200 χρόνια δεν έχει κλείσει ακόμα να συμπληρώσει το ελληνικό κράτος, αυτό που λέμε Ελλάδα σήμερα, 200. 400 χρόνια φραγκοκρατίας. Μαζί με τη φραγκοκρατία 500 περίπου. 400 χρόνια ενετοκρατίας. Και θέλει άλλα 13-14 χρόνια για να εκπνεύσει αυτή η μακρά περίοδος, που το μεγαλύτερο θαύμα είναι ότι οι Έλληνες της Επτανήσου, είτε της φραγκοκρατούμενης εκείνη την εποχή, είτε αργότερα και του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους της Επτανήσου πολιτείας, δεν έπαυσαν ποτέ να είναι Έλληνες, Ρωμοί Ορθόδοξοι, παρόλο που για 5,5 αιώνες δεν είχαν Ορθόδοξο επίσκοπο. Τα λέω αυτά γιατί σήμερα ακούω κάποιους ηγέτες, υποτελεί πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, να λένε ότι το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε το 1821. Και λέω, καλά, άμα είναι ακαδημαϊκοί, δεν υπάρχει κάποιος να τους ζητήσει τα δακτορικά τους και τα πτυχία τους πίσω? Δεν υπάρχει μια προστασία της επιστήμης? Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Μπορεί σε άλλες επιστήμες, σε θετικές, ο καθένας να λέει τη θεωρία του. Η ιστορική επιστήμη είναι άκρος θετική επιστήμη. Ή έγινε αυτό και το καταλαβαίνουμε, δεν έγινε. Ή υπάρχει ελληνικό κράτος πριν το 1821 που οδηγεί στην Επανάσταση, ή δεν υπάρχει. Ένα από τα δύο. Και επειδή υπάρχει και είναι τεκμηριωμένος, αυτό περιμένουμε. 9 χρόνια με μικρότερος από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Και αυτό έχει τη σημασία του. 1776 γεννιέται ο Ιωάννης Καποδίστρας, ίδιο μήνα. 6 Ιανουαρίου γεννήθηκε το 1785 ο Μουστοξίδης, 30 Ιανουαρίου, δηλαδή των τριών ιεραρχών, ο Καποδίστρας, που κακώς, έχουμε μπερδέψει το παλιό ημερολόγιο με το νέο ημερολόγιο, αναγράφουν όλοι 10 Φεβρουαρίου του 1776 γεννήθηκε ο Καποδίστρας. Όχι, με το παλιό ημερολόγιο, αφού παίρνουμε την 27η Σεπτεμβρίου του 1831 ως ημερομηνία χρονολογία δολοφονίας. Ιδάλλως θα πρέπει να μιλήσουμε με νέο ημερολόγιο, να πούμε ότι 10 Φεβρουαρίου γεννήθηκε ο Καποδίστριας και 9 Οκτωβρίου δολοφονήθηκε. Λοιπόν, είδατε λοιπόν παράδοξα της ιστορίας που δεν είναι εύκολη υπόθεση να διαβάζεις μόνο, αλλά και να κατανοείς αυτά που διαβάζεις. Γεννήθηκαν και οι δύο τον Ιανουάριο. Ο μικρός ο Μουστοξίδης, ο Ανδρέας Μουστοξίδης, μεγάλωσε και αυτός μέσα στο εκκλησιαστικό περιβάλλον, μέσα στην εκκλησία, διότι η εκκλησία ήταν αυτή που διέσωσε το έθνος. Μ' αρέσει και το λέω πάντο και το παναλαμβάνω και εδώ, όπως η Καχάλ, η συναγωγή, διέσωσε το εβραϊκό έθνος επί 1900 χρόνια, 1900 χρόνια, που δεν είχαν το Ισραήλ, το κράτος αυτό που σήμερα βρίσκεται σε πόλεμο με Παλαιστίνη, με γειτόνους, με Τεχεράνη κτλ. Έτσι και τότε η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, τα μοναστήρια, οι ενορίες ήταν εκείνες που διέσωσαν την εθνική συνείδηση. Άρα υπάρχει έθνος. Μόνο αν σκέφτονται αυτοί που λένε ότι το έθνος ξεκίνησε το 1821 το ελληνικό, να μας πούνε ότι και η Ορθόδοξη Εκκλησία ξεκίνησε το 1821. Τότε θα το δεχτώ. Ή δέχεσαι και τα δύο λοιπόν, ή εφόσον δεν δέχεσαι ότι η Εκκλησία ξεκίνησε το 1821, δεν μπορείς να λες ότι το έθνος διαμορφώνεται τότε. Σε ηλικία 15 ετών πήγε στην Ιταλία και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας. Μη μας παραξενεύει. Το Πανεπιστήμιο της Πάντοβας ήταν το πανεπιστήμιο που μπορούσαν να σπουδάσουν τα Ελληνόπουλα και ειδικά οι Επτανήσιοι και ακόμα πιο ειδικά οι Κερκυραίοι. Δεν υπάρχει ελεύθερη Ελλάδα, δεν υπάρχουν πανεπιστήμια, δεν υπάρχει Ένωση Ακαδημία. Στην Πάντοβα πηγαίναν και μάλιστα πηγαίναν νωρίς, όπως και ο Καποδίστριας. 15-16 ετών. Τότε τελειώνα σχολείο, τότε πηγαίνανε. Είναι μια εποχή που ο άνθρωπος οριμάζει πολύ πιο εύκολα. Παιδιά από 6, 7, 8 ετών ξεκινούσαν να εργάζονται στα κτήματα, στα χωράφια, στην κτηνοτροφία, στην ναυτιλία. Αλλά και από μικρή ηλικία, με τα σχολεία που είχαν στα σπίτια τους, είχαν δασκάλους στα σπίτια. Δεν υπήρχαν δημόσια σχολεία. Στα ευρωπαιοκρατούμενα και όχι βαρβαροκρατούμενα, όπως λένε κάποιοι, Επτάνησαν, δεν είχαμε Τούρκους. Αλλά όπως οι Τούρκοι δεν φτιάξανε δημόσια σχολεία, το ίδιο και οι Ευρωπαίοι, και οι Φράγκοι, και οι Βενετσιάνοι. Δεν φτιάξανε δημόσια σχολεία. Ελάχιστα φτιαχτήκανε, ελάχιστότατα, μετρημένα στο ένα χέρι, όχι και στα δύο χέρια, τα οποία φτιαχτήκαν από τις κοινότητες, από το κοινοτικό σύστημα το Ορθόδοξο και από τις ενορίες. Σπούδασε λοιπόν στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας, όπου αναγορέθηκε νομοδιδάκτορ το 1805. Οπότε να υπολογίσουμε μια δεκαετία, 9 χρόνια διαφορά με τον Καποδίστρια, μια δεκαετία μετά από την αποφύτιση του Καποδίστρια από το ίδιο πανεπιστήμιο. Νομικός λοιπόν, αλλά ονομάστηκε μέρος της αρχαιολογικής εταιρείας της Φλωρεντίας και της Φλωρεντιανής Ακαδημίας. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν διαβάσουμε ποια ήταν τελικά η ιδιότητα του Μουστοξίδη, γλωσσολόγος, πολιτικός, ιστορικός και φιλόλογος. Είναι σημαντικό να πούμε ότι επέστρεψε στην Κέρκυρα και άρχισε να παραδίδει μαθήματα στο Λύκειο Αμισθή. Ξέρετε, εγώ συγκινούμαι όταν σε μια εποχή, εκείνη την εποχή, που τα πάντα πληρώνονται, βλέπεις ότι αμισθή είναι συνήθως οι κληρικοί, οι άνθρωποι που είναι βαθιά ορθόδοξοι, δεν έχουν επηρεαστεί ούτε από το ανατολίτικο πνεύμα των Τούρκων που θέλανε παντού μπαξίσι και παντού πληρωμή για να κάνουν οτιδήποτε, τα άσπρα που λέει ο Άγγος Κοσμάς Φετολός. Αλλά με συγκινεί και όταν μιλάμε για Δύση, που έχουμε τους Φράγκους και ειδικά τους Βενετσιάνους που ήταν μεγαλύτεροι έμποροι, ακόμα και οι Εβραίοι τους φοβόντουσαν, συγκρούνταν αυτές οι δύο εθνότητες, διότι ήταν έμποροι και τα πάντα. Λοιπόν, ο Μουστοξίδης αμισθή παραδίδει μαθήματα ιστορίας και φιλολογίας στο Λύκειο της Κέρκυρας. Συγχρόνως δημοσίευε ιστορικές ειδήσεις περί της πατρίδας του. Και τη δραστηριότητα μάλιστα αυτή τιμήθηκε από την Γερουσία της Επτανήσου με το αξίωμα του ιστοριογράφου των νησιών και με τον έπαινο για τον ζήλο και τη φιλοσοφική αξία των έργων του. Ο Μουστοξίδης για την εποχή του ήταν από τους ελάχιστους Έλληνες που γνώριζε ιστορία, όπως και ο Άννης Καποδίστριας. Και είναι ντροπή, γι' αυτό με βλέπετε να μιλάω έτσι, όταν λέμε ότι το ελληνικό έθνος, τολμούνε κάποιοι να πούνε, και αν είναι και συνάδελφοί μου δίθεν επιστήμονες και πανεπιστημιακοί, είναι ακόμα μεγαλύτερη ντροπή, να λένε ότι το ελληνικό έθνος εμφανίστηκε μετά τη Γαλλική Επανάσταση και το συνειδητοποίησε το ποιοι ήταν το 1821 και δυστυχώς παρασέρωνε και πολιτικούς, τον πρωθυπουργό μας και άλλους και την υπουργό μας της παιδείας να μασάει τις ίδιες αθλειότητες, διότι δεν προσβάλλουν την ιστορία, δεν έχει ανάγκη η ιστορία να προσβληθεί. Προσβάλλουν όμως πρωτίστως το Μουστοξίδη και τον Καποδίστρια, οι οποίοι γνώρισαν πολύ καλά ιστορία στην εποχή τους και μας υπενθυμίζουν τη συνέχεια του ελληνισμού από την αρχαιότητα, τους μέσους χρόνους, τη Ρουμανία, Βυζάντιο μέχρι σήμερα. Όλα αυτά τα έχει θεμελιώσει και τεκμηριώσει άριστα ο καθηγητής Γεώργιος Κοντογιώργης. Και μάλιστα είναι σημαντικό ότι δημοσιεύει ιστορικές ειδήσεις, θα το διαβάσω κατευθείαν από την πηγή, και συγχρόνως εδημοσίευσε ιστορικά στινάς ειδήσεις περί της πατρίδος του, της Κερκύρας. Νοτίτσιε περ σερβίρε αλλα στόρια κορκυρέζε. Σημειώσεις για την ιστορία της Κέρκυρας. Το πρώτο τούτο δοκίμιο της πατρίου ιστορίας, το σου τον ήρεσεν, ως το λίγων καιρών μετά την δημοσίευσή του, η Γερουσία της Επτανής Πολιτείας, όπως είπαμε, ανηγόρευσε τον νέο συγγραφέα του Μουστοξίδη, ιστοριογράφων των ίσων, με μισθών 300 διστήλων, ο δε αυτοκράτορ της Ρωσίας Αλέξανδρος ο Πρώτος, προς όν ο Μουστοξίδης προσεπώνησε το περίου λόγος πόνημα, δηλαδή του το αφιέρωσε, ετοίμησαν αυτόν δια του παρασίμου του Αγίου Βλαδιμίρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα μικρό νησάκι με έναν άγνωστο ακόμα ιστοριογράφο φτάνει με αυτό το κείμενό του που δείχνει τη συνέχεια του ελληνισμού με επίκεντρο την Κέρκυρα, και η Κέρκυρα είναι Ελλάς και τα Επτάνησα είναι Ελλάς, ήταν, είναι και θα παραμείνουν με τη βοήθεια του Θεού, και αναγνωρίζεται η προσφορά του αυτή στον κόσμο. Κατόπιν ο Μουστοξίδης έκανε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν περιορίστηκε στον τόπο του, δεν έμεινε στον τόπο του, αλλά συνέχισε να ταξιδεύει, και τώρα θα δούμε το μεγάλο του έργο, και μάλιστα σε μια εποχή που υπάρχει μόνο Επτάνησος πολιτεία από το 1800 και δεν υπάρχει ακόμα το ελληνικό κράτος, ούτε καν τα σχέδια και οι σχεδιασμοί των Ελλήνων αγωνιστών για το μεγάλο ξεσηκωμό του 1821. Ο Μουστοξίδης ήταν τότε ένας από τους ελάχιους Έλληνες που, όπως είπαμε, γνώριζε ιστορία αλλά και αρχαιολογία. Αμέσως έβαλε τον κυβερνήτη, τον Ιωάννη Καποδίστρια, που τότε ήταν υπουργός επικρατείας στα Επτάνησα, να υπογράψει διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν η πώληση και η εξαγωγή αρχαιοτήτων, καθώς και κάθε ανασκαφή, τόσο στο επτανησιακό έδαφος τότε, αλλά αργότερα και στο ελληνικό έδαφος, αν δεν είχε πρώτα κρατική άδεια. Να θυμίσω ότι το εμπόριο αρχαιοτήτων με την Ευρώπη ήταν τότε πολύ διαδεδομένο, καθώς αετονίχηδες έμποροι αγόραζαν για ψίχουλα ό,τι αρχαίο έβρισκαν οι πάμφτωχοι και αγράμματοι Έλληνες στα χωράφια τους, και το φόρτωναν, το μεταφόρτωναν αμέσως στα καράβια για να το μοσχοπουλήσουν στην Ευρώπη. Εδώ ανήκει και ο κύριος Έλγιν, και τα Ελγίνια, όπως λένε, μάρμαρα, ή για την ακρίβεια τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και βλέπουμε λοιπόν το ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τη συνέχεια του ελληνισμού για να μπορούμε να διεκδικούμε και να μην παίζουμε το παιχνίδι των μισελλήνων Ευρωπαίων, μεταξύ των οποίων και των Βρετανών μισελλήνων, που όχι που αγαπούν μόνο την ημισέλληνο, αλλά που μισούν και τους Έλληνες, και οι οποίοι σου λένε, γιατί να μην τα κρατήσουμε εμείς. Γιατί σε μια εποχή δικαιωμάτων, που ο καθένας έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, εγείρουμε και εμείς τα δικαιώματα στην δική μας εθνική και πολιτισμική κληρονομιά, τα οποία ανήκουν πρώτα απ' όλα σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα και στους Έλληνες που συνεχίζουμε τη δική τους παράδοση.
0: Κύριε Μεταλινέ, μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Το πρόσωπο και η προσωπικότητα του Ανδρέα Μουστοξίδη είναι το βασικό θέμα της σημερινής μας εκπομπής, την πρώτη εκπομπή που αναφερόμαστε στον σημαντικό αυτό άνδρα των Επτανήσων. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε άλλες εκπομπές να πούμε περισσότερα. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Δημήτρη Μηταλινό, τον σημερινό μας προσκεκλημένο και τον τακτικό μας προσκεκλημένο κάθε Τετάρτη. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κύριε Μηταλινέ, για τα επόμενα 6-7 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί έτσι μου οριοθετείτε ότι θα παρακολουθήσουμε το Μουστοξίδη πριν την Ελλάδα, πριν έρθει δηλαδή και ακολουθήσει τον Ιωάννη Καποδίστρα στην Ελλάδα σήμερα, να τελειώσουμε λίγο την περιδιάβαση στην Ευρώπη. Λίγο πριν από τη γαλλική κατοχή των νησιών, δηλαδή πριν το 1807, που είναι η δεύτερη κατοχή, έρχονται οι ίδιοι οι Γάλλοι μετά το 1799, έρχονται οι Δημοκρατικοί, έρχονται μετά από 8 χρόνια με άλλο κουστούμι. Οι ίδιοι οι Γάλλοι Φράγκοι έρχονται ως αυτοκρατορικοί. Αποδήμησε ξανά προς την Ιταλία, επισκέφθηκε το Παρίσι και επέστρεψε πάλι στο Μιλάνο, περιηγήθηκε τη Γερμανία, τη Σαξονία και την Ελβετία, μελετώντας και αποθησαυρίζοντας πολλές και πολύτιμες ιστορικές ειδήσεις, χειρόγραφα και πικές για την πατρίδα του. Αυτή η προσφορά του Μουστοξίδη δεν έχει δυστυχώς μελετηθεί πολύ και είναι τρομερή η προσφορά. Και ο Κοράης, για να είμαστε δίκαιοι, περισυνέλεξε φιλολογικές ειδικά μελέτες και πληροφορίες όσο είχε όρεξη να εργαστεί, γιατί δεν είχε πάντοτε όρεξη ο Κοράης να εργαστεί, αλλά ο Μουστοξίδης ήταν μοναδικό φαινόμενο για την όρεξή του και ήταν εκείνος που αυτή είναι η μεγαλύτερη του προσφορά επιστημονική. Αποθησάβρισε ιστορικές ειδήσεις πολύτιμες, χειρόγραφα, πηγές, αγόραζε εξειδείς, πολλά τέτοια τεκμήρια τα οποία χρειάστηκαν αργότερα και στην Ελλάδα και στην Επτάνησο αρχικά, αλλά στην Ελλάδα αργότερα. Θα μου επιτρέψετε από το πρωτότυπο κείμενο να διαβάσω λίγο αυτή την αναφορά για να δείχνουμε έτσι και την τεκμηρίωση. Αποδημήσαζε εκ δεκτέρου εις Ιταλίαν, αυτό που αναφέραμε, επεσκέφθη τους Παρισίους και πάλιν επέστρεψεν εις Μεδιόλανα, δηλαδή στο Μιλάνο. Ένθα κατά το 1811 και 1814, είναι πολύ σημαντικό γιατί βρισκόμαστε ακριβώς πριν το συνέδριο της Βιέννης, ακόμα με σουρανίο Ναπολεόντα στην Ευρώπη, και αυτήν ακριβώς την εποχή εκείνος ταξιδεύει και στο Μιλάνο και στο Παρίσι και εξέδωκε 2 τόμους των ιστορικών αυτού μελετών υπό τον τίτλο «Illustrazioni Corcirensi». Ανεκάλυψε δε και δημοσίευσε ανέκδοτον απόσπασμα του περί αντιδόσεως λόγου του Ισοκράτους το 1812. Κατά αυτήν δε την εποχή διορίστη μέλος αντεπιστέλων του Ινστιτούτου της Γαλλίας, Ναπολέοντα σημαίνει αυτό, ως και των βασιλικών ακαδημιών του Βερολίνου, του Μονάχου και του Ταυρίνου και της Αυτοκρατορικής της Βίλνας, και δόθη αυτό άδεια παρά της Ιταλικής κυβερνήσεως να συμβουλευτεί την μεταξύ της Ενετικής Πολιτείας και των Ευρωπαϊκών Αυλών αλληλογραφίαν εξής πολλά ηρίστη πολυτιμωτάτας σημειώσεις. Επεσκέφθη δε το 1814 εν Ζυρίχη και το 1815 εν Παρισίς τον αείμνηστον Καποδίστρια. Περιηγήθη ακολούθως, όπως είπαμε, στη Γερμανία, στη Σαξονία, βρήκε την βιβλιοθήκη την πλούσια της οικογένειας του κόμιτος Σούλενμπουργκ, του Σχουλεμβούργου που λέμε στην Κέρκυρα, που το 1716 υπήρξε ο επικεφαλής του Ενετικού και Χριστιανικού στρατού στην Κέρκυρα και αντιμετώπισαν νικηφόρα και με τη βοήθεια, όπως πιστεύουμε, και τεκμηριώνεται πλέον αυτό και ιστορικά, το Αγίου Σπυρίδωνος, την βοήθεια του Αγίου Σπυρίδωνος αντιμετώπισαν την πολιορκία, την τελευταία πολιορκία των Τούρκων. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι ο Μουστοξίδης διατηρεί συνέχεια στενή σχέση με τον Καποδίστρια, δεν φαίνεται ακόμα ως πολιτικός, ως επιστήμονας, ιστορικός και αρχαιολόγος, αλλά και γλωσσολόγος, που συγκεντρώνει υλικό, γι' αυτό το επιτρέπουν και στις γαλλικές βιβλιοθήκες να προσέλθει και να μελετήσει εκείνη την εποχή που μεσουρανεί ο Ναπολέοντας, αλλά και στις ελβετικές και στις αυστριακές που βρίσκονται στο άλλο στρατόπεδο και ιδιαίτερα στην Ιταλία. Μπορεί, η Ιταλία βέβαια τότε βρίσκεται υπό τον Ναπολέοντα. Το σημαντικό είναι ότι όχι μόνο εργάζεται, αλλά αναγνωρίζεται κιόλας στο έργο του. Σε μια εποχή, ειδικά σήμερα, που δεν ξέρω πόσο πολύ είμαστε ευυπόληπτοι ως επιστήμονες στο εξωτερικό και μιλάω περισσότερο για, για τις ανθρωπιστικές επιστήμες, ιστορία, θεολογία, mm-hmm. φιλολογία, και δεν έχουμε καταντήσει μιμητές όλων των ξένων θεολογιών, των αλότριων, να το πω καλύτερα, αλοτρίων θεολογιών, ιστοριογραφιών κτλ. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Μουστοξίδης αναγνωρίζει στην εποχή του και καθίσταται και εκλέγεται μέλος σε ακαδημίες του εξωτερικού. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίο πρόσωπο και μας υποδεικνύει και μας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο Ευρώπες. Υπάρχουν δύο Δύσεις. Δεν υπάρχει μόνο η Δύση των αγοραίων, των εμπαθών, δηλαδή των Ευρωπαίων εκείνων που έχουν τα πάθη τους και κοιτάνε να τα ικανοποιούν εχθές, ιστορικά, σήμερα, αλλά και αύριο. Αλλά υπάρχει εκείνη η Ευρώπη των ωραίων ανθρώπων, όχι των απανθρώπων και παλιανθρώπων, των ανθρώπων εκείνων των Ευρωπαίων που ξέρουν να γνωρίζουν, ξέρουν να εκτιμούν το ωραίο στην επιστήμη και περισσότερο και στον πολιτισμό και να τα γνωρίζουν. Αυτοί οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τον Μουστοξίδη, ο οποίος καθίσταται ως συνεργάτης του Καποδίστρια, που μαζί θα ετοιμάζουν και με τον Ιγνάτιο Γκροβλαχίας, με τον Εϊνάρδο, τον Ελβετό Τραπεζίτη και άλλους, αλλά και με τους συνεργάτες του Καποδίστρια στην Ελλάδα, Κολοκοτρώνη, Ανδρούτσο και άλλους, θα ετοιμάζουν τον γενικό ξεσηκωμό ήδη από τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 19ου αιώνα, από το 1811-15, για να μπορέσουν μια πενταετία, εξαετία αργότερα να ετοιμάσουν και τις πρόβες γενεράλες στην Κέρκυρα για να γίνει ο ξεσηκωμός του 1821.
0: Μάλιστα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται ο ραδιοφωνικός μας χρόνος και για σήμερα. Συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μετελινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για ακόμα μια φορά, κύριε Μετελινέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Χαίρετε.
0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πάτερ Αθανάση, ρίξε ένα σκηνή, μέρος πρώτο.

Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Αυτά τα τραγούδια του Θεού, τα δοξολογικά, τα πάντοτε αναστάσιμα, που στο άκουσμά τους έρχονται μπροστά σου οι μορφές εκείνες οι αγιασμένες που αντανακλούν αυτήν την πατρική εύνοια.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημά μας. Να φανερώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν.

σαν το κελάιδημα του Σπίνου, σαν το δοξολόγημά του, το ασίγαστο, μακριά από κάθε τι το ανθρωπάρεσκο. Ψέλνει μόνο για να τον ακούει ο ουρανός, σαν αυτό το κελάιδημα να έχει και στίχους πολλές φορές. Εκείνο το τι ανταποδώσομεν το Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω και νημήν. Προηγουμένως που ακούγαμε τους πατέρες από το Ιερό Κάθισμα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εκεί στους δολούς της Μάνης, να έχουμε την ευχή τους. Αυτά τα λόγια μας ήρθαν. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω και νημήν. Προς τους εχμαλώτους έγινε ελευθερωτής. Προς τους εν σκότη καθημένους πάντοτε ήταν, είναι και θα είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Επί των σταυρών ο απαθής, επί των άδειν το φως, επί των θάνατων η ζωή, η ανάστασης δια τους πεσόντας, Χριστός ανέστη.

Στέλνουμε την αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδιαιτέρως τους προμάχους της, τους μπροστάριδες της, τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας. Αυτοί οι άνθρωποι μας στέλνουν με το βίωμά τους, με τον μυστηριακό τρόπο τον οποίο βιώνουν την πίστη μας. Καθυλωμένοι οι περισσότεροι από τον πόνο, με νεκρωμένα τα σωματικά μέλη πολλές φορές, αλλά με ψυχές που ολοφτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ρηγμένες της αιώνιας ελπίδας τους, της αιώνιας ελπίδας μας, τις άγκυρες. Σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής περνούν από εδώ και μας μεταδίδουν χαρά από την αληθινή χαρά τους, την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους, την Χριστοδόρητη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όσους διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών προγραμμάτων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Την αγάπη μας και σε όλους τους Κυπρίους αδελφούς μας. Και εκεί ακούγεται η εκπομπή μας και είναι πολλά τα μηνύματα και η προσευχητική δύναμη που μας στέλνουν συνεχώς.

Και είπαμε πριν ότι με αυτά τα ψαλτοτράγουδα, αυτά τα τραγούδια του Θεού, έρχονται μπροστά μας εκείνες οι μορφές οι αγιασμένες που με έναν ευλογημένο τρόπο ξεπηδούν μέσα από την μνήμη της ψυχής μας, σε κάθε ακούσμά τους. Έτσι και σε πολλούς είμαστε βέβαιοι πως ακούγοντας το Σπίνο, αυτό το τραγούδι, ήρθε μπροστά τους ένας γλυκύτατος πατέρας. Ειδικά όσοι πριν από 30-40 χρόνια διήγαγαν την τόσο ευαίσθητη παιδική και αργότερα εφηβική ηλικία, είχαν έναν πατέρα να τους νουθετεί, να τους καθοδηγεί, να τους διαφωτίζει, να τους χειραγωγεί στη μετάνοια και στον μυστηριακό τρόπο βίωσης της Ορθοδοξίας. Ευρύ πνεύμα, πλατιά καρδιά, γλυκύτητα λόγων, των σκοταδιών ατέριαστα και χρυσοστομικά. Τάλαντο πολλαπλασιασμένο, κομμένο σαν αντίδωρο, σε οδηπόρους της αλήθειας μοιρασμένο. Ηχογραφήσεις χιλιάδες, ώρες αμέτρητες, άμβωνας, λίχνος, μαθητεία, διαφώτιση. Έμπονη, έμπρακτη θυσιαστική αγάπη. Θαύμα δεν είναι μόνο ότι υπερβαίνει το φυσικό και το αδύνατο για τους ανθρώπους. Είναι και το να μπορείς να διαφωτίζεις και να κατηχείς. Κατά μεσής του τρικυμισμένου πελάγους, μια ολκάδα λυτρωτική. Πεσμένος εγκρεμό, απαράκλητο, λιώπυρο και άδροσο, ένα σκηνί να σε τραβήξει πάνω. Του ουρανού η άμεση επέμβαση, οι πρώτες βοήθειες. Λίγα δέξια γραφτά, πριν ανοίξουμε το μικρόφωνο για τη σημερινή μας συναλληλία, μαζί με την απέραντη ευγνωμοσύνη μας για την πατρική εύνοια που χάρισε σε όλους εμάς, την καταφυγή από έναν εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου, από έναν παντοτινό στρατιώτη του Χριστού μας. Συμπληρώνονται φέτος 18 χρόνια από την γέννησή του. Για πολλούς, πιστέψτε μας, για πολλούς, ο πιο κοντινός στην καθημερινότητά τους, μέσα σε ένα σειρμό του μετρό. Εσύ, αδελφέ μου, που μας ακούς τώρα, με δύο ακουστικά να σε συνδέουν με τα αποκαλυπτικά του λόγια, εκείνα που όλο θα προτρέπουν να κινείσαι αντίθετα με το σειρμό του κόσμου τούτου.

Όσες φορές κι αν τα χείλη της καρδιάς μας κραυγάσουν το «Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε», ιδίως σε αυτές τις τόσο θεοστηγείς και σκοτεινές ημέρες που μοιάζουν να οδηγούν την ευθεία της τάχα ακμαίας ιστορίας στις έσχατες αναπνοές της, είπαμε, τίποτα άξιο δεν θα κάνουμε, Κύριε, σε σύγκριση με τους ικτυρμούς που μας δωρίζεις, παρατείνοντας τις δικές μας έμισες ανάσες. Εκεί που όλα μοιάζουν νεκρά και αφώτιστα,

η γλυκύτατη φωνή. Να σε παρηγορήσει για να σου μιλήσει για το λίμα. Για το λίμα. Εψιλον γιώτα δύο μη. Για το λίμα. Που μια χαραμάδα φωτός θα συντηρεί πάντοτε. Να ξεδιπλώνεται σαν σκηνή σωτηρίας. Να σε γλιτώσει. Ανεβάζοντάς σε από τα έγκατα του νεκροζώντανου Άδη. Κι έγινε το διαδίκτυο τόπος παραμυθίας και θερισμού. Και όσα οι ευλογημένοι διάκονοι σπορεί σου κάποτε έσπηραν, τώρα να συγκομίσουν οι πεινασμένοι για αλήθεια. Για την αλήθεια. 40 και 50 χρόνια πριν, ποιος άραγε φώτισε, Κύριε, εκείνους τους ανθρώπους, να βάλουν μπροστά στους εργάτες σου, τους ιεροκήρυκες του παραδείσου, ένα ηχογραφικό, καλύτερα να το πούμε ψυχογραφικό μηχανηματάκι, να μείνουν εκείνα τα μετανοίας λόγια τους, τα ρήματά σου, αιώνια και πλέον τόσο αναγκαία και σωστικά. Και ενώ οι πολλοί του κοπαδιού μπροστά από μια οθόνη προσκυνούν τα προβατόσχημα είδωλα της νέας τάχα εποχής, οι λίγοι παράξενοι αναζητούν ομιλήματα του Παναγόπουλου, του Καντιώτη, του Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Ναι, καλά του, καταλάβατε. Σε αυτόν είναι αφιερωμένη αυτή η σειρά των εκπομπών με τη βοήθεια του Θεού. Και τόσον ακόμα. Για τη νέα ευλογημένη εβδομάδα της πίστης που ξεκινά. Ψάχνουμε να βρούμε κάθε Σάββατο ένα ομίλημα αφιερωμένο στο ανάγνωσμα το Ευαγγελικό, στο Αποστολικό, στον Άγιο τον Μεγάλο που εορτάζει και μας καλεί στη σύναξή του. 40ήμερο Χριστουγέννων, Τριώδιο, Διακαινήσιμος, Πεντηκοστάρι, Κυριακές Ματθαίου, Κυριακές Λουκά, Μακαρισμοί, Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου, Προφήτης Ισαΐας, Απαντήσεις Απορειών, ένας κατάλογος ατέλειωτος, σαν του Θεού το έλεος. Αχ, ο πατήρα Θανάσιος, πόσους πνευματικά ορφανούς δεν καθοδηγεί χάριτη και φιλανθρωπία Θεού, ιδίως στις μέρες μας. Είχε το μέγιστο τάλαντο της ερμηνείας των γραφών. Τι βάθος σοφίας, τι συνειρμή απλησίαστη, πόσο αποκαλυπτικός ο λόγος του, πόσο θεόκλητη η διαδρομή του. Τούτη την ώρα σχεδόν 4.500 ψηφιοποιημένες ομιλίες του υπάρχουν στο διαδίκτυο. Για να παρακολουθήσεις έστω μία την ημέρα, χρειάζεσαι, αν ξεκινήσεις από σήμερα, 12 συναπτά χρόνια. Αν σκεφτείς δε ότι την κάθε μια πρέπει να την ακούσεις τουλάχιστον 2 και 3 φορές για να εμβαθύνεις κάπως, χρειάζεσαι μια ζωή ολόκληρη. Κάνεις τότε προσευχή και περιμένεις να στείλει ο Κύριος της ψυχής σου τα ότα, την έστω μία ομιλία που θα προκαλέσει την ποθητή αναγεννητική ρανίδα της μετανοίας. Μακαρίζεις την ιερή εκείνη στιγμή όσους άμυστους πνευματικώς ελεούντες δαπάνησαν αφιδόλευτα έτη αναρρύθμιτα από τις δικές τους ζωές για να φτιάξουν τούτες τις κρίνες του Πατρός Αθανασίου, εσύ να ξεδιψάσεις μακριά από τις θλιβερής αγνωσίας τα συντετριμμένα φρέατα.

Κυριακή πρωί απολίτουργα πριν από χρόνια. Συναντήσαμε έναν τέτοιον κοπιάτη, όλος αναπάντεχα, μα όχι τυχαία, στο αρχοντικό.

χαρίκι ενός μοναστηριού της Παναγίας μας. Τα έφερε έτσι ο Θεός να πληροφορηθούμε από κάποιον διπλανό μας για το διακόνημα του αδελφού του ευλογημένου. Δεν χάσαμε την ευκαιρία και τον πλησιάσαμε. Καταλάβαμε πως δεν ήθελε να πει πολλά, αλλά επιμείναμε. Τον ρωτήσαμε για το πώς προέκυψε αυτή η πνευματική του εργασία και για το αν είχε γνωρίσει τον πατέρα Θανάσιο. Μας εξιστόρισε λοιπόν συγκινημένος στην γνωριμιά τους. 23 Μαΐου 2022, η μέρα της ιερής μνήμης του πατρός Αθανασίου, πριν από 2 χρόνια, αποτυπώθηκαν στο χαρτί αυτά τα θαυμάσια του Θεού μας. Ήταν αρχές της δεκαετίας του 2000 όταν ξεκίνησα να ανακαλύπτω τον πατέρα Αθανάσιο. Τότε κυκλοφορούσαν οι ομιλίες του σε κασέτες. Πήγα λοιπόν σε ένα βιβλιοπωλείο των Αθηνών και αγόρασα με λαχτάρα μια σειρά κηρυγμάτων του με την ερμηνεία της Κυριακής Προσευχής του Πάτερ Ημών. Σκέψου πως η κάθε μια κόστιζε τότε 1000 δραχμές. Μόλις συνειδητοποίησα ότι για να αποκτήσω όλες τις κασέτες που κυκλοφορούσαν χρειαζόμουν μια περιουσία, απογοητεύτηκα. Αλλά έχει ο καλός Θεός το σχέδιό του. Ξεκίνησα να ακούω τις κασέτες συνήθως στο αυτοκίνητο, μιας και τότε έκανα πολύ συχνά το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη λόγω της εργασίας μου. Και μόλις έφτασα στην 7η κατά σειρά, διαπίστωσα ότι η κασέτα μέσα ήταν κενή. Είχα μόνο τη θήκη της. Μόλις τα κατάφερα, ξαναπήγα στο βιβλιοπωλείο να τους το αναφέρω και εκείνοι μου είπαν ότι δυστυχώς δεν είχαν άλλο απόθεμα από αυτήν την συνέχεια των λόγων, αλλά αν ήθελα, θα μπορούσα να επισκεφτώ έναν άνθρωπο που είχε επιφορτιστεί τότε με αυτό το διακόνημα, να μεταφέρει τις ομιλίες σε κασέτες. Δηλαδή, δεν ξέρω, ή μάλλον φυσικά και ξέρω πλέον, τι ήταν εκείνο που οδήγησε τα βήματά μου έξω από το σπίτι εκείνου του ευλογημένου ανδρός. Μόλις του εξήγησα τον λόγο, μπήκε δίχως άλλη κουβέντα ξανά μέσα και έπειτα τον βλέπω να βγαίνει, κρατώντας τα χέρια του ή καλύτερα σέρνοντας 2 ασήκωτους τεράστιους σάκους. «Αυτές», μου λέει, «είναι όλες οι ομιλίες του πατρός Αθανασίου». «Μα δεν έχω καθόλου χρήματα», του απάντησα. «Και από ό,τι έχω υπολογίσει, αυτές είναι δικές σου, παιδί μου. Δώρο, ευλογία από τον παππούλη». Στάθηκα και τον κοίταζα αποσβολωμένος. Έφυγα κλαίγοντας και δοξάζοντας τον Κύριο που δεν σταματά να μας ευεργετεί. Περιτώ να σου πω ότι η ακρόαση των ομιλιών έγινε η καθημερινότητά μου. Ατέλειωτες ώρες. Ιδίως στο αυτοκίνητο καθοδόν προς Θεσσαλονίκη. Αφού το πρώτο πράγμα που με απασχολούσε όταν μου έδιναν υπηρεσιακό αμάξι από τη δουλειά ήταν το αν είχε κασετόφωνο. Ας ήταν και σαράβαλο, αν είχε κασετόφωνο μου έκανε. Κύλησαν έτσι κάποια λίγα χρόνια. Έγινε ο πατήρ Αθανάσιος τόσο κοντινός μου, πατέρας μου και αγαπημένος αδελφός μου. Άναψε μέσα μου ο πόθος να τον συναντήσω, να πάρω την ευχή του, να τον ευχαριστήσω για όλα αυτά τα άγνωστα ως χθες που πλέον είχαν αποκαλυφθεί ενώπιόν μου. Σε ένα επόμενο λοιπόν ταξίδι προς τα βόρεια, μια νοερή ερώτηση σαν προσευχή ολόκαρδη ξεκίνησε μέσα μου να λέγεται «Πού είσαι, πάτερ Αθανάσιε, πού είσαι, πάτερ Αθανάσιε, πού είσαι» και επαναλαμβανόταν συνεχώς. Δίχως να το καταλάβω καλά-καλά ανηφόρησα προς τον Κίσαβο και βρέθηκα στην πύλη της Ιεράς Μονής Κομνηνίου, του μοναστηριού του. Βγήκα από το αυτοκίνητο και εκείνη την ώρα ένας λαϊκός άνθρωπος κάπως μεγάλος σε ηλικία ήρθε προς το μέρος μου. «Γιατί φωνάζετε, Κύριε, τον πατέρα Αθανάσιο?» Έκπληκτος εγώ του απάντησα ότι δεν είχε βγει παρά μικρή λέξη από το στόμα μου. «Κι όμως, εγώ σας άκουσα που τον φωνάζατε δυνατά. Δεν είναι εδώ ο παππούλης. Εδώ και αρκετούς μήνες νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Είναι δύσκολα». Έφυγα αφού προσκύνησα στο Καθολικό και πήρα τον δρόμο για Θεσσαλονίκη ξανά. Στην επιστροφή κάτι με έτρωγε. Έστριψα και μπήκα στην πόλη της Λάρισας. Ο κύριος Νίκος δεν μου είχε αναφέρει σε ποιο νοσοκομείο ήταν ο πατήρ Αθανάσιος. Δεν είναι και πολλά βέβαια στη Λάρισα, αλλά στο ένα που έφτασα πρώτα, μόλις ρώτησα, με ενημέρωσαν ότι εκεί βρισκόταν νοσηλευόμενος. Παρακάλεσα να μου επιτρέψουν, επειδή ερχόμουν και από μακριά, έστω για λίγο να τον δω, μιας και ήταν ώρα εκτός επισκεπτηρίου.
Έδωσε ο Θεός λοιπόν ύστερα από λίγο να βρίσκομαι έξω από το δωμάτιό του. Χτύπησα δειλά-δειλά την πόρτα και άνοιξα. Στο κρεβάτι ο πατήρ Αθανάσιος και δίπλα του ένας μοναχός. Ο πατήρ Πολύκαρπος που τον φρόντιζε. Μου έκανε νόημα εκείνος για να εισέλθω. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο πατήρ Αθανάσιος ανασηκώθηκε για ελάχιστα και μου χαμογέλασε, κλείνοντας κάπως το κεφαλάκι του και γνέφοντας το καλωσόρισμα. Με εντυπωσίασε η γλυκύτατη μορφή του, αλλά δεν μπόρεσα να φανταστώ εκείνη την ώρα πως μόλις είχα ζήσει ένα μικρό θαύμα του Κυρίου μας, αφού και πως αργότερα πληροφορήθηκα είχε προηγηθεί μια παρατεταμένη περίοδος κατά την οποία ο παππούλης βρισκόταν σε συνεχή λίθαργο. Είχε ξανακλείσει τα μάτια του μόλις γονάτισαν μπροστά του και έκανα προσευχή. Μου ήρθε ένας λογισμός τότε. Να είχα κάτι από σένα, Άγια Γέροντα. Σαν φυλαχτό, σαν ευλογία. Βλέπω τότε να σηκώνει ελαφρά το δεξί του χεράκι και να το πλησιάζει προς το μέρος μου. «Θέλει να σου δώσει το κομποσχήνι που φορά», μου είπε κατασυγκινημένος ο πατήρ. Του το έβγαλε και μου το έδωσε. Αμίλητος εγώ προσπαθούσα έστω και λίγο να συνειδητοποιήσω το τι γινόταν σε εκείνο το δωμάτιο. Ήταν η πρώτη και η μοναδική φορά που τον είδα, έπειτα από λίγο μόλις καιρό, κοιμήθηκε. Στις 23 Μαΐου του 2006.

Ακούσαμε και εμείς σιωπηλή εκείνη την Κυριακή τον αδελφό μας να μας εξιστορεί την μία και μοναδική αυτή συνάντηση. Προσπαθώντας και εμείς να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της ευλογίας, δεν ήταν μόνο η συνταρακτική του αφήγηση, ήταν που στο τέλος μας έδειξε ένα κομποσχήνι. Το κρατούσε στα χέρια του όλη την ώρα. Είναι αυτό που μου χάρισε τότε ο γέροντας. Πάρτου. Από σήμερα θα το έχεις εσύ. Εννοεί το κρατήσαμε στα τρεμάμενα σχεδόν χέρια μας. Ήταν τόσα εκείνα που ένωναν τον αδελφό μας με τον πνευματικό του ιχνηλάτη που δεν θα μπορούσε οτιδήποτε το υλικό να γίνει εμπόδιο στο να μην πάψει ποτέ να εφαρμόζει απόλυτα στην πράξη όσα τόσα χρόνια διδάχτηκε και κυρίως να ελεεί πνευματικά όποιον βρεθεί απολύτουργα στο δρόμο του. Σκέφτηκα πόσο εγώ θα δυσκολευόμουν να αποχωριστώ μια τέτοια ευλογία, μα έπειτα θυμήθηκα εκείνα τα τσουβάλια με τις χιλιάδες κασέτες που κάποτε του χαρίστηκαν. Δεν τις κράτησε για τον εαυτό του, αλίμονο. Με κόπο μα και χαρά τις πολλαπλασίασε, διαδίδοντας σε αμέτρητες ψυχές την αλήθεια του εσφαγμένου αρνίου. Θυμήθηκα και τον πατέρα Αθανάσιο, που έλεγε πως ο Θεός δεν μπαίνει μόνο στην παγκόσμια ιστορία, μα και στην ατομική ιστορία του κάθε ανθρώπου. Πιστού και απίστου, και ευσεβούς και ασεβούς, και μικρού και μεγάλου. «Δεν υπάρχει τύχη, αγαπητή μου», έλεγε. «Δεν υπάρχει πουθενά η τύχη. Τα πάντα κατευθύνει ο Θεός, χωρίς ουδέποτε ωστόσο να περιορίζει την ανθρώπινη ελευθερία και δραστηριότητα». 18 χρόνια μετά, κρατώντας το χέρι την ευχή του πατρός Αθανασίου, διαβάζουμε αυτό το κείμενο και κάνουμε αυτή τη σειρά των εκπομπών σαν ελάχιστο μνημόσυνο σε έναν αληθινά μεγάλο Άγιο των ημερών μας. Κάθε ομίλημά του ένα κομποσχήνι δεήσιος και ένα σχοινί λυτρωτικό σου στέλνεται για να αναβιβαστείς προς το φως. Οι ψυχές μας ήδη τον έχουν κατατάξει ως τον νέο Χρυσόστομο των ημερών μας. Ο αποκαλυπτικός και πλιστάκης προφητικός του λόγος συνταρακτικά επαληθεύεται στις μέρες μας. Κάποιες στιγμές μοιάζει σαν να άκουσε και αυτό τα λόγια που κάποτε ο ίδιος ο Κύριος είπε στον ηγαπημένο μαθητή του. «Γράψω νουν αείδες και α εισί και α μέλη γίνεστε μετά ταύτα».

Ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος γεννήθηκε το 1927 στην Κηφισιά. Ο πατέρας του Γεώργιος καταγόταν από τη Μυτιλίνη και η μητέρα του Εφροσύνη από την Σάμο. Η αδελφή του ονομαζόταν Γραμματική. Η μητέρα του έζησε τη μικρασιατική καταστροφή καθώς την εποχή εκείνη βρισκόταν στη Σμύρνη για εργασία και ήρθε στην Ελλάδα ως πρόσφυγας. Ο Αθανάσιος ως μικρό παιδί άκουγε άπλιστα τις μικρασιατικές ιστορίες που συχνά εκείνη διηγεί του. Ο πόλεμος του 1940 τον βρήκε στο οκτατάξιο γυμνάσιο Αμαρουσίου, ένα σχολείο που του προσέφερε πολλές γνώσεις για την εποχή του. Επηρεάστηκε θετικά από τον φιλόλογο καθηγητή Ευστράτιο Καλαντζή, τον οποίο ευκαίρος ακαίρος τον μνημονεύει στις ομιλίες του. Μάθαινε αγγλικά μέσα στην κατοχή από έναν Ρώσο κόμι ονόματι Πιγκότ, καθώς επίσης και βιολί από μια δασκάλα με ευρύτατη παιδεία. Παράλληλα, ο πατέρας του τον έβαλε να εργάζεται σε ένα φαρμακείο. Επίσης γνώριζε και ζωγραφική. Οι γονείς του, αν και ολιγογράμματοι, διέθεταν πλούσια πνευματικότητα, την οποία και μετέδωσαν τόσο στον Αθανάσιο όσο και στην αδελφή του, τη Γραμματική. Ο Αθανάσιος μελετούσε το Λόγο του Θεού εξ απαλών ονείχων. Οργάνωνε συμμελέτες Αγίας Γραφής, κήρυτε το Λόγο του Θεού στις φυλακές Εφήβων Αβέροφ και στο Τζάνιο Ορφανοτροφείο. Ακούγε κηρύγματα από φημισμένους κατηχητές, όπως τους Κολιτσάρα, Τρεμπέλα, Καρμύρη. Επίσης έδειχνε έντονο ενδιαφέρον για τη λεγόμενη κοσμική γνώση. Αγαπούσε τη φιλοσοφία, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την κλασική μουσική, τη φύση, τις θετικές επιστήμες. Ύστερα από μια αποτυχημένη προσπάθεια να εισαχθεί στη σχολή της Ανωτάτης Εμπορικής, αποφάσισε να σπουδάσει ραδιοηλεκτρολογία. Το 1950, σε ηλικία 23 ετών, υπηρέτησε ως σμηνίτης στην αεροπορία ενώ ταυτόχρονα σπούδαζε. 10 χρόνια αργότερα, όταν εξελέγει ο Μητροπολίτης Λαρίσης, ο εφημέριος της ενορίας του, ο πατήρ Ιάκωβος Σχίζας, ο Αθανάσιος, ύστερα από έντονη περισυλλογή και προσευχή και με την ευλογία του πατέρα του, ακολούθησε την ιερατική κλίση και κάρη μοναχός από τον ίδιο τον Μητροπολίτη και ακολούθως χειροτονήθηκε ιερέας. Εργάστηκε για μια δεκαετία ως βοηθός ιεροκήρυκας, γυρίζοντας από χωριό σε χωριό.

Από το 1970 αποσύρθηκε στην Ιερά Μονή της μετανοίας του, χωρίς να πάυσει το κηρυκτικό του έργο στη Λάρισα και σε όλη την ευρύτερη Θεσσαλία. Αποτέλεσμα αυτής της εργόδους προσπάθειάς του ήταν η προσέλκυση νέων ευσεβών στο μοναχισμό και στην ιεροσύνη και στη δημιουργία αδελφότητος, η οποία διέλαμψε με το ήθος και την πίστη της κατά τα χρόνια που ακολούθησαν έως και στις μέρες μας. Ο πατήρ Αθανάσιος αναλώθηκε στο έργο της στηρίξεως της χριστιανικής οικογένειας, στην χειραγώγηση της νεότητος, στην ανάπτυξη της εκκλησιαστικής συνειδήσεως, στο λαό και στη μόρφωσή του δια της προσφοράς πλουσίου του Θείου Λόγου. Πόσες χιλιάδες ομιλίες κυκλοφορούν, είπαμε αδελφοί μου, με ερμηνεία βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και των Πατέρων της Εκκλησίας για πάνω από 35 χρόνια. Δεν σταμάτησε ούτε μια στιγμή το κηρυκτικό και ιεραποστολικό του έργο ο πατήρ Αθανάσιος. Ακούραστα, δεν έπαψε ποτέ να κηρύττει και να εξομολογεί τόσο σπάνιο και σπουδαίο και το εξομολογητικό του έργο, τόσο στην Ιερά Μονή Κομνηνίου όσο και ευρυτέρως όλη την περιοχή εκεί της Λαρίσας και της Θεσσαλίας. Η χαρισματική δύναμη των κηρυγμάτων του έφερε αμέτρητες ψυχές στη μετάνοια και στην επίγνωση της εν Χριστώ αληθείας, ώστε να υπερβεί η φήμη του τα τοπικά όρια της Θεσσαλίας. Οι ομιλίες του κατά χιλιάδες στέλνονταν όπου γης. Ο πατήρ Αθανάσιος αγάπησε τον Άγιο Τριαδικό Θεό και την ζώσα εικόνα του, τον άνθρωπο, τόσο ώστε να μην υπολογίσει την υγεία του για αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Πράγματι, όταν νέος έφευγε για τον τόπο που τον κάλεσε ο Κύριος, είπε «Πηγαίνω εκεί στη Λάρισα να διακονήσω την Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή να πεθάνω». Αυτό εξηγεί και τη μεγάλη αγάπη του λαού του Θεού προς τον πνευματικό του πατέρα Αθανάσιο. Λαός ο οποίος εξεχήθη στις πλαγιές του Κισάβου και στην αυλή εκεί της Ιεράς Μονής Κομνηνίου, στο μεριβολό της, για να κυκλώσει το ιερό σκήνομά του, να του κατασπαστεί και να του αντιπροσφέρει τα δάκρυα της χαρμολύπης του προς τον ευεργέτη του και οικέτη προς το Θεό υπέρ της σωτηρίας του. 23 Μαΐου του 2006, ύστερα από μακρά δοκιμασία της υγείας του, ο γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος εκοιμήθη σε ηλικία 79 ετών.

Σε όλα αυτά τα χρόνια της ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης δεν είναι λίγες οι φορές που ο πατήρ Αθανάσιος μας έχει στην κυριολεξία φωτίσει τα πυκνά μας σκοτάδια με τους θεοφώτιστους και τόσο αποκαλυπτικούς του λόγους. Αυτή είναι μια σειρά εκπομπών μνήμης στις παρυφές της Αγίας του μνήμης και ένα ελάχιστο δικό μας από ψυχής ανταπόδομα για τις αμέτρητες ευεργεσίες και την αμέτρητη ευγνωμοσύνη που έχουμε νιώσει όλα αυτά τα χρόνια ακούγοντας και μελετώντας τα θεόπνευστα ομιλήματά του. Σε αυτό το πρώτο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Πάτερ Αθανάση, ρίξε ένα σχοινί» θα διαβάσουμε σε επιμέλεια του κυρίου Παντελεήμονος Γκίνη μια συλλογή αναφορών του γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου για τους νέους που αντλήσαμε από το διαδίκτυο. Ο πατήρ Αθανάσιος μας άφησε μια μεγάλη πνευματική κληρονομιά. Μας παρέδωσε έναν τεράστιο αριθμό κατηχητικών ομιλιών κατανεμημένων σε διαφορετικές θεματικές σειρές. Ακούσαμε και συλλέξαμε από μεγάλο αριθμό ομιλιών κατά την κρίση μας, λέει ο κύριος Παντελεήμον Γκίνης, ενδεικτικές αναφορές του πατρός Αθανασίου που μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση και αφορούσαν τους νέους και τα προβλήματά τους. Τις παρουσιάζουμε και ευελπιστούμε να γίνουν αφετηρία προβληματισμού για κάθε νέο και νέα, για κάθε γονιό και εκπαιδευτικό, για κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται για τους νέους και την προκοπή τους. Ήθε ο Άγιος Τριαδικός Θεός, διευχών του μακαριστού γέροντά μας πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, να ευλογήσει την πνευματική καρποφορία στις ψυχές όλων.

Ο Γέροντας αγαπούσε πάρα πολύ τη νεότητα, όπως άλλωστε μας αναφέρει και στην 164η ομιλία του στη σειρά κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου. Αυτή η σειρά πραγματικά είναι εκπληκτική, αδελφοί μου. Και δόξα τω Θεώ, ακόμα υπάρχουν άφθονες ομιλίες του Πατρός Αθανασίου στο διαδίκτυο. Ο πατήρ Αθανάσιος εξομολογούσε ή έδινε πνευματικές συμβουλές κατά προτεραιότητα σε νέους ανθρώπους, κυρίως όμως σε φοιτητές και στρατιώτες, πέρα από το προκαθορισμένο και βεβαρημένο πρόγραμμα εξομολόγησης, μελέτης και προσφοράς του Λόγου του Θεού. Τον ενδιέφερε οι νέοι να μην πέσουν πρωτίστως σε σαρκικά αμαρτήματα, γιατί όπως έλεγε, η νεότητα είναι επιρρεπή σε αυτά. Αλλά επίσης τον βασάνιζε και το πρόβλημα της ψυχαγωγίας τους. Έλεγε χαρακτηριστικά, ο σύγχρονος πιστός δεν θέλει να αποδεχτεί την αναμάρτητη ψυχαγωγία. Θέλει να αμαρτήσει στην ψυχαγωγία και μάλιστα γενετήσει αναμαρτήσει. Παράλληλα εφιστούσε την προσοχή στο να μην γλιστρήσουν οι νέοι και σε άλλες παγίδες των μεθοδιών του διαβόλου, όπως τα ναρκωτικά, στη μόδα, στις κακές παρέες, στη ρυπαρή λογοτεχνία, στη ροκ μουσική, στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. Μάλιστα για το διαδίκτυο είχε πει πως ό,τι άφησε ανέπαφο η τηλεόραση θα το σαρώσει το διαδίκτυο. Συμβούλευε τους νέους πως να σταθούν στο σχολείο, στις σπουδές, στο στρατό, να αγαπούν και να μελετούν τη φύση και να επιδιώκουν να βρίσκονται τακτικά σε αυτή, να μελετούν το Λόγο του Θεού, να αγαπούν τη γλώσσα και την ιστορία μας, να έχουν υγιή και ψυχοφέλιμη ψυχαγωγία, αλλά και τρόπους καλής συμπεριφοράς. Έλεγε, αγαπώ πάρα πολύ την νεότητα για να μην πάθει κακό και βλάβη. Όταν με ακούτε καμιά φορά να επιμένω σε μερικά πράγματα, ίσως να θεωρούμε υπερβολικός ή γενικά ο πνευματικός σας να θεωρείται υπερβολικός. Ή ο ομιλητής του Λόγου του Θεού ότι είναι υπερβολικός. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Απλώς γνωρίζουμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Έλεγε σε ομιλία περί παθών. Στην 22η, σε άλλη ομιλία, με αφορμή σειρά για την Σοφία Σιράχ, έλεγε ότι μου το λένε συχνά τα κορίτσια όταν τους λέω «Παιδί μου, μη φοράς παντελόνι». Όταν τις ρωτήσω ή το πουν μόνες τους στο χώρο της εξομολογήσεως και επειδή πολλές κοπέλες δεν ξανάρχονται για εξομολόγηση, επειδή, τι να πει κανείς, να κάνω αβαρία, να μου κόψει ο Θεός τα χέρια, αβαρία στον νόμο του Θεού, ας μην ξανάρθει. Λυπούμε πάρα πολύ, δεν θα κάνω αβαρία. Το ξέρετε αυτό, έχω βγάλει το όνομα ότι είμαι αυστηρός. Δεν είμαι αυστηρός. Τίποτε δεν λέω, τίποτε το παραπάνω, εκείνο που λέει ο Θεός, εκείνο που λένε οι εντολές του Θεού, τίποτε περισσότερο. Αν κάνουμε αβαρίες τότε είμαστε για πνίξιμο. Και να με συγχωρείτε που μιλάω έτσι. Ευαγγέλια δικής μας υπακοής δεν σώζουν. Το λέει ο Θεός, τέλειωσε. Ένα παράδειγμα θα σας πω, είναι από την Παλαιά Διαθήκη, το έχω πολλές φορές χρησιμοποιήσει. Να, λέω σε ένα κορίτσι ότι δεν πρέπει να φορά παντελόνι και μου λέει «Γιατί, πάτερ?» Της λέω «Θα μπορούσα πολλά να σου εξηγήσω, αλλά ίσως δεν θα έπρεπε να σου εξηγήσω. Αν θέλεις και επιμένεις όμως να σου εξηγήσω. Ένας είναι ο βασικός και κύριος λόγος. Το λέει ο Θεός. Είναι στο Δευτερονόμιο, 23ο κεφάλαιο. Η γυναίκα δεν θα βάλει πάνω της ανδρικά σκεύη. Το λέει ο Θεός. Τι ζητείτε? Ζητείτε πίστη και υπακοή. Αλλά επειδή θέλεις να σου εξηγήσω, γιατί ο Θεός πολλές φορές μας κάνει και τη χάρη να μας εξηγεί. Για παράδειγμα, καλεί ο Θεός τους μαθητές να βάλουν το δάκτυλό τους στον τύπο των ύλων, αν και τον είδαν. Και λέω τώρα στο κορίτσι, αν θέλεις, η ψυχολογία λέει ότι αν ο άνδρας φορά γυναικεία ρούχα, αποκτά μια γυναικεία ψυχολογία. Έχετε αντίρρηση σε αυτό? Γι' αυτό οι ομοφιλόφιλοι βάζουν γυναικεία ρούχα, για να αισθάνονται γυναίκες. Η δε γυναίκα όταν βάζει ανδρικά ρούχα αισθάνεται ανδρική ψυχολογία.
Στην ψυχολογία αυτό λέγεται ψυχολογικός ερμαφροδιτισμός. Αρσενικοθήλικη. Γιατί στο σώμα δεν υπάρχει αμφιβολία. Γεννήθηκες άντρας ή γυναίκα. Σου δίνω λοιπόν και την εξήγηση. Αν και δεν θα έπρεπε να σου δώσω την εξήγηση. Το Ευαγγέλιο είναι εις υπακοήν πίστεως. Καμία αβαρία λοιπόν. Ας σκεφτούμε ιδιαιτέρως πως αυτά τα λόγια τα έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος ερμηνεύοντας την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Όταν έχουμε σύγχυση γενεών έχουμε εκφυλισμό της φύσεως, συνεχίζει. Αυτό που λέγει για το ανακάτεμα των γενεών θα μπορούσαμε για μια στιγμή να πούμε ότι είναι και οι διάφορες διασταυρώσεις που έχουμε ή στα ζώα ή στα φυτά για να έχουμε μια βελτίωση. Το ξέρετε όμως ότι αυτές οι βελτιώσεις στην πραγματικότητα είναι εκφυλισμός. Τι νομίζετε ότι είναι το Μέρλιν πορτοκάλι? Να πάρω ένα από το φυτικό βασίλειο. Αυτά τα πολύ ωραία πορτοκάλια, τα σαρκώδη, τα μεγάλα, που αυτά επικρατούν στην αγορά δεν υπάρχουν. Αλλά τα πολύ ωραία πορτοκάλια, τα γνωστά κριτικά και άλλα, της Σάρτας. Όλα αυτά δεν υπάρχουν στην αγορά παρά μόνο όταν έχουν τελειώσει τα Μέρλιν. Αυτά στην πραγματικότητα είναι από διασταύρωση. Ξέρετε δε πότε έγινε αυτή η διασταύρωση? Έγινε στην Κέρκυρα, το ενθυμούμε, λίγο μετά την κατοχή. Αυτός που έκανε την διασταύρωση ελέγεται Μέρλιν. Υπάρχει και η οδός Μέρλιν στην Αθήνα. Τα πρώτα δε πορτοκάλια, θυμάμαι, είχαν προσφερθεί στο παλάτι. Και μετά βεβαίως πολλαπλασιάστηκαν. Προσέξτε, το Μέρλιν πορτοκάλι είναι εκφυλισμένο πορτοκάλι. Από πού φαίνεται αυτό? Δεν έχει σπόρους. Το μουλάρι δεν γεννά. Είναι ένα ζώο εκφυλισμένο αφού δεν γεννά. Φτάνουμε πολλές φορές να τρέφουμε με ορμόνες. Με πράγματα, με θάματα και τα εκφυλίζουμε. Βεβαίως, γιατί θέλουμε ίσως να έχουμε κρέας πολύ, κατανάλωση. Το ξέρετε όμως ότι αυτός ο εκφυλισμός του ζωικού και του φυτικού βασιλείου, ότι τελικά έχει επιπτώσεις σε αυτή τη δική μας τη ζωή. Το ξέρετε αυτό? Αυτό λοιπόν έρχεται να πει εδώ αυτό το χωρίον. Μην μπερδεύετε τα γέννη. Ομιλία πάνω στο Δευτερονόμιο, αδελφοί μου, είναι αυτή. Πολλά χρόνια πριν. Ούτε κατά φαντασίαν δεν υπήρχαν τότε αυτά που σήμερα ζούμε και αυτά που περιέγραφε τότε ο πατήρ Αθανάσιος. Και ακούστε τι λέει παρακάτω. Μην μπερδεύετε τα γέννη. Αυτό θέλει να πει ο Θεός. Μην εκφυλίζετε τη φύση. Έτσι που φτάνουμε πολλές φορές να λέμε τι μπορούμε να φάμε που να είναι αγνό. Τα Σόδομα και τα Γόμορα είναι μια εικόνα εκφυλισμένης κοινωνίας. Δεν είναι για τίποτα άλλο πια κατάλληλη παρά μόνο για τη φωτιά. Και εκείνη η φωτιά που τότε έπεσε από τον ουρανό λέγεται από τον ουρανό. Βεβαίως δεν ήταν από τον ουρανό, από τη γη έφυγε η φωτιά. Πήγε πάνω και έπεσε κάτω. Αυτό θα πει φωτιά από τον ουρανό. Σημαίνει ότι αυτή είναι μια εικόνα ενός άλλου πυρός που είναι πραγματικά άκτιστο πυρ και είναι το πυρ της κολάσεως. Τα Σόδομα και τα Γόμορα είναι εικόνα της κολάσεως που δείχνει ότι εκείνοι που μπερδεύουν τα γέννη είναι άξιοι μόνο της κολάσεως. Και δεν τα λέγω εγώ αυτά, απλώς βγάζουμε τα συμπεράσματά μας από τη μελέτη του Λόγου του Θεού αλλά και από τα αποτελέσματα. Αν θέλετε, αγαπητοί μου, να διατηρήσουμε μια κοινωνία υγιή, πρέπει να διατηρούμε τα γέννη. Ο άνδρας να είναι άνδρας και η γυναίκα να είναι γυναίκα. Μου έλεγαν προ πολλών ετών, λίγο μετά την κατοχή στην Πελοπόννησο, σε ένα χωριό, επειδή είχαν έρθει εδώ και οι Άγγλοι και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, όλοι αυτοί πέρασαν από εδώ, όλες οι φυλές του Ισραήλ πέρασαν από εδώ, φορούσαν κοντά παντελόνια. Κάποιον καιρό φορούσαμε και εμείς στην αεροπορία, στο στρατό, στο ναυτικό, δε κατά κανόνα φορούσαν κοντά παντελόνια. Σε ένα χωριό λοιπόν της Πελοποννήσου, αυτό μου το έλεγε ένας άνθρωπος από το χωριό εκείνο,
κάποιος για τη χωρική να βάλουνε κοντό παντελόνι, το θεωρούσαν πάρα πολύ υποτιμητικό. Εκείνος θέλοντας να μοντερνήσει έβαλε κοντό παντελόνι. Και καμιά γυναίκα από το χωριό του δεν τον παντρευόταν. Ακούστε, καμιά γυναίκα. Θεωρούσαν ότι κάτι του έλειπε. Ανδρισμός του έλειπε, κάπως έτσι. Σκεφτείτε, μέσα σε ελάχιστα χρόνια, όταν φτάσαμε σήμερα να κινούμαστε όπως, αγαπητοί μου, κινούμαστε.

κοσμική πρόοδος έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι κυκλική. Προσέξτε, προσέξτε σε αυτό το σημείο. Είναι κυκλική. Και όταν λέω κυκλική εννοώ το εξής. Τώρα που ανέβαινα επάνω είδα μια κοπέλα με παντελόνια. Τι άλλο θα φορούσε? Είχε και μια τσάντα δερμάτινη περασμένη στον ώμο της. Μια καφέ καστόρινη. Και ήταν από το ίδιο το δέρμα κομμένες λωρίδες μήκους αρκετού που κρέμονταν από την τσάντα. Μια τέτοια τσάντα είχα βρει στο μπαούλο της μάνας μου, εδώ και 40 χρόνια, και είπα μόνος μου, για κοίταξε, η μόδα κάνει κύκλο. Αυτή η κοπέλα έχει την εντύπωση ότι φοράει κάτι καινούριο, αλλά αυτό το είχε η προγιαγιά της ή η γιαγιά της. Θα είστε σύμφωνοι μαζί μου ότι η μόδα έχει αυτή την κυκλική πορεία. Ξαναγυρίζει η μόδα. Επανέρχεται. Δεν έχει να εξελιχθεί. Σας ρωτώ, αν γυρίζεις σε έναν κύκλο, κάνεις βήμα μπροστά? Όχι. Ενώ η κατά Χριστόν πρόοδος είναι μια ευθεία. Γιατί βαδίζεις τη Βασιλεία του Θεού. Και κάθε μέρα που βαδίζεις, την προσεγγίζεις. Αυτή είναι η πρόοδος.

Πολλές φορές, όταν μελετούμε τη γραφή, νομίζουμε ότι είναι ένα γράμμα η γραφή. Όπως ακριβώς θα ήταν ένας που μας στέλνει ένα γράμμα, μια επιστολή, και ξεχνάμε για μια στιγμή τον αποστολέα και μένουμε μόνο στο γράμμα. Δεν πρέπει να ξεχνώ ότι πίσω από εκείνο που διαβάζω, πίσω από εκείνο το οποίο με κάθε προσπάθεια προσπαθώ να το οικειοποιηθώ, είναι ένα πρόσωπο, δεν είναι ένας λόγος. Είναι ένα πρόσωπο και το πρόσωπο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό η παράδοση δεν είναι ένα γράμμα, είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Και η τελειότερη έκφραση αυτής της παραδόσεως, όχι σαν γράμμα, αλλά σαν ζωή, είναι η Θεία Λειτουργία. Και η Εκκλησία κράτησε την ύψιστη παράδοση, την Θεία Λειτουργία, τον ανεκτίμητο αυτόν θησαυρό. Και δεν έχουμε πια μια παράδοση γράμματος, αλλά μια παράδοση προσώπου. Αυτόν τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος είναι το σώμα Του, η Εκκλησία. Έτσι ο Χριστός και η Εκκλησία είναι ένα. Ό,τι η κεφαλή με το σώμα. Και το σώμα του Χριστού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι η Εκκλησία. Όταν κοινωνούμε σωστά όπως πρέπει το σώμα και το αίμα του Χριστού, κρατάμε την παράδοση, την ζώσα παράδοση. Και τι λέει ο Κύριος στην Αποκάλυψη, σε μια του επιστολή, σε μια του Εκκλησία, κράτησε αυτό που έχεις έως ότου έλθω. Αυτή η Εκκλησία της Μικράς Ασίας. Αυτή η Εκκλησία που πήρε την εντολή να κρατήσει εκείνο που έχει έως ότου έλθει ο Χριστός, δεν το κράτησε. Το λιχνάρι της, ο λίχνος της, η λιχνία της έσβησε οριστικά. Το 1922 έσβησε. Λοιπόν, η φωνή του Χριστού μας ειδοποιεί. Κράτη, ό, έχεις, έως ότου έλθω. Να κρατήσουμε αυτό που μας δόθηκε, αδελφοί μου. Είναι μια από τις τελευταίες προτροπές. Από τις φωνές παρακλήσεως, ταυτόχρονα και φωνές που εκπέμπουν σήμα κινδύνου, σήμα απολίας. Κάθε ομίλημα του Πατρός Αθανασίου πλέον έχει μια ιδιαίτερη σημαντικότητα. Κάθε ομίλημά του είναι ένα κομποσκήνι δεήσεως και ένα σκηνή λυτρωτικό. Στέλνεται σε όλους μας για να αναβιβαστούμε προς το φως. Κατά μεσής του τρικυμισμένου πελάγους βρισκόμαστε. Οι περισσότεροι, πεσμένοι σε γκρεμό απαράκλητο, λιώπηρο και άδροσο. Στέλνει ο πατήρ Αθανάσιος και όλοι οι Χριστοκήρυκες των ημερών μας ένα σκηνή λυτρωτικό. Να ανεβούμε προς το φως. Οι ψυχές μας ήδη τον έχουν κατατάξει ως τον νέο Χρυσόστομο. Ο αποκαλυπτικός και πλιστάκης προφητικός του λόγος, αναχρονιστικός για κάποιους δυστυχώς, με τελείως απονεκρωμένα τα πνευματικά αισθητήρια. Επιτρέψτε μας να πούμε πως συνταρακτικά υπαληθεύεται στις μέρες μας. Ας βρεθεί κάποιος να πει πως όλα αυτά που έλεγε πριν από 50 χρόνια ο πατήρ Αθανάσιος δεν έχουν επαληθευθεί στο έπακρο στις μέρες μας. Δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Αρκεί να γίνουμε αντιγενεά ελπιζόντων. Έτσι μας προέτρεπε πάντοτε. Κάποιες στιγμές μοιάζει σαν να άκουσε και ο πατήρ Αθανάσιος τα λόγια που κάποτε ο ίδιος ο Χριστός μας είπε στον αγαπημένο μαθητή του εκεί.
στα αποκαλυπτικά χωρία του τελευταίου βιβλίου της Αγίας Γραφής. «Γράψον ουν αίδες και αίσι και αμέλη γίνεστε μετά ταύτα».

Μια μικρή σειρά εκπομπών στην ιερή μνήμη του πατρός Αθανασίου, ο οποίος, όσο ο Θεός επιτρέπει αυτή την εκπομπή να ακούγεται, δεν θα σταματήσει να μας απευθύνει τις σωτήριες και θεόσδοτες προτροπές του, μαζί με την απέραντη ευγνωμοσύνη μας για την πατρική ευνοία που μας χάρισε έναν εργάτη του Ευαγγελικού του Λόγου, έναν παντοτινό στρατιώτη του Κυρίου μας. 18 χρόνια φέτος συμπληρώνονται από την κοίμησή του και είναι για πολλούς που χαίρονται με αυτό το αφιέρωμα ο πιο κοντινός στην καθημερινότητά τους. Μέσα στην πολύβουη πόλη, μέσα σε ένα σειρμό του μετρό, με δύο ακουστικά, να τον ακούς, να σε προτρέπει, να κινείσαι πάντοτε αντίθετα με το σειρμό τούτου του κόσμου. Ο Χριστός μας δια πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, να φορτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.

0: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
1: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 11 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμή του Αγίου Λουκά θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Την παραμονή της εορτής, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός. Την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026 το πρωί, θα τελεστούν όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί η Ιερά Παράκλησης προς τον Άγιο Λουκά. Το απόγευμα της Πέμπτης και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθεται εις προσκύνηση τεμάχιον του Ιερού Λειψάνου του Αγίου, δωρηθέν εις την Ιερά Μητρόπολη Νάρτης υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
0: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξασιμον, δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, γενήν πια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών.

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυρωματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

Διαβάζοντας κανείς τούτες τις γραμμές τώρα, καταλαβαίνει το γιατί. Επειδή αγάπησε. Θεωρούσε τον εαυτό του ότι δεν είναι άξιος της αγάπης των ανθρώπων. Και δεν το εννοούσε αυτό από κάποια υποτέλεια, ούτε από κάποια διάσταση του εαυτού του πεσιμιστική, απεσιόδοξη, αλλά γιατί αξιώθηκε να είναι άνθρωπος, ενώ δεν το αξίζει και η ζωή του είναι γεμάτη αμαρτίες. Αυτή η ταπεινή κατάσταση που είχε μέσα του έλκυε τη χάρη του Θεού τόσο πολύ που ακόμα και οι γεροντάδες του, όταν τους είπε «Σας είδα που ανεβαίνατε», ξαφνιάστηκαν με αυτό. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία είχε τέτοια εμπειρία. Και τι λέει? «Να μη σας βλέπει κανείς, όλα αυτά εν το κρυπτό». Εμείς, ακόμα και την ευσέβειά μας, πολλές φορές και την αγάπη μας στην Εκκλησία, σαν να τη διαφημίζουμε. Δεν κινούμαστε ταπεινά. Σαν να θέλουμε να φανούμε ακόμη και μέσα στο εκκλησίασμα. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Είναι πολύ απλό, αλλά είναι και αληθινό. Πώς προχνόμαστε για να κοινωνήσουμε? Ή άλλοτε, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο στην εκκλησία, για τον οποίο ενδεχομένως έχουμε κάποια κακή πληροφορία, ότι δεν έχει καλή ζωή, λέμε «Αυτός εδώ, φοβερό πράγμα». Δηλαδή, ενώ είμαστε ομοιοπαθείς, ουδέποτε το σκεφτήκαμε. Και τι εντύπωση έχουμε? Ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Πόσες φορές δυσκολευόμαστε να χαιρετήσουμε έναν άνθρωπο για τον οποίο ο κόσμος δεν έχει καλή γνώμη? Κάποια άνοιξε το σπίτι της και έβαλε μέσα μετανάστες. Και λέμε εμείς ότι έχουμε φόβους. Και βέβαια έχουμε φόβους. Αλλά δεν πρέπει να ξεπεράσουμε τη δυσκολία μας. Ο άνθρωπος που σκέφτεται ταπεινά και ενεργεί ταπεινά, από πού θα το αντλήσει? Από την αγάπη του ανθρώπινου προσώπου. Και αυτή η αγάπη γυρίζει πίσω μετά και τότε καταλαβαίνεις ότι ο Θεός δεν αγάπησε κάποιους, αλλά όλους. Όμως δεν του ανοίγουν όλοι. Και τι σημαίνει δεν του ανοίγουν? Δεν σκέφτηκαν να ενεργήσουν ταπεινά. Δεν ενεργούμε ταπεινά. Γι' αυτό και το Θεό δεν τον έχουμε αδιάλειπτα στην καρδιά μας. Συνεχίζει. Όταν φτάσεις σε μια τέτοια ταπείνωση και εξαναγκάσεις τη χάρη του Θεού να κατοικήσει μέσα σου, τότε τα κέρδισες όλα. Όταν έχεις την ταπείνωση, όταν γίνεις εχμάλωτος του Θεού, εχμάλωτος με την καλή έννοια, δηλαδή δοχείο της Θείας Χάριτος, τότε μπορείς να πεις με τον Απόστολο Παύλο «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν ημί Χριστός». Είναι πάρα πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί αυτό, να κάνουμε δηλαδή αυτά που θέλει ο Θεός. Όχι απλώς εύκολο, αλλά ευκολότατο. Ακούς τα λόγια του και λες «Εγώ πώς δεν τον μπορώ καθόλου αυτό?» Είναι φοβερό. Τότε καταλαβαίνεις πόσο αγάπησε αυτός ο Άγιος του Θεού. Και μας λέει ότι αυτό γεννιέται μέσα στον άνθρωπο από τον πόνο για τον άλλον. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να αποκτά συνείδηση του εαυτού του, ταυτόχρονα αυτή η συνείδηση πρέπει να τον πληροφορεί και για τον άλλον ότι είναι ομοιοπαθής.
και η χαρά του χριστιανού πρέπει να είναι η προσευχή για τον άλλον. Και η αγωνία του χριστιανού, του οποιοδήποτε χριστιανού, πρέπει να είναι πώς θα είμαστε όλοι στην Εκκλησία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι έξω από την Εκκλησία. Και λέει, αρκεί να κάνουμε το άνοιγμα. Όταν κάνουμε το άνοιγμα για να δεχθούμε το Θείον, γινόμαστε άξιοι του Θεού για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός. Και αν εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μας χαρίζει την ελευθερία. Πού να βρεις λέξεις για αυτά τα μυστήρια? Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας στον Χριστό. Το δώσιμο στον κόσμο τον πνευματικό. Ούτε μοναξιά νιώθει κανείς, ούτε τίποτα. Ζει μέσα σ' άλλον κόσμο. Εκεί που η ψυχή χαίρεται. Εκεί που εφραίνεται, που ποτέ δεν χορταίνει. Αυτή είναι η πραγματική ζωή που θα έπρεπε όλοι μας και να ποθούμε και να ζούμε. Ούτε να μη σκεφτόμαστε τα αμαρτήματά μας, αλλά ούτε να γινόμαστε μίζεροι με τα αμαρτήματά μας. Τι πρέπει να κάνουμε? Να αναπτύξουμε την εμπιστοσύνη στον Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Με το ταπεινό μας φρόνημα. Είμαστε άνθρωποι του Θεού. Θέλουμε τον Θεό. Ποθούμε τη λατρεία. Πώς θα καταλάβουμε αν ζούμε σωστά? Λέει ο γέροντας γι' αυτό. Αν ό,τι κάνουμε, το κάνουμε εν το κρυπτό. Προσέξτε, όχι μόνο τις κινήσεις της φιλανθρωπίας. Δεν μιλάει καν για έναν φιλανθρωπικό ακτιβισμό, μια πρακτική φιλανθρωπίας για να βοηθάμε τους ανθρώπους. Αυτό είναι εκ των όν ουκ άνευ, ότι γίνεται εν το κρυπτό. Εδώ μιλάει για τις κινήσεις τις μυστικές της λατρείας μας προς τον Θεό. Δηλαδή, να μην καταλαβαίνει ο άλλος ότι εγώ καίγομαι από την αγάπη μου για τον Θεό. Αυτό, όταν το ζω μέσα μου, ο Θεός το βλέπει. Και υπάρχει ο λόγος του Χριστού που λέει, «Ο πατέρας μου ο ουράνιος βλέπει ότι εσείς δουλεύετε εν το κρυπτό και αυτό θα σας το αποδώσει εν το φανερό». Πότε? Αυτός το ξέρει. Εμείς δεν ζούμε πνευματική ζωή περιμένοντας να μας τον αποδώσει ο πατέρας μας εν το φανερό, αλλά επειδή η πνευματική ζωή είναι χαρά, είναι γλέντι.

Διαβάζεις το κείμενο με τα λόγια του γέροντα και σου δημιουργείται τέτοια έμπνευση, τέτοια προσοχή και τέτοια προσευχή. Για σκεφτείτε που ζούσε ο Άγιος του Θεού. Αν δείτε το κείμενο, έχει πολλά αποσιωπητικά, τελίτσες. Λέει, πώς να μιλήσεις για αυτά τα μυστήρια. Όμως, αυτά τα μυστήρια μπορούμε και εμείς να τα ζήσουμε. Μπορούμε να αρχίσουμε. Γι' αυτό ερευνούμε τον εαυτό μας. Εμείς πώς προσερχόμαστε στη λατρεία. Εμείς πώς αγαπάμε τον Χριστό. Εμείς ποιες κινήσεις της καρδιάς μας παρατηρούμε όταν τον λατρεύουμε. Πόσες φορές αισθανόμαστε ανακούφιση ή αν θέλετε επιζητούμε την επιβράβευση, την επιβεβαίωση στα μάτια των άλλων ανθρώπων γι' αυτό που εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε καλά. Πόσο μέσα μας ταλάζει και γίνεται βράχος και ούτε καν το καταλάβαμε η ίηση και ο εγωισμός ότι κάτι είμαστε. Πότε θα τα καταλάβουμε αυτά;

Και δείτε, δεν απελπίζει τον άνθρωπο. Τι λέει? «Ο λιγοχρόνιος είμαι, δηλαδή λίγα χρόνια θα ζήσω, και ασύνετος, και δεν μπορώ να καταλάβω ούτε τη σοφία των λόγων σου, ούτε τη σοφία των νόμων σου. Σπλαχνίσουμε». Όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη διαδικασία, αρχίζει μέσα του να μεθά από την αγάπη του Θεού. Αυτό να το μεταφέρουμε στην καθημερινότητά μας, δηλαδή μέσα στο γάμο, μέσα στη δουλειά, μέσα σε φιλίες με τους ανθρώπους που ζούμε μαζί ή συνδεόμαστε χρόνια. Αν ο άνθρωπος λοιπόν έχει αυτή την προοπτική, τότε καταλαβαίνει ότι όλες οι αντικσοότητες σε κάθε χώρα

άποψη για όλα. Όχι ότι είναι κακό να έχουμε άποψη, αλλά νομίζουμε ότι μόνο η άποψή μας μετράει και μόνο η άποψή μας είναι η σωστή. Πόσες φορές με τις σκέψεις μας ακυρώσαμε τους άλλους? Πόσες φορές μόνο και μόνο με λογισμούς υποτιμήσαμε τους άλλους? Πώς λοιπόν να μας πλησιάσει ο Χριστός? Είναι έξω και κρούει και εμείς δεν του ανοίγουμε. Γιατί δεν του ανοίγουμε, ούτε καν τον ακούμε? Εμείς θέλουμε αλλιώς να έρθει ο Χριστός. Νομίζουμε ότι έχουμε Χριστό και ότι ο Χριστός είναι μαζί μας στη ζωή μας όταν όλα πάνε καλά. Όταν έχουμε δουλειές, όταν έχουμε υγεία, όταν έχουμε χρήματα, όταν έχουμε τα πάντα, τότε λέμε: όλα καλά, ο Χριστός είναι στο πλάι μας. Όταν όμως αρχίζουν οι αναποδιές, τότε λέμε: γιατί, Θεέ μου, δεν εκκλησιάζουμε εγώ, δεν εξομολογούμε εγώ, δεν νηστεύω εγώ, δηλαδή δεν σου κάνω το χατήρι? Γιατί εσύ μου τα έκανες αυτά? Βλέπει κανείς ότι δεν ζούμε σωστά. Κι αν εμείς δεν ζούμε σωστά, που έχουμε τον νόμο και έχουμε και την υπέρβαση του νόμου, οι άλλοι άνθρωποι που είναι εκτός της Εκκλησίας, πώς θα ζήσουν? Αν εμείς δεν ζούμε με έμπνευση και το μόνο που κάνουμε είναι να λέμε λόγια και να υπερασπιζόμαστε δήθεν την πίστη μας με μεγαλοστομίες, αλλά η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη, πώς θα πείσουμε τους άλλους? Βεβαίως, θα μου πείτε, δεν είναι ανάγκη να πείσουμε κανέναν. Όμως, ξέρετε, έχουμε παιδιά και οι πρώτοι που μας κάνουν κριτική είναι τα παιδιά μας. Οι οικοί μας είναι αυτοί που έρχονται να μας ελέγξουν για τη λάθος ζωής μας και τις λάθος επιλογές μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει τα παιδιά μας να μας κάνουν παρατηρήσεις και να μας κολλάνε στον τοίχο, και εμείς προσπαθούμε να αμυνθούμε κρύβοντας για άλλη μια φορά τα πάθη μας.

Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας. Είμαστε πολύ κλειστοί. Ο γέροντας εδώ λέει ότι είναι πανεύκολο, αλλά θέλει αγώνα. Αυτός το έκανε, το αγάπησε τόσο πολύ και στη συνέχεια το υποστήριξε στη ζωή του πάρα πολύ. Έλεγε ότι είχε πόθο όταν αναγκάστηκε να φύγει από το Άγιον Όρος να διακονήσει τον άνθρωπο στον πόνο του. Και τι του έφερε ο Θεός? Τον έφερε στην πολυκλήρωση.

Την οικία Αθηνών. Είχε μήπως τα προσόντα, τον πήγαν να τον παρουσιάσουν στον τότε αρχιεπίσκοπο και είχε τελειώσει μόνο την πρώτη τάξη του δημοτικού. Τι του άνοιξε τις πόρτες? Η ταπεινή του καρδιά. Πού φαίνεται αυτό? Στη διακονία του αδελφού. Τότε ο γέροντας έμενε στα Καλύσια Πεντέλης. Σηκωνόταν στις 3 το πρωί για να πάει με τα πόδια του στο νοσοκομείο. Βλέπετε, όλοι κάνουν θυσία στην πνευματική ζωή. Ο γέροντας εδώ μας μιλάει για πανεύκολα πράγματα, αλλά επειδή είναι ταπεινός, μας κρύβει πώς έζησε και πώς απέκτησε όλα αυτά. Εμείς τα βλέπουμε και ζηλεύουμε που είχε ο γέροντας τέτοια χαρίσματα και έγινε τόσο σπουδαίος. Δεν ζηλεύουμε όμως και τους αγώνες που έκανε και τις λήψεις που υπέστη και όλα τα άλλα που έχει ο ανθρώπινος πόνος. Είμαστε πολύ μακριά, μου φαίνεται, αλλά να μην απελπιστούμε. Εμένα με βοηθάει πολύ να σκεφτώ αυτό που μας έβαλε εδώ από τη Σοφία Σολομώντος και αυτό που λέει ο ίδιος. Θυμάμαι τις αμαρτίες μου και κλαίω, αλλά δεν γίνομαι μίζερος. Εμπιστεύομαι τον Θεό και λέω, ο Θεός είναι ελεήμων, με αγαπάει. Ο ίδιος κινήθηκε πρώτα προς εμένα. Πού το ξέρω αυτό? Ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει. Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Τι άλλο έκανε? Προηγήθηκε η θυσία του και προπορεύεται όλων μας. Δεν είπε μόνο λόγια, αλλά με τη θέλησή του σταυρώθηκε. Δεν πρέπει λοιπόν και εμείς να εμπνευστούμε λίγο από όλα αυτά? Πώς θα τα μεταφέρουμε στη ζωή μας, στις σχέσεις μας τις καθημερινές, να επιλέξουμε αυτό που μέσα μας θα φέρει λίγο περισσότερο πόνο? Δηλαδή τι? Να κλείσουμε το στόμα μας, να μην ζητάμε το δικό μας θέλημα να γίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε άνθρωποι χωρίς κρίση. Αντιθέτως, θα χρησιμοποιήσουμε πολύ σωστά την κρίση, δηλαδή τη δυνατότητα να κρίνουμε το καλό και το κακό και θα επιλέγουμε τα ταπεινά. Λέει ο γέροντας κάποιες λέξεις φοβερές. Τρέλα, μέθη, πανήγυρι. Έχουμε αισθανθεί ποτέ μέθη από τη χαρά μας που είμαστε στην Εκκλησία? Σκεφτείτε πόσα χρόνια είστε στην Εκκλησία. Έχουμε μεθύσει για τον Χριστό, δηλαδή να θέλουμε τόσο πολύ να μοιραστούμε τη ζωή μας μαζί Του. Μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε. Μπορούμε. Ο Θεός είναι εγγυητής για αυτή τη ζωή και εμείς κάποτε πρέπει να αρχίσουμε να ζούμε λίγο πιο συνετά. Σκεφτείτε το εξής. Ένας άνθρωπος αγαπάει έναν άλλον άνθρωπο. Ο λαός τι λέει? Ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται. Δεν θέλεις και να το κρύψεις. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, ζεις μία μέθη. Με αυτή τη μέθη θα πάμε στον άλλον, όχι να τον πείσουμε, απλά θα φανερώσουμε τη μέθη μας, δηλαδή θα φανερωθεί από μόνη της. Και ο άλλος θα δει τη μέθη που ζεις εσύ και θα πει «Το θέλω αυτό,
είναι όμορφο. Εγώ δεν το έχω στη ζωή μου. Πώς θα το αποκτήσω? Για να δω, εσύ πώς το απέκτησες? Τότε μπορούμε να του μιλήσουμε. Εμείς ως χριστιανοί ζούμε αυτή τη μέθη στην αγάπη μας προς τον Χριστό. Καθόλου. Εμείς και στον εαυτό μας και στα παιδιά μας εκφραζόμαστε χωρίς έμπνευση, σαν να είναι αγκαρία η εν Χριστώ ζωή. Απλά παραδείγματα θα πω. Πάμε στην εκκλησία πριν το διευχόν ή σίγουρα αφού έχει αρχίσει η Θεία Λειτουργία κάπου εκεί στον Απόστολο ή στο Ευαγγέλιο. Σπάνια υπάρχουν και άνθρωποι που πάνε νωρίς. Πολλές φορές θα πιάσουμε πόστο εκεί για να δούμε ποιος ήρθε, ποιος δεν ήρθε, ποιος περνάει, τι έκανε, πώς ντύθηκε, πώς δεν ντύθηκε. Συμπεριφερόμενοι έτσι, έχουμε την απαίτηση οι άλλοι να μας εμπιστεύονται και να μας θεωρούν χριστιανούς. Αλίμονό μας. Πώς θα εμπνεύσουμε λοιπόν τα νέα παιδιά? Ένα ερώτημα. Εδώ είμαστε όλοι μεγάλοι άνθρωποι, όριμοι. Πώς θα εμπνεύσουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας? Όταν έχουμε χαρά από τη ζωή μας, την εν Χριστώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Ο ίδιος ο Χριστός λέει: «Η πίστη σας σε μένα θα σας οδηγήσει στο μαρτύριο». Μη φοβηθούμε λοιπόν. Ο Θεός είναι συνοδός μας, είναι συντροφός μας, είναι συνοδοιπόρος μας. Να βάλουμε αρχή και να επενδύσουμε σε αυτό που λέει ο γέροντας, στην ταπείνωση. Να σκεφτούμε. Όλα όσα κάνουμε, τα κάνουμε ταπεινά. Όλα όσα κάνουμε, τα κάνουμε επειδή μας εμπνέει η αγάπη του Χριστού. Αν δεν τα κάνουμε γι' αυτό, να του ζητήσουμε συγγνώμη. Να είμαστε σε μια προοπτική, να προχωρήσουμε. Και ο Θεός θα δώσει και θα βοηθήσει πάρα πολύ.

Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

Γνωριμία με τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Σύντομα κηρύγματα επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου, μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης. Διαβάζει η κυρία Ειρήνη Βλάχου. Σε αυτή την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα γνωρίσουμε την προς Φιλιππισίους επιστολή και την προς Κολασαΐς επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η προς Φιλιππισίους επιστολή είναι το 11ο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Οι Φιλιππίσιοι, αγαπητοί μου, οι Φιλιππίσιοι προς τους οποίους απευθύνεται η επιστολή αυτή του Αποστόλου Παύλου, ήταν κάτοικοι μιας ιστορικής και λαμπράς πόλεως της Μακεδονίας. Η πόλη αυτή χτίστηκε από τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και από τον ένδοξο αυτό βασιλιά πήρε το όνομά της Φίλιππη. Ήταν γνωστή για τα χρυσορυχεία της και τον ορυκτό της πλούτο, ακόμη δε διότι στην πεδιάδα της το 42 π.Χ. δόθηκε, όπως είναι γνωστό, η μάχη κατά την οποία νικήθηκαν οι Ρωμαίοι στρατηγοί Κάσιος και Βρούτος, οπαδοί της Δημοκρατίας της Ρώμης, και νίκησε αρχικός μεν ο Αντώνιος, κατ' ουσίαν δε στο τέλος ο Οκταβιανός, ο οποίος και ανακηρύχθηκε πρώτος αυτοκράτορας στη Ρώμη. Αυτός, προς τιμήν της πόλεως όπου κέρδισε τη νίκη και το θρόνο, φρόντισε να εγκατασταθεί σε αυτήν ισχυρή ρωμαϊκή αποικία με τα προνόμια μιας ελευθέρας ρωμαϊκής πόλεως. Η πόλη των Φιλίππων βρισκόταν στην αρχή της μεγάλης Εγνατίας οδού που ένωνε Ανατολή και Δύση, κοντά στη σημερινή Καβάλα. Στην πόλη των Φιλίππων ήρθε ο Απόστολος Παύλος και ήταν αυτή η πρώτη πόλη της Μακεδονίας και της Ευρώπης στην οποία κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Καθώς εξιστορεί το βιβλίο των Πράξεων, μία ευγενής γυναίκα, η Λυδία, η Πορφυρόπολης, ήταν η πρώτη η οποία πίστεψε στο Χριστό, αυτή και το σπίτι της. Ο Παύλος συνελήφθη τότε, τον έριξαν στις φυλακές των Φιλίππων, αλλά διαθαύματος απελευθερώθηκε. Ο δε δεσμοφύλακας, έντρομος μπροστά στο θαύμα, πίστεψε και βαπτίστηκε αυτός και όλοι στο σπίτι του. Έτσι, ιδρύθηκε στην Ευρώπη η πρώτη εκκλησία, η οποία διακρινόταν για την πίστη της στο Χριστό, αλλά και για την αγάπη της προς τον Απόστολο Παύλο. Απόδειξη δε της αγάπης αυτής προς τον Απόστολο είναι το ότι όταν ο Παύλος βρισκόταν στη Ρώμη φυλακισμένος, η Εκκλησία των Φιλίππων του έστειλε στη Ρώμη διαλεκτό της μέλος, τον Επαφρόδητο, με γενναία χρηματική εισφορά υπέρ αυτού, γεγονός που συγκίνησε βαθιά τον δέσμιο Απόστολο. Προς τους αγαπητούς του χριστιανούς των Φιλίππων, από τις φυλακές της Ρώμης, ο Παύλος γράφει την επιστολή αυτή, στην οποία δεν υπάρχουν, όπως στις άλλες επιστολές, δρυμής έλεγχη και επιτήμια, αλλά έπαινη και εγκόμια. Το δε περιεχόμενό της, στα κέρια μέρη της, έχει ως εξής. Εν πρώτης, ο Απόστολος εκφράζει τη χαρά του για την πνευματική πρόοδο της Εκκλησίας των Φιλίππων, δοξολογώντας το Θεό. Πληροφορεί δε ότι και τα κατά αυτόν μάλλον εις προκοπήν του Ευαγγελίου οδηγήθηκαν, διότι η φυλάκησή τους στις φυλακές της Ρώμης, που εκ πρώτης όψεως φαινόταν ότι θα διέκοπτε το κηρυγμά του, εν τούτης κατά θαυμαστό τρόπο συνετέλεσε στην πρόοδο του Ευαγγελίου, διότι και στη φυλακή ο Παύλος κήρυτε το Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο στρατιώτες φύλακες,
αλλά και πρόσωπα από το ανακτορικό περιβάλλον του Νέρονος πίστεψαν στο Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά ως απαραίτητη προϋπόθεση προόδου του Ευαγγελικού Κηρύγματος την ενότητα της Εκκλησίας. Παρακαλεί δε δύο έγκριτα μέλη, δύο γυναίκες, τη Συντύχη και την Ευωδία, των οποίων οι σχέσεις είχαν ψυχρανθεί, οπωσδήποτε να συμφιλιωθούν και το σκάνδαλο να πάυσει. Η ενότης της Εκκλησίας διατηρείται και προάγεται με την αρετή της ταπεινώσεως. Υπόδειγμα δε ταπεινώσεως είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Άφθαστη η ταπεινωσή του. Ενώ ο πρώτος άνθρωπος με την πτώση του λόγω της υπερηφανίας έπεσε σε βάθος κακίας και συμφορών, ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, με την ταπείνωσή του που έφτασε μέχρι τη σταυρική θυσία, έβγαλε τον άνθρωπο από το βάθος της συμφοράς. Για την ταπείνωση αυτή που έδειξε ο Χριστός, ο Θεός Πατέρας τον υπερύψωσε και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάνω όνομα, ίνα εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Άνθρωπε υπερήφανε, αν ο Κύριος ταπεινώθηκε τόσο πολύ, γιατί εσύ υψώνεις τον εαυτό σου και περιφρονείς τους άλλους και με την υπερηφάνειά σου γίνεσαι αιτία να ψυχραίνεται η αγάπη, να διασπάται η ενότης, να διαιρείται η Εκκλησία σε κομμάτια και φατρίες και να σκανδαλίζονται οι πολλοί. Άνθρωπε υπερήφανε, ταπεινώσουν μπροστά στον Εσταυρωμένο που ταπεινώθηκε χάριν της σωτηρίας του κόσμου. Επειδή ο πιστός χριστιανός πολεμείται διαρκώς από τον Σατανά και τα όργανά του και κινδυνεύει ψυχικώς να απολεσθεί, η δε απώλεια της ψυχής είναι η μεγαλύτερη συμφορά, γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος εφιστά την προσοχή όλων των χριστιανών λέγοντας «Μεταφόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε». Για το ότι είχε δίκιο σε αυτό ο Απόστολος Παύλος, φτάνει να αναλογιστεί κανείς πώς οι άνδρες που φημίζονταν για τις αρετές και τα κατορθώματά τους, λόγω απροσεξίας έπεσαν από το ύψος στο βάθος. Αλλά δυστυχώς, πού σήμερα φόβος και τρόμος για την ενδεχομένη πτώση? Ο χριστιανός παρομοιάζεται με αθλητή δρομέα, όπως ο δρομεύς που παίρνει μέρος στους αγώνες δρόμου εντείνει όλες τις δυνάμεις του και τρέχει συνεχώς και δεν στρέφει ποτέ το κεφάλι του προς τα πίσω για να δει πόσο διάστημα έτρεξε, αλλά διαρκώς βλέπει προς τα εμπρός. Έτσι και ο χριστιανός διαρκώς πρέπει να τρέχει ως δρομεύς την οδό του για να φτάσει στο τέρμα του αγώνος. Το δε τέρμα του αγώνος είναι η βασιλεία των ουρανών, το ουράνιο πολίτευμα. Ιδού επιλέξει το σχετικό ρητό του Αποστόλου Παύλου. Τα μεν ο πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος, κατά σκοπόν διώκω επί το βραβείον της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Χριστιανέ, στο θέμα αυτό ας μιμηθούμε τη δραστηριότητα των αθλητών του αιώνος τούτου. Κέρδη και ζημιές. Ο άνθρωπος, ιδιωτελής όπως είναι, προσπαθεί όχι μόνο να αποφύγει τη ζημιά, αλλά και κάτι να κερδίσει. Ποιο όμως είναι το πραγματικό κέρδος και ποια η πραγματική ζημιά? Ποικίλη είναι η αξιολόγηση. Ενώ οι άνθρωποι που είναι μακριά από το Χριστό ως κέρδη θεωρούν τα διάφορα επίγεια αγαθά, ο Απόστολος Παύλος λέει «Εμί το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος».
μεγαλειώδης έκφραση που δίνει περιεχόμενο στη ζωή του χριστιανού. Η ζωή για τους ανθρώπους του κόσμου είναι το χρήμα. Ζωή είναι οι δόξες και οι τιμές. Ζωή είναι οι σαρκικές απολαύσεις, οι ειδονές και το σεξ. Ζωή είναι οι γνώσεις. Ζωή είναι το σύνθημα «Dolce vita», γλυκιά ζωή. Ζωή είμαι όλες τις αισθήσεις απόλαυση των υλικών αγαθών, αλλά για τον Απόστολο Παύλο και για όλους όσοι σκέπτονται και ζουν όπως εκείνος, ζωή είναι ο Χριστός. Ναι, ζωή είναι ο Χριστός. Η ζωή, η εν Χριστώ ζωή, ικανοποιεί όλους τους ευγενείς πόθους και επιθυμίες του ανθρώπου, διότι, όπως λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, η καρδιά μας είναι ανήσυχη έως ότου αναπαυθεί κοντά του. Άνθρωπε, ζήσε όπως θέλει ο Θεός και τότε θα αισθανθείς εκείνο το λόγο που λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αγαπητοί μου, στην επιστολή αυτή θαυμάζουμε τον Απόστολο Παύλο, διότι ενώ βρισκόταν στις φυλακές της Ρώμης και από ώρα σε ώρα περίμενε την εκτέλεσή του από το αιμοβόρο εκείνο θηρίο που λεγόταν Νέρον, και ενώ άλλο στη θέση του Παύλου θα βυθιζόταν σε απερίγραπτη λύπη και έφθανε ίσως και μέχρι αυτοκτονίας, όπως συμβαίνει καμιά φορά στους φυλακισμένους. Εν τούτης, ο Απόστολος Παύλος, ενισχυόμενος από τη χάρη του Χριστού, υπερνίκησε κάθε φόβο και στο βάθος της καρδιάς του αισθανόταν απερίγραπτη χαρά, και τη χαρά αυτή προσπαθούσε να μεταδώσει και στους άλλους λέγοντας «Αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι νερό χαίρετε, ναι, αστήρευτη πηγή χαράς είναι ο Χριστός. Αμφιβάλλετε, δοκιμάστε και θα πιστείτε. Κοντά στο Χριστό και ο πιο απελπισμένος άνθρωπος θέλει να ζει, ενώ μακριά από το Χριστό και ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος, έστω και αν έχει όλα τα αγαθά της γης, είναι στο βάθος δυστυχισμένος, απελπίζεται και όχι σπανίως αυτοκτονεί.

Δωδέκατο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η προς Κολασαΐς επιστολή. Η πόλη των Κολασσών, αγαπητοί μου χριστιανοί, ήταν μία αξιόλογη πόλη της Μικράς Ασίας στην περιοχή της Φρυγίας. Η Φρυγία μνημονεύεται στις πράξεις των Αποστόλων, όπου λέγεται ότι μεταξύ εκείνων που βρίσκονταν την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα και υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες εκείνου του θαύματος, ήταν και άνθρωποι από τη Φρυγία. Δεν αποκλείεται δε, μερικοί από αυτούς να πίστεψαν τότε από το λόγο του Αποστόλου Πέτρου και όταν επέστρεψαν στη Φρυγία να κήρυξαν το Χριστό. Διότι στην Αποστολική εποχή κανένας πιστός δεν έκρυβε την πίστη του, αλλά όλοι αγωνίζονταν να τη μεταδώσουν και σε άλλους. Ναι, κάθε χριστιανός της εποχής εκείνης ήταν ένας μικρός ιεραπόστολος. Τέτοια ιεραποστολικά πρόσωπα από τη Φρυγία αναφέρονται δύο στην προς Κολασαΐς επιστολή, ο Επαφράς και ο Ονίσιμος. Η πόλη των Κολασσών, κοντά στην Έφεσο, τη μεγάλη πόλη της Μικράς Ασίας, ήταν κτισμένη σε μία πεδιάδα που τη διέσχιζε ο ποταμός Λύκος, ένας περίεργος ποταμός, που τα νερά του από ύψος μεγάλο έπεφταν και χύνονταν σε ένα μεγάλο χάσμα της γης και εκεί εξαφανίζονταν. Η πόλη των Κολασσών αργότερα σύστηκε από δυνατό σεισμό και καταστράφηκε. Σήμερα σώζονται μόνο ερείπια της κοντά σε μια μικρή, νεότερη τουρκική πόλη. Η ιδρυτής της Εκκλησίας των Κολασσών δεν ήταν ο Απόστολος Παύλος, αλλά ένας άλλος απλός χριστιανός, ο Επαφράς, που τον αναφέραμε πιο πάνω και είπαμε ότι καταγόταν από τη Φρυγία. Ο Επαφράς με φλογερή καρδιά κήρυξε το Χριστό και ήλκυσε στην πίστη λίγους χριστιανούς που αποτέλεσαν τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας των Κολασσών. Ο Επαφράς χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Μετά δε μακρό και περιπετειώδης ταξίδι έφτασε στη Ρώμη, όπου ήταν φυλακισμένος ο Απόστολος Παύλος, για να τον ενημερώσει και να τον συμβουλευτεί. Και οι ειδήσεις που άκουσε ο Απόστολος Παύλος από το στόμα του Επαφρά έγιναν αφορμή να γραφεί η προς Κολασαΐς επιστολή. Το περιεχόμενο της επιστολής αυτής στα κυριότερα σημεία είναι το εξής. Εν πρώτης, ο Απόστολος Παύλος, καθώς κάνει και σ' άλλες επιστολές, εκφράζει ευχαριστίες προς τον Κύριο, διότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου έφτασε και στην πόλη αυτή και σημείωσε πρόοδο. Αναπέμπει δε γι' αυτό συγκινητικό ύμνο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ύμνος ευχαριστίας και δεήσεως προς τον Κύριο. Ύμνος παρόμοιος με εκείνον που είδαμε στην αρχή της προς Εφεσίους επιστολής. Ο Παύλος θεωρεί την Εκκλησία των ολίγων χριστιανών των Κολασσών ως δέντρο φυτευμένο που εύχεται να αυξάνει διαρκώς και να φέρνει πολλούς καρπούς. Στην Εκκλησία των Κολασσών είχε εισχωρήσει μία περίεργη αίρεση η οποία ως άλλη επιδημία πήρε μεγάλες διαστάσεις και για δύο περίπου αιώνες ταλαιπώρησε την Εκκλησία του Χριστού. Ονομαζόταν αίρεσης των γνωστικών. Η αίρεση αυτή ήταν ένα αλόκοτο μείγμα αρχαίας φιλοσοφίας, ειδωλολατρείας και προπαντός αγγελολατρείας. Δίδασκε ότι ο υλικός κόσμος είναι δημιούργημα κατωτέρων πνευμάτων. Γι' αυτό το λόγο οι γνωστικοί περιφρονούσαν την ύλη, υποτιμούσαν το γάμο και τόνιζαν υπερβολικά τις υπερασκητικές τάσεις.
Ο Παύλος ελέγχει την αίρεση των γνωστικών και διαφωτίζει τους πιστούς. Και ως προς μεν τους αγγέλους δεν αρνείται ο Απόστολος την ύπαρξή τους, όχι. Οι άγγελοι είναι ανώτερες υπάρξεις από τον άνθρωπο, δεν έχουν σώμα και ως πνεύματα είναι ευκίνητοι. Αλλά δεν είναι και θεοί, είναι και αυτοί δημιουργήματα του εν τριάδη Θεού. Ο δε Χριστός δεν είναι ένας από τους αγγέλους, αλλά είναι πάνω από όλα τα υλικά και πνευματικά δημιουργήματα. Όλα δημιουργήθηκαν από την αγάπη του Θεού, η οποία ως ποταμός ξεκίνεται και καλύπτει τα πάντα. Η αγάπη, η σοφία και η παντοδυναμία φαίνονται σαν σε καθρέφτη με όσα σε όλα τα δημιουργήματα, από τα μεγαλύτερα μέχρι τα ελάχιστα. Μεγαλειώδης είναι η διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου ότι «εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Και αυτό εστί προπάντων και τα πάντα και εν αυτό συνέστηκε. Και αυτός εστί η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Ρητός σπουδαιότατο, που είναι όπλο ισχυρό, καταπέλτης εναντίον των χιλιαστών. Αυτός που ακούει ή διαβάζει το ρητό αυτό, είναι σαν να ακούει τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος και αυτός στην αρχή του Ευαγγελίου του διακηρύττει τη θεότητα του Χριστού λέγοντας «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέεν ο γέγονεν». Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός από άκρα αγάπη έγινε άνθρωπος, όμοιος με εμάς τους ανθρώπους κατά πάντα, εκτός από την αμαρτία. Ίδρυσε την Εκκλησία στην οποία κατέχει μοναδική θέση και ονομάζεται κεφαλή της Εκκλησίας. Και όπως η κεφαλή είναι το σπουδαιότερο μέρος του ανθρωπίνου σώματος, είναι το κέντρο της νοήσεως, το οποίο δίνει διαταγές που φτάνουν σε όλα τα μέλη του σώματος, έτσι και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, η οποία από τον Απόστολο Παύλο ονομάζεται σώμα Χριστού. Και ο σώμα Χριστού, η Εκκλησία, πρέπει να συνδέεται με τον Χριστό και να υπακούει σε όλες τις εντολές του για να υπάρχει αρμονία πνευματικών σχέσεων. Ειδικότερα, ο Απόστολος Παύλος για το έργο του Χριστού τονίζει ότι η λύτρωση της ανθρωπίνης ψυχής από τα δεσμά της αμαρτίας δεν έγινε ούτε από ανθρώπους, αλλά ούτε και από αγγέλους και αρχαγγέλους. Έγινε δια του Χριστού και μόν, ο οποίος έχισε το τίμιο αίμα του πάνω στο σταυρό. Οι αμαρτίες που διέπραξε η ανθρωπότητα στο σύνολό της εικονίζονται ως ένα χειρόγραφο στο οποίο είναι γραμμένα λεπτομερώς όλα τα χρέη μας, χειρόγραφο που ήταν αδύνατον να εξοφληθεί με όλες τις αρετές των ανθρώπων. Αυτό το χειρόγραφο σχίστηκε πάνω στο σταυρό και έτσι ήρθε η συμφιλίωση και η ειρήνη ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Ο Παύλος συνιστά εντόνως οι πιστοί να προσέχουν, να μην απατηθούν από την ψευδή φιλοσοφία, τις πλάνες και τις δοξασίες που διαδίδουν οι διάφοροι φιλόσοφοι. Η αληθινή φιλοσοφία, η σοφία, βρίσκεται πλήρης στο πρόσωπο και στη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σε αυτόν υπάρχουν οι θησαυροί της γνώσεως. Όποιος πιστεύει και μαθητεύει στο σχολείο του ως προς τη γνώση των θεμελιωδών προβλημάτων της ζωής
γίνεται απείρως σοφότερος από τους αρχαίους φιλοσόφους Σοκράτη, Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Ο Παύλος, πολεμώντας τις αιρέσεις που υποτιμούσαν το γάμο, τονίζει την αξία του μυστηρίου αυτού και ορίζει τα καθήκοντα που έχουν οι σύζυγοι, οι γονείς και τα παιδιά. Ο Παύλος απευθύνει τέλος διάφορες πνευματικές συμβουλές ανεκτιμήτου του αξίας, ώστε οι πιστοί, απειλαγμένοι από τα ιουδαϊκά στοιχεία και τις ιδωλατρικές προλήψεις, να ζουν την ανωτέρα ζωή, τη χριστιανική ζωή. Αγαπητοί μου χριστιανοί, όπως στην Αποστολική εποχή και στις ημέρες του Παύλου παρουσιάστηκε η αίρεση των γνωστικών, που όπως είπαμε ήταν μείγμα ιουδαϊκών και εθνικών αντιλήψεων και φιλοσοφικών πλανών, και πολλοί είχαν πλανηθεί από τη θρησκεία αυτή. Έτσι ακριβώς και στις μέρες μας παρουσιάζεται μια κίνηση που δεν κηρύττει το γνήσιο Ευαγγέλιο, αλλά συλλέγει διάφορα στοιχεία από όλα τα δόγματα και από όλες τις θρησκείες και θέλει να δημιουργήσει ένα νέο είδος θρησκείας, πανθρησκείας. Η κίνηση αυτή ονομάζεται Οικουμενισμός. Και καθώς έλεγε ο αείμνηστος Σέρβος θεολόγος κληρικός Ιουστίνος Πόποβιτς, ο Οικουμενισμός πρέπει να ονομάζεται πανέρεσης. Προσοχή λοιπόν, να μην παρασυρθούμε από τα ισχυρά ρεύματα της πανερέσεως αυτής του οικουμενισμού. Ας μένουμε πιστοί και εδρεωμένοι στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Με τη βοήθεια του Θεού, στην επόμενη εκπομπή θα γνωρίσουμε άλλα δύο βιβλία της Καινής Διαθήκης. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Θυσία είναι η μνήμη και η ευθύνη, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για την 82η επέτειο μνήμης της σφαγής του Διστόμου από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Θέλουμε η Αλβανία να βαδίσει τον ευρωπαϊκό δρόμο, τόνισε ο γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας και βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αλβανικής Βουλής. Τους λόγους που η αμυντική καινοτομία συνιστά βασικό πυλώνα της μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας στη νέα εποχή με την εφαρμογή της Ατζέντα 2030, ανέλησε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης σε εκδήλωση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Δίμηνη προθεσμία για υποβολή της έκθεσής της έλαβε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. 26 κίτρινα κτίρια, κανένα κόκκινο έως σήμερα, σύμφωνα με την αυτοψία στην Βόρεια Εύβοια. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ισραήλ συνεχίζει να επιχειρεί εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και ο καιρός γενικά έθριος για αύριο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού», σήμερα θα μιλήσουμε για τα ζώα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Αντώνης Παντελιός, ενώ στα μηνύματά σας και στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 απαντάει η Ευαγγελία Μπουρζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη και προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο καθηγητής λειτουργικής στο τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας και σας ευχαριστούμε για αυτή τη δυνατότητα της επικοινωνίας.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Χουζούρη, για την φιλοξενία στο ραδιοφωνό σας και στις ενδιαφέρουσες, πιστεύω, για τους ακροατές σας εκπομπές που έχετε καθιερώσει για τη δημιουργία ζώα, πτηνά και ό,τι άλλο ασχολείστε την περίοδο αυτή.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ίσως ξέρετε ο τίτλος «Τα ζώα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας» να ακούγεται περίεργος, όμως στη συνέχεια θα έχουμε την δυνατότητα να τον επεξηγήσουμε. Να πούμε λοιπόν εισαγωγικά, κύριε καθηγητά, στους ακροατές μας ότι ως βάση και ως πηγή για τη σημερινή εκπομπή θα χρησιμοποιήσουμε ένα βιβλίο της Εκκλησίας που ονομάζεται «Ευχολόγιο». Και εύκολα θα σκεφτεί κανείς ότι είναι λοιπόν ένα βιβλίο που έχει ευχές. Ίσως οι περισσότεροι γνωρίζουμε μέχρι αυτού του σημείου. Θα θέλατε εισαγωγικά να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το βιβλίο, τη θέση που έχει μέσα στην Εκκλησία, αλλά και με ποια αφορμή έχει γραφεί?
1: Ναι, έχει κεντρική θέση το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι μια συλλογή ευχολογικών κειμένων, ευχών δηλαδή. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μαρτυρείται στη χειρόγραφη παράδοση, στα έντυπα βιβλία από την περίοδο της τυπογραφίας, αλλά και στην περίοδο της ακμής, όπως λέμε, της λατρείας, από χειρόγραφα που έχουν εκδοθεί, τους πρώτους αιώνες, τον τέταρτο αιώνα. Αναφέρω κάποια παραδείγματα για να μην μιλάμε έτσι γενικά. Στην Αλεξάνδρεια, ας πούμε, υπάρχει ένα βιβλίο, «Ευχολόγιο λέει το Σεραπείωνος». Ένας επίσκοπος, Θμούιος, στην κάτω Αίγυπτο ήταν επίσκοπος αυτός και είχε συντάξει κάποιες ευχές, οι οποίες μάλιστα έχουν εκδοθεί προσφάτως σημωθή λειτουργίας από κάποιον ιερέα στην Αθήνα. Αυτές οι ευχές είναι μεμονωμένες σε λαϊκούς, σε γονικλησία, εις προσφοράν, δηλαδή στην ευχαριστία. Είναι πολύ ενδιαφέροντα κείμενα της αρχαϊκής εποχής και καταγράφουν με λογιότητα, με σύνεση, με θεολογικό περιεχόμενο, πράγματα που απασχολούν τον άνθρωπο, τα μυστήρια και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια έχουμε ένα άλλο αρχιερατικό, ας το πούμε έτσι, είναι αποστολικές διαταγές, είναι πάλι του 4ου αιώνα, στην Αντιόχεια τώρα, άλλη μεγάλη παράδοση λειτουργική. Οι αποστολικές διαταγές έχουν πάλι ευχές, ακόμα και σε ακολουθίες του όρθρου, του σπερινού, λειτουργία. Να κάνω μια μνημόνευση, η λειτουργία των Αποστολικών Τεταγών, που νομίζω την έχουμε σχολιάσει, να εξετάσει σε κάποιο συναδελφό σας, τώρα διαφωνώ σας. Στη συνέχεια, από τον 8ο αιώνα διασώζονται χειρόγραφα, το παλιότερο χειρόγραφο που είναι στο Βατικανό, αλλά στα ελληνικά, ο Κωνσταντινοπολίτικο χειρόγραφο, που βρέθηκε στην κάτω Ιταλία, σπουδαία παράδοση, και έχει μια συλλογή ευχών. Ας σας το πω έτσι πολύ επιγραμματικά, το διάγραμμα ενός ευχολογίου που και στα έντυπα υπάρχει από τον 15ο αιώνα και υπάρχει μέχρι σήμερα. Μεγάλο, μικρό ευχολόγιο, ανάλογα αν έχει περισσότερα ή μικρότερα. Ξεκινάει το ευχολόγιο με τις λειτουργίες, διότι η λειτουργία, η κάθε, η του Χρυσοστόμου, το πω έτσι, του Βασιλείου, έχει ευχές. Με ευχές απαρτίζεται. Μετά είναι τα άλλα μυστήρια. Βάπτισμα, χρίσμα, γάμος, ευχέλαιο. Είναι μέσα στο ευχολόγιο. Και ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο του ευχολογίου, το οποίο ανήκουν και αυτές οι ευχές με τις οποίες θα ασχοληθούμε σήμερα για τα ζώα, το ποέθι, που λέγονται περιστατικές ευχές. Εις καιρούς, εις καρπούς, σε ζώα, σε φυτά. Είναι σκόρπιες βέβαια μέσα στο ευχολόγιο και από ό,τι γνωρίζω γίνεται μια προσπάθεια να εκδοθεί το ευχολόγιο και από την Αποστολική Διακονία και να είναι πιο μαζεμένα. Υπάρχουν και άλλες εκδόσεις ιδιωτικής προελεύσεως που κυκλοφορούν αυτά. Δηλαδή υπάρχει το ευχολόγιο, είτε το μεγάλο που έχει περισσότερα, είτε το μικρό που έχει λιγότερα, είτε και μεμονωμένες φυλάδες. Δηλαδή μια φυλάδα έχει τον αγιασμό. Μια άλλη φυλάδα έχει μόνο το ευχέλιο. Για πρακτικούς καθαρά λόγους. Τώρα μπορεί να πει κανείς από τη φυλάδα βγήκε το μεγαλύτερο ή από το μεγαλύτερο η φυλάδα. Και το ένα και το άλλο.
0: Κύριε καθηγητά, αυτές οι ευχές που περιλαμβάνονται στο ευχολόγιο έχουν γραφεί την ίδια χρονική περίοδο?
1: Όχι. Όχι, όχι, όχι. Είναι προϊόν μακράς εξελίξεως. Και μόνο η λειτουργία, κάποτε η λειτουργία του Χρυσοστόμου, ας πούμε, είναι προϊόν εξελίξεως. Από τον 4ο αιώνα που γράφεται η αναφορά, το πρωτογενές κείμενο της λειτουργίας, η αναφορά άξιων και δίκαιων σε εμείς, εκεί που γίνεται ο καθαγιασμός των δώρων, στην πορεία βλέπουμε τον 6ο αιώνα, μπαίνει, ξέρω εγώ, η ευχή του Τρισαγίου. Και μέχρι το 10ο αιώνα συμπληρώνεται η λειτουργία. Στην εποχή, ας το πω έτσι, τη βυζαντινή καθαρά εποχή, τότε είναι που δημιουργούνται πολλά ευχολογικά κείμενα, τα οποία άλλα υπάρχουν στο ευχολόγιο που, ας το πω, που κυκλοφορεί το έντυπο, αλλά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν στα χειρόγραφα. Μάλιστα. Είναι και κακός έρευνας να ψάξει κανείς τι υπάρχει. Ή στην πορεία δημιουργούνται και νέες ευχές, κάτι ζωντανό το ευχολόγιο. Και θεολογεί, ας το πω έτσι, το ευχολόγιο είναι η προσευχή της Εκκλησίας, αλλά και θεολογεί το ευχολόγιο. Για τη δημιουργία, μου άρεσε η λέξη ποιήσουμεν, είπατε, αν το κατάλαβα καλά, ξεκινήσατε με ένα τέτοιο
0: αναφορά. Και ποιήσεν ο Θεός, μάλιστα.
1: Έτσι. Να. Αυτό το ποιήσεν ο Θεός το κάνει ευχή ο ποιητής, το κάνει ύμνο και το κάνει μάθημα, λειτουργικό, εμπειρία και περνάει μέσα στον πιστό τον σεβασμό στο δημιουργό, στο τασά εκ των σών, στην ανταπόκριση, ευλογεί, δοξάζει το Θεό γιατί του έδωσε τα ζώα, τα πουλιά, τα πρόβατα, τα μοσχάρια, όλα αυτά και ό,τι άλλο καλό έχει μέσα στη ζωή. Είναι ευχαριστιακού χαρακτήρα το ευχολόγιο. Είναι ανταπόκριση στο έργο της πρόνοιας του Θεού, της δημιουργίας του Θεού. Μέσα εκεί είμαστε όλοι, και ο άνθρωπος, αλλά και η άλλη δημιουργία, όπως την περιγράφει η Εξαήμερο. Αυτό λοιπόν το βιβλικό, η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, γίνεται ύμνος, γίνεται προσευχή που καταγράφεται στο ευχολόγιο με πιλιάδα ευχών ή και μυστηρίων ακόμα, τα γνωστά δηλαδή μυστήρια που απαρτίζονται από ευχές. Ένα σπουδαίο λοιπόν θέμα βιβλίο, ας το πω έτσι, το ευχολόγιο, το οποίο ναι μεν είναι αυτό που ξέρουμε που κυκλοφορεί, αλλά μέσα στην παράδοση, μέσα στα χειρόγραφα μπορεί να βρει κανείς και άλλες ευχές άγνωστες ή να δημιουργηθούν και καινούργιες. Έχουμε και αυτήν την άνεση. Δεν είναι ας το πω έτσι, σαν την Αγία Γραφή που δεν αλλάζει, μπορούμε να φτιάξουμε άλλο Ευαγγέλιο. Άλλη ευχή όμως μπορούμε να φτιάξουμε. Μάλιστα. Και έχω ένα τέτοιο παράδειγμα σήμερα εδώ, αν προλάβουμε θα σας το πω.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, ο τελέστηκε αγιασμός επί τη ενάξη του νέου σχολικού έτους.
1: Βέβαια,
0: η ακολουθία του αγιασμού είναι μέσα στο ευχολόγιο?
1: Ναι, υπάρχει μέσα και στο μικρό και στο μεγάλο ευχολόγιο. Απαρτίζεται. Αυτό τώρα βέβαια, αυτή η ακολουθία, όπως την λέτε τώρα, σε σχολεία, προφανώς είναι μια σύνθεση νεότερη. Ένα ανάγνωσμα, ευαγγελικό κλπ. Κάποια ευχή προσαρμοσμένη στην δομή της παιδείας μας που έχουμε σήμερα. Και είναι ωραίο. Υπάρχει, ας πούμε, ευχή του κλασικού αγιασμού, η ακολουθία μάλλον του κλασικού αγιασμού, του μικρού δηλαδή, της νεομηνίας όπως λέμε, που την ξέρουμε. Έχει τέτοια επιρροή από εκεί για να γίνει αυτή η ακολουθία του αγιασμού των σχολείων. Υπάρχει η ακολουθία του μεγάλου αγιασμού που έχει κεντρική ευχή βαπτισματική. Δηλαδή έχουμε μια ποικιλία ευχών και δάνεια η μια από την άλλη. Έχουμε τα φαινόμενα αυτά. Ή υπάρχουν ευχές, ας πούμε σήμερα, ξέρω εγώ, δημιουργείται ένα έργο, ένα κατάστημα και λέει ευχής κατάστημα. Υπάρχει και τέτοια ευχή. Ή ξέρω εγώ, ένα πυροσβεστικό σώμα κλπ. Δηλαδή υπάρχει αυτή η άνεση στην Εκκλησία να αγκαλιάζει τα πάντα, να ευλογεί τα πάντα. Και να το πω έτσι για να κλείσω αυτό το σκεπτικό. Η Θεία Λειτουργία μπορώ να πω ότι είναι μια ανακεφαλαίωση όλου αυτού του έργου που θέλει η Εκκλησία, της ευχαριστίας. Δηλαδή τα έχει όλα τα προβλήματα, τα θέματα, τα κάνει προσευχή στο Θεό και τα περνάει μέσα στις ευχές της και στα αιτήματά της και στις συναπτές της και στα ερηνικά της. Όλα τα θέματα είναι αντικείμενο, είναι τρόπος έκφρασης προσευχής και ευχαριστίας στον δημιουργό του κόσμου. Θα το λέμε αυτό. Το ευχολόγιο, κάθε ευχή, ξέρετε κυρία Χουζού, έχει μια δομή. Κάθε ευχή. Δεν ξεκινάει, είναι όπως τις ανθρώπινες σχέσεις μας. Όταν βρίσκουμε έναν άνθρωπο, δεν το λέμε δώσ' μου, τον τι κάνεις, πώς πας, σε ευχαριστώ πολύ. Και μετά το ζητάς, σε παρακαλώ, έτσι είναι και εδώ. Πρώτα υπάρχει ευχαριστία, δηλαδή στον Θεό δημιουργό, πάντα, πάντα σε κάθε ευχή υπάρχει αυτό το ευχαριστιακό στοιχείο, είναι πολύ σημαντικό. Και στη συνέχεια λέει, σε παρακαλώ, έχει δύο πτυχές, δύο κλίματα, κάθε ευχή. Και η αναφορά ακόμα αυτή τη λειτουργία έχει αυτή τη δομή. Ευχαριστούμε και παρακαλούμε. Και δίνει και ένα πρότυπο η ευχή στη συμπεριφορά στις ανθρώπινες σχέσεις μας. Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε ευχαριστιακά και επικλητικά μετά. Όχι ανάποδα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και η λατρεία μας μας βοηθάει, δηλαδή να είμαστε και λειτουργημένοι άνθρωποι. Πώς να σκεπτόμαστε ως προς το Θεό και αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Άρα, κύριε καθηγητά, στο ευχολόγιο υπάρχει μια κατηγορία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ευχών που αφορούν διάφορες περιστάσεις, οι οποίες μας είπατε ότι μπορούν οι ευχές αυτές να εμπλουτιστούν και εμπλουτίζονται, αφού είναι διαφορετικές και ίσως και περισσότερες οι ανάγκες της κοινωνίας.
1: Και να γίνουν και καινούργιες, αν χρειαστεί.
0: Και να γίνουν και καινούργιες. Και μας είπατε ότι υπάρχει κατά κάποιον τρόπο ένα τυπικό. Δηλαδή, είπατε παραδείγματος χάρη, αναφερθήκατε στην ευχή για ένα καινούργιο κατάστημα που ανοίγει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ακόμα ένα τυπικό, υπάρχει μια ακολουθία για αυτό. Δεν διαβάζεται απλά μια ευχή. Υπάρχει ένα τυπικό που έχει έναν ευχαριστιακό χαρακτήρα και καταλήγει στην ευχή, αν κατάλαβα καλά.
1: Και υπάρχει εκεί η επίκληση του Τριαδικού Θεού, αλλά και η επίκληση του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο μας ανοίγει τα μάτια, μας φωτίζει και μας οδηγεί στο Χριστό και στο Θεό. Γιατί αυτό είναι μέσα στην Εκκλησία. Αυτό μας άφησε ο Χριστός. Είναι και ο ίδιος βέβαια παρόν, όλοι οι Τριάδα είναι παρούσα, αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα στην Εκκλησία. Συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Και μας ανοίγει το δρόμο, μας φωτίζει, μας καθοδηγεί, μας εμπνέει, μας λέει εδώ να πάτε. Μα είστε ευχαριστιακά όντα. Αυτό είναι το ευχολόγιο. Μια ευχαριστία στο Θεό δημιουργό. Και όπως και ο ύμνος. Είναι το μελλοντικό κομμάτι. Αλλά είναι για τους Αγίους, για τις γιορτές κλπ. Ενώ το ευχολόγιο είναι για τα μυστήρια, είναι περιστατικές ακολουθίες, αγιασμούς και μια πλειάδα θεμάτων. Αν κάποιος δηλαδή ψάξει τα χειρόγραφα που είναι εκατοντάδες χιλιάδες, θα βρει απίθανα πράγματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν το έχει το ευχολόγιο το κλασικό. Ευχές σε μέλισσες. Οι μέλισσες, δεν θα προλάβουμε να πούμε γι' αυτό, είναι κάτι με το οποίο ασχολούνται πολλοί άνθρωποι σήμερα. Με το μέλι. Και έρχονται οι γιοπόνοι, έρχονται οι γιατροί και μας λένε φάτε μέλι, ξέρω, και όχι ζάχαρη. Λοιπόν, να που η Εκκλησία, ο ποιητής, αυτός που ξέρει να φτιάχνει μια ευχή, δημιουργεί μια ευχή για τις μέλισσες. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Ζούμε την τραγωδία του κορονοϊού στις μέρες μας. Υπάρχουν άνθρωποι και αρχιερείς και ενδεχομένως και ιερείς και λαϊκοί που έχουν κάνει ευχές για την πανδημία αυτή, όπως και ύμνος. Καταλάβατε,

0: δηλαδή χαρισματικά λειτουργεί, πνευματικά η ευχή λειτουργεί σε σχέση με τον Χριστό μας, με την πίστη μας, την αξία στη ζωή μας.
1: Μάλιστα.
0: Και πραγματώνει αυτό και βοηθάει δηλαδή η Εκκλησία με τις ευχές, ενισχύει τον άνθρωπο, δίδει διέξοδο στις, στα διέξοδά του, του δίδει δύναμη. Δεν είναι μια μαγική διαδικασία, ένας πλούτος έτσι, πνευματικός, το ευχολόγιο και η δυνατότητα που έχει Εκκλησία να αξιοποιεί, αν θέλετε, να εκμεταλλεύεται συναγωγικά την κάθε περίσταση και το θέμα αυτό να το κάνει αντικείμενο αναφοράς και προσευχής στο Θεό, ο οποίος είναι ο δημιουργός, είναι ο προνοητής, είναι ο κυρίαρχος του κόσμου, του χρόνου μας, της ζωής μας. Αυτόν εμπιστευόμαστε και αυτόν λειτουργούμε καθημερινά, δεν είναι μακρανιδό. Τον έχουμε φίλο τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα τον έχουμε οδηγό σε αυτή την πορεία προς τα έσχατα.
1: Κύριε καθηγητά,
0: να καταλάβουμε τις ευχές και τα θέματα τα οποία φύγει κάθε ευχή με έναν ωραίο λόγο βιβλικό, πατερικό, λειτουργικό που αναπαύει την ψυχή και ικανοποιεί, ευχαριστεί και το νου και την καρδιά του ανθρώπου.
1: Κύριε καθηγητά, θέλω κάτι ακόμη διευκρινιστικό να σας ρωτήσω σε αυτή την εισαγωγή. Είμαστε στην ενότητα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, των ευχών που έχουν γραφεί για διάφορες περιστάσεις. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας έχετε πει μέχρι στιγμής, αυτές οι ευχές δεν είναι ενταγμένες στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχει ένα τυπικό, υπάρχει μια ακολουθία για αυτές τις ευχές και μας είπατε πριν από λίγο ότι οι ακολουθίες αυτές τελούνται από τον επίσκοπο ή τον ιερέα πάντα.
0: Τον ιερέα, ο οποίος εξ ονόματος του επισκόπου λειτουργεί και τελεί τα λειτουργικά πράγματα. Αυτό που είπατε, να κάνω ένα σχόλιο εδώ, ότι δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία. Η λειτουργία τα καλύπτει όλα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε λειτουργία κάθε φορά. Να σας πω ένα παράδειγμα που κάποιες ευχές βγήκαν από τη λειτουργία, από ευχές καρπών, έτσι, που έχουμε τα σταφύλια κλπ. Ήταν οι λεγόμενες απαρχές, προσέφεραν οι πιστοί, άρτο, ίνο, και αυτά προσέφεραν οι διάκονοι, προσκόμιζαν για να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού μυστηριακά, την επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος. Τα υπόλοιπα προϊόντα που προσέφεραν οι πιστοί, καρπούς κλπ. Τα ευλογούσαν σε ξεχωριστή ευχή, ξέχωρα. Έτσι βγήκαν αυτές οι ευχές ευλογίας καρπών, που είναι πολύ μεγάλο. Αν θέλετε, κάποια απαρχών, οι απαρχές που υπήρχαν στους αρχαίους, στους Ρωμαίους, στους Εβραίους, τα πήρε και η Εκκλησία. Να ευλογεί τον κόσμο. Αυτό είναι να ευλογεί τα σύγκατα, τα φύλλα, ξέρω εγώ, οι καρποί. Η προήλθα είναι μια προέκταση, είναι ένα κομμάτι, ήταν κομμάτι τμήμα, δηλαδή στο τέλος, το διαβάζω στο τέλος της λειτουργίας. Αλλά τώρα είναι, δεν έχουν νόημα. Και η Εκκλησία έχει τον άρτο και τον ίνο. Που αυτό, τα δώρα αυτά, οι απαρχές αυτές εκπροσωπούν τον κόσμο ολόκληρο. Υποσκομιδίες, το ψωμί και το κρασί, ό,τι καλύτερο έχουμε στο μεσογειακό εδώ χώρο. Είναι ο κόσμος ολόκληρος. Και αυτό, ξέρετε, περνάει η Εκκλησία, ότι η Εκκλησία αγκαλιάζει τον κόσμο, τη δημιουργία. Και μέσα στον κόσμο είναι και η γη και τα αστέρια και τα πτηνά και τα ζώα και τα χόρτα, η χλωρίδα, η πανίδα. Είναι όλα δημιουργία του Θεού και τίποτα δεν πετάει. Τίποτα δεν βεβαιώνει. Περνάει και ένα οικολογικό μήνυμα. Προστατεύει, ας πούμε, δείχνει το σεβασμό στα ζώα που θα μιλήσουμε σήμερα. Ξέρετε, υπάρχει μια. Και καλά κάνει. Και υπάρχουν εταιρείες, αν στέκει ο όρος, φιλοζώων, ας πούμε, ομάδες. Και λέμε, αγαπούμε τα ζώα. Μα η Εκκλησία μας το επιβάλλει αυτό. Μας το εμπνέει αυτό. Να μην κακοποιούμε τα ζώα. Γιατί είναι η παρέα μας. Είναι αυτοί που μας βοηθούν. Αυτοί που. Υπάρχουν ζώα τα οποία ανιχνεύουν πράγματα έτσι, στο στρατό, στην αστυνομία, στο σπίτι μας. Παλιότερα τα ζώα τα είχαν για να βλέπουν και τον καιρό, να ξέρουν τι περίπου καιρό, δεν είχαν μετεωρολογικά δελτία.
1: Ναι.
0: Το σκυλί οσμίζεται, αν θα γίνει σεισμός, αν θα. Καταλάβατε, έγινε και διατριβή για αυτά. Όπως και τα βατράχια και τα κοράκια, κάτι γίνεται για να αναστατώνται τα ζώα. Κάτι συμβαίνει, κάτι θα συμβεί. Είναι μέτρο, είναι κριτήριο. Οι άνθρωποι παλιοί έτσι μετράγανε ενδεχομένως, δηλαδή τα ξέρουν οι μετεωρολόγοι και οι μη μετεωρολόγοι, ότι τα ζώα και τα όντα, τα μη λογικά έχουν λόγο να μας ξυπνούν, να μας βοηθούν.
1: Να έρθουμε λοιπόν στο θέμα μας. Μας είπατε ότι μέσα στο ευχολόγιο υπάρχουν και κάποιες ευχές που αφορούν ζώα και μας είπατε βέβαια ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες ευχές, όπως παραδείγματος χάρη για τις μέλισσες, οι οποίες δεν υπάρχουν μέσα στο ευχολόγιο.
0: Είναι νεότερα.

0: Δηλαδή
1: είναι νεότερη.
0: Είναι νεότερη. Αν ψάξει κανείς ενδεχομένως αγιασματάρια, έντυπα μεταγενέστερα, θέλει μια έρευνα. Κάπου είχα βρει και μάλιστα πολύ εκτενής, αλλά δεν κατόρθωσα να την έχω τώρα εδώ. Αλλά σας λέω ότι είναι ένα ενδεύτερο θέμα αυτό. Οι μέλισσες, παραδείγματος χάρη. Έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί όχι. Μπορεί μέλισσα να μας τυπάει, αλλά η μέλισσα μας δίνει και το μέλι. Προσέχουμε το ένα και το θέλουμε από το άλλο.
2: Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πόσες ευχές υπάρχουν στο ευχολόγιο που αφορούν ζώα.
0: Ναι. Λοιπόν, γνωρίζουμε γιατί είναι συγκεντρωμένες στο έντυπο. Εγώ συμβουλεύτηκα κυρίως στο έντυπο, αλλά και κάποια χειρόγραφα και θα σας παρουσιάσω εκεί.
2: Μάλιστα.
0: Που αφορούν την πίμνη, που αφορούν τα βόδια έτσι, τα οποία σήμερα τα έχουμε ανάγκη και για το γάλα και για το κρέας και για όλα αυτά. Ή που αφορούν ευχές, ας πούμε, που συνδέονται με Αγίους, με τον Άγιο Μάμαντα, με τον Άγιο Μόδεστο, που είναι προστάτης των ζώων. Θα τα δούμε αυτά όσο μπορούμε καλύτερα. Για ευχές για ακρίδες έχω μια ευχή πολύ νεότερη για το θέμα των ακρίδων που μας απασχολεί σήμερα. Κάποτε ήταν φόβος και τρόμος οι ακρίδες. Γίνονταν μια ευχή. Λοιπόν, τέτοιου τύπου ευχές. Αλλά πριν πάμε εκεί, κυρία Χοζούλη, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο για τη λειτουργία. Επειδή σας είπα, η λειτουργία απαρτίζεται από ευχές, είναι κομμάτι του ευχολογίου. Πρώτο κιόλας κομμάτι του ευχολογίου είναι η λειτουργία. Μέσα στη λειτουργία γίνεται λόγος, σας είπα, και για τη δημιουργία του κόσμου, έτσι ξεκινάει η αναφορά. Αλλά και μέσα σε κάποιες ευχές παλιών λειτουργιών, αγνώστων σήμερα βέβαια, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά έτσι, οικολογικού ενδιαφέροντος και στην κτήση και στα ζώα και στα πουλιά. Μνημονεύω ιδιαίτερα τη λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών, που η αναφορά της είναι εκτενέστατη και έχει ένα έντονο οικολογικό περιεχόμενο. Αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου. Μέσα εκεί λοιπόν, σε κάποια αποστροφή του κειμένου, ακούστε τι λέει. «Επλήρωσας», λέει, «γάρ τον κόσμο, γέμισες τον κόσμο και διεκόσμησες αυτόν, τον στόλισες, βοτάνες», αναφέρεται στα φυτά τώρα και φεύγω από τα φυτά, «και ζώης πολλής και με πολλά ζώα, αλκύμης και ασθενεστέρες, δυνατά και ασθενή ζώα». Υπάρχουν ζώα δυνατά, τα λιοντάρια ξέρω εγώ, υπάρχουν και οι λαγοί που είναι πιο ασθενοί. Λοιπόν, βέβαια αυτά λένε τώρα οι ειδικοί για να εξασφαλίζει και ισορροπία στη φύση. Έτσι, το ένα ζώο τρώει το άλλο, τι να κάνουμε. Εδωδύμης και ενεργής, αυτά που τρώγονται και είναι δυνατά. Ημέρης και αντιθάσεις, ημέρα και αντίθασα. Ερπετών και λοιπά, αναφέρεται στα ερπετά, ακόμα και τα φύγετα πτηνών, πάει στα πτηνά, από τα οποία και λαϊδούν, ξέρω εγώ. Και λοιπά. Έχει δηλαδή μια αναφορά ιδιαίτερη στη δημιουργία γενικότερα και στα ζώα. Επειδή είναι ένα προσευχής και αυτή η λειτουργία τελείωτο στην Αντιόχεια και όχι μόνο. Έμεινε βέβαια σε ένα φιλολογικό, θα λέγαμε, κείμενο. Υπάρχει μια άλλη αποστροφή σε μια άλλη λειτουργία Αλεξανδρινής παράδοσης, τη λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου. Αποδίδεται σε αυτόν, δεν την έγραψε. Ο Απόστολος Μάρκος είναι του 1ου αιώνα, το κείμενο είναι του 4ου. Αυτά τα κείμενα που σας διαβάζω εδώ είναι του 4ου αιώνα. Από τότε αναπτύσσεται συγκροτημένα και με κείμενα στα ελληνικά, δηλαδή το ευχολόγιο. Λέει εκεί μία. Και θέλει και θέμα και ερμηνείας, βέβαια, που δεν ξέρω αν μπορώ να τη δώσω τώρα εγώ εδώ. «Ανθρώπους και κτίνει σώσεις, Κύριε». Τι εννοεί εδώ? Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ εύκολα. Πρέπει να επιστρατευτούν βιβλικοί, πατρολόγοι, θεολόγοι, λειτουργιολόγοι. Μια πρώτη σκέψη θα μπορούσε να είναι ότι εντάξει, τον άνθρωπο τον σώζεις γιατί έπεσε από τον παράδεισο, είναι αμαρτωλός και πορεύεται προς τα έσχατα, σαρκώθηκες, σταυρώθηκες, αναστήθηκες. Τα ζώα, θα μπορούσε να πει κανείς πως και η δημιουργία έπεσε μαζί με τον άνθρωπο και συστενάζει και συνοδύνει. Δημιουργείται μέσα και τα ζώα και τα πάνε όλη η δημόλη κτήση. Ή θα μπορούσε να πει κανείς να σώσει τα ζώα. Θα το δούμε σε ευχές εδώ. Ξέρετε, τα ζώα βάλλονται, προσβάλλονται από δαιμονικές δυνάμεις, από το φθόνο των ανθρώπων. Και που τον φθόνο αυτό τον κινεί, όπως θα δούμε εδώ, ο δαίμονας. Δηλαδή είναι του διαβόλου έργο, δεν είναι του Θεού. Ο φθόνος δηλαδή, η φαρμακεία, η μαγεία και όλες αυτές τις συμπεριφορές. Μια πνευματική επίρρεια δύναμη που επηρεάζει τα πράγματα, τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά, είναι μαρτυρίδε μέσα στην Εκκλησία. Είναι αποδεκτή και η Εκκλησία και το αντίδοτο, την ευχή, την επίκληση του πνεύματος να καταργήσει αυτά τα μαγικά και να περάσει η άβρα του πνεύματος και η λογική της ζωής μας, της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν, αυτό το «ανθρώπους και κτίνει» είναι ωραίο. Σώσεις, Κύριε. Είναι όλη η δημιουργία. που συμπορεύεται και περιμένει την αποκαραδοκία της, την ελευθερία της, τα έσχατα δηλαδή, των καινούριων αιώνα, όπως το λέγει η Αποκάλυψη, των νέων, τη νέα δημιουργία, ποιο θα είναι στα έσχατα. Τώρα έχουμε σεισμούς, καταποντισμούς, ιανούς, φαινόμενα δηλαδή, τυφώνες, το οποίο δεν φυστάμεθα. Αυτά όμως μας θυμίζουν την πεσμένη φύση μας, τον άνθρωπο και την κτήση που έπεσε. Είναι συνυφασμένα με αυτή την πραγματικότητα, αλλά περιμένουμε κάτι καινούριο. Αυτή είναι και η αλήθεια της Εκκλησίας μας. Μας εκπαιδεύει, μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν είναι εδώ. Είναι σύντομη η ζωή μας και περιμένουμε μια άλλη πραγματικότητα που τη ζούμε από τώρα, αλλά εκεί θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, δεν υπάρχουν αυτά. Σεισμοί και καταποντισμοί και τυφώνες και πλημμύρες και όλα αυτά. Οι πυρκαγιές. Καταλάβατε την έννοια του πώς αντιλαμβάνομαι απλά ανθρώπους και κτίνια, δεν τα βγάζει έξω.
2: Ναι.
0: Δεν λέει σκοτώστε τα κτίνια και να ζείτε μόνοι σας. Τα αγκαλιάζει όλα η Εκκλησία. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία να περνάει αυτό στη λειτουργία. Γιατί ήταν κάθε μέρα ενδεχομένως. Τα ακούγανε άνθρωποι. Και γινόταν βίωμα αυτό. Και έτσι καλλιεργείται ο σεβασμό στα ζώα. Που είναι ωραίο, μια ωραία έτσι, εμπειρία, μια ωραία κατάσταση εσωτερική. Μας αρέσει να βλέπουμε πληγωμένα ζώα. Όχι. Πρέπει να τα φροντίζουμε. Και υπάρχει μια ευαισθησία γενικότερη σήμερα στον κόσμο. Αυτό η Εκκλησία το κάνει προσευχή, το κάνει έτοιμο, το κάνει τρόπο σκέψη και δράση. Δεν το λέει για να το λέει. Ναι. Αυτά τα δύο σχόλια για τις λειτουργίες, δηλαδή και μέσα στις λειτουργίες ακόμα, υπάρχει αναφορά γενικότερη στη δημιουργία και μέσα στη δημιουργία και τα ζώα. Που πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό για αυτά που μας τα έδωσε. Για εμάς είναι αυτά, για να ζούμε. Και από εκεί και πέρα έχουμε μεμονωμένες ευχές. Εγώ σας είπα 2-3 παραδείγματα και αν θέλετε να προχωρήσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, να δούμε γιατί φτιάχθηκε αυτή η ευχή, τι λέει, πότε φτιάχθηκε. Ναι. Και ενδεχομένως κάποιος που έχει όρεξη να δουλέψει, να διαβάσει τα χειρόγραφα, να βρει και άλλα θέματα που αναφέρονται στα ζώα, στην πανίδα, όπως το λέμε, έτσι, χλωρίδα και πανίδα. Λοιπόν, αν θέλετε, δεν ξέρω πώς θέλετε να προχωρήσουμε τώρα.
2: Να ξεκινήσουμε. Είναι συγκεκριμένες οι ευχές, όπως μας είπατε, που περιέχονται στο ευχολόγιο. Με ποια θα θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Λοιπόν, θα σας πάω λίγο πιο πίσω πρόσφατα, δηλαδή πριν από χθες που ετοιμαζόμουν για αυτά τα κείμενα να τα έχω. Έψαξα να δω εάν υπάρχει, τι υπάρχει καταρχάς στο ευχολόγιο που υπάρχει σήμερα. Ξέρουμε, θα σας τις μνημονεύσω τις ευχές. Σας είπα ότι μέσα στα ευχολόγια υπάρχουν και άλλες ενδεχομένως. Έψαξα αυτό το παλιότερο χειρόγραφο, το οποίο είχε εκδοθεί βέβαια, που είναι στο Βατικανό. Βρέθηκε στην κάτω Ιταλία, είναι Κωνσταντινοπολιτικής παραδόσης. Στην κάτω Ιταλία των 5ων, 6ων ήταν, είχε 300 μοναστήρια. Ήταν εργαστήριο χειρογράφων κλπ. Είχε Ορθοδοξία εκεί. Και αποτυπώνει αυτή την παράδοση του Βυζαντίου που μεταφέρθηκε και στην κάτω Ιταλία. Στη Μάνια Γκρέτσια, όπως το λέμε. Σε αυτό το λοιπόν το κείμενο, το ευχολόγιο αυτό, το παλιότερο χειρόγραφο που έχουμε, το οποίο είχε εκδοθεί, σας είπα, βρήκα 2 ευχές. Και δεν είναι τυχαίες αυτές οι ευχές. Αποτυπώνουν και ένα πολιτισμό και μια ευαισθησία κοινωνική και έναν αντίκτυπο που έχουν τα κείμενα στην κοινωνία ή και πυροές από την αρχαιότητα, από την παράδοση των Ιουδαίων, ακόμα και των Ελλήνων των αρχαίων. Ευχή επιπίμνης, λέει. Λοιπόν, ποιος δεν ξέρει ότι όλοι οι πατριάρχες ήταν επιμένες. Βέβαια και η λέξη ποιμήν πήρε την έννοια του ηγεμόνα, του βασιλιά, του αυτού που φροντίζει, του δασκάλου, του πνευματικού πατέρα στην Εκκλησία μας. Από εκεί πέρα. Αλλά όλοι οι πατριάρχες, ο Αβραάμ, ο Άβελ βέβαια, ο Αβραάμ, ο Ιακώβ και τα παιδιά του είχαν ποιμνια με αυτά, ζούσαν από αυτά. Δεν είμαι τώρα, ίσως κάποιο βιβλικό παλαιοθετικό λόγο σας μπορούσε να σας πει για την γένεση που περιγράφεται. Αυτό περνάει και ως ευχή.
2: Πολύ λίγο. Κύριε καθηγητά, πριν τη διαβάσετε, να ακούσουμε μαζί το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
0: Βεβαίως.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα μιλάμε για τα ζώα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Προσκεκλημένος μας είναι ο καθηγητής λειτουργικής στο τμήμα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε.
0: Λοιπόν, παίρνω αυτό το παράδειγμα τώρα μια ευχή που είναι παμπάλαιη και έχει διατηρηθεί βέβαια μέσα στο, και στο ευχολόγιο το έντυπο, αλλά με άλλα λόγια. Προφανώς είναι συμπλήρωση άλλου συγγραφέα. Ακούστε τι λέει. Είναι 10 γραμμούς. Θα τη διαβάσω ολόκληρη. Πώς ξεκινάει. Κύριο Θεός ημών, λέει, ο αληθινός αμνός. Βέβαια για ποιον μιλάει. Αλλά πάει στον Χριστό τον αμνό, τον άκακο, όπου έχει και ένα ευχαριστιακό στοιχείο εδώ, ο οποίος θυσιάστηκε για μας. Ο έρωτας την αμαρτία του κόλπου ξεκινάει σωτηρολογικά, σαν ένα είδος ευχαριστίας στον Θεό. Δεν μένει στα πρόβατα μόνο. Ξεκινάει από εκεί, από τον αμνό. Ο μη παραβλέπων ψυχάς, εσύ που δεν αγνοείς, ας πούμε, και ακούς εμάς και που προσπίπτουμε και σε παρακαλούμε. Δείτε τι ωραία πορεύεται. Εσύ που ευλόγησες τα πείμια του Ιακώβ, πάει εκεί στη Βίβλο. Ψάχνει να βρει ένα αίρεσμα βιβλικό υπόβαθρο. Πού θα πάει. Θα πάει στην Παλιά Διαθήκη, θα πάει στην Καινή που γίνεται λόγος για πείμια και θα πάρει από εκεί για να δείξει την ιστορία της σωτηρίας μας. Το ευχολόγιο κρατάει αυτά που λέει η Βίβλο, αυτά που ερμηνεύουν οι πατέρες και αυτά που λειτουργεί η Εκκλησία. Υπάρχει μια συνέχεια στα κείμενα. Γι' αυτό το μήνυμα το περνάει, το βιβλικό δηλαδή. Αναφέρεται στον Ιακώβ και πληθύνες αυτού τα πείμια. Τα πλήθυνες για να ζει τα παιδιά του και όλη τη εποχή εκείνη. Και παρακάτω πώς τελειώνει. Ευλόγησον. Είδατε, πρώτα αναφέρεται στο Θεό τον αμνό, τον Χριστό τον αμνό, που μας έσωσε, και μετά λέει, αναφέρεται στη Βίβλο, στα πρόβατα του Ιακώβ, και μετά λέει, ευλόγησον την πείμιν ταύτην. Και πλήθ προφανώς είχε κάποια αρρώστια από προβλήματα ασθενειών των προβάτων. Αυτό ανάγκασε τον συγγραφέα εδώ. Και πλήθενον, λέει, αυτήν εις χιλιάδας και μυριάδας. Ρίσε δε αυσώσε αυτήν, εκ της καταδυνάστευσης των αλλοφύλων, δηλαδή την κλοπή. Ο ένας έκλεβε τα πρόβατα του άλλου. Και σήμερα υπάρχει αυτό. Ζωοκλοπή. Ήταν ένας φόβος, κίνδυνος ήταν. Να προστατεύσει λοιπόν την πείμια από την καταδυνάστευση των άλλων, ενδεχομένως και από το λύκο βέβαια, αλλά και από πάσης άβρας θανατηφόρου. Τι ωραία λέξη έτσι. Υπάρχουν και αρρώστιες. Τα ξέρουν οι κτηνίατροι αυτά. Τι αρρώστιες έχει ένα ζώο. Και υπάρχουν φάρμακα σήμερα. Αλλά την εποχή ενδεχομένως, δεν είδαμε και τόσα φάρμακα, εμπιστευόταν πολύ οι άνθρωποι στο Θεό. Γιατί αυτός τα δημιούργησε, αυτός θα τα σώσει. Γιατί μέσα στην πρόνοια του Θεού δεν μπορεί να μας αφήσει ο Θεός έτσι χωρίς πρόνοια, χωρίς βοήθεια. Αφού μας τα έδωσε στο αίμα τα ζώα, αφού μας έδειξε, μας φροντίζει να ζούμε κιόλας. Έχει αυτή τη διάσταση, να το πω έτσι. Λοιπόν, παρακριτική δηλαδή. Αύρα θανατηφόρου και απάνω των επιτιδευμάτων του διαβόλου. Το σχολιάζω αυτό λιγάκι εδώ. Για να το δούμε σε όσες ευχές προλάβουμε. Μπαίνει το θέμα του διαβόλου. Τι δουλειά έχει εδώ ο διάβολος, αν πει κάτι. Δαιμονισμένα τα ζώα. Όχι. Δεν εννοεί αυτό. Μπορεί και αυτό να είναι, όπως έχουμε το παράδειγμα των χείρων στην Καινή Διαθήκη, που έχουμε που μπήκε ο δαίμονας μέσα στα ζώα. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά ο διάβολος βάνει λογισμούς στους ανθρώπους να κλέψουν, να δηλητηριάσουν, να κάνουν κακό, να φθονήσουν. Δηλαδή η επίρρεια του δαίμονα. Καταλάβατε, γιατί ο κόσμος κοίται το πονηρό. Και το πονηρό το δουλεύει καλά ο διάβολος. Αυτός είναι ο πονηρός. Είναι πρόσωπο βέβαια, ξέρουμε ότι είναι το κακό. Αυτός δουλεύει πονηρά. Και δεν δουλεύει πονηρά μόνο για τον άνθρωπο, δουλεύει και για αυτά που υπηρετούν τον άνθρωπο. Δεν δουλεύει μόνο για τον άνθρωπο που φτιάχτηκε από τον Θεό, αλλά και για αυτά τα όντα όλα που δημιουργήθηκαν από τον Θεό για να υπηρετούν τον άνθρωπο. Την κορονίδα της δημιουργίας. Σε αυτή τη λογική να δούμε εδώ τον ρόλο του διαβόλου μέσα στις ευχές για τα ζώα. Έτσι. Φεύγω από αυτό, από την ευχή αυτή και πάω σε μια άλλη ευχή.
2: Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, ενώ μας αναλύεται την ευχή, είχα ανοίξει ένα μικρό ευχολόγιο, μια παλαιότερη έκδοση της Αποστολικής Διακονίας και παρατηρούσα ότι η ευχή αυτή που την ονομάζει ευχή στο ευλογή σε πείμνην έχει αρκετά κοινά στοιχεία ή θα έλεγα έχει πολύ μικρές αλλαγές σε σχέση με την ευχή που διαβάσατε. Κάποιες λέξεις μόνο αλλάζουν, αλλά το νόημα είναι το ίδιο.
0: Ναι, ξέρετε, αυτό δείχνει μια πρώτη σκέψη. Θα σας διαβάσω κι εγώ, αν εννοείται αυτή, από το ευχολόγιο. Ο ένας συγγραφέας επηρεάζεται από τον άλλον. Γνωρίζει την παράδοση και εμπνέεται και προσαρμόζει και αλλάζει. Η δομή είναι ίδια και η φιλοσοφία, η θεολογία. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε μια άλλη ευχή που θέλει λίγο προσοχή τώρα εδώ. Πιστεύω να σας πείσω ή να σας μην δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα. Ευχή λέει επιθυσίας βοών. Δεν θα σας τη διαβάσω. πάλι είναι για τα βόδια. Και αναφέρεται σε θυσία βοών που γινόταν σε γιορτές Αγίων. Θα θυμίζει κάτι αυτό, τα λεγόμενα κουρμπάνια. Είναι μια παράδοση προχριστιανική. Η Εκκλησία μας βέβαια πήρε πολλά πράγματα από την αρχαιότητα. Τα ακούμε πολλές φορές και κάποιοι σήμερα και επίσκοποι ακόμα διαβάζουν όταν γίνεται μια θυσία σε έναν άγιο, όταν γίνεται ένας άγιος και έχουμε σε χωριά εδώ τουλάχιστον στη Μακεδονία. Διαβάζουν, δεν τα συνιστούμε γιατί πάει αλλού, το πάει σε μια ιδεολατρική αντίληψη των πραγμάτων. Αλλά βλέπετε υπάρχει και αυτή η ευχή εδώ και φαίνεται λεόν, δέσποτα, κύριε κλπ. Και παρακάτω αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε πρόσεξε και την καταπρόθεση θυσίαν των δούλου σου τον δίνα εν τη μνήμη του Αγίου σου. Συνδέεται δηλαδή με μια γιορτή Μάλιστα. Αγίου και διαβάζεται προφανώς στις γιορτές των Αγίων προσφέρανε και ζώα θυσίες δηλαδή και τα δίνανε στους ανθρώπους. Έχει μια έννοια σαν τις αγάπες ας πούμε που μαζεύονταν οι άνθρωποι και έτρωγαν όλοι. Και ακόμα υπάρχει και σήμερα αυτό σε γιορτές Αγίων ένα μοναστήρι, μια ενορία, προσφέρει φαγητό σε όλους ναι. τους ανθρώπους. Είναι πολύ ωραία παράδοση. Απηχεί μια πράξη παμπάλαιη αγάπης. Η Εκκλησία το έχει αυτό, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με το φαγητό. Λοιπόν, απηχεί μια τέτοια αντίληψη εδώ. Δεν υπάρχει αυτή. Βλέπετε αυτή η ευχή και τον Α ή Β λόγο. Δεν πέρασε στα. Τα έδιπα ευχολόγια από μια.
2: Ναι, δεν υπάρχει στο μικρό ευχολόγιο.
0: Ναι, κάποια παρεξήγηση, ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω κάποιοι τέτοιοι, αυτοί είναι κάποιοι ανάλλοι, τι διαβάζουν. Δεν είναι απόλυτα κακό, αλλά δεν τη συνιστούμε κιόλα. Τα λεγόμενα κουρμπάνια δεν τα έχουμε σε τόσο μεγάλη αποδοχή. Αλλά βέβαια υπάρχει αυτό από επίρρεια παλαιότερη. Και η Εκκλησία το προσλαμβάνει αυτό, το παίρνει, του δίνει ένα πνευματικό περιεχόμενο. Δεν είναι ιδεολατρικό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτές τις δύο ευχές βρήκα στο. Ευχολόγια αυτό που δεν υπάρχουν τουλάχιστον στο έντυπο σήμερα ευχολόγιο που σημαίνει έχουμε μια εξέλιξη, μια άλλη κατάσταση.
2: Το πράγματι κύριε καθηγητά, ναι. γιατί βλέπω τουλάχιστον στο μικρό ευχολόγιο που έχω εγώ μπροστά μου ότι ναι. έχει την ευχή στο ευλογή σε πίμνην, ευχή εις νόσον βοών και μετά ναι, ναι. είναι κάποιες γενικότερες, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το πω έτσι, που απευθύνονται σε πολλά είδη ζών την ευχή εις κτίνη του Αγίου Μοδέστου. Διαβάζω μετά ευχή του Αγίου Μοδέστου ποίημα του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και ευχή εις κτίνη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος.
0: Λοιπόν, σε αυτές θα αναφερθώ εγώ, αν θα πάρουμε ένα-ένα θέλετε, για να κάνουμε τα σχόλια. Δεν γνώριζα αυτό του, είναι πολύ σημαντικό αυτό που βλέπετε η έρευνα. Βγάζει πράγματα ότι είναι το Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο Άγιος Νικόδημος μιλάει για όλα τα πράγματα, ήταν πανεπιστήμονας έτσι και ποιητής ήταν και συντάκτης έτσι ευχών, αυτό δεν το γνωρίζω και είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχω τις άλλες ευχές, μπορώ να κάνουμε ένα σχόλιο αν θέλετε με απλό τρόπο. Ευχή εις νόσον βοών.
2: Μάλιστα.
0: Σας είπα και προηγουμένως και τα πίμια, τα πρόβατα και τα βόδια κλπ. Ήταν ταυτισμένα με την επιβίωση του ανθρώπου. Δεν τα είχαν για να ταλαιπωρούνται, τα είχαν για να οργώνουν ναι. τα χωράφια μέχρι πριν κάποιες δεκαετίες. Οργώνανε, αλωνίζανε. Ήταν οι μηχανές τους. Είπα προηγουμένως κάποια άλλα ζώα βοηθούν. Τα είχαν έτσι για να φυλάνε τα πρόβατα, τα σκυλιά, ξέρω εγώ. Και για άλλους λόγους η συντροφιά των ανθρώπων μια παρουσία να μην έρχονται ξέρω εγώ, άγρια ζώα μες στο χωριό ή στο και κατασπαράσουν τα όντα είναι τέσπονα, πολύ σημαντική η παρουσία των ζώων στη ζωή μας και στην επιβίωσή μας γι' αυτό λοιπόν έχουμε τέτοιες αναφορές και κάνει αναφορά εδώ η ευχή και στην Παλιά Διαθήκη όπως σας είπα όλοι οι πατριάρχες και όχι μόνο ήταν ασχολούνται με την πίμνη, ήταν ποιμένες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και λέει ευέσποτα φιλάνθρωπε, πάντα ξεκινάει. Ο ευλογή σα πάντα τα όντα. Και εξουσία να έχουν πάσει κτήσει. Το σχολιάζω αυτό λιγάκι. Ο άνθρωπο είναι αυτό που εξουσιάζει την κτήση. Όχι να την καταστρέφει, γιατί έχει περάσει και αυτή μια λαθασμένη τέτοια ερμηνεία, ξέρετε. Έτσι, ότι ο άνθρωπο είναι φτιαγμένο έτσι για να κατασπαράζει, να καταστρέφει. Έχει το δικαίωμα.
2: Η λαθασμένη ερμηνεία τη εξουσία.
0: Βεβαίω. Ναι. Ο άνθρωπος είναι, έτσι λέει, η θεολογία και τα λειτουργικά κείμενα και η σύγχρονη προβληματική γύρω από την οικολογία. Ο άνθρωπος βλέπει ευχαριστιακά τον κόσμο. ευχαριστεί το Θεό για αυτό που του έδωσε, είτε είναι δέντρο, είτε είναι ζώο, είτε είναι πτηνό, είτε είναι ό,τι άλλο που τον βοηθάει. Λοιπόν, η ευχαριστιακή συμπεριφορά μας είναι σωστή, όχι καταδυναστευτική, που κάποιοι το περνάνε πίτες για να απαξιώσουν ενδεχομένως τον βιβλικό τον λόγο, άρα και τα λειτουργικά τα κείμενα. Σου δε όμορφα και λοιπά, ως ευλόγησες, τι ωραίο. Όπως τότε και τώρα. Είναι όπως το γάμο, να πάρω τώρα, δεν ξέρω αν είναι αφαίρετο αυτό. Ως ευλόγησες, λέει, τα ζευγάρια Αβραάμ, Σάρα, Ισάκ, Ρεβέκα. Έτσι και τώρα. Μια συνέχεια. Είναι η πρότυπα εκείνα και υπάρχει ένας καινούριος γάμος, προστίθεται κάτι καινούργιο με στην Εκκλησία. Έτσι και εδώ. Η ίδια ευλογία των τιμίων του Ιακώβ να συνεχίσει μέσα στην Εκκλησία, την κρατάει η Εκκλησία. Ευλόγησαν και τα ζώα ταύτα, τα οποία λέει εις χρήσιν και δουλεία. Μας τα αξιοποιούμε, έχουμε για να μας βγάλουν το έργο πέρα. Έτσι, εις δουλεία, με την έννοια ότι δουλεύουν τα ζώα, συνεργάζονται, τα αξιοποιούμε για να κάνουμε το χωράφι, να αλωνίζουμε και το καθεξής. Απόστησαν τώρα, τι ζητάει? Να απομακρύνεις πάσα ασθένεια. Τι ω, γιατί ασθενούν τα ζώα. Και τον επικίνδυνο του των θάνατων. Η ασθένεια οδηγεί ενδεχομένως και σε θάνατον, έτσι. Όν αυτής επέθηκες δια της αμαρτίας ημών. Κοιτάξτε πώς συνδέει τώρα τον θάνατο του ζώου και την ασθένεια με την αμαρτία του ανθρώπου.
2: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σας είπα το σχόλιο εκείνο που αναφορά το Αγίου Μάρκο, τη λειτουργία ανθρώπους και κτίνη. Ο άνθρωπος συμπαρέσυρε και την κτίση. Η αμαρτία, η φθορά είναι μέσα όλη τη φθορά. Και ο άνθρωπος και η κτίση. Είναι μια θεολογική προσέγγιση. Αν δεν το δούμε έτσι, δεν κάνουμε τίποτα εδώ. Και το κείμενο αυτό, 10 γραμμές που είναι, το περνάει. Για την ασθένεια ημών. Άρα, όταν ο άνθρωπος είναι, γι' αυτό λέμε ότι το οικολογικό θέμα είναι μια καινούργια αμαρτία που προσθέθηκε στη ζωή μας. Είναι αμαρτία. Η καταστροφή της φύλης. Και ο θάνατος των ζώων. Και αδιαφορία για τα ζώα. Η αμαρτία είναι. Που συνεχίζουμε, είναι μια συνέχιση της αμαρτίας μας δηλαδή. Και παρακάτω λέει και πίσουν αυτά, τι ωραία, υγιή και εύρωστα. Να είναι δυνατά. Έχουμε τύχει, εγώ έχω ακούσει και αν μου επιτρέπετε να πω, έχω δίκιο. Δηλαδή μετά από μια επίκληση ευχής, ζώα τα οποία ήταν αδύναμα και είχαν κάποια ασθένεια, μετά την ευχή που διαβάζει ο ιερεύς, τα πρόβατα ζωντανεύουν. Ξέρετε, στον Άγιο Βυσσαρίωνα, δεν έχω αυτή την ευχή. Και ο Άγιος Νικάνορας, κάπου τα κείμενα αυτά τα είχα δει, δεν έχω τώρα πρόσει, ο Άγιος Νικάνορας στα Γρεβενά, ο Άγιος Βυσσαρίωνας εκεί στην πύλη των Τρικάλων, νεότεροι, κατ' ο πέμπτο πότε αιώνα είναι, πήγαιναν ποιμένες από το Αγρίνιο, ξέρω, είναι γραμμένα αυτά στα κείμενα, πήγαιναν με τα ζώα τους για να τα ευλογήσει ο Άγιος. Τα ποίμια, τα οποία ξέρετε, είχαν χιλιάδες ποίμια οι άνθρωποι παλιότερα μέχρι και ακόμα σήμερα, και τα μετέφεραν από τα βουνά στον κάμπο και από τον κάμπο στα βουνά, ανάλογα αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας. Και περνάγανε από εκεί για να τα ευλογήσω. Τι ωραία εικόνα, τι ωραία εμπειρία. Είναι γραμμένα και υπάρχουν και ευχές για αυτά. Αν κάποιος ασχοληθεί, μπορεί να τα μαζέψει όλα αυτά. Η ευλογία λοιπόν της Εκκλησίας μας και των Αγίων μας για τα ζώα είναι πάρα πολύ δυνατή. Και ρίσε λοιπόν εκ πάσης ασθενείας και της καταδυναστείας του διαβόλου. Το ακούσαμε και προηγουμένως. Και πάσης επιβολής και βλάβης εχθρών. Και άβρας θανατικής και λιμικής νόσου. Βλέπετε, ο λοιμός, με μοκροκυλιά, δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους. Η πανδημία είναι και για τα ζώα. Αν αρρωστήσει ένα κοπάδι, μου αρρωστήσουν όλα τα κοπάδια. Τα θανατώνουν τα κοπάδια αυτά από διάφορα. Δεν ξέρω τι αρρώστησε αυτές. Ξέρουν οι γεωπόνιοι, ξέρουν οι ποιμένες. Λοιπόν, αυτό το έργο κάνει εδώ η ευχή. Και δεν λειτουργεί μαγικά. Η χάρη του Θεού λειτουργεί. Προνοεί ο Θεός, ο οποίος δίδει το πίνι για να ζήσει το χωριό και να ζήσει. Είναι ο πρωτογενής τομέας, το λέμε σήμερα. Θα μας αφήσει ο Θεός έτσι να πεθάνουν όλα τα ζώα? Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο ρόλος της Εκκλησίας είναι αυτός. Και εμπνέει μια άλλη προσέγγιση στα θέματα αυτά, ένα σεβασμό δηλαδή στη δημιουργία κλπ. Ευχή τώρα εις το ευλογήσε πίμνιν, και η βόιας είναι πίμνη, έτσι. Πίμνη είναι και βόιας, και τα βόγια δηλαδή. Και η πίμνη τα πρόβατα. Λοιπόν, θα διάβασα μια ευχή από ένα ευχολόγιο, το Βαρβερινό Κώδικα, ναι, που το λέμε, το παλιότερο. Εδώ είναι αυτή που μου είπατε κι εσείς, υπάρχει στο έντυπο ευχή. Δεν ξέρω από πότε. Κατά τη γνώμη μου τώρα, έτσι, αυτές εδώ, αυτή εδώ ευχή, είναι, ας το πω έτσι, από τον, να βάλω μια, τυχαίο είναι αυτό, δεν είναι τυχαίο, η αίσθησή μου μάλλον είναι, από το 14ο, εκεί, είναι, από τότε είναι αυτές οι ευχές. Ή και μεταγενέστερες ακόμα. Πώς το κρίνουμε αυτό, αν είναι μια ευχή παλιότερη ή νεότερη, από το μέγεθός της, την έκτασή της και από τη δομή της. Λοιπόν, είναι πολύ σύντομη αυτή. Όσο πιο σύντομες είναι οι ευχές, λέμε τόσο πιο παλιές είναι. Είναι ένα κριτήριο, δεν είναι το μόνο. Λοιπόν, ευχής ευλογής επίμνην. Για να δούμε τι λέει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός, ο εξουσίαν έχουν πάσης κτίσεως. Περίπου τα ίδια λόγια με την προηγούμενη ευχή που λέμε ότι ο ποιητής γνώριζε την προηγούμενη ευχή. Ή ο ποιητής λέει, ξέρει μια ευχή, βάζει και μια άλλη. Και επιλέγει τώρα ο ιερέας ποια θα διαβάσει. Ή η εκκλησία επιλέγει ποια θα βάλει μέσα. Μπορεί να βάλει 10 ευχές. Η σπήλη βάζει μία, την καλύτερη, την παλαιότερη, την πιο θεολογική, την πιο κατανοητή. Η εκκλησία διαμορφώνει τα κείμενα. Ποιο θα έχει ο παπάς, ας πούμε, στην εκκλησία. Δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε ευχολόγιο θέλει.
2: Μάλιστα.
0: Κατάλαβα τι θέλω να πω. Υπάρχει μια αρχή. Υπάρχει συνοδική επιτροπή που ρυθμίζει ποιες ακολουθίες θα ψαλούν και ποιο ευχολόγιο θα το διαβαστεί. Ως ευλόγησας λοιπόν και επίθυνα στα πείμια του Πατριάρχου Ιακώβ. Πάλι το μνημονεύει, γιατί ήταν αρχιποιημένας και όλα τα παιδιά του, οι 12 ή του, είχαν με αυτό το έργο ασχολούντο. Και το έχουν ως παράδειγμα τα λειτουργικά κείμενα. Ούτως ευλόγησον και την πείνη των κτηνών τούτων του δούλου σου. Τούδε, προφανώς ήταν ένας για έναν άνθρωπο. Και πλήθυνον και ενδυνάμωσον αυτήν την πείνη και λοιπά. Εις χιλιάδας. Όπως ευλόγησε σε εκείνα τα πείνια εις χιλιάδας, το είδαμε στην προηγούμενη ευχή, και ρίσε λετάφτεν πάλι εκ της καταδυναστίας του διαβόλου. Με τη λογική που είπαμε. Και των αλλοφύλων. Αυτοί που πάνε και κλέβουν τα ζώα. Και θανατικής και λιμικής νόσης, μια παραλλαγή αυτή η ευχή της προηγούμενης ευχής που αφορά τα δόντια, ας πούμε έτσι. Τώρα έχει μια ευχή παρακάτω, δεν ξέρω αν είναι και γιατί είναι, δεν ψάχνω να βρω. Ευχή λέει στο ευλογή σε ευέσματα κρεών. Είναι κάτι σαν τα κουρμπάνια που είδαμε προηγουμένως που πάει στο ευχολόγιο. Είναι... δεν ξέρω για το. Και μάλιστα το λέει τη Αγία και Μεγάλη Κυρία και του Πάσχα. Εμείς ξέρουμε ότι τρώμε το αρνητό Πάσχα και αυτό έχει μια ρίζα εβραϊκή κλπ. Ο αμνός, όλο αυτό. Το ψητό, ο πτός, αμνός έτσι. Απηχεί τέτοιες αντιλήψεις. Και λέει: Επίσκεψε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Το διαβάζουν την μέρα του Πάσχα. Τώρα δεν το κάνουμε αυτό, αλλά δεν ξέρω αν το κάνω κάπου. Τα ευέσματα των κρεών και αγίασαν αυτά. Είναι σαν μια προσευχή για να φάμε το κρέας. Που μετά από 40 μέρες νηστεία, ωραία είναι. Ως υγείας των αμνών, όνση προσήγαγε ο πιστός Αβραάμ. Πάει πίσω η θυσία του Αβραάμ, δεν θυσίασε όμως το γιο, θυσίασε το κρυάρι. Βλέπετε που πάει πίσω, και αυτά είναι προτυπώσεις τώρα. Και τον Άρνων όνπερ Άβελ, και ο Άβελ ήταν ποιμένας. Και μάλιστα ο Άβελ είναι προτύπωση ευχαριστιακή, δηλαδή αυτή η προσφορά του αμνού από τον Άβελ. Και υπάρχουν και σε τοιχογραφίες και σε ψηφιδωτά. Ο Άβελ προσέφερε λοιπόν, ήταν έθιμο να προσφέρουν θυσίες ζώων, δηλαδή εις ολοκάρπωση, έτσι, ευχαριστίας. Ομοίως και των μόσχων των συτευτών. Πάει τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ξέρουμε ότι ήταν ο μόσχος συτευτός, τον θυσίασε ο πατέρας για τη χαρά της υποδοχής του γιου. Αλλά όλα αυτά, ας τα δούμε και λίγο ευχαριστιακά. Μιλάμε για το Πάσχα, για τον αμνό που θυσιάζεται τον Χριστό. Εμείς βέβαια έχουμε τρώμε το κρέας εκεί. Λοιπόν, θύσε και έλευσα στο Υιό σου το πεπλανημένο. Και πάλι θυσιάστηκε, αυτό που έτσι ο Χριστός για εμάς τους πεπλανημένους. Ο αμνός, ο άγαγος και ο άμαμος. Και πάλι είναι επανελθόντα κλπ. Και τελειώνει η ευχή, δεν έχει κάτι το διαφορετικό. Όλα αυτά να τα δούμε όχι σε ένα πλαίσιο ιερολατρικό, παγανιστικό ή της φιλανθρωπίας και των αγαπών μόνο, και σε ένα πλαίσιο λειτουργικό, χριστολογικό, ερωτολογικό, ευχαριστιακό. Μάλιστα. Αναφορές δηλαδή στο Χριστό ως αμνό. Στην ευχαριστία. Έχει μια άλλη ευχή.
2: Ναι. Ναι. Κύριε καθηγητά, έχουμε περίπου 7 λεπτά.
0: Α, τόσο λίγο.
2: Ήθελα να σας παρακαλέσω να μας μιλήσετε για την ευχή του Αγίου Μοδέστου και του Αγίου Μάμαντος.
0: Ναι, να πάω εκεί. Λοιπόν, ο Άγιος Μάμας γιορτάζει βέβαια 2 Μαΐου και ήταν μάρτυρας έτσι και τον ξέρουμε ότι κρύφθηκε σε μια σπηλιά και τρεφόταν από το γάλα των ελαφιών. Και έτσι τον ξέρουμε από το Αγιολόγιο. Και αυτή η ευχή εδώ, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να τη διαβάσουμε ολόκληρη, λέει «Ιδού εγώ αμαρτωλός και ελάχιστος μάμα», σαν να την έγραψε ο ίδιος δηλαδή, και μπορεί. Εκεί διατρίβοντος έχει τη ζωή του, δηλαδή φθόνος του διαβόλου επέπεσε στα πίμια και βουκόλια και λοιπά, και τελευταίος ή κακός και δεόμεθας ο Άγιος, πρόσεξε υπέρ αυτών. Είναι αιαθός. Είναι ευχές, είναι ευχή δηλαδή για την ίαση ποινίων και βοδιών και ούτω καθεξής.
2: Πάντως βλέπουμε, κύριε καθηγητά, ότι εδώ είναι διαφορετικό, ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω μια λέξη, δεν ξέρω πόσο δόκιμη είναι, το μοτίβο της ευχής. Δηλαδή στις δύο προηγούμενες ευχές που μας είπατε, στο ευλογήσε πίμνην και στην ευχή εις νόσο βοών, αν θυμάμαι καλά, μας είπατε ότι ξεκινούν με την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός, στη συνέχεια υπάρχει σύνδεση με την Παλαιά Διαθήκη, στη συνέχεια η σχέση της αμαρτίας του ανθρώπου με την ασθένεια του ζώου και η ευχή καταλήγει με την παράκληση προς το Θεό. Εδώ είναι διαφορετική
0: ευχή. Έχουμε παραδείγματα που θεραπεύονται τα ζώα, όχι μόνο με τα φάρμακα, και με την προσευχή αυτή.
2: Μάλιστα.
0: Ζώα που είναι, τα βλέπεις αδύναμα και άρρωστα, σηκώνονται πάνω. Τι γίνεται εδώ? Έχουμε παραδείγματα, σας λέω. Λοιπόν, τώρα εδώ αυτή η ευχή του Αγίου Μάμματος πολύ ωραία τελειώνει. «Επάκουσον και μου το αμαρτών», είναι προσωπική η ευχή δηλαδή, του δούλου σου Μάμαντος και λοιπά, και όσοι θες την αναθυμία και θλίψη πολύ και επεκαλέσεις το όνομά σου για τα ζώα γενικότερα. Τώρα η ευχή του Αγίου Μάμματος είναι πιο ενδιαφέρουσα. Ο Άγιος Μόδης το γιορτάζει, όταν απατώ με 16 του Δεκεμβρίου, έγινε και αρχιερεύς στα Ιεροσόλυμα. Εκεί περιγράφει το συναξάρι ένα περιστατικό. Ένας Ιεροσολυμίτης πήγαινε σε μια πηγή και δηλητηρίαζε τα ζώα που πίναν νερό από βάζοντας δηλητήριο φιδιού. Λοιπόν, ο Άγιος τα ανέστησε τα ζώα, τα θεράπη. Τι ωραία, τι ωραία. Και αυτό το περνάει και στην ευχή και στην ομογραφία. Λοιπόν, επηρία του δαίμονα, τον έβαζε ο δαίμονα στη σκέψη αυτή, να πηγαίνει στην πηγή, να ρίχνει δηλητήριο φιδιού και να δηλητηριάζει τα ζώα. Δεν είναι μια διαστροφή του ανθρώπου? Αυτή τη διαστροφή ποιος την περνάει? Ο δαίμονας την περνάει. Ο Άγιος όμως λύνει το πρόβλημα, ανασταίνει τα ζώα. Και όχι μόνο αυτό, τον διάβολο τον παρουσιάζει σαν να, με τη μορφή να παρουσιαστεί, με τη μορφή σκυλιού, ας πούμε έτσι. Τον φανέρωσε ποιος είναι. Αυτό το περιστατικό γίνεται και ευχή, μια εκτενέστατη ευχή. Και ξέρουμε ότι ο Άγιος Μόδεστος είναι, έχουμε δύο ευχές του Αγίου Μοδέστου, και το περιγράφει αυτό η ευχή, μία από τις δύο ευχές, αναφέρεται σε αυτό το γεγονός εδώ του Αγίου Μόδεστου. Και ξέρουμε σήμερα ο Άγιος Μόδεστος είναι προστάτης των ζώων. Και διαβάζονται αυτές οι ευχές, έχω δει δηλαδή έτσι και στην τηλεόραση κάποιοι να διαβάζουν αυτές τις ευχές. «Κύριε σου Χριστέ, ο Λεήμων», είναι μεγάλη βέβαια αυτή η ευχή εδώ, «Σύ ο ξενατένων χόρτων της κτίνεση και χλώην και λοιπά, «Σύ ο πάρετας των ζώων αγέλας του Ισραήλ ανωτέρας διαφυλάξας, της θανατηφόρου πηγής των πρωτοτόκων ζώων».
2: Συγγνώμη, μας είπατε πριν ότι αναφέρεται σε αυτό το γεγονός που έγινε.
0: Ναι, να σας το διαβάσω που λέει. Ακούτε τι λέει. «Σύ ο κηδιεμού του αναξίου δούλου σου, τον μεν όφιν θανατό σας». Του σκότωσε το φίδι. Τον την πηγή του ύδατος του εαυτού ιό διαφθείραντη, με το δηλητήριο δηλαδή του φιδιού δηλητηρίαζε ο άλλος τα ζώα. Τα δε εξ αυτής ποιών τα ζώα και νεκροθέν, αυτά που έπιναν δηλαδή από το δηλητήριο, τη ζωοποιώ δυνάμεις ο Αναστήσας. Αυτό που λέτε στην αξάρια του είναι η ευχή. Ανέστης τα ζώα που δηλητηριάζονταν από τον ιό, το δηλητήριο του φιδιού. Τον δε εις τούτο συνεργεί σαν τα δαίμονα, ο δαίμον συνεργεί και βάζει το μυαλό του ανθρώπου να συμπεριφερθεί με διαστροφή για τα ζώα. Το δε λέει συνεργεί σαν τα δαίμονα, εμφανίγεται, τον εξευτελίζει δηλαδή, εμφανίγεται, παρασκευάσα σωμνήματα, μηδέποτε προσεγγίσε τορμίζει, για να μην ξαναπαρουσιαστεί μπροστά. Τον διώχνει από εκεί, τον παρουσιάζει με τη μορφή, θα λέγαμε, σκυλιού. Και παρακάτω λέει το επικριτικό, σου δέω με δέσποτα πανάγαδε και ποιητά του παντός, και σε ηκετεύω τον τη ζωή πάση αίτιον επάκουσον τάφτη τη δεήσεω και απέλασον, ίσω αυτό αποτυπώνει όλο το νόημα της ευχής, απέλαστον πάσαν θανατηφόρον ασθένειαν και βλάβην από των βοών, ύπων, όνων, ημιώνων, προβάτων, εγών, μέλισσών. Να εδώ έχει μια για τις μέλη. Και των λοιπόν ζώων, των εσχρίαν όντων της ζωής που μας δίδονται για να ζούμε, των δούλων σου, των επικαλωμένων σε τον δοτήρα πάντων των αγαθών. είσαι ο δοτήρ όλων των αγαθών. Εδώ λύσει και εδώ. Και δεν θα πω τίποτα άλλο, νομίζω κλείνω εδώ, γιατί φαντάζομαι και ο χρόνος είναι συνεσταλμένος και δεν μπορούμε να
2: πούμε πολύ. Κύριε καθηγητά, απλά παρατηρούμε ότι έχουν έναν θεολογικό χαρακτήρα οι ευχές.
0: Βέβαια, αυτό θέλω να περάσω. Θεολογικότατο, βιβλικότατο, ανθρώπινο. Δεν είναι απλώς άτε να γιατρευτεί. Βάζει, πάει πίσω στο Θεό δημιουργό, πάει στα πίμια που ευλόγησε, πάει στις ασθένειες, βάζει το δαίμονα, το διάβολο, ο οποίος είναι ο πονηρός, ο οποίος εμπνέει το κακό. Το φθόνο, κάπου μια άλλη ευχή, λέει απάλλαξέ μας από τους που έχουν πνεύμα φαρμακίας. Φαρμακία είναι μαγεία, δηλαδή, επαϊδείας και πάλι το ίδιο είναι. Κάθε τι που είναι μαγικό, δηλητηριώδες και επικίνδυνο για τα ζώα, βάλτε από τη μέση. Τα ζώα θέλουν να ζήσουν και γιατί μας βοηθούν. Είναι δικά μας, είναι στην αυλή μας, είναι στο κοπάδι μας, είναι στη ζωή μας. Μας δίνουν το γάλα, μας δίνουν το κρέας, μας δίνουν τόσα πράγματα. Του πρωτογενού τομέα όπως είναι σήμερα. Δεν μπορεί αυτά που τρέφουν τον άνθρωπο, που συντηρούν τον άνθρωπο για τον οποίο ο Θεός έχει προνοήσει, να μην ενδιαφερθεί για αυτά. Καταλάβατε, γιατί θεολογούμε μέσα από, προσευχόμαστε μέσα από τις ευχές για τα ζώα, αλλά και θεολογούμε ταυτόχρονα. Διεκφράζουμε την αγάπη μας, την εμπιστοσύνη μας, την πίστη μας, τον Θεό δημιουργό και προνοητή του ανθρώπου και του κόσμου.
2: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα μας εξηγήσατε σήμερα, μέσα πάντα από το ευχολόγιο, τις ευχές λοιπόν που περιέχει και που αφορούν τα ζώα. Θερμά σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα.
0: Έτσι, και να αγαπούμε τα ζώα για αυτόνομα, το ζώο για το ζώο,
2: ναι.
0: Το ζώο στη λογική αυτή που την είδαμε, του όντως που είναι δημιουργία από το Θεό, για να συνεργαζόμαστε μαζί του, να μας βοηθάει και να εκφραζόμαστε ευχαριστιακά στο Θεό που μας έδωσε τα ζώα. Σε αυτή τη βάση.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτσι.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή της λειτουργικής στο τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή. Το θέμα μας σήμερα ήταν τα ζώα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, στο πλαίσιο πάντα του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, η κατηχητήρια...
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Σιμφεροπόλεως του Ιατρού.
1: Πέτρα καταφυγή της λαγωής, εμπίης εν σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνων τη δύσην αυτού, έθους σκότος και γίνεται ο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στας μάδρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως της πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επιλώθηκε της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάωνουκα εστί αριθμό σου ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως σον έπλαστα σεν παίζει αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δώνε την τροφή με αυτόν εισεύχερον, δόντους αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστίζονται Χριστότητος, αποστρέψατος δε σου το πρόσωπον ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το ειδόξο Κυρίος του αιώνας, εμφραθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των νερών και καπνίζονται. Άσω το Κύριο την ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, όσο υπάρχω. Εν διεθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φραθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωρήν από τις γης και άνομοι, ώστε μην υπάρχει αυτού σε ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότος και γένει τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Όσο πατρική, ο Αγίο Πνεύματι, και νύ και οίκη του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.

0: Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Πέρ της πόλεως ταύτη,

0: Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδομεθά.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: υπόσχομαι
1: μνήμη δικαίου μετεγκομείων και ευλογίαν Κυρίου επικεφαλήν αυτού, μακάριος άνθρωπος ως έβρεν σοφίαν και ευνητός ως είδε φρόνησιν. Κρίσον γάρα αυτήν εμπορεύσεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρός, τίμιωτέρα δε εστί λήθων πολυτελών, πάν δε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστίν. Εκ γάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμων δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τη γαρόν ακούσατέ μου, ο τέκνα σε μια γαρό αιρό, και μακάριος άνθρωπος ως τα σε εμάς οδούς φυλάξει. Εγάρ εξοδή μου έξοδη ζωής, και ετοιμάζεται θέληση παρακυρίου, δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείε με εμήν φωνήν εις ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατασκεύασα βουλήν και γνώσην και έννοια. Εγώ επικαλεσάμην εμή βουλήν και ασφαλείας, εμή φρόνησιν, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμή φιλάντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου συγχάριν. Νοήσατε τίνην άκακη πανουργίαν, οι δε απέδευτη ενθέσεστε καρδίαν. Εισακούσετε μου και πάλιν σε μνά μου γάρερό, και ανοίγω ποχηλαίων ορθά, ό,τι αλήθειαν μελετήσει ο λάγκς μου, δελιγμένα δε εναντίον μου χίλι ψευδί. Μετά δικαιοσύνην πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτή σχολείων, ουδέ στραγγαλιώδες πάντα ευθέα εστί της νοσούσι. Και ορθά της ευρίσκωση γνώσιν, διδάσκω γαριμήν αληθή, ή να γίνεται εν Κυρίω η ελπίσιμον και η πληστήσεστε πνεύματος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
0: Σοφία πρόσχομαι.
1: Δίκαιος εάν φθάσει τελευτήσε, εν αναπαύσει έστε, γύρας γαρ τίμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Παλαιά δε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος ευάρεστος Θεός γενόμενος. Ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη, ηρπάγη μη κακία αλλάξει σύνεσης αυτού. Η δόλος απαντήσει ψυχήν αυτού, βασκανία γάρ παυλότητος άμαυρη τα καλά και ρεμβαθμός επιθυμίας μετελεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο εμπλήρωσε χρόνους μακρούς, αριστήν γάρ εν τη Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσαν εκ μέσου πονηρίας οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διάνοιαν το τιούτον, ό,τι χάρις και έλεος εν τις οσίες αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
0: Σοφία πρόσκομαι.
1: Δικαίων ψυχέν χειρή Θεού και ού άψετε αυτόν βάσανος. Έδοξαν οι οφθαλμοί σαφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκος εις έξοδος αυτών και αφημών πορεία σύντριμε. Ιδέεσιν εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών. Αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργητηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους αυτού. Ως χρυσίον εν χορευτηρίο εδικήμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας και προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διανδραμούνται. Κρινούς την έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώντες επ' αυτό συνίσουσιν αλήθειαν και υπιστή εν αγάπη. Προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν τις οσίες αυτού και επισκοπής εν τις εκλεκτής αυτού. Τρεις. Τελειώσουμε.
0: Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών υπομεν.
2: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Κύριε

0: Κυραλαίσον, κυραλαίσον, κυραλαίσον.
1: Με τη δεόμεθα υπερελαίουσο, εις ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν πολυτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και περπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Εν ιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου και πανσέπτων αου τούτου, κοπιόντων, ψαλόντων και υπερ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου, του παρασουμέγα και πλούτου.

0: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτε εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Ή Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεώσεις ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός Ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Ή Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Ή Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεώσεις στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου, μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσαμε την εσπερινή δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Και ελέησον.
1: Αντιλαφούς όσων ελέησον και διαφύγει.

0: ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθώ.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

αγαθά υπερελαίου σου, εις ειρήνης, υγεία σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρέσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιδικούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και ευρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των δούλων αυτού, των επιτελούντων την Αγία Νεορτή και πανήγυρη ταύτη, και προσφερόντων αδώρα ταύτα, υγεία και σωτηρίας υπερ αυτών,

Τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήν εν την Αγίαν Εκκλησία και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώρων. Από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Και υπέρ του ήλων ευμενή και ενδιάλογτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού.

των Αγίων εν βόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σωσίας Μητρός ημών Θεοφόρος Λυσάρτης, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρεκού και πάντων ελαψάν των Αγίων, της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης, της Αγίας Οσίου Μάρτυρος Φιλοφέης Αφηναίας, του Αγίου εν βόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου Θεολόγου, των Αγίων και Ευικαίων Θεοπατώνων Κιμκιάνης, των Αγίων Πατρός ημών, Λουκάρχη Επισκόπου Σημειουργού του Φαυματουργού, που και τη μνήμη επιτελούμεν, και πάντως σου τον Αγίο, εσπρόσδεκτον ποιείς την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς και εμπ τον πτερήγο σου, αποδίωξεν δημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας φρικάς ημών, ως αγαφός

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν το ιερό ναό τούτο, εν τη ιερά Μητροπόλη ταύτη, εν τη σήκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας εις τους δούλους σου αγίασον.
1: Ότι σύ ευλογών και αγιάζουν τρέφων πληθύνων και συντηρών τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το

0: Καθώς διερχόμεθα αυτήν την περίοδον του θέρους, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία που αποτελεί το κατεξοχήν εργαστήριον αγιότητος, προβάλλει ενώπιόν μας μίαν μεγάλην μορφήν πρώτου μεγέθους αγιότητος. Ως είναι ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός και εν πολλής θαυματουργός, ο ευεργέτης και πρεσβευτής όλων ημών προς τον Κύριον. Και αυτή η αγιότης πράγματι είναι μία από τις μεγαλύτερες ευεργεσίες του Θεού προς τον άνθρωπον. Είναι αυτή η οποία δεν περιορίζεται μόνον σε μίαν εποχήν, καθώς μέσα εις την Εκκλησίαν μέχρι σήμερον αναδεικνύονται διαρκώς Άγιοι ως τρανή απόδειξης της συνεχούς παρουσίας του Αγίου Πνεύματος εν αυτή. Και πράγματι η Αγιώτης είναι η μόνη πραγματικότης εις την ζωή του ανθρώπου. Είναι ο καθημερινός αγών, είναι η συνεχής θεία πρόσκλησης ώστε όλοι να οδηγηθόμεν από αυτόν εδώ τον κόσμον εν μέσω θλίψεων πολλών, εν κόπης και μακροθυμία, διαδόξης και ατιμίας να οδηγηθόμεν εις την Βασιλείαν των Ουρανών. Αυτών των υψηλών σκοπών της ζωής, αγαπητοί αδελφοί, εξεπλήρωσεν ο σήμερον προβεβλημένος Άγιος Λουκάς ο ιατρός. Ένας Άγιος ο οποίος πράγματι είναι θαυματουργός, είναι ζωντανός μέσα εις την ζωή των χριστιανών, είναι εκείνος που ενισχύει, που θαυματουργεί, που παρηγορεί. Ένας Άγιος ο οποίος ομολογουμένος έζησε εν μέσω καιρών πολλών συγχύσεων. Ένας Άγιος ο οποίος επέλεξε όχι πολλούς αλλά έναν δρόμον, μίαν οδόν, την οδόν του μαρτυρίου, την οδόν του σταυρού, την οδόν Ιησού Χριστού. Εμείς σήμερον οι χριστιανοί αυτής της παράξενης και αλωτριωμένης εποχής θέλουμε δυστυχώς έναν χριστιανισμόν κομμένον και ραμμένον εις τα ειδικά μας μέτρα. Θέλουμε έναν χριστιανισμόν επιφανειακόν, δίχως πόνων, δίχως θυσίες, δίχως κόπων, δίχως αγάπην, ξεχνώντες ότι ένας τέτοιος χριστιανισμός είναι κύβδηλος, είναι ψεύτικος, είναι επιφανειακός, είναι μια συγκάλυψης, μια ζωής ανέσεων, την οποία εν πολύ συγκαλύπτομαι και περιτυλίγομαι με το πέπλον θεωρητικών ομολογιών, ομολογιών των οποίων ο Άγιος Λουκάς ανεδείχθη αληθής εκφραστής, σηκώνοντας πολλούς και ποικίλους σταυρούς αυτής εδώ της ζωής, σηκώνοντας των σταυρών της χειρίας, των σταυρών της εξορίας, των σταυρών των φυλακίσεων, των σταυρών των ευτελισμών, των παραπικρασμών και όλους αυτούς τους σταυρούς τους εσήκωσε χάρη τη Θεού με γενναιότητα μαθητού Ιησού Χριστού, με φρόνημα αμιγός δούλου Θεού και πάντα ταύτα με μόνον των λόγων ότι επίστευσεν εις τον Χριστόν, ότι ειρνήτο να απεκδηθεί το ράσον το ιερόν όταν του εζητήθη, ειρνήτο να αποσχηματιστεί, ειρνήτο να αποχωριστεί το ιερόν εγκόλπιόν του, το οποίον δεν το απεχωρίστη ούτε διαλόγους διαδοχής, ούτε διαλόγους και άλλα συμφέροντα άλλης προαγωγής, αλλά έμεινε πιστός μέχρι το τέλος ο Άγιος, παρά τις όποιες πιέσεις εκείνης της σκοτεινής εποχής, μιας εποχής η οποία εφωτίζεται με μόνην την ειδική του ολόφωτον παρουσίαν, παρότι ο Άγιος εις το τέλος της ζωής του ως τελικήν δοκιμασίαν εστερήθη το φως των οφθαλμών του, ώστε να καταστευθεί και να πληρωθεί, να ολοκληρωθεί με την πλήρη ζωαρχική και φωταυγή ένθεων παρουσίαν. Αγαπητοί, αυτό είναι που λείπει σήμερον από τις ζωές ημών των ανθρώπων. Αυτό το φως του Χριστού, αυτό το φως του Παρακλήτου, από το οποίο ο Άγιος Λουκάς αντλούσε και δύναμην και ενίσχυσιν και παρηγορίαν, από το οποίο αντλούσε σταλαγματιές φωτός, από το οποίο ενισχύετο. Αυτό το φως είναι που λείπει σήμερον από τα μέλη της οικογενείας, από τα μέλη ευρύτερα μιας κοινωνίας, από όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να διεκδικούν, να εξομαλύνουν ή και να επιλύουν τυχόν τα προβλήματα διεθνή, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα, από όλους αυτούς που θέλουν σήμερον να κατευθύνουν τις ζωές και τις τύχες των ανθρώπων και μάλιστα τούτο, όχι με τα διαλόγου εν φωτή Χριστού, αλλά με τη βία, με συγκρούσεις, με ακαταστασία, με πολέμους, με την επίδειξη ικανοτήτων των ισχυρών προς τους αδυνάμους. Και δια τούτο αδυνατούμε σήμερον να διαλεχθόμεν εν πολλής με όλους αυτούς που θέλουν να επιβάλλουν έναν σύγχρονον τρόπο ζωής, μέσα εις τον οποίον ο σύγχρονος άνθρωπος δυστυχώς συσκοτισμένος από αυτό το αλωτριωμένο πνεύμα αυτής της εποχής αδυνατή να δει την αλήθεια και δια τούτο τρέχει ο σύγχρονος άνθρωπος να νεύρει ολίγην χαράν εις την αμαρτίαν, εις την φιλιδονίαν, εις την ματαιότητα του κόσμου τούτου, πίπτοντας τυφλός ον μέσα σε θολερά νερά, μέσα εις τα οποία μη αντιστεκόμενος παραδίδει ακριβώς αβλεπή την ζωή του, μη γευόμενος αυτό το οποίο εγεύθη ο Άγιος Λουκάς, που είναι το φωταυγές της κοινωνίας μετά του Θεού. Και δια τούτο ο σύγχρονος άνθρωπος δημιουργεί μίαν κοινωνίαν σκοταδισμού, μίαν κοινωνίαν μέσα εις την οποίαν η όποια αντίσταση δια τα παραφύσιν θέματα θεωρείται σκοταδισμός, μέσα εις την οποίαν εχάθη η εδός, η εσχήνη, η ντροπή, μέσα εις την οποίαν πολεμείται ποικιλοτρόπος η πίστης, μέσα εις την οποίαν πολεμείται και κατακριμνίζεται η οικογένεια, η οποία οδηγείται δυστυχώς εις βόθινον μέγαν, και αυτά τα παιδιά μας μεγαλώνουν εις έναν κόσμο πλούσιον σε υλικά αγαθά, αλλά όταν ο κόσμος πορεύεται τι ούτω τρόπος, είναι πτωχός πνευματικά, δίχως αντιστασιακό πνεύμα, φως και αλήθεια. Σεβαστοί πατέρες, ευχηθείτε παρακαλώ, ώστε και όλοι εμείς που ευρεθήκαμε σήμερον επί το αυτό, να γνωρίσουμε εις βάθος αυτήν την αλήθεια, την οποίαν ο Άγιος Λουκάς εγνώρισε και παρά της οποίας αντιστεκόμενος στα του κόσμου τούτου εφωτίστη και επληρώθη Θείας Χάριτος. Προκειμένου και εμείς γνωρίζοντες αυτήν την αλήθεια του Χριστού, κυρίως το φως του Χριστού, αντιστεκόμενοι στις όποιες προκλήσεις αυτής εδώ της εποχής του νυν καιρού, όπως ο Άγιος Λουκάς, ο οποίος δεν θεώρησε άξια τα παθήματα του νυν καιρού, να αγωνιζόμεθα όλοι, ώστε να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα της πίστεως μέσα εις τις καρδιές μας, να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το φως του Χριστού, το οποίο πράγματι δια της πίστεως ανατέλων γίνεται ανέσπερον, και τότε είναι αυτό το οποίο εν τέλει κυριαρχεί μέσα εις τους ανθρώπους, κυριαρχεί μέσα εις την ιστορία διαχρονικά, κυριαρχεί μέσα εις την ανθρωπίνη ζωή και πορεία, η οποία φωτιζομένη υπ' αυτού πεπληρώνεται και χαριτώνεται με την έγλην του ουρανού γέννητο. Νίνα πολύ εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των υπηούσεων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας περασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις

Δόξου προφήτου προσδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης και του Εναγίης Πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού και Θαυματουργού, ούτην μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Του σκοπιώντας και ψάλλοντας και τον περιεστώτα λαό, Κύριε, φύλατε εις πολλά έτη, πρώτου διευχών, αγαπητοί αδελφοί, να ανακοινώσουμε εις την αγάπη σας ότι αύριο το πρωί θα έχουμε εδώ τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια στις 11 η ώρα θα γίνει η Ιερά Παράκληση εις τον Άγιον και αύριο το απόγευμα στις 7 θα γίνει Θεού θέλοντος το Ιερόν Ευχέλαιον. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη και σκέπη πάντας ημάς.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε τον πανηγυρικό Εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας, εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστασία.

0: Στρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εμφαίου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείτε οι κτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείτε ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξην ηδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
3: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί ητής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
5: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε η Πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
5: Επίσης χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίσης χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύχτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βος κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Με τον ομόλογό του της Τουρκίας. Τους λόγους που η αμυντική καινοτομία συνιστά βασικό πυλώνα της μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας στη νέα εποχή με την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 ανέλησε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης σε εκδήλωση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Δίκτυο ανακουφιστικής φροντίδας 500 κλινών σε όλη την Ελλάδα προανήγγυλαν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Υγείας. Δίμηνη προθεσμία για υποβολή της σε εκθεσής της έλαβε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο «Ανακαινίζω, νοικιάζω». Αυξάνονται οι επικυρώσεις εισιτηρίων στο μετρό, στον ηλεκτρικό και το τραμ. Το 61% των Ουκρανών εμπιστεύονται τον νυν πρόεδρο Ζελένσκι. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού

Μετά την παρουσίαση των βιβλίων του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα για τη Θεία Λειτουργία και του Νικολάου Γκόγκολ επίσης για τη Θεία Λειτουργία, σήμερα θα παρουσιάσω ένα τρίτο βιβλίο για τη Θεία Λειτουργία, το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου με τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση και είναι έκδοση του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Ιερομόναχος Γρηγόριος Χατζιεμμανουήλ είναι γνωστός για μια σειρά βιβλίων ποιμαντικού και λειτουργικού περιεχομένου που κυκλοφορούν ως εκδόσεις του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Άγιος Ιωάννης Θεολόγος που ανέφερα και παραπάνω. Το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του είναι η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας που κυκλοφορεί με τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Το βιβλίο αυτό θεωρείται πλέον κλασικό στο χώρο της λειτουργικής θεολογίας. Πρωτοεκδόθηκε το 1982 και γνώρισε 4 εκδόσεις με βελτιώσεις σε κάθε έκδοση. Σήμερα κυκλοφορεί η 4η έκδοση. Πριν όμως προχωρήσω στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την προϊστορία του, αν μου επιτρέπετε αυτός ο χαρακτηρισμός. Ο Ιερομόναχος Γρηγόριος πρωτοεμφανίστηκε ως μελετητής, ερευνητής και ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας ήδη από το 1971, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού», μία μελέτη στη θεολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί της Θείας Ευχαριστίας. Στα εισαγωγικά αυτού του βιβλίου μας πληροφορεί ότι επιχειρεί να αναδείξει τη συμβολή του Ιερού Χρυσοστόμου στην κατανόηση του Ιερού Μυστηρίου της Ευχαριστίας, επισημένοντας ότι αντιλαμβάνεται τον Ιερό Πατέρα ως έκφραση λειτουργικής συνειδήσεως και πασχαλίου πλεισμονής. Όπως μάλιστα υπογραμμίζει, εντός της θιάφτης εσχατολογικής ελευθερίας σφριγά και πάλετε ψυχήτε και σώματι όσιος. Γίνεται χρυσορώας και χρυσόστομος. Ως ιεράρχης θεολογή και ως ιερουργών των μυστήριων της θεολογίας κηρύττει και βεβαιεί την νίκη της Αναστάσεως. Στο βιβλίο αυτό εκδιπλώνονται οι θέσεις και οι επισημάνσεις του Ιερού Χρυσοστόμου ως προς την ιστορία και την πράξη της Θείας Λειτουργίας. Από τους τίτλους των κεφαλαίων του βιβλίου αντιλαμβάνεται κανείς τους άξονες αυτής της προσέγγισης. Παραδείγματος χάρη, στην ενότητα που αναφέρεται στη σύσταση του μυστηρίου, παρουσιάζονται οι προτυπώσεις του στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Πασχάλιος χαρακτήρας ως διάβαση από το παλαιό στο νέο, από την εχμαλωσία στην ελευθερία και η περιγραφή του μυστικού δείπνου όπου συντελείται η σύσταση του μυστηρίου. Εν συνεχεία παρουσιάζεται η θεολογία του Ιερού Χρυσοστόμου ως προς την ουσία του μυστηρίου, η οποία αναδεικνύει κυρίως τον τριαδικό του χαρακτήρα και τη διαρκή αποκατάσταση της σύνδεσης ουρανού και γης. Τέλος, αναπτύσσεται σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ιερού Χρυσοστόμου ως πράξεις και συνέπειες της ιερουργίας του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας η υπαρξιακή σχέση των μετεχόντων στο μυστήριο με τον Χριστό, η φανέρωση και συγκρότηση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και η ανύψωση του μυστηρίου σε αραβώνα της αιώνιας ζωής. Η αναφορά μου σε αυτό το πρώτο βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου, που σήμερα είναι εξαντλημένο και δεν κυκλοφορεί, γίνεται για να υπογραμμίσω ότι η ενασχόληση του πατρός Γρηγορίου με το περιεχόμενο και τη θεολογία της Θείας Λειτουργίας είναι έργο ζωής που κλείνει ήδη μισό αιώνα. Ας έλθουμε τώρα στο βιβλίο που θέλω σήμερα να παρουσιάσω και που, όπως είπα, φέρει τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Σπέβδω να πω ότι η λέξη «σχόλια» έχει κέρια σημασία σε αυτό το βιβλίο. Αν στο πρώτο βιβλίο ο πατήρ Γρηγόριος προσέγγισε το μυστήριο της ευχαριστίας μέσω της θεολογίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στο βιβλίο αυτό προσεγγίζει το μυστήριο μέσω της θεολογίας όλων σχεδόν των πατέρων
Και μάλιστα, όπως τονίζει ο ίδιος, το βιβλίο αυτό είναι οι ευχαριστιακές εμπειρίες των Αγίων. Η Θεία Λειτουργία όπως την έζησαν οι Άγιοι, όπως την έζησε και την ζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία.

Το βιβλίο διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, με τίτλο «Εισαγωγή», εξετάζεται η ανάπτυξη της Θείας Λειτουργίας από τον μυστικό δείπνο μέχρι την εμφάνιση της ολοκληρωμένης δομής που την βρίσκουμε στο κείμενο που φέρει το όνομα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Εξετάζεται δηλαδή η σημασία και το περιεχόμενο του μυστικού δείπνου, η ανάπτυξη των πρώτων λειτουργικών ευχών μετά την Πεντηκοστή, τα πρώτα λειτουργικά κείμενα που αναπτύχθηκαν κατά τους τέσσερις πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας, η αναφορά στο κείμενο της λειτουργίας του Χρυσοστόμου και η συμβολή του Αγίου στη διαμόρφωσή του και, κυρίως, μία εξαιρετική προσέγγιση στο νόημα της Θείας Λειτουργίας και των καρπών της. Στο δεύτερο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Προετοιμασία της Θείας Λειτουργίας», εκτίθενται με ενάργεια ιστορική και θεολογική τα του λειτουργικού χρόνου, τα της ενδυμασίας του ιερέως και κυρίως τα της ακολουθίας της Ιεράς Προθέσεως ή Ιεράς Προσκομιδής. Στο τρίτο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία», ο πατήρ Γρηγόριος παρακολουθεί βήμα-βήμα τα τεκτενόμενα κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και μας εισάγει, με μυητικό μάλιστα τρόπο, στο περιεχόμενο και το νόημα της λειτουργικής πράξης. Εργαλεία του για αυτή τη μύηση, όπως μας λέει και στην εισαγωγή του βιβλίου, είναι οι προσεγγίσεις και οι εμπειρίες των πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας μας. Σε 8 μυητικούς βηματισμούς παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα και εισαγόμαστε στο νόημα των λόγων και των πράξεων του Ιερού Μυστηρίου. Ονοματίζω αυτούς τους βηματισμούς, αν και είναι γνωστοί στους πιστούς. 1. Ειρηνικά και αντίφωνα. 2. Είσοδος του Ευαγγελίου και Ιερά Αναγνώσματα. 3. Εκτενής και Μεγάλη Είσοδος. 4. Εκτενής της Προσκομιδής και Σύμβολο της Πίστεως. 5. Η Αγία Αναφορά. 6. Δίπτυχα και Δεήσεις. 7. Θεία Κοινωνία. 8. Απόλυση. Το καθαυτό κείμενο του βιβλίου κλείνει με έναν επίλογο και με παράθεση του κατηχητικού λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται σημειώσεις, καθώς και ευρετήριο αγιογραφικών χωρίων και ευρετήριο θεμάτων και ονομάτων. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σχολιάσω την παρουσία ως ουσιαστική κατακλίδα του κατηχητικού λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που ήδη μνημόνευσα. Δεν πρόκειται για μια τυπική παράθεση, αλλά για κείμενο σημείο. Όλο το βιβλίο, όλες οι προσεγγίσεις που επιχειρεί ο πατήρ Γρηγόριος μέσω του λόγου των πατέρων και των Αγίων για να μας μοιήσει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αντλούν περιεχόμενο και έχουν ως κριτήριο τον ευχαριστιακό, δοξολογικό και ελεητικό λόγο που περιέχεται σε αυτό το πασχάλιο κείμενο. Πριν περάσω στην ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου που θα μας επιτρέψουν να δούμε πιο κοντά το περιεχόμενό του, θα ήθελα να κάνω γνωστό ότι ο ιερομόναχος Γρηγόριος έχει γράψει επίσης δύο βιβλία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι συνδεδεμένα με το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία». Το ένα είναι το βιβλίο «Εκκλησία και Εκκλησιασμός» και το άλλο είναι το βιβλίο «Η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία».

Ας περάσουμε τώρα να δούμε μέσα από το ίδιο το βιβλίο ορισμένες προσεγγίσεις που μας καταθέτει ο πατήρ Γρηγόριος. Στην εισαγωγή του στο ερώτημα «Τι είναι η Θεία Λειτουργία» σπέβδει να μας υπογραμμίσει ότι πρώτον είναι η συγκεφαλαίωση της όλης οικονομίας και σχολιάζει πάνω σε αυτήν την διατύπωση. Όλα τα θαυμάσια γεγονότα που εργάστηκε ο Θεός για να επαναφέρει στον οίκο του τον άνθρωπο μετά την παρακοή και να τον κάνει πάλι οικείο του, ονομάζονται Θεία Οικονομία. Η του Θεού του Σωτήρος ημών περί των άνθρωπων οικονομία, ανάκληση σε στην από της εκτόσεως και επάνωδος εις οικείωσιν Θεού από της δια την παρακοήν γενωμένης αλλοτριώσεως. Αυτό το γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας ζούμε στη Θεία Λειτουργία και ευχαριστούμε τον Θεό. Τα φρικτά μυστήρια που τελούνται σε κάθε σύναξη των πιστών και από τα οποία προσφέρεται άφθονη η σωτηρία καλούνται ευχαριστία διότι αποτελούν ανάμνηση πολλών ευεργεσιών και μας φανερώνουν το αποκορύφωμα της Θείας Πρόνοιας, λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Η Θεία Λειτουργία είναι η μυστηριακή αναβίωση και η συγκεφαλαίωση της όλης οικονομίας. Γι' αυτό και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο λειτουργός λέγει «Ίνιστε και τετέλεστε». Έλαβε πέρας δηλαδή και τελείωσε. Χριστέ ο Θεός ημών, το της εις οικονομίας μυστήριον. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας φανερώθηκε ταυτόχρονα με την παρακοή του ανθρώπου. Ο φιλάνθρωπος δεσπότης αμέσως είδε την πτώση και το μέγεθος της πληγής και έσπευσε προς την θεραπεία για να μην εξαπλωθεί η πληγή και μετατραπεί σε τραύμα ανίατο. Ούτε προς στιγμήν δεν έπαυσε να προνοεί για τον άνθρωπο, παρακινούμενος από την αγάπη του. Με έργα θαυμαστά και με λόγους προφητικούς, ο Θεός προετοίμαζε τον άνθρωπο για να κοινωνήσει στο πλήρωμα της ζωής και της αγάπης. Προχωρώντας τώρα σε μια άλλη υπογράμμιση που κάνει ο πατήρ Γρηγόριος όσον αφορά

μας στην Εκκλησία, ο Χριστός μας κατέστησε σώμα ειδικών Του και δια της Θείας Ευχαριστίας μας μετέδωσε το ειδικό Του σώμα. Το μυστικό δείπνο είναι η ιστορική αρχή της Θείας Ευχαριστίας και της Εκκλησίας ταυτόχρονα. Στο δείπνο του Χριστού δεσπόζει η σταυρική θυσία Του και ακριβώς η σταυρική θυσία του Κυρίου, δηλαδή η Θεία Αγάπη που φθάνει εις τέλος, είναι το θεμέλιο επάνω στο οποίο κτίζεται η Εκκλησία. Το αίμα και το είδωρ που ανέβλησαν από την δεσποτική πλευρά όταν εις των στρατιωτών τον εκέντησε με τη λόγχη είναι σύμβολα των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτά τα μυστήρια γεννάται η Εκκλησία. Εξήλθεν από της πλευράς είδωρ και αίμα. Μη παραδράμεις απλώς αγαπητέ το μυστήριον. Έχω γάρ και έτερων λόγων υπήν μυστικών. Είπων ότι του βαπτίσματος σύμβολων και των μυστηρίων, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας, εστί το αίμα εκείνο και το είδωρ. Εξεκατέρων τούτων η Εκκλησία γεγέννηται. Εξήλθεν είδωρ και αίμα. Εντεύθεν αρχήν λαμβάνει τα μυστήρια. Τα μυστήρια του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας αρχίζουν από το Σταυρό και αυτά τα ίδια συνιστούν την Εκκλησία. Και συνεχίζει ως προς το τι σημαίνει συγκρότηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γεννάται από τον Χριστό και τρέφεται με τον Χριστό. Εκείνους που εγέννησε ο Χριστός δια του Αγίου Βαπτίσματος τους τρέφει με τον εαυτόν Του. Η Θεία αυτή τροφή οικοδομεί την Εκκλησία και την αναδεικνύει σώμα Χριστού. Με το Άγιο Σώμα του Χριστού τρεφόμαστε οι πιστοί. Με αυτό αναμειγνιόμαστε και έχουμε γίνει το ένα σώμα και η μία σάρξ του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι η σάρτος εν σώμα υπολιεσμέν, οι γαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Η πολίδια του ενός άρτου του Χριστού αποτελούμε ένα σώμα, που είναι η Εκκλησία. Έτσι, κάθε ευχαριστιακή σύναξη είναι η σύναξη ολόκληρης Εκκλησίας, γιατί η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο του Χριστού. Δια της σαρκώσεώς του, ο Χριστός Εκκλησίας σάρκα ανέλαβε και ήρθε στο δικό της σπίτι. Την βρήκε ακάθαρτη, ρυπαρή, γυμνή, γεμάτη από αίματα και την έλουσε με το Άγιο Βάπτισμα, την άλυψε με έλαιο και αρώματα με το Άγιο Χρίσμα, την έθρεψε με τη Θεία Κοινωνία, την έντισε ημάτιο που όμοιό του δεν ήταν δυνατό να βρεθεί. Αυτός ο ίδιος έγινε στολή της Εκκλησίας και την πήρε από το χέρι και την ανεβάζει στα ύψη. Την οδηγεί στην ουράνιο βασιλεία όπου ιερουργείται η Θεία Λειτουργία.

0: με εξαιρετικό τρόπο μας παίρνει από το χέρι και μας πάει μαζί με τον ιερέα να μπούμε μέσα στο ναό για να αρχίσουμε τη Θεία Λειτουργία. Έτσι περιγράφει πως ένας ιερέας εισέρχεται στο ναό, παίρνει αυτό που λέμε παίρνει καιρό, κάνει τις πρώτες ευχές δοξολογίας και μετάνοιας, ασπάζεται τις εικόνες και σιγά σιγά αρχίζει να ενδύεται. Είναι εξαιρετική η περιγραφή της ενδύσεως του ιερέα και η επισήμαση της σημασίας των αμφίων του, μιας ενδυμασίας που δεν θα τη φορέσει ένας ιερέας ποτέ του έξω από τη Θεία Λειτουργία. Αφού μας περιγράψει λοιπόν την ενδυμασία του ιερέως και τη σημασία που έχουν τα ενδύματά του, θα μας πει σε κάποιο σημείο. Τρεις είναι οι βαθμοί της ιεροσύνης: επίσκοπος, πρεσβύτερος και διάκονος. Από τους αποστολικούς χρόνους υπάρχει σαφής διάκριση των τριών αυτών βαθμών. Ο Θεοφόρος Ιγνάτιος ονομάζει τους διακόνους υπηρέτες της Εκκλησίας του Θεού και διακόνους μυστηρίων Ιησού Χριστού. Συνιστά λοιπόν στους πιστούς, πάντες εντρεπέστωσαν τους διακόνους ως Ιησού Χριστόν. Ο διάκονος βοηθεί τον επίσκοπο και τον πρεσβύτερο στην τέλεση των ιερών μυστηρίων. Η διακονική του στολή αποτελείται από το στιχάριο, τα επιμάνικα και το ωράριο. Η διακονία του διακόνου είναι μίμηση της λειτουργικής διακονίας των αγγέλων. Γι' αυτό, καθώς φορεί το ωράριο, λέγει τον Τρισάγιο Αγγελικό Ύμνο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ». Το ίδιο το ωράριο φανερώνει τον οαιρών των αγγέλων. Ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων παρατηρεί ότι οι διάκονοι εις τύπων των αγγελικών δυνάμεων τες λεπτές των λινών ουρανίων πτέρυξην ως λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα περιτρέχουση. Ο ιερεύς ενεργεί το αρχιερατικό έργο του Κυρίου και ο διάκονος υπενθυμίζει ότι η ιερατική διακονία πρέπει να είναι στολισμένη με τη δεσποτική ταπείνωση. Ακολούθως θα προχωρήσει στην περιγραφή της Ιεράς Προθέσεως, της ακολουθίας Ιεράς Προθέσεως, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε Αγία Προσκομιδή. Δηλαδή πώς θα πάρει τον άρτο που έχω από τα δώρα που έχουν φέρει οι πιστοί, πώς θα πάρει τον ίνο από τα δώρα που έχουν φέρει οι πιστοί και πώς θα ετοιμάσει πάνω στο Άγιο Δισκάριο αυτήν την εικόνα της Οικουμενικής Εκκλησίας με τον Χριστό εν μέσω πάντων. Ακούστε πόσο ωραία περιγράφει αυτό το δισκάριο αφού έχει τελειώσει την Αγία Προσκομιδή ο ιερέας. Αφού τελειώσει ο ιερεύς τη μνημόνευση ζώντων και κεκοιμημένων, παρακαλεί το Χριστό να θυμηθεί και την αναξιότητά του. Τώρα επάνω στο Άγιο Δισκάριο φανερώνεται η εικόνα της επί το αυτό συνάξεώς μας, δηλαδή η εικόνα της Αγίας μας Εκκλησίας. Κοντά στην Παναγία και τον Χριστό, μαζί με τους Αγίους και τις ουράνιες δυνάμεις, ζούμε το μυστήριο της Ευχαριστιακής Οικουμενικής Συνόδου της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας. Τον Ιησούν Αυτόν και την Εκκλησίαν Αυτού μίαν πάσαν ορώμεν, μέσον αυτό το αληθινόν φως. Ημίτυρ εκ δεξιών, Άγιοι και Άγγελοι εξ αριστερών, υποκάτω δε άπαν των αυτό πιστευσάντων το ευσεβές άθροισμα. Και τούτο εστί το μέγα μυστήριον, Θεός εν ανθρώπης και Θεός εν μέσω Θεών, θεουμένων εκ του καταφύσιν όντος Θεούς σαρκωθέντος υπέρ αυτών. Και τούτο η μέλουσα βασιλεία και της αιωνίου ζωής το πολίτευμα, Θεός με θυμών ορώμενόστε και μεταλαμβανόμενος. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας Επάνω στο Άγιο Δισκάριο βλέπουμε την συναγωγή του Θεού. Συναγωγή την οποία ο Υιός Αυτός διε αυτού συνήγαγε. Ο ίδιος ο Χριστός δια της αγάπης Του μας συνήγαγε στη λειτουργία της Βασιλείας Του.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ας περάσουμε τώρα να δούμε πώς σιγά σιγά μας μηνύει στα τεκτενόμενα μέσα σε αυτό το τμήμα που το ονομάζουμε Θεία Λειτουργία. Πρώτα-πρώτα στο πρώτο μέρος Θεία Λειτουργία, στη διδασκαλία του Λόγου. Η Θεία Λειτουργία, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ξεκινάει με το «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Σχολιάζει ο Πατήρ Γρηγόριος. Η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Επομένως είναι και η φανέρωση της ευλογημένης Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι η παρουσία του Χριστού είναι η ίδια η Βασιλεία του Θεού. Τι εστίνει η Βασιλεία, ερωτά ο Χριστός με το πανχρυσό στόμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Και απαντά ο Χριστός, η παρουσία η εμή. Αυτή η παρουσία ιερουργείται στη Θεία Λειτουργία. Την ώρα της Αγίας Αναφοράς, ο Χριστός, ο οποίος συγκάθεται με τον Πατέρα στον βασιλικό θρόνο, επ' αυτόν φαίνεται των μυστηρίων. Είναι μαζί με τα τέκνα του και ιερουργεί το μυστήριο της Βασιλείας. Η παρουσία του Χριστού στη Θεία Λειτουργία μεταμορφώνει τη γη σε ουρανό. Την γη κάνει για σένα ουρανό τούτο το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Διότι ό,τι υπάρχει τιμιότερο στον ουρανό, αυτό θα σου το δείξει επάνω στη γη. Αυτόν τον ίδιο τον δεσπότη όλων των αγγέλων και των αρχαγγέλων σου δείχνει η Θεία Λειτουργία. Ο τόπος όπου συνάγονται οι πιστοί για να ευχαριστήσουν τον Κύριο είναι τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων, βασιλεία Θεού, ο ίδιος ο ουρανός. Και συνεχίζει. Πριν από την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο μακριά από μας ήταν η βασιλεία των ουρανών. Όταν όμως επεδήμησε σε εμάς ο βασιλεύς των ουρανών και καταδέχθηκε την ένωσή του μαζί μας, προσήγγισε σε όλους μας η Βασιλεία των Ουρανών. Με τη σάρκα του Χριστού άνοιξε η θύρα της Βασιλείας και με τη Θεία Λειτουργία διαβαίνουμε την θύρα της Βασιλείας και προγευόμαστε τα αγαθά της. Διότι η Θεία Λειτουργία είναι η τράπεζα της Βασιλείας και όσοι μετέχουν σε αυτήν, δια του θανάτου, μεταβαίνουν από τραπέζης εις τράπεζα, από εκείνην που ακόμη καλύπτεται σε εκείνη που ήδη αποκαλύπτεται. Όσοι μετέχουν στη Θεία Λειτουργία βαδίζουν προς την τράπεζα της Βασιλείας του Θεού, η οποία ήδη φανερώθηκε. Βαδίζουν προς την τράπεζα όπου μαζί με τον Χριστό θα γεύονται των κενών ίνων. Όπως συνεχίζει να μας τον βηματισμό μέσα στη Θεία Λειτουργία ο Πατήρ Γρηγόριος, θα φτάσει σε κάποιο σημείο να σχολιάσει αυτή την, πώς να την πω, λίγο πριν την είσοδο του Ευαγγελίου, την εκφώνηση του διακόνου πάνω στο πρόσχομεν, αφού μας υψώσει μπροστά μας το Ευαγγέλιο ως σοφία, εν υπόστατη σοφία του ουρανίου πατρός. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο: ολόκληρο το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας συνοψίζεται στο στίχο του θεολόγου Ευαγγελιστού «Ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημί και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός πλήρης χάριτος και αληθείας». Με τα ιερά αναγνώσματα βιώνουμε το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου. Με την Αγία Αναφορά ιερουργείται η προσφορά και η κοινωνία του Λόγου. Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέγει ότι τα αναγνώσματα δηλώνουν τη φανέρωση του Κυρίου, όπως έγινε σιγά σιγά ύστερα από την πρώτη του παρουσία στους ανθρώπους. Διότι αρχικά, δηλαδή με τη μικρή είσοδο, το Ιερό Ευαγγέλιο παρουσιάζεται κλειστό. Αυτό φανερώνει την πρώτη παρουσία του Κυρίου στον κόσμο, περίοδο κατά την οποία ο Ουράνιος Πατέρας τον παρουσίαζε σιωπηλό. Ενώ τα ιερά αναγνώσματα αποκαλύπτουν την τελειότερη φανέρωσή του. Γι' αυτό διαβάζουμε και τα Αποστολικά Γράμματα, αλλά και το ίδιο το Ευαγγέλιο. Τα ιερά αναγνώσματα είναι ο Λόγος του Θεού. Θεολογία. Η Αγία Αναφορά είναι το έργο της αγάπης του Θεού. Θεουργία. Και αίσθη της θεολογίας η θεουργία συγκεφαλαίωσης. Με το Θείο Λόγο και με το Θείο Έργο, με ολόκληρη δηλαδή τη Θεία Λειτουργία, ακούμε τον Χριστό, βλέπουμε τον Χριστό και κοινωνούμε τη Θεία Ζωή Του. Ιδιαίτερα θέλω να προσεγγίσουμε τα σχόλια που κάνει όταν μπαίνουμε σιγά σιγά στη Μεγάλη Είσοδο, όπου με ένα ενδιαφέροντα υπότιτλο μας εξηγεί τι σημαίνει η παρουσία του Κυρίου μέσω των δώρων που ήδη έχουμε προσφέρει και που θα τα αποδεχθεί ο Ουράνιος Πατέρας. Το τιτλάκι αυτό λέγεται «Ο Κύριος πολύ φιλανθρωπεύεται σπλαχνιζόμενος». Προηγούνται μια σειρά δεήσεων, αυτό που ονομάζουμε εκτενής και μεγάλη είσοδος. Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν και ο λαός σε κάστην έτσιν κύριε ελέησον και τα λοιπά. Λοιπόν, λέει, η μακρά αυτή σειρά των δεήσεων ονομάζεται εκτενής ηκεσία, δηλαδή δέηση μεγάλη. Τρέχουμε κοντά στο Χριστό και ζητούμε ασταμάτητα το έλεος του, όπως η Χαναναία. Ελέησον με, δεν έχω κατορθώματα στη ζωή μου. Δεν έχω βίο για να καυχηθώ. Καταφεύγω στο έλεος, στο λιμάνι που δέχεται όλους τους αμαρτωλούς. Καταφεύγω στο έλεος, εκεί που δεν υπάρχει δικαστήριο. Εκεί που ανεξέταστα προσφέρεται η σωτηρία. Και αν δεν ακούμε την απάντηση του Χριστού στις δεήσεις μας, αν η παρουσία μας είναι ενόχληση για τους μαθητές του, εμείς με τις καρδιές γονατισμένες ενώπιόν του συνεχίζουμε. Κύριε ελέησον, πρόσεξε τη στοχαστικότητα της γυναίκας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν παρακαλεί τον Ιάκωβο, δεν οικετεύει τον Ιωάννη, δεν προσέρχεται στον Πέτρο. Μεσίτη δεν χρειάζομαι, είπε. Παίρνω για συνήγορό μου την μετάνοια και πηγαίνω στην ίδια την πηγή. Γι' αυτό ο Χριστός κατέβηκε στη γη, γι' αυτό πήρε σάρκα, για να μπορέσω κι εγώ να μιλήσω μαζί του. Ελέησόν με. Μία λέξη μόνο και βρίσκει ατέλειωτο πέλαγο σωτηρίας. Ελέησόν με. Γι' αυτό ήρθες κοντά μας, γι' αυτό πήρες σάρκα σαν τη δική μας, γι' αυτό έγινες όπως είμαι εγώ, επάνω στον ουρανό τρόμος και στη γη Παρισία. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας ελεήσει. Το ίδιο το μυστήριο της ελεύσεώς του στη γη ονομάζεται έλεος. Και αλήθεια. Έλεος, διότι ενώ βρισκόμασταν σε κατάσταση αθλειότατη και ήμασταν εχθροί και πολέμιοι του, από την πολύ καλοσύνη και φιλανθρωπία του δεν μας περιφρόνησε. Και όχι μόνο μας συμπόνεσε στη συφορά, αλλά μας ανέστησε από εκείνη τη θλιβερή πτώση και μας αξίωσε της βασιλείας του. Για τους λόγους αυτούς ο ψαλμωδός ονομάζει τη Θεία Οικονομία έλεος, ενώ αλήθεια την ονομάζει, διότι την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης όλα ήσαν προσανατολισμένα προς αυτήν σαν σκιές και τύποι. Ο Χριστός είναι η άβυσσος του έλεους. Καταφεύγουμε λοιπόν εκεί βέβαιοι πως θα βρούμε έλεος, ότι παρά το Κυρίο το έλεος. Ο Χριστός είναι πηγή και θησαυρός φιλανθρωπίας, πηγάζων διηνεκός. Είναι της φιλανθρωπίας το άπειρον πέλαγος. Αυτό το πέλαγος της θείας φιλανθρωπίας άνοιξε εκ νέου στον άνθρωπο τους ουρανούς και συνέστησε τη θεία ευχαριστία ως είσοδο των ουρανών. Όσο ιερουργείται το ευχαριστιακό μυστήριο, είναι ανοιχτή η είσοδος της βασιλείας. Και ο Κύριος πολύ φιλανθρωπεύεται και σπλαχνιζόμενος πότε επιστρέψομεν όλοι εξόλου προς Αυτόν. Ο δυνατός εν ελέη και αγαθός ενισχύει μας περιμένει στη σύναξή Του για να Τον συναντήσουμε και να ζητήσουμε το έλεος Του. Και Εκείνος ελεόν προσφέρεται στον καθένα μας αφού δια της σαρκώσεώς Του ενώθηκε ολόκληρος με ολόκληρο τον άνθρωπο για να χαρίσει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τη σωτηρία.

Εισερχόμαστε τώρα στο μυστήριο της Αγίας Αναφοράς. Παραδείγματος χάρη, ο ιερέας μας καλεί να βρεθούμε σε μία εγρήγορση. Άνος χώμεντας καρδίας. Εμείς απαντάμε, έχομε προς τον Κύριο. Σχολιάζει ο πατήρ Γρηγόριος, συνδέοντας πολύ σωστά αυτή την κίνηση προς τα άνω με την εμπειρία στο θαβόρ των μαθητών. Η Ευαγγελική Διήγηση της Μεταμορφώσεως του Χριστού λέει: παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Το ίδιο συμβαίνει και στο θαύμα της λειτουργικής μεταμορφώσεως. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας παίρνει, παραλαμβάνει, από τον κόσμο που ζούμε και μας ανεβάζει, αναφέρει, στο υψηλό όρος της αγάπης του Πατρός, όπου τελεσιουργείται το μυστήριο της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Θεός ζήτησε από τον Πατριάρχη Αβραάμ τη θυσία του αγαπητού του παιδιού Ισαάκ, του είπε: «Λαβέ τον Υιόν σου τον αγαπητόν, ον ηγάπησας τον Ισαάκ, και πορεύθητη εις την γην την υψηλήν και ανένεγκον αυτόν εκεί εις ολοκάρποσιν». Στην υψηλή αυτή γη μας προτρέπει ο Λειτουργός να ανέλθουμε και εμείς για να προσφέρουμε την ευχαριστιακή αναφορά. «Μην αφήσεις», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «κανένα από τα δουλικά και ανελεύθερα πάθη να παρευρίσκονται μαζί σου στον τόπο της Αγίας Αναφοράς. Ανέβα μόνος εκεί όπου τίποτε το γήινο δεν πρέπει να ανεβεί. Άφησε κάτω στην χαμηλή γη κάθε άλογο και ανόητο πάθος. Ας μην σε ενοχλεί τότε τίποτε, αλλά γίνε πιο υψηλός και από τους ουρανούς. Έχοντας την καρδιά άνω προς τον Θεό, ας παρατηρούμε το μεγάλο του το θέαμα, δηλαδή την ανθρώπινη φύση που συνυπάρχει αιωνίως με το άειλο πυρ της θεότητας. Άνος χώμεντας καρδίας», λέει ο ιερεύς, και με το άνο μας υποδεικνύει τον τόπο όπου γίνεται η συνάντηση της φιλοθέου ψυχής και του νυμφίου Χριστού. Δεν είναι καθορισμένος ο τόπος αυτός. Πρόκειται για θεία κλίμακα που στηρίζεται στο Άγιο Θυσιαστήριο και της οποίας η κορυφή είναι απρόσιτη στη θέα του ανθρώπου. Μία αέναη κίνηση χαρακτηρίζει τους Αγίους. Κινούνται από το Άγιο Θυσιαστήριο στη θέα του ακτίστου φωτός της Θρησιλίου Θεότητος και πάλι στο Άγιο Θυσιαστήριο που είναι γεμάτο φως, διότι επάνω σε αυτό ο Χριστός, το φως του κόσμου, παραθέτει το φωτιστικό αυτού σώμα για να τραφεί και να ζήσει ο κόσμος. Ανεβαίνει ασταμάτητα η ψυχή και όσο περισσότερο ανεβαίνει, τόσο περισσότερο ύψος λαχταρά. Η ανάβαση ανάβει την επιθυμία και η τροφή της θείας ευχαριστίας τρέφει την πείνα της μυστικής θεωρίας. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, που αντίκρισε το θείο κάλος και τράφει με την τροφή της αυθαρσίας, μίλησε έτσι: «Ένα είναι δυσκολονόητον σε με, ότι δεν ξέρω ποιον με εφραίνει περισσότερο, η θεωρία και η τέρψης της καθαρότητας των ακτίνων του ηλίου ή οι πόσεις και οι γεύσεις του ίνου όπου έχω μέσα εις το στόμα μου. Διατί θέλω να ειδώ τούτο, δηλαδή τα ακτίνας του ηλίου, και με ελκύει εκείνο, δηλαδή ο ίνος, και μου φαίνεται γλυκύτερον. Και όταν αποβλέψω εις εκείνο, ηγουνιστό φως της Θείας Χάριτος, πάλιν ιδύνομαι περισσότερον από την γλυκύτητα της γεύσεως του ίνου, και ούτε χορταίνω να βλέπω τα ακτίνας του ηλίου, ούτε να πίνω εκείνο τον ίνο χορταίνω, διότι όταν μου φανεί πως εχόρτασα να πίνω, τότε το κάλος των εκπεμπωμένων ακτίνων με κάνει να διψώ πολλά και βρίσκομαι πάλι πεινασμένος και διψασμένος». Ανεβαίνει η ψυχή για να συναντήσει το Θεό
και ο κόπος που καταβάλει την δυναμώνει και την ξεκουράζει. Καινούργιες δυνάμεις ανακαλύπτει μέσα του αδιάκοπα ο ορειβάτης του λειτουργικού θαβόρ. Ακατάπαυστα πορεύεται προς τα άνω, ανανεώνοντας συνεχώς με τα όσα ήδη κατόρθωσε τις δυνάμεις για το πέταγμα. Παραλογίζεται τώρα η ψυχή. Δεν ζητά από τον Θεό να τον ειδεί όπως η ίδια η μπορεί, αλλά όπως εκείνος είναι. Και η Θεία Φιλανθρωπία συγκατατίθεται στον ατέρμον απόθο του ανθρώπου. Ως εν τούτο όντως του αληθώς ειδίν των Θεών, εν το μη λήξε ποτέ της επιθυμίας των προς αυτών αναβλέποντα. Έχομε προς τον Κύριο, να απαντούν οι πιστοί στο λειτουργό. Με την απάντησή τους αυτοί τον βεβαιώνουν ότι έχουν ήδη ανέρθει άνω προς ύψος, προς τον θρόνο του Θεού. Οι καρδιές μας, του λέγουν, είναι άνω, όπου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Ας συνεχίσουμε όμως να δούμε πώς προσεγγίζει ο πατήρ Γρηγόριος τη μεγάλη στιγμή της εκφώνησης της Αγίας Αναφοράς που ξεκινάει με τη φράση «Τασά εκ των σών σι προσφέρομαι». Μας λέει λοιπόν: «Ο άνθρωπος πήρε τον κόσμο από τα χέρια του Θεού ως δώρο, γεμάτο από θείες ευλογίες. Θέλει λοιπόν να του εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και μη έχοντας τι να του αντιπροσφέρει, του επιστρέφει το ίδιο το δώρο. Έτσι, ο κόσμος που υπήρξε το όχημα, το οποίο μετέφερε την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, επιστρέφοντας τώρα στο Θεό, γίνεται το όχημα που μεταφέρει την ευχαριστία του ανθρώπου στο Θεό. Προσφέρουμε στο Θεό το δώρο που μας χάρισε, βάζοντας επάνω σε αυτό τη σφραγίδα της ευγνωμοσύνης μας. Το όργωμα της γης, η σπορά, το θέρισμα, το ζύμωμα, το πάτημα των σταφυλιών είναι η σφραγίδα του ανθρώπου επάνω στον κόσμο του Θεού. Το σιταρένιο ψωμί, το αγνό νάμα, το ανώθευτο έλαιο είναι ο κόσμος που επιστρέφει στον Θεό φορτωμένος με τους κόπους, τις αγωνίες, τις χαρές και τις ελπίδες του ανθρώπου. Το δώρο όμως αυτό του Θεού δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε η μεγαλύτερη ευλογία του σε μας. Διότι εάν με την πρώτη δημιουργία ο Θεός φανέρωσε την αγάπη του στον άνθρωπο, προσφέροντάς του ως δώρο τον κόσμο, στην καινή κτήση φανέρωσε την αγάπη του, προσφέροντας ως δώρο στον άνθρωπο τον εαυτό του. Γι' αυτό και τώρα στην καινή θυσία, δεν προσφέρουμε στον Θεό απλά υλικά του κόσμου, αλλά τον ίδιο τον Χριστό. Τα δώρα που προσκομίζουμε στο θυσιαστήριο ή μπορούν επάξια να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μας για την αγάπη του, η οποία φανερώθηκε στην αρχική δημιουργία του κόσμου και στην καινή κτήση εν Χριστώ. Και είναι ακόμα τα ίδια αυτά δώρα η απόδειξη της ελευθερίας που μας εχάρισε ο Χριστός, προσφέροντας τον εαυτό του λύτρων αντί πολλών. Αυτό ακριβώς λέγει ο ιερεύς στον Χριστό στη λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου λίγο πριν από τον καθαγιασμό. «Ταύτης μου της ελευθερίας προσφέρωση τα σύμβολα». Κρατώντας στα χέρια του άνθρωπος τα δώρα αυτά, ανεβαίνει προς τα ύψη του Θεού με την Αγία Αναφορά. Μεταχειριζόμενος το φως, ανεβαίνει το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Ανεβαίνει αληθινά και ακούει τα άρρητα ρήματα και βλέπει τα αθέατα θεάματα. Γεμίζει ολόκληρος από θαυμασμό και συναγωνίζεται τους ακούραστους συμνοδούς, δηλαδή τους αγγέλους, έχοντας γίνει και ο ίδιος άγγελος του Θεού επάνω στη γη. Και διά του εαυτού του οδηγεί στο Θεό ολόκληρη την κτήση. Διά του ανθρώπου και μαζί με τον άνθρωπο ο κόσμος φτάνει στο υπερουράνιο θυσιαστήριο. Δέχεται και αυτό στην αγιαστική χάρη του παρακλήτου και γίνεται σώμα Χριστού, το κενό δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ο κόσμος τώρα γίνεται τόπο συναντήσεως του κτιστού με τον άκτιστο. Γίνεται ευχαριστία και ο άνθρωπος κοινωνεί την ευχαριστηθή σαν τροφήν, τον Χριστό, και χριστοποιείται.

Μια μεγάλη στιγμή για τους πιστούς η Θεία Λειτουργία ήταν όταν φτάνει η ώρα της Θείας Κοινωνίας. Πριν από τη Θεία Κοινωνία, ο διάκονος ή ο ιερεύς, όταν δεν υπάρχει διάκονος, θα εκφωνήσει εκείνη τη συγκλονιστική λέξη «πρόσχομεν». Εμείς και θα επισημάνει, υψώνοντας τον Άγιο Άρτο, τα Άγια της Αγίης. Και εμείς θα απαντήσουμε «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός». Σχολιάζει ο πατήρ Γρηγόριος στο βιβλίο του. Το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Χριστού είναι τα Άγια τα οποία πρέπει να δοθούν προς κοινωνία της Αγίης. Ο Χριστός είναι ο ένας και μόνος Άγιος, ο ένας και μόνος Κύριος. Εμείς μπορούμε να ονομαζόμαστε Άγιοι μόνον επειδή είμαστε οι αποδέκτες της Αγιότητάς Του. Άγιοι καλούνται οι πιστοί εξαιτίας του Αγίου, του οποίου κοινωνούν το Άγιο Σώμα και το Αίμα. Ο Χριστός είναι η αυτοπηγή και αυτόριζα πάντων των καλών, αυτοζωή και αυτοφως και αυτοαλήθεια. Δεν κρατά στον εαυτό του τον πλούτο των αγαθών, αλλά τον ξεχυλίζει σε όλους τους ανθρώπους και μετά το ξεχύλισμα μένει πλήρης. Η αυτοπηγή της αγιότητας σκορπά παντού την αγιότητα. Αγιάζει την Εκκλησία και όσοι είμαστε ενωμένοι στο Άγιο Σώμα Του δεχόμαστε το πλήρωμα της αγιότητάς Του. «Τα Άγια της Αγίης», λέει ο Λειτουργός, και ερμηνεύει ο Θείος Χρυσόστομος. Ο ιερεύς με μεγάλη φωνή, με φρικτή κραυγή, σαν κάποιος κήρυκας, σηκώνοντας το χέρι ψηλά, στέκεται όρθιος και αφού γίνει θεατός από όλους, κραυγάζοντας δυνατά μέσα σε εκείνη τη μεγάλη ησυχία, άλλους τους καλεί να κοινωνήσουν και άλλους τους εμποδίζει. Και δεν το κάνει τούτο με το χέρι, αλλά με τη γλώσσα. Διότι όταν λέει τα Άγια της Αγίης, αυτό εννοεί. Όποιος δεν είναι Άγιος, ας μην πλησιάσει. Δεν λέγει απλώς να είναι καθαρός από αμαρτίες, αλλά Άγιος. Διότι τον Άγιο δεν τον κάνει μόνον η απουσία της αμαρτίας, αλλά και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ο πλούτος των αγαθών έργων. Δεν θέλω μόνον, λέγει, να είστε απαλλαγμένοι από τον Βόρβορο, αλλά να είστε λευκοί και ωραίοι. Δεν επιτρέπεται στον οποιοδήποτε να πλησιάσει τα άχραντα μυστήρια. Γι' αυτό ο ιερεύς δεν καλεί τον καθένα. Καλεί εκείνους που βαδίζουν προς την αγιότητα, τα Άγια της Αγίης. Αγίους εδώ δεν εννοεί μόνο εκείνους που έφτασαν στην τελειότητα της αρετής, αλλά και εκείνους που βιάζονται, επήγονται να φτάσουν στην τελειότητα αυτή, αλλά δεν την έφτασαν ακόμη. Διότι και αυτούς τίποτα δεν τους εμποδίζει να αγιάζονται δια της συμμετοχής τους στα Άγια Μυστήρια. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε την ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου «Η Θεία Λειτουργία». Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει πόσο μας βοηθάει να βηματίσουμε σε αυτό το μεγάλο μυστήριο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης, 106,6 στα FM.
1: Συνεχίζουμε αυτό που είχαμε αφήσει πριν τη 40η και αναφέρεται στους λογισμούς. Είναι από το κείμενο αυτό που αναλύει, από το βιβλίο αυτό που αναλύει ο Γέροντας Εμιλιανός, τον Αβά Ισαΐα. Είχαμε μιλήσει γενικότερα για τους λογισμούς και τώρα γίνεται πιο συγκεκριμένο. Λέει λοιπόν, εν συνεχεία αναφέρεται σε λογισμούς που είναι περισσότερο επικίνδυνοι. Μιλάει δηλαδή ο Αβάς Ισαΐας. Και τι λέει, του μη λογίζαστε τι περί τίνος ανθρώπου ή πράγματος του αιώνος τούτου. Να μην σκεφτόμαστε, να μην έχουμε λογισμούς για κανέναν άνθρωπο ή πράγμα του αιώνος τούτου. Γιατί είναι σύνηθες φαινόμενο οι σχέσεις μας να ορίζονται από τους λογισμούς. Συνήθως έχουμε λογισμούς για τους ανθρώπους. Κυρίως και σπανίως έχουμε σχέση πραγματική. Οποιαδήποτε σχέση ορίζεται από τους λογισμούς μας που έχουμε για τον άνθρωπο με τον οποίο σχετιζόμαστε. Είναι κάτι δηλαδή που ταλαιπωρεί κάθε άνθρωπο, όχι μόνο μοναχούς, όχι μόνο λαϊκούς, αλλά και μοναχούς, που περιγράφει εδώ όσιος και ερμηνεύει ο γέροντας. Μας περιβάλλουν λέει οι άνθρωποι και πράγματα και προτείνει, μη σκεφτείτε λοιπόν τίποτε ούτε για άνθρωπο ούτε για πράγμα. Να μην σκεφτώ και πώς θα βγάλω λογαριασμό. Εμείς θεωρούμε ότι η σχέση είναι ταυτισμένη με τις σκέψεις και τους λογισμούς που έχουμε για κάποιον άνθρωπο. Και αν δεν έχουμε σκέψεις και λογισμούς, τι θα έχουμε και πώς θα σχετιστώ και πώς θα διαπραγματευτώ τη σχέση και τι θα βγει από τη ζωή μου. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Μη σκέφτεστε λοιπόν τίποτε ούτε για άνθρωπο ούτε για πράγμα. Πράγμα είναι η ζωή μας δηλαδή. Απ' την αρχή λέει των λόγων του Αβάς Ισαΐας βάζει τους ανθρώπους ακόμη και στη ζωή του ασκητού, βάζει τους ανθρώπους ακόμη και στη ζωή του ασκητού και του ερημίτου. Διότι λέει ο μοναχισμός είναι μια κοινωνία. Άρα είτε είσαι στον κόσμο, πολύ περισσότερο βέβαια, είτε είσαι αποσυρμένος στο μοναστήρι, είναι μια κοινωνία αυτό. Είναι μια κοινότητα και δεν μπορούμε να βγάλουμε τον άνθρωπο από τη ζωή μας. Και ούτε μπορώ να έχω σχέση με τον Θεό και να μην είναι και ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη σχέση. Και μας λέει λοιπόν, μην λογίζεσαι τίποτε για κανέναν άνθρωπο. Οι σχέσεις είναι αυτό που ζούμε. Σχετιζόμαστε, επικοινωνούμε, διαλεγόμαστε τη σχέση, μπαίνω στη θέση του άλλου, πλουτίζω την παρουσία του άλλου από τον λόγο του, από τα καλά του και από τα σχήμα του και εξελισσόμαστε μέσα στη χάρη του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι η σχέση. Δεν είναι απαραίτητο να έχω σκέψεις ή να έχω λογισμό για κάποιον άνθρωπο. Πάντοτε λέει όμως έχει να κάνει με ανθρώπους ο μοναχός. Γι' αυτό και από την πρώτη μέρα ο Αβάς Ισαΐας λέει ότι σε αυτούς οι οποίοι έρχονται να κατοικήσουν μαζί του, δηλαδή επειδή έχει να κάνει με ανθρώπους, το πρώτο πράγμα λέει όταν θα κάνεις μια κοινωνία, μια κοινότητα έρχονται να συναστρεφούν μαζί του και εμείς κάνουμε οικογένεια, έχουμε μια ομάδα, μια κοινωνία, μια κοινότητα. Η πρώτη συμβουλή λέει που δίνει, Μη λογίζεσαι τι περί κοινός ανθρώπου. Μην έχεις κανένα λογισμό για τον άνθρωπο με τον οποίο σχετίζεσαι. Και οι λογισμοί είναι που σκοτώνουν τις σχέσεις. Οι λογισμοί είναι που μας απομονώνουν. Οι λογισμοί είναι που μας εμποδίζουν να σχετιστούμε με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί κρύβουν πάρα πολλά πράγματα. Ανασφάλεια, φοβία, έλεγχο, τακτική, σκοπιμότητα. Οι λογισμοί που έχω με κάποιον άνθρωπο. Να ρωτήσω τον εαυτό μου για ποιο λόγο έχω τους λογισμούς. Και εκεί θα αποκαλυφθεί το πραγματικό μου κίνητρο και το πραγματικό μου πρόβλημα. Λογισμούς έχω συνήθως για να ελέγξω τη σχέση, να στοχεύσω στο σκοπό που έχω. Υπάρχει μια κρυμμένη σκοπιμότητα. Θέλω να επιτύχω και ακολουθώ μια τακτική. Γιατί φοβούμαι, γιατί είμαι δηλώς. Πάρα πολλά μπορούμε να βρούμε. Ένα πράγμα λείπει. Η γνήσια διάθεσή μου με αγάπη να σχετίζω με τον άλλον άνθρωπο. Όταν αγαπώ δεν έχω λογισμούς. Αν αγαπώ και εμπιστεύομαι ότι ο Θεός δεν είναι λογολογισμός. Αν δεν εμπιστεύομαι ότι ο Θεός και η αγάπη μου δεν έχει ενεργοποιηθεί, έχω λογισμούς. Και για τον Θεό. Για να δούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο καθένας βέβαια κουβαλάει την ιστορία του. Κουβαλάει το πρόβλημά του. Κουβαλάμε και την πνευματική μας κατάσταση. Αυτό είναι που μας φέρνει σε δυσκολία. Η σχέση είναι μια μορφή καθρεφτίσματος του εαυτού μας και ποιοι πραγματικά είμαστε. Και εκεί φαίνεται η ιστορία, η εσωτερική, το πνευματικό περιεχόμενο του καθενός μας. Να δούμε λοιπόν παρακάτω. Και λέει περισσότερο έχουμε λογισμούς παρά σχετιζόμαστε. Ας αναφέρω ένα παράδειγμα από το μοναχικό βίο βέβαια, αλλά ισχύει σε όλους μας. Ο αδελφός μου που είναι πλάι, εργάζεται καλά, δεν εργάζεται καλά, είναι καλός, είναι κακός. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν το τοποθετείς απέναντι, αν τον τοποθετείς απέναντί σου, ευθύς χάνεις τον Θεό, λέει. Για ποιο λόγο, πώς γίνεται? Αυτή είναι ο λογισμή μας. Συναντώμε κάποιον. Τι άνθρωπος είναι, πάτερ? Πώς το βλέπεις? Τι γίνεται μέσα του? Πιστεύει, δεν πιστεύει? Είναι καλός, είναι κακός? Είναι πονηρός ή αγαθός? Πώς δουλεύει? Τι γίνεται? Λοιπόν, ό,τι και αν γίνει, αυτοί είναι οι λογισμοί μας. Λοιπόν, ο αδερφός μου είναι δίπλα μου, εργάζεται καλά, δεν εργάζεται καλά, είναι καλός, είναι κακός? Με οποιοδήποτε τρόπο και αν τον τοποθετείς απέναντί σου, ευθύς χάνεις τον Θεό. Για ποιο λόγο το χάνεις τον Θεό? Για να το δούμε, να δείτε ότι όλοι οι λογισμοί είναι αστοχοί και δεν με βοηθούν. Εάν τον κρίνεις λίως καλό, θα σου επιτεθεί ο λογισμός και θα νιώσεις απογοήτευση ή μειονεξία και θα τα βάλεις με τον Θεό. Γιατί άρα είναι καλύτερος από μένα. Είναι καλός. Έρχεται η σύγκριση μετά. Η ζήλια, η μειονεξία και η απογοήτευση. Όταν χαρακτηρίζω τον άλλος καλό, αμέσως μέσα μου όταν έχω τον λογισμό, με ταιριέμαι με τον άλλο. Και τότε επικεντρώνομαι σε αυτό το ζήτημα και χάνω τον Θεό. Εάν τον βγάλεις κατώτερο από σένα, θα πέσεις στον εγωισμό. Έτσι κρίνεις τον άνθρωπο και χάνεις τον Θεό. Στη μια περίπτωση μπορεί να πέσουμε σε απογοήτευση ότι δεν είμαστε κι εμείς τόσο καλοί, και σε άλλη περίπτωση σε εγωισμό ότι άλλος είναι χάλια και εγώ είμαι καλύτερος από αυτό. Δηλαδή η αποδοχή του λογισμού για τον άλλο σε βάζει σε διαδρόμους άλλου είδους, σε δρόμους άλλου είδους, που δεν κάθεσαι να δεις τον εαυτό σου και αληθινά να σχετιστείς με τον άλλο. Αυτό μας φαίνεται, είναι λεπτό και μας φαίνεται και παράξενο. Γιατί θεωρείται αυτονόητο ότι σχέση σημαίνει να χαρακτηρίσω τον άλλον πρώτα, να του βάλω μια ταμπέλα και ανάλογα να τοποθετηθώ. Και έτσι δεν μπορώ να σχετιστώ ποτέ με τον άλλον άνθρωπο. Δεν έχω ελευθερία. Ελεύθερος άνθρωπος, ο ισορροπημένος άνθρωπος είναι που μιλάει και ακούει και διαπραγματεύει αυτό που του λέει ο άλλος. Και λέει αυτό που νιώθει η καρδιά του. Δεν έχει δεύτερες σκέψεις, τρίτες σκέψεις. Έχει αυτή την ευθύτητα και αυτή την ισορροπία. Αυτή η δικασία να έχουμε και δεύτερες και τρίτες σκέψεις και να υπολογίζουμε και να μετρούμε. Δεν είναι απλώς ένα πνευματικό ζήτημα. Δείχνει μια ψυχή που είναι άρρωστη, που πάθει. Δεν έχει ελευθερία και ισορροπία. Για σκεφτείτε, αν ήμασταν έξω από τη δεξιά των λογισμών, πόσο ελεύθεροι και ειρηνικοί θα ήμασταν. Πολλές φορές κάνουμε την ειρήνη της καρδιάς μας εξαιτίας αυτής της διαθέσεως και υποδευόμαστε χωρίς λόγο. Η γνώμη, λέει, που έχουμε για κάποιον, δέστε τι πολύ σοβαρό θέμα αναπτύσσει εδώ. Η γνώμη που έχουμε για κάποιον, ακόμη και ο λογισμός, γίνεται αφετηρία και αιτία απομονώσεώς μας από αυτό. Εκφράζουμε μια κοινωνικότητα η οποία στην ουσία είναι απομόνωση. Γιατί όταν εγώ το χαρακτηρίσω τον άλλο μέσα από την κοινωνικότητα, αμέσως κλείνομαι στον εαυτό μου. Κλείνομαι στο λογισμό μου. Και βάζω ένα τείχος έναντι του άλλου και ανάλογα εφαρμόζω την τακτική μου και τη μέθοδό μου. Δεν είναι άνοιγμα, δεν είναι κοινωνία στην ουσία αυτό το πράγμα. Είναι απομόνωση. Και αν θέλετε, η ουσία της αμαρτίας είναι απομόνωση. Τι είναι αμαρτία? Η απομόνωση είναι η αμαρτία. Όχι η εξωτερική. Γιατί ο άλλος απομονώνεται εξωτερικά, έχει πραγματική σχέση με τον άλλο. Η τραγωδία η δική μας είναι ότι έχουμε πάρα πολλές σχέσεις που φαίνονται κοινωνικές και στην ουσία είναι η τροφοδοσία της απομόνωσής μας. Γιατί είναι το κλείσιμο στο λογισμό μας, στη σκέψη μας, στους φόβους μας. Στην ουσία η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι ο φόβος. Ο φόβος γεννά αυτούς τους λογισμούς ως άμυνα, ως αυτοπροστασία μας. Αλλά και απουσιάζει η χάρη του Θεού και απουσιάζει η πραγματική αγάπη. Τότε λέγει, η κοινωνικότητά μου γίνεται απομόνωσης. Μόλις θέσω, λέγει, τον εαυτό μου έναντι ενός ανθρώπου, απέναντι δηλαδή, κατά τρόπον κριτικών, θέτω τον εαυτό μου έναντι του ανθρώπου, κατά τρόπον κριτικών, να τον κρίνω, να τον χαρακτηρίσω, ή λογιστικών, ή έχω κάποιους λογισμούς για τις προθέσεις του, για τις διαθέσεις του, ευθύς αμέσως υψώνω οχυρά τύχη ανάμεσα σε μένα και εκείνο. Αυτό είναι. Αυτό είναι απομόνωση. Κρατήστε το αυτό. Στις σχέσεις αυτό συμβαίνει. Από τη στιγμή που προσεγγίζω με κριτικό ή λογιστικό τρόπο τον άλλο, αμέσως υψώνω τύχη, οχυρά και περιχαρακώνομαι και απομονώνομαι από τον άλλον άνθρωπο. Μα μιλάμε, βγήκαμε έξω, διασκεδάσαμε, κάνουμε. Και είναι το πρόσχημα. Τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά το μυαλό μας παίρνει ανάποδες. Τρέχει χιλιόμετρα. Βλέπουμε τον άλλο, αλλά φανταζόμαστε χίλια δύο πράγματα. Και πλάθουμε. Μελετούμε, ερευνούμε, αναλύουμε τη σκέψη του άλλου, τη συμπεριφορά του άλλου. Και ανάλογα εφαρμόζει και την άλλη τακτική να τον χειριστούμε τον άλλο. Να τον καθοδηγήσουμε τον άλλο. Χάσαμε την εσωτερική απλότητα και ελευθερία μέσα από τη δειλία και το φόβο μας. Και επομένως φαινόμαστε κοινωνικοί, στην ουσία είμαστε απομονωμένοι. Ο λογισμός λοιπόν είναι αυτός που μας απομονώνει από τον άλλον, γιατί είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Από την ημέρα, λέγει, εκείνη χωρίζομαι από τον αδελφό μου και συνεχεία την αδελφότητα. Και βάλτε το στην οικογένεια. Από τη στιγμή που ο άντρας ή η γυναίκα έχει λογισμούς για τον σύντροφο, για τον σύζυγο, εκεί τη στιγμή ο λογισμός με φέρνει μακριά από τον, απέναντι από τον άλλο. Ήδη απομονώθηκα. Ήδη δημιουργήθηκε αυτός ο χωρισμός μέσα στην καρδιά μας. Και υπάρχουν κάποια πράγματα, μιλούμε τις αμαρτίες τις εξωτερικές, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι λεπτά και είναι πιο ουσιαστικά, που δείχνουν πόσο η καρδιά μας είναι καθαρή και απλή, πόσο έχει αγαθότητα η καρδιά μας, πόσο παιδική είναι η καρδιά μας. Με τη μορφή αυτή λέει, αν δεν γίνετε σαν παιδιά δεν θα σωθείτε, λέει ο Χριστός. Πόσο έχει μια απλότητα, καλοσύνη και είναι απονήρευτη η καρδιά μας. Όταν είμαστε ελεύθεροι υπολογισμούς. Από πονηριές, από μεθοδεύσεις, από τακτικισμούς. Η πολύ εξυπνάδα, και η πολύ πληροφόρηση βλάφτει. Σαλεύει το νου μας. Υπερλειτουργεί το ρετυρέ. Και η καρδιά πνίγεται. Ο καθένας μας έχουμε τους λόγους μας, δεν το λέμε επικριτικά. Και μεγαλώνω σε μια εποχή που όλα έτσι προσεγγίζονται. Σωστά. Και ο καθένας έχει τους λόγους που ξεκίνησε έτσι. Σωστά. Δεν θεραπεύουν κάτι να το κατηγορήσουμε. Θεραπεύουν κάτι να το αναγνωρίσουμε. Και δεν είναι κακό να παραδεχτούμε ότι είμαστε προβληματικοί. Ποιος δεν είναι. Γιατί έχουμε την ιδέα του καλού παιδιού, του καλού χριστιανού, του σωστού και ισορροπημένου ανθρώπου. Όλοι είμαστε ανισόρροποι και κακοί. Δεν πειράζει να το αναγνωρίσουμε και να μπούμε σε δικασία θεραπείας στο θέμα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αγνωρίσουμε αυτό και να ελευθερωθούμε. Πάντα το επαναλάβουμε. Θέλουμε να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Να κλείσουμε την πόρτα σε κάθε λογισμό που έρχεται. Πώς γίνεται, κλείνω την πόρτα. Λέω, πώς γίνεται, πάτερ. Το ρωτάει αυτός που δεν θέλει να το κάνει γιατί του αρέσουν οι λογισμοί. Είναι καραμελίτσα που πειλάμε συνεχώς μέσα μας για να γεμίσουμε τον χρόνο μας και τον χώρο μας μέσα μας οι λογισμοί. Λέμε, δεν αντέχω τους λογισμούς, αλλά είμαστε ερωτευμένοι με τους λογισμούς. Γιατί είναι ο εαυτός μας. Είναι το τάντεμα του εαυτού μας οι λογισμοί μας. Είναι η προσπάθεια δικαίωσης του εαυτού μας μέσα στη μειονεξία μας οι λογισμοί μας. Είναι καραμελίτσα που μας γλυκαίνει και γεμίζει τη ζωή μας. Γιατί δεν έχει ζωή η ζωή μας. Και για να το περιγράψω το να δει πιο... Τι είναι ο Θεός χωρέστο, φοβούρος. Ο Γέρος Εμιλιανός μου κάνει ότι έχει φοβερό διαισθητικό πνεύμα. Πιάνει την ουσία και τη λεπτομέρεια. Μια χειρουργική επέμβαση απίθανη. Λοιπόν... Συνήθως όταν κρίνω, αναλύει γιατί είναι πρόβλημα αυτό, του δίνει περισσότερη, άλλη προέκταση, πιο αναλυτική. Συνήθως όταν κρίνω, τι γίνεται, τους βγάζω όλους άχρηστους. Πέστε μου πότε κρίναμε και κρίναμε θετικά κάποιον. Λέει είμαι καλός, αλλά πάντα έχει αρνητική διάθεση κρίση, που δείχνει το δικό μας πρόβλημα. Αυτός δεν δουλεύει καλά. Εκείνος δεν προσεύχεται. Δεν έχει πίστη. Ο άλλος δεν έχει αγάπη. Δεν έχει ελπίδα. Δεν έχει Θεό. Δεν έχει ηθική. Δεν έχει τα μυαλά του. Δεν αγαπάει τον Θεό. Πάντα βγάζει.

γέροντας, λέει, στη σύναξη των αδελφών και έλεγε πνευματικά, όλοι νίστασαν. Μόλις έλεγε, ο τάδε ξέρετε τι έκανε, ξυπνούσαν όλοι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Μέσα σε ελάχιστο χρονολογισμό είναι δυνατό να γίνει το μυαλό μου ένας τόπος πλήρης ναυαγίων. Διότι δεν είναι δυνατό όταν βάλω το νου μου να μην βγάλω τους άλλους άχρηστους. Είδατε ναυάγια. Δεν είναι τα χοντραπάθη. Λέμε ο φόνος. Ο φθόνος δεν είναι φόνος. Η κατάκριση που βγάζω είναι ο άχρηστος, δεν είναι. Μέσα μου τον σκοτώνω, τον ακυρώνω, τον υποτιμώ. Λέει λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα η καρδιά μου γίνεται και το μυαλό μου τόπος ναυαγίου. Γιατί δεν είναι δυνατό να ασχοληθώ να κρίνω τους άλλους και να μην βγάλω άχρηστους. Αλλιώς δεν θα έχει ενδιαφέρον η κρίση. Και αν δεν ξέρω εγώ όλα τα άσχημά του, θα μου τα βρει, θα τα βρει ο Σατανάς. Δέστε τι λέει εδώ, προσέξτε. Και αν δεν ξέρω εγώ όλα τα άσχημά του, θα τα βρει ο Σατανάς. Δεν θα μου πει ψέμα ο Σατανάς. Θα μου βγάλει τα άσχημά του. Άρα αυτό το πρόσημο, πάτερ, εμένα μου αρέσει η αλήθεια, την αλήθεια θέλω να μάθω. Δεν είναι το ζητούμενο η αλήθεια. Αν δεν υπάρχει αγάπη, τι να την κάνεις. Το θέμα είναι ποιο είναι το κριτήριό σου και το κίνητρό σου που προσεγγίζεις την αλήθεια του άλλου. Ποιος σου έθεσε αυτή την ευθύνη να βρεις την αλήθεια του άλλου. Άρα το διαβολάκι θα μου αποκαλύψει την αλήθεια του άλλου, αλλά δεν είναι η αλήθεια του Θεού αυτή. Γιατί η αλήθεια του άλλου δεν έχει να κάνει με το τι έκανε, αλλά ποια είναι η ουσία του που δεν γνωρίζω και ποιες είναι οι προϋποθέσεις του τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά και αλήθεια χωρίς αγάπη είναι μεγαλύτερο ψέμα. Αλήθεια χωρίς αγάπη είναι το μεγαλύτερο ψέμα και η μεγαλύτερη απάτη του διαβόλου, που μας δίνει με το πρόσχημα δήθε τον αντικειμενικό γεγονότων να μας οδηγήσει στην απανθρωπή και στη σκληροκαρδία. Είναι λεπτό ζήτημα και αυτό, πάρα πολύ λεπτό. Γιατί κάποιοι βάζουν σημείο την αλήθεια. Τι είναι αλήθεια? Είναι να γνωρίζει τι έκανε ο άλλος. Αλήθεια χωρίς αγάπη είναι ψέμα. Την αλήθεια του άλλου τη γνωρίζεις ως εξωτερικό γεγονός. Την ουσία του την ξέρεις. Αλλά να το πάμε διαφορετικά. Την ουσία εγώ την ξέρω. Τη δική μου αλήθεια την ξέρω και το κίνητρο που ασχολούμαι με τον άλλο. Για να τον κρίνω. Το ξέρω. Θα το μάθω ποτέ. Θέλω να το μάθω. Τι θέλω πιο πολύ, να μάθω τι έκανε ο άλλος ή ποιο είναι το κίνητρο το δικό μου που ανακατεύομαι με τον άλλο. Τι μου είναι πιο σημαντικό και ωφέλιμο για τη δική μου πορεία και για τη δική μου αλήθεια? Να μάθω ποιο είναι το κίνητρο το δικό μου που σκαλίζω τον άλλον ή να μάθω τι έκανε ο άλλος. Ποιο είναι πιο χρήσιμο? Ποιο μου είναι πιο χρήσιμο? Δεν μου είναι πιο χρήσιμο να μάθω ποια είναι η δική μου αλήθεια, το δικό μου κίνητρο, από που ξεκινεί αυτή η διάθεσή μου? Δεν μου είναι χρήσιμο να μάθω τα κριτήρια τα δικά μου, το περιεχόμενο της καρδιάς μου? Δεν είναι πιο χρήσιμο? Αλλά είδατε, όταν δεν τα ξέρω όλα τα άσχημα, τα βρίσκει ο Σατανάς. Γιατί θα με απομονώσει από τον άλλον, θα με απομονώσει από τον Θεό, θα με κλείσει στον εαυτό μου. Θα δείτε μερικούς ανθρώπους παρεξηγιάριδες που μπορεί να είμαστε και εμείς σε αυτήν την κατάσταση. Δέστε έναν άνθρωπο, όταν το δείτε κλεισμένο στην εαυτό του και έχει λογισμούς. Πάντοτε ο άνθρωπος που κλείνει στην εαυτό και απομονώνεται έχει λογισμούς. Ο λογισμός μας απομονώνει και μας κλείνει. Που ψάχνει μία δικαίωση. Γιατί ψάχνω δικαίωση? Γιατί νιώθω ανασφαλής. Και υπαρξιακά ανασφαλής. Και γιατί νιώθω υπαρξιακά ανασφαλής? Γιατί δεν κατάλαβα τη δικαίωσή μου. Δεν είναι τα έργα μου και οι ικανότητές μου. Η δικαίωση μου είναι η αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν εμπιστευτώ και γευτώ την αγάπη του Θεού, δεν έχω ανάγκη καμιάς δικαίωσης και καμιάς υπεράσπισης του εαυτού μου δια τον λογισμό μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ψυχολογική βάση, έχει και εξόχως πνευματική και υπαρξιακή προσέγγιση αυτό.

0: Θέλω λοιπόν εγώ να βγω κάπως παραπάνω. Να ψάξω μια δικαίωση και παιδεύω τις σκέψεις μου. Γιατί έχεις την ανάγκη τη δικαίωση? Έχεις την αγκαλιά του Θεού. Ποια δικαίωση θέλεις? Αν γι' αυτό την αγκαλιά του Θεού είμαι ελεύθερος. Δεν έχω καμιά ανάγκη καμιάς δικαίωσης. Όταν ψάχνω λοιπόν να συγκριθώ, να μετρηθώ, να αναλύσω τα γεγονότα για να αποδείξω πόσο με αδίκησαν, τι λέμε συνήθως? Πάτε, όχι, δεν είναι αυτό. Μην με παρεξηγείτε. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Εμένα μου αρέσει η αλήθεια, μου αρέσει η ειλικρίνεια. Ποια ειλικρίνεια? Να μάθεις τι έγινε, αυτό είναι ειλικρίνεια. Είσαι ψεύτης. Πληγωμένος νιώθεις και ψάχνεις μια δικαίωση. Και πρέπει ο άλλος να βγει χαμηλότερος από εσένα, μειονεκτικότερος από εσένα. Λοιπόν, όποτε ασχολούμεθα με τις ζωές των άλλων ανθρώπων, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα μας που πρέπει να το ψάξουμε. Ούτε μπορώ να... Το πρώτο που είπαμε είναι να μην ασχολούμαι με τις ζωές των άλλων ανθρώπων, αλλά και να μάθω και να δω και να δω εξωτερικά, δεν ξέρω την ουσία του άλλου ανθρώπου, τα κίνητρά του. Αλλά πιο συμφέρον για μένα είναι να δω τα δικά μου κίνητρα και ο δικός μου λόγος που ανακατεύομαι τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Για ποιον λόγο ανακατεύομαι? Θα απαντήσω εγώ ποτέ αυτή την αλήθεια? Την αλήθεια τη δική μου θα τη βρω για να καταλάβω για την αλήθεια του άλλου? Αν δεν δω τη δική μου αλήθεια, θα καταλάβω την αλήθεια του άλλου? Γιατί ανακατεύομαι τις ζωές των άλλων ανθρώπων? Αλλά όπως σας είπα, και τα καλά κομμάτια μας χωρίζουν. Και να πω τα καλά με χωρίζουν. Να ακούστε τι λέει εδώ. Τα καλά του άλλου, λέγει, μπορούμε μόνο να τα λέμε, όχι να τα λογιζόμαστε. Τι σοφικό κουβέντα είναι αυτή? Άλλο λες τον άλλο τι καλός άνθρωπος είσαι, τι ευλογημένος άνθρωπος είσαι, τι καλά έχεις, και αν έχω λογισμούς μέσα μου να εσωτερικεύω αυτό και να με παιδεύει για να μετριέμαι και να συγκρίνω με τον άλλον άνθρωπο και να με λαχολώ ότι εγώ δεν είμαι τόσο καλός, δεν είμαι τόσο χαρισματούχος, δεν είμαι τόσο ευλογημένος. Αυτό είναι λογισμός, είναι κλείσιμο στον εαυτό μου. Το άλλο είναι σχέση, ευγένεια, αξιοπρέπεια, ενθάρρυνση του άλλου. Το άλλο, όταν γίνει λογισμός, είναι ζήτημα. Θα βγει ζήλια μετά, ο φθόνος, η κακότητα, ξαφνικά θα ματιάζομαι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και αυτά παίζουν, μην νομίζετε. Η αρνητικότητα, ο Άγιος Πορφύριος, είναι, ο αρνητισμός είναι ρεύμα που μεταδίδεται στον άλλο και το εισπάρχει από μακριά κιόλας. Δηλαδή, μπορούμε να επαινούμε έναν άνθρωπο σε μια αναγκαστική συντροφιά ή περίσταση, αλλά όχι να λογιζόμαστε γι' αυτό. Όταν βάλω τον άλλο στο στόμα μου, θα το βάλω μόνο για να τον επαινέσω. Όταν μιλήσω για κάποιον, για να τον επενέσω μόνο. Αλλά δεν το κάνω λογισμό μέσα μου. Δεν θα με απασχολεί μέσα μου αυτό. Θα βρω τα πραγματικά, τα σωματικά, τα ψυχικά, τα πνευματικά χαρίσματα, τις αρετές και τα καταρθώματά του και θα του πω. Και θα τα πω. Είναι ένα από τα λιγοστά πράγματα που επιτρέπεται να κουβεντιάζει ο άνθρωπος, όχι όμως να λογίζεται. Είναι τα λιγοστά πράγματα να λέω καλά λόγια. Αλλά όχι να λογίζουμε γι' αυτά. Γιατί είπαμε η παγίδα ποια είναι. Τι συμβαίνει μέσα μας και πώς λειτουργεί αυτό. Είδατε, η πνευματική ζωή νομίζω με 5 πράγματα. Αλλά δέστε, αν το δούμε στα σοβαρά, τι γίνεται, τι πορεία υπάρχει εσωτερική, πόσος αγώνας υπάρχει, τι πεδίο δράσης που κάνει τη ζωή όμορφη, την κάνει ενδιαφέρουσα. Άνθρωπος που δεν βρίσκει ενδιαφέρουσα στη ζωή του είναι γιατί είναι επίπεδος, είναι βλαμμένος. Με την έννοια, τι είπα έτσι, ζει μηχανικά, του πάει στο κουμπάκι και κάνει μηχανικά πράγματα. Αν όμως δούμε τη ζωή μας έτσι ουσιαστικά, έχει ομορφιά, έχει ενδιαφέρον, εξελισσόμαστε. Έτσι αγαπούμε, έτσι ερωτευόμαστε. Αν έχουμε αυτή την εσωτερικότητα και βλέπουμε ότι έχει τόσο περιεχόμενο κάθε άνθρωπος που δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε, να εξελιχθούμε, να μοιραστούμε πράγματα, να κοινωνήσουμε πράγματα. Αλλιώς θα κουβεντιάζουμε έτσι, φλατ. Τίποτα, τα ίδια και τα ίδια. γίνεται. Είναι και αυτό που είχε ένα πόλεμο και συζητούμε για το Ιράκ, Ιράν και Βιετνάμ. Γίνει ένα πόλεμο, συγγνώμη το ευτυχώ, δηλαδή τρόπο του λέγει. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα φοβερό θέμα για να έχουν κουβέντα να πούμε. Ή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ή να χάσει ο Άρης. Το λέει για τον Τάσο εκεί που είναι αριανός. Τέτοια θέματα συζητήσουμε για να έχουμε να πούμε πράγματα. Έτσι, πιο βαθιά πράγματα που είναι ζωή δεν έχουμε να πούμε. Ας πούμε αυτά τα θέματα που είναι ουσιαστικά, που αφορούν την προσωπική μας εξέλιξη. Να ρωτήσουμε ποια στη ζευγαρία τα συζητάνε. Που έχει μια σχέση. Ένωσης, αγάπης κλπ. Ποιο είναι το περιεχόμενο, να ακούσουμε τα ζευγάρια. Τι συζητάνε μεταξύ τους. Τι τους προβληματίζει. Μπήκα σε μια διαδικασία, όχι να συζητήσουν για να διαφωνήσουν, να μοιραστούν πράγματα. Να πλουτίσουν. Αυτό τους κάνει να αγαπιούνται πιο πολύ. Γιατί ο λόγος που είναι το ζευγάρι δεν είναι το εξωτερικό. Είναι και τι πνεύμα έχει ο άνθρωπος. Τι λόγο ζωής έχει. Ορίζεται η ουσία ενός ανθρώπου. Το λόγο ζωής που έχει από το θησαυρό, από το περιεχόμενό του. Σαν άνθρωποι, να πούμε σαν ζευγάρι μια και μιλήσαμε γι' αυτό, ο καθένας δεν έχει μια ευθύνη να βρει πλούτο εσωτερικό, να εξελιχθεί για να τον προσκομίσει στη σχέση και η σχέση να αναπτυχθεί και να ομορφύνει και να γίνει καινούρια. Πώς ανανεώνεται μια σχέση, αν δεν είναι ο λόγος που ανανεώνεται η σχέση. Τι την ανανεώνει. Το εξωτερικό φθήρεται. Αυτό όμως που ζωντανεύει και το εξωτερικό είναι ο εσωτερικός πλούτος, ο λόγος. Υπάρχει λόγος. Ο λογισμός, λέει ο γέροντας Σιμιλιανός, είναι περίπατος και ξεστράτισμα της καρδιάς. Αν λογιστώ κάτι θα είναι ο Θεός, ο οποίος συλλαμβάνεται δια του ηγεμονικού. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει ο λογισμός, που είναι ένα δεκανίκι. Αλλά οι λογισμοί μας πάντοτε είναι περί πραγμάτων ή περί ανθρώπων του αιώνος τούτου. Γι' αυτό λέγει, μη, λέει μια πολύ δυνατή έκφραση, γι' αυτό μη συνάπτεις ποτέ φιλία ή έρωτα με τον λογισμό. Θα σε σακατέψει, θα σε κάνει νυχό. Υπάρχει ξεχάκι πνευματικά είμαι. Και τι αλλού είναι η συζυγία μας και ο προσανατολισμός μας και η κατεύθυνση μας και εμείς πάμε αλλού. Θα σε σακατέψει όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να δεχθεί λογισμό και να μην είναι πληγωμένος. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Να το ησυχάζουμε. Βέβαια ρετυρένει και φυσάν πολύ αέριδες. Ας βάλουμε όμως και ένα προστατευτικό. Να κατεβάζουμε καμιά τέντα. Να χαλαρώνουμε λίγο. Και συνεχίζει και δεν τελειώνει. Λέει, παρακαλούντας τον Θεό εν πόνο καρδίας και δάκρυση και κακοπαθία είναι να συγχωρήσει ημίν και του λοιπού φυλάξει μας του μη εις τα αυτά εμπεσί. Λέει να προσπαθούμε με πόνο καρδιάς να προσευχόμαστε με δάκρυνο ή με προσευχή καρδιακή και να μας φυλάξει ο Θεός από όλα αυτά, να μην πέσουμε σε όλα αυτά. Και αναλύει εδώ την έννοια πόνο καρδίας. Τι είναι η πόνο καρδίας? Το πόνο καρδίας σημαίνει ότι κάνω ό,τι κάνω να είναι μία αφαίρεση του εαυτού μου. Δεν είναι η πόνος καρδίας, το συναίσθημα μου πληγώθηκε, αλλά πόνος καρδίας ξεκολλάει από μέσα μου ένας παλιός εαυτός. Δηλαδή, πόνος καρδιάς, ο αγώνας μου είναι μια αφαίρεση του εαυτού μου, του θελήματός μου, του πείσματός μου, του λογισμού μου. Να κάνω προσευχή, αλλά και με πόνο καρδιάς, να συνοδεύεται αυτή η προσευχή μου και μια διάθεση να αποβάλω κάτι από τον εαυτό μου. Εν πόνο καρδίας σημαίνει ότι κάνω ό,τι κάνω να είναι μια αφαίρεση του εαυτού μου. Μία άρνηση του είναι μου να μου κοστίζει. Και επειδή η άρνηση σχετίζει την καρδιά, γι' αυτό λέγει εμπόνο καρδίας. Να παρακαλώ λοιπόν τον Θεό με μία αφαίρεση. Δεν προσεύχομαι για να μου ικανοποιεί ο Θεός τα αιτήματα και να μου δικαιώνει τον λογισμό και τους εγωισμούς μου. αλλά προσεύχομαι παράλληλα κάνω και μια έξοδο από τον εαυτό μου, μια έξοδο από την ιδιορυθμία μου, μια έξοδο από την ιδιοτροπία μου, μια έξοδο από το πείσμα μου, μια έξοδο από την κρίνια μου. Γιατί έχουμε ταυτιστεί τόσο πολύ με αυτά, γιατί τα ζούμε καθημερινά και ισχυροποιείται το εγώ μας, παίρνει τη μορφή του θελήματος, του πείσματος, του εγωισμού, της γκρίνιας, της απέτησης, της πληγής. Λοιπόν, όλος μας ο αγώνας είναι να βγούμε από τις βεβαιότητες του εαυτού μου, του εαυτού μας, να βγούμε από αυτές, να πω όχι στον εαυτό μου. Έγινε ο εαυτό, έχω ταυτιστεί τόσο πολύ με αυτά που μοιάζει, που γίνεται ο εαυτός μου αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, να αποβάλω αυτόν τον εαυτό μου, τον ζώρικο, τον κακομύρη, τον ιδιότροπο, τον πεισματάρι, εκείνο το γυνάτι μας πιάνει και έχουμε τέτοια αιμονή στη βεβαιότητα του λογισμού μας που δεν ξεκολλάει από πάνω μας. Είμαστε ταυτισμένοι, έγινε ένα με το είναι μας αυτό το πράγμα. Η συνήθεια του τρόπου που σκεφτόμαστε έγινε ένα με το είναι μας. Ο φόβος μας, η ανασφαλειά μας, η γκρίνια μας, το κλαψούρι μας, η μάμα μας, η απέτησή μας έγινε με το είναι μας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, ο φόβος μας, λοιπόν, αυτά τα αποβάλλω, δηλαδή τα αρνούμε με προσευχή. Με πόνο καρδιάς, αυτό είναι μια αφαίρεση. Όπως αφαιρεί κάποιος τον όγκο, την κακοήθεια, γίνεται μια επέμβαση και το αφαιρεί. Αυτό είναι με πόνο καρδιάς. Όπως αφαιρώ από το Θεό τα πάντα, κάθε ιδιότητα, κάθε χαρακτηριστικό για να φτάσω στην πραγματική σύλληψη και αλήθεια του Θεού, έτσι πρέπει να αφαιρέσω και από τον εαυτό μου τα πάντα για να μπορέσω να φτάσω, λέει, στην αληθινότητά μου, στον έσω άνθρωπο το οποίο μπορεί να ενωθεί ο Θεός, για να φτάσω στην αληθινότητά μου, να φτάσω στον πυρήνα της καρδιάς μου, να φτάσω σε αυτόν τον καθαρό πόθο που έχει η καρδιά μου για τον Θεό και για τον αδελφούς μου. Πρέπει να αποβάλω τα καρκινώματα από μέσα μου που τα συνήθισα, τα ταντεύω, τα χαϊδεύω, τα περιθάλπω, τα θοπεύω και αυτό μέσα μου φουντώνει και δεν μπορώ να το αποβάλω. Είναι μια απέκδυση των καταστάσεων. Είναι πολύ σημαντικό σαν άνθρωποι να εξελισσόμαστε. Είναι τραγικό στα 40 μας να είμαστε όπως ήμασταν και στα 20. Επομένως, εν πόνο καρδίας είναι το άδειασμα του εαυτού μου, είναι η ίστατη κένωση που γίνεται μέσα στην καρδιά μου και δίνει κατάφαση στην προσευχή μου ενώπιον του Θεού. Η καρδιά είναι αυτή που μου μαρτυρεί αν αγαπώ τον εαυτό μου ή αν τον έχω εγκαταλείψει, αν τον υποστηρίζω ή αν είμαι πρόθυμος να παραδεχώ τι μένω τίποτα. Η καρδιά μου θα δείξει την ποιότητα, τη διάθεσή μου. Εκεί δηλαδή που λέει το εγώ σου να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και να γίνεις επιθετικός προς τον άλλον, γίνε ευγενής. Γίνε λεπτός άνθρωπος. Εκεί που ακούς μόνο τον λογισμό σου, άκουσε και τον άλλο. Άνοιξε τα αυτιά σου. Δώσε του παρηγοριά. Ενίσχυσέ τον, ενθάρρυνέ τον. Και άφησε τον εαυτό σου. Εκεί που νιώθεις ότι σε αδικούνε, ότι δεν προβάλλεις όσο πρέπει, γιατί είσαι τόσο σπουδαίος και τρανός. Χαμήλωσε και δώσε χώρο στον άλλο. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι όταν έχω μια βεβαιότητα ότι εγώ είμαι ο σπουδαίος που τα καταφέρνω και δεν με αναγνωρίσανε και δεν μου το είδανε, δεν μου το επιβεβαιώσανε. Δεν μου δώσανε και ένα συγχαρητήριο. Αντιδρούμε μέσα μας και πάμε συγκριτικά με τους άλλους. Και ο άλλος που είναι πιο μάγκας είχε τα μέσα και τα πέτυχε όλα αυτά. Και τρογόμαστε και χάνουμε το χρόνο μας. Και μετά έρχεται και άλλος και πεθαίνουμε. Και δεν μείνει τίποτα. Αέρας κοπανιστός. Το θέμα λοιπόν είναι, μπορώ σε εκείνη τη φάση να συστήλω αυτή την απέτηση για αποδοχή και αναγνώριση και να προκρίνω τον άλλο και να δώσω χώρο. Αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι ανατροπή. Αυτό είναι αναρχία. Αυτό είναι αναρχία. Όχι να φας το κεφάλι του άλλου, αλλά να το κολλήσεις το κεφάλι του άλλου, που το τρώνε άλλοι. Αυτό είναι η ανατροπή μέσα μας. Αλλά δεν γίνεται χωρίς εσωτερική κατάσταση. Δεν γίνεται χωρίς προσευχή, χωρίς τη χάρη του Θεού. λεπτά εδώ είναι. Δεν είναι μου τα χοντρά σαρκικά πάθη. Πάει ο ξενοδοχείο και λέει: αν μπόρνες εσύ, ανήγευσες μόνο και τελειώσαμε. Αυτά είναι πιο λεπτά και ουσιαστικά. Γιατί έχουν να κάνουν με τη θεραπεία της καρδιάς μας. Με το κτίσιμο του εσωτερικού μας κόσμου που ελκύει τη χάρη του Θεού. Μπορεί να μην μπόρνευσα και να μην είχευσα για βράδυ και η καρδιά μου είναι αγριεμένη. Μπορεί να είναι σκληρή, μπορεί να είναι επιτητική, μπορεί να είναι μίζερη, κλειστή στον εαυτό της και να ψάχνει μια αδικαίωση και να ψάχνει ένα παρόμο ότι ποτέ δεν τον αγάπησε και δεν τον τίμησε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό τι, πού οδηγεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Γιώργος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να απεκδηθώ αυτές τις καταστάσεις και η καρδιά μου ξέρει τι λέει, η καρδιά μου είναι αυτή που μαρτυρεί αν αγαπώ τον εαυτό μου. Αν είμαι φύλαυτος δηλαδή, αν έχω εγκαταλείψει τον εαυτό μου και το θέλημά μου. Αν τον υποστηρίζω τον εαυτό μου ή αν είμαι πρόθυμος να παραδεχθώ και είμαι ένα τίποτα. Λοιπόν, σε ποια κατεύθυνση είμαστε. Πριν λοιπόν ασκούμε με αν τρώμε λαδερό ή αλάθωτο και αν κάνουμε 10-100 μετάνοιες, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας εδώ. Σε ποια κατεύθυνση είμαστε. Πού είμαστε στραμμένοι. Δηλαδή, αγωνίζομαι να υποστηρίζω τον εαυτό μου. Δεν παραδέχομαι ότι είναι ένα τίποτα. Να, αυτό μας πιάνει, να υποστηρίζει τον εαυτό μας. Η ψυχολογία να πούνε να το υποστηρίζει για να έχεις αυτοεκτίμηση. Καλά κάνεις. Να έχεις. Το μικρή έχουν αυτοεκτίμηση. Αλλά το θέμα είναι εάν μέσα σου έχεις αυτή την εσωτερική ελευθερία που δεν καίγεσαι να υποστηρίξει τον εαυτό σου. Οι συγκρούσεις που έχουμε, η απώλεια της ειρήνης, δεν στηρίζει σε αυτό. Να υποστηρίξω τον εαυτό μου έναντι του άλλου. Βέβαια δεν θα τον υποστηρίξω. Υπάρχει κατεύθυνση άλλος να μην υποστηρίζει τον εαυτό του, όχι από ωριμότητα, από μειονεξία, από παθητικότητα, από κακομοιριά, από ανασφάλεια. Όχι, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Να είσαι ελεύθερος μέσα σου, να έχεις γεμάτο ζωή. Γι' αυτό δεν έχεις αγωνία να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Γιατί τι να υποστηρίξω, τι αξία έχει να υποστηρίξω τον εαυτό μου όταν είμαι ξέχωρα από τον άλλον. Ωραία, τον υποστήριξα. Αλλά έχασα τον άλλον. Τι είναι η ζωή, σχέση είναι η ζωή. Υποστηρίζω τον εαυτό μου όταν υποστηρίζω τη σχέση. Άρα, όταν εγώ υποστηρίζω τον εαυτό μου ξέχωρα από τον άλλον, μπορεί να είμαι νικητής αλλά μόνος. Καλύτερα να είμαι ηττημένος μαζί με τον άλλο παρά νικητής και μόνος. Με την αφαίρεση λοιπόν του είναι σου με τα δάκρυα που σημαίνουν μετάνοια, αλλίωση και συγγύηση ενώπιον του Θεού, καθώς και με την κακοπάθεια, παρακάλεσε τον Θεό να σε συγχωρέσει και να σε φυλάξει, να μην ξαναπέζει τα ίδια σφάλματα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η προσευχή μας έχει αποτέλεσμα και έχει καρπό. Δεν κάνω απλώς την προσευχή μου ασυνόδευτα, έτσι τον κάνω, παπαγαλίζω και μάλλον νιώθηκε δικαιωμένος ότι τήρησα καθήκοντά μου, έκανα τον κανόνα μου. Όχι. Η προσευχή που καρποφορεί αυτή που συνδέεται με πόνο, όχι πόνο συναισθηματικό ή ψυχο, πόνο απέκδηση των καρκινωμάτων του εγωισμού. Που συνοδεύεται και με ένα προσωπικό κόστος. Όχι το κόστος απλώς της νηστείας της τροφής, αλλά της νηστείας της φιλαυτίας μου, της εγωκεντρικότητάς μου, της διάθεσής μου κυριαρχίας πάνω στον άλλο και ελέγχω τη ζωή στον άλλον άνθρωπο. Δεν δικαιούμαι να ελέγχω τον άλλον άνθρωπο ακόμη και είναι άπιστος. Δεν θα τον ελέγξω την απιστία του. Δεν θα τον ελέγξω για την αθέεια του. Δεν θα τον ελέγξω για την εκτός εκκλησίας. Ίσα-ίσα, αυτός περισσότερο αγκαλιά θέλει. Αυτά είναι καμώματα δικά μας. Πάμε παρακάτω. Χωρίς μεγάλης ανάγκης, μη λαλίστε τι ποτέ εν τη τραπέζι. Μηδέν τη συνάξει και μη διορθώσεστε την άψαλον τιμή ή μη τι αυτός ερωτήσει μας. Πάλι εντάξει, για μοναχούς μιλάει. Εμείς όμως πιάνουμε την ουσία. Λέει ο μοναχός, επειδή ανήκει στην Εκκλησία, είναι φυσικό να συζεί διαρκώς με ανθρώπους. Και επομένως να είναι κοινωνικός και όταν ακόμη είναι ησυχαστής. Ο πλησίον είναι το πιο απτό και πραγματικό γεγονός στη ζωή του. Τι μ' αρέσει αυτό. Ο πλησίον είναι το πιο απτό και πραγματικό πράγμα στη ζωή του. Και λέει λοιπόν, παρεβάλλονται άλλα, τα αφήνουμε γιατί δεν μας αφορούν. Και λέει, η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά συζητάμε τους άλλους είναι ποιο. Για τους μοναχούς μιλάει, αλλά νομίζω εσύ για τις οικογένειες, για τα ζευγάρια και για όλους μας. Για να δούμε τι λέει λοιπόν. Η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά να συζητάμε τους άλλους είναι το ότι θέλουμε να τους διορθώσουμε. Και να τους διορθώσουμε με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιούμαστε εμείς. Για αυτή την ιδέα που έχουμε στο μυαλό μας, για τα παιδιά μας, για το καλό των παιδιών μας, και για αυτό που θέλουμε για τη γυναίκα και τον άντρα μας, για να έχουμε σωστή συζυγία όπως εμείς θέλαμε τη συζυγία, όπως την ονειρευόμασταν και δεν θέλουμε να ακυρωθούν οι προσδοκίες, οι φαντασιώσεις μας. Τέτοιου είδους διόρθωση θέλουμε να κάνουμε. Και δεν ξεχνάμε ότι δεν έχουμε ένα δικαίωμα να διορθώσουμε ποτέ κανένα και δεν μπορούμε κιόλας. Σχέση που περιέχει διάθεση διόρθωση δεν είναι σχέση. Σχέση έχει ελευθερία. Άμα θέλεις διορθώνεις, άμα θέλεις δεν διορθώνεις. Εγώ θα βάλω τα όρια μου, θα πω την αλήθεια μου, θα αναλάβω την ευθύνη των δικών μου συναισθημάτων, αλλά όχι να κρίνω εσένα και να πω απέναντί σου. Εμείς όταν συζητάμε, διορθώνουμε τον άλλο και πάμε και απέναντί του. Για να γίνει δουλειά πρέπει άλλος να αισθανθεί ότι είμαστε μαζί του, όχι απέναντί του καταρχήν. Να τον αποδεχθούμε. Και δεύτερο, δεν μπορούμε να διορθώσουμε κανένα και ούτε έχουμε αυτό το δικαίωμα. Έχω όμως την ευθύνη να καταθέσουμε τα δικά μας συναισθήματα, τις δικές μας εμπειρίες, τα δικά μας βιώματα που δημιουργούνται μέσα στη σχέση και από τη συμπεριφορά του άλλου, χωρίς να τον κρίνουμε. Θα αναλάβω εγώ να πω εγώ πώς αισθάνομαι. Εμείς τι λέμε, εσύ με έκανες και είμαι έτσι. Τελείωσε παραμύθι. Καταρχήν δεν μας κάνει ποτέ κανείς να γίνουμε έτσι αν δεν το αποφύσουμε εμείς. Ο άλλος είναι αυτός που είναι. Το ότι εγώ το διαχειρίζομαι τον Α ή τον Β τρόπο είναι δική μου ευθύνη. Το μεγαλύτερο παραμύθι είναι με έκανες και θύμωσα. Με κόλασες, με σκανδάλισες. Τι λες ρε μεγάλη. Ο άλλος έκανε τη δική του ευθύνη για το ότι ήτανε. Το πόσο διαχειρίζομαι εγώ είναι δική μου ευθύνη. Δεν είναι ευθύνη του άλλου. Με έκανες και σε σκότωσα. Είναι δυνατόν, αυτό είναι το πιο ανώριμο, η κουβέντα που μπορεί να πει ένας άνθρωπος όταν μεγαλώνει. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι ο άλλος υπεύθυνος για τα δικά μου συναισθήματα που γεννιόνται και τα χειρίζουμε με τις δικές του πράξεις. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα δικά του. Ο άλλος είναι υπεύθυνος, ναι, φώναζε, ήταν αγρίκος, μου φέρθηκε απέσια. Σύμφωνα, για τα δικά του είχε ευθύνη. Το πώς χειρίζομαι εγώ την κατάσταση όλη δική μου ευθύνη. Αν εγώ εκνευρίζομαι γιατί το αποφάσισα εγώ να το χειριστώ έτσι. Αν εγώ κράτησα την ειρήνη μου και απομακρύνθηκα και έβαλα τα όρια μου, πάλι δική μου ευθύνη. Με ανάγκασε κανείς να βρίσω αυτό που με βρίζει. Με ανάγκασε κανείς να ξεγελάσω αυτό που με ξεγέλασε. Με ανάγκασε κανείς να απατήσω αυτό που με απάτησε. Εσύ φταίς και σε κεράτωσα. Συγγνώμη τις εκφράσεις, το κάνουμε έτσι χοντρό, να το καταλάβετε. Είμαστε και λαϊκοί άνθρωποι. Λοιπόν, άρα πρέπει να καταλάβουμε, εμείς έχουμε ευθύνη για τα δικά μας συναισθήματα και έχω την ευθύνη να το καταθέσω εκεί. Όταν πάω στον άλλο να το διορθώσω για να μου είναι πιο βολική η ζωή μου, για να περνάω καλύτερα, δεν έχει αγάπη αυτό, έχει στεροβουλία. Να φτιάξω τη γυναίκα μου για να περνάω καλά. Δεν έχει αγάπη αυτό. Έχει σκοπιμότητα. Δεν είναι και σχέση αυτό το πράγμα. Είναι εκμετάλλευση. Θα πω τη θέση τη δική μου, θα περιγράψω τα διβιώματά μου, θα βάλω τις κόκκινες γραμμές μου, τι μπορώ να δώσω και τι δεν μπορώ να δώσω. Θα βάλω τα όρια μου στις συμπεριφορές του άλλου, που θα τα αποκριθώ ή όχι, θα κλείσω την πόρτα, θα την ανοίξω, δικαιούμαι να το κάνω αυτό και να έρθει όλος αντιμέτωπος με τα δικά του συναισθήματα, με τις δικές του πράξεις και να δει τον εαυτό του και τις συνέπειες των πράξεών του μέχρι εκεί. Να διορθώσω τον άλλο δεν δικαιούμαι. Ούτε να τον κρίνω δικαιούμαι, ούτε να πω απέναντι δικαιούμαι. Μπορώ να το κάνω. Αλλά δεν έχει ελευθερία αυτό, δεν έχει υγεία αυτό το πράγμα. Για τα δικά μου λοιπόν, για τις μου καταστάσεις, τα δικά μου σε δεν έχω ευθύνη εγώ. Το ότι με έκανες εσύ να αισθάνομαι έτσι, είναι ένα ψέμα που είναι στον εαυτό μας για να μην αλλάξουμε ποτέ. Και να μπαίνουμε σε μια κατάσταση στατική. Λοιπόν, λέει ο Γέροντας, Η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά να συζητάμε με τους άλλους είναι ότι θέλουμε να τους διορθώσουμε. Αλλά δεν πρέπει καν να παρατηρούμε τη ζωή τους. Όχι μόνο να μην τις διορθώσουμε, ούτε να παρατηρούμε τη ζωή τους. Ο Αββάς Ισαΐας εδώ μας προτρέπει να μην διορθώνουμε τον άλλο. Διότι ως επί το πλείστο, όταν προσέχουμε τον πλησίον, το βγάζουμε λυπή. Αυτό που λέγει πριν. Μπορεί κάποιος να είναι αμαρτωλός. Δεν παίρνει. Άπιστος, διεστραμμένος, να μην θέλει να ακούσει τίποτα. Τότε λέει μας πιάνει, για τους θεούσιδες λέει, μας πιάνει θείος ζήλος και θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Ναι, μας μάρανε. Θυμόμαστε όλα τα ρητά του Ευαγγελίου περί σωτηρίας στον αδελφό και τα ρητά, και όχι μόνο τους αδελφούς, και την Εκκλησία κρίνουμε και τους δεσποτάδες, τους πατέρες και όλους. Μας έπιασε τότε ο θεολογικός ίστρος. Θυμόμαστε όλα τα ρητά του Ευαγγελίου περί της σωτηρίας των αδελφών και ξεχνάμε τα περί της δικής μας σωτηρίας. Θέλουμε να σώσουμε όλο τον κόσμο και την Εκκλησία ολάκερη, αλλά όχι τον εαυτό μας. Δεν έχουμε τέτοιο καημό για τον εαυτό μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθήσουμε να τον διορθώσουμε, χάνουμε εμεί την ειρήνη μας. Όταν πας να διορθώσεις τον άλλο, χάσεις την ειρήνη του Θεού. Και αυτό είναι ένδειξη ότι είμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Λένε οι πατέρες μου, λέει ο Αγίος Σιλουανός, αν είναι κάτι κατά Θεό ή όχι, φαίνεται να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε, χάνουμε εμείς την ειρήνη μας. Ιδιαίτερος δε αυτός, όταν αυτός που θέλουμε να διορθώσουμε ψάλλει, δηλαδή σχέση με το τυπικό ψαλμοδία μοναχούς, μου λέει τώρα έτσι. Επειδή πάντοτε υπήρχαν διαφορετικές γνώμες σχετικά με το τυπικό και την ψαλμοδία, άλλοι ήταν φιλελεύθεροι, άλλοι συντηρητικοί. Άφησε τους, λέει, να κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν τα χαλάσουν, εσένα να μην σε ενδιαφέρει. Τι ωραίο πράγμα. Ας τους να κάνουν ό,τι θέλουν, Χριστιανέ μου. Ας τα χαλάσουν όλα. Δεν σου πέφτει λόγος εσένα. Αυτός ο ζήλος να διορθώσουμε τα πάντα είναι, πρέπει να ψαχτούμε κάτι να πάει καλά. Και το Κύριο που δείχνει τα πράγματα είναι ότι χάνουμε την ίδια στην καρδιά μας. Έχουμε ταραχή, θυμό, οργή. Εάν ζητήσουν τη γνώμη σου, δέστε τι λέει εδώ, πολύ σοφό. Εάν ζητήσουν τη γνώμη σου, με ποια προϋπόθεση, χωρίς να εκφράσουν δική τους, τότε εσύ πες τη. Εάν όμως εκφράσουν τη δική τους, η αποστολή σου τελείωσε. Για ποιο λόγο, δέστε τι σοφό είναι. Εάν σου ζητήσουν τη γνώμη σου, όταν πούν και τη δική τους, η αποστολή σου τελείωσε. Γιατί? Θα έρθει διαφωνία. Γιατί όταν σε έχει τη γνώμη του, συνήθως τη ρωτάει για να επιβεβαιώνεται ή για να σου γίνει πειρασμός. Και δεν έχει γνήσια διάθεση να ακούσει και να μάθει. Η άδεια σου ζητάει τη γνώμη σου, χωρίς να πει τη δική του, πες. Όταν όμως σε προλαβαίνει και σου τη λέει, για άλλο λόγο το κάνει. Θέλει meeting. Θέλει τσακωμό. Θέλει διαφωνία. Για να ομορφύνει και λίγη ζωή. Γιατί είναι ανιαρή η ζωή του. Και θέλει λίγο ίντρικα, θέλει λίγο φασαρή, λίγο ένταση. Να τσακωθούμε για να αποδείξουμε ότι είμαστε κερδευμένοι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Λέει, μπορεί να πεις τη γνώμη σου μόνο όταν σου τη ζητήσει ο άλλος, χωρίς να πει τη δική του. Γιατί θα υπάρχει διαφωνία και απώλεια ειρήνης. Ένας τρόπος λοιπόν να διαφυλάξουμε την ειρήνη στην καρδιά μας είναι όταν υπάρχει διαφωνία να σιωπούμε. Γιατί δεν πρόκειται να ακούσει ο άλλος. Κάνει προσευχή σου. Ησύχαζε. Και γιατί πρέπει να πεις τη δική σου γνώμη. Και ποιος ξέρει. Και πώς είσαι σίγουρος την δική σου γνώμη είναι σωστή. Ας το να έχει τη γνώμη του. Πρέπει δηλαδή για να είμαστε φίλοι να συμφωνούμε. Για να είμαστε φίλοι. Υπάρχει και αυτό το νοσηρό. Αν διαφωνούμε σε κάτι δεν μιλιόμαστε κιόλας. Πρέπει να ταυτιστούμε. Σε διάφορα θέματα, γιατί να ταυτιστούμε. Γιατί πρέπει να είμαστε. Ίσα-ίσα είναι η ποικιλία, έχει ομορφιά. Σε αποδέχομαι, σε αγαπώ και πιο πολύ γιατί με πλούτησες. Γιατί πρέπει να συμφωνούμε. Το θεωρούμε ότι αφού δεν συμφωνείς μαζί μου, δεν με αγαπάς. Άλλο πράγμα, άλλο δίλημα. Και μάλιστα όταν άλλος διαφωνείς, νιώθουμε μια απόρριψη και κλεινόμαστε και κρατάμε και καμώματα, κατεβάζουμε και τα μούτρα μας. Γιατί θεωρούμε ως αποτυχία αφού δεν συμφωνεί μαζί μου. Και αφού δεν συμφωνεί μαζί μου, δεν με αγαπάει κιόλας. Τρέλα. Νομίζω πέρασε η ώρα, Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, αν και δεν έχουμε χρόνο. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Λέμε όταν ο μόνος τρόπος για να, για να δικαιολογώ να πω κάτι είναι να είναι έπαινος και καλό για τον άλλο. Όχι ότι έχω λογισμούς. Δεν είναι λογισμός, είναι κάτι που βλέπεις και το λες. Εντάξει. Εδώ μπορεί να έχουμε και τρεις λογισμούς και να είναι ευγνωμοσύνης. Από ο Γέροντας μιλάει για τον κίνδυνο που υπάρχει ακόμη και σε λογισμούς τέτοιου είδους να μπει ο πειρασμός της απόγνωσης και της σύγκρισης. Θέλει προσοχή. Με αυτή την έννοια το λέει. Είναι ασφαλώς όλοι λογισμοί έτσι. Κοιτάξτε, επίσης είναι πάρα πολύ λεπτά αυτά τα θέματα. Γενικά μιλήσαμε. Κάθε περίπτωση εξατομικεύεται. Και η κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Και δεν πρέπει να τα γενικεύουμε και να παίρνει ο καθένας να κάνει θέμα. Είναι όλα αυτά μια κατεύθυνση και ένας προβληματισμός. Ο καθένας τον προσαρμόζει στη ζωή του για να ωφεληθεί και να ελευθερωθεί. Δεν το παίρνουμε κατά γράμμα.
1: Σίγουρα κάθε λογισμός είναι διαφορετικός και έχει άλλη κατεύθυνση. Όταν μιλάμε όμως για λογισμούς που μας βάζουν αντιμέτωπους με τον εαυτό μας, νομίζω ότι πολλές φορές αυτή είναι υγιής, γιατί είναι σαν να συνδιαλεγόμαστε, σαν να έχουμε μια διαλεκτική με το καλό και το κακό.
0: Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα, τι σημαίνει λογισμός για τον εαυτό μου.
1: Ναι, είναι πολλές φορές που δεν είμαι ένα παιδί να είμαι χαρούμενη και πάντα αθώα. Λέω, και αν αυτό το πράγμα είναι έτσι και πώς θα γίνει αν είναι έτσι, και αρχίζει και υφαίνεται ένα εργόκυρο, ας πούμε, που πάει μακριά. Όμως πολλές φορές αυτό με βοηθάει να δω την άλλη πλευρά, το κακό. Να συνδιαλλαγώ με αυτό, γιατί δεν υπάρχει μόνο το καλό στη ζωή μου και στη ζωή μας.
0: Δεν, καλύτερα δεν υφαίνεις και ένα pullover. Γιατί, ξέρεις τι γίνεται. Γιατί υπάρχει πειρασμός πίσω από αυτό, συγγνώμη το έκανα χιούμορ για να γελάσουμε. Γιατί πίσω υπάρχουν παγίδες να περιστρεφούμε γύρω από τον εαυτό μας και να πέσουμε σε απόγνωση, σε πλάνη και ένα μπέρδημα μέσα στο μυαλό μας. Είναι προτιμότερο να πούμε, Θεέ μου, φώτισό μου το σκότος. Γιατί να το σκαλίσω εγώ και να μπερδευτώ. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος. Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσου με αυτά τα χάλια, έχω δείξει μου τον δρόμο. Δίδαξού μου το οποίο είναι το θέλημά σου. Φύλαξον εμάς σαν αμαρτήτους, φυλαχθήν εμάς. Δηλαδή καλύτερα να μην γίνει προσευχή προς τον εαυτό μας και να φορά, αλλά όλη η δυσκολία μας, όλη η κατάσταση να είναι να φορά προς τον Χριστό. Και εξάλλου το ζητούμε δεν είναι να γίνω καλός ή κακός, είναι να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν είναι ηθικό το πλαίσιο να βελτιωθούμε. Το θέμα είναι να σχετιστούμε, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι καλός, στραβός ή ανάποδος. Με ενδιαφέρει να δεθώ μαζί του. Αυτό ζητούμε. Προσεύχομαι και δένομαι μαζί του. Και ό,τι χρειάζεται να μου δείξει αυτό. Τον εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι την πρόνοια. Δεν χρειάζεται να σκαλίζω εγώ. Όχι γιατί δεν είμαι έξυπνο και ικανό να το καταλάβω, αλλά πολλέ φορέ μπορεί να περιπλεχθώ σε καταστάσει που θα με φέρουν σε πνευματικά διέξοδα και σε πλάνε. Και οπότε, και εκεί ο Θεό πάλι έτσι θα με φωτίσει. Να μου δείξει έναν λόγο μέσα στην καρδιά, να το υπολογίσω, να το πω λόγο. Αλλά αυτό δεν θα είναι διεργασία νοητική και πασπάτημα του νου μου πάνε από εδώ και από εκεί. Αλλά θα έρθει στην καρδιά μου και θα είναι αποκαλυπτής, θα πω ναι, αυτό είναι, αυτό θα κάνω. Και έχω ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Οτιδήποτε λοιπόν φέρνει αυτούς τους λογισμούς είναι να φέρουν σύγχυση, μπέρδεμα και απόλυτης ειρήνης.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο για τους φιλόχρονους και υπερβολικούς λόγους και την ελαχιστότητά μου και επίσης να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος για την πατρική, ολοπρόθερμη και αγαπητική του ευλογία να είμαι σήμερα μαζί σας, τον πατέρα Ματθαίο, τους ιερείς και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για την τιμητική πρόσκληση να είμαι και πάλι κοντά σας. Πιστεύω να μην σας κουράζω και ευχαριστώ επίσης εκ προημίου όλους εσάς για την υπομονή και την ανοχή σας. Σε κάθε Θεία Λειτουργία ακούμε πάντοτε στη σειρά των ειρηνικών σαν πρώτο αίτημα στην ευχή και προσευχή τη γνωστή μας επίκληση υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πρώτο και κύριο μέλημά μας, αγωνία και αγώνας μας στη συνάντησή μας με τον Χριστό στην ώρα της υπέρτατης θυσίας, να ζητήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας, αφού πρώτα κατακτήσουμε την άνωθεν ειρήνη στις ψυχές μας. Έτσι λοιπόν φανερώνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία αυτή τη διάθεσή μας και καταθέτουμε στην αγάπη Του τη θέλησή μας να πετύχουμε και τη σωτηρία της ψυχής μας, που όπως αναφέρει και ένα σύγχρονο μελόδημα, ένα τραγούδι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ένα μελοποιημένο ποίημα λέει λοιπόν πως η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Μέσα από αυτούς τους φαινομενικά κοσμικούς στίχους κρύβονται μεγάλες θεολογικές αλήθειες που άθελα ίσως η ποιήτρια διατύπωση, αλλά ωστόσο όμως φανερώνει θεολογικές πραγματικότητες. Κρυμμένο τραύμα θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ο πεπτωκός και τραυματισμένος από την αμαρτία άνθρωπος. Ταξίδι αναψυχής, η σταυροαναστάσιμη καθημερινότητα, ο επίγειος βίος που έχει σαν σκοπό αναψυχής τη σωτηρία της ψυχής, που τελικά και πραγματικά είναι όντως πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά ας δούμε όμως από την αρχή πολύ σύντομα τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες για την ψυχή και τι διδάσκουν οι πατέρες στην Ορθόδοξη διδασκαλία για αυτό το θέμα της ψυχής. Ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι ψυχοσωματική ενότητα. Πουθενά δεν αναφέρεται σαν σωματικοψυχική ενότητα. Παντού, παγκόσμια, σε όλες τις επιστήμες είναι ψυχοσωματική ενότητα. Η ψυχή του ανθρώπου, έλεγαν οι πλατωνικοί, είναι εκφύσεως αθάνατη. Και με τον όρο εκφύσεως αθάνατη εννοούσαν ότι η αθανασία της ψυχής είναι το αιώνιο της γνώρισμα. Το ίδιο πίστευαν και οι γνωστικιστές, ότι η ψυχή είναι φύση αγέννητη και αθάνατη. Κατά την Ορθόδοξη θεολογία όμως, η ψυχή δεν είναι άκτιστη αλλά κτιστή. Είναι δημιούργημα του Θεού. Δεν είναι εκφύσεως αθάνατη, αλλά είναι αθάνατη μόνο με τη χάρη και την ευδοκία του Θεού. Είναι αθάνατη γιατί έλαβε από τη χάρη του Θεού τη φύση ούτως είναι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ξεκάθαρα ορίζει ότι οι ψυχές δεν είναι άκτιστες αλλά κτιστές. Η ψυχή επουδενή λόγο δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον άνθρωπο. Η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι ο άνθρωπος. Άλλο ψυχή και άλλο άνθρωπος, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, ψυχοσωματική οντότητα. Και το πιο βασικό, το σπουδαιότατο είναι ότι η αθανασία του ανθρώπου στηρίζεται στην Ανάσταση του Χριστού και στην μελλοντική Ανάσταση των σωμάτων. Λέει ο ουρανοβάμων Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή: «Ο μόνος έχων αθανασία, φως εικόνα πρόσιτον, ον είδεν ουδείς ανθρώπων, ουδέ ειδήν δύναται, ότι μη και κράτος αιώνιον». Η ενασχόληση των αρχαίων Ελλήνων και μη με το θέμα της ψυχής δείχνει ότι τους απασχολούσε ήδη. Στην Ιουδαϊκή θρησκεία αναφέρεται η ψυχή και λέει ο ψαλμωδός Δαβίδ στον 142ο ψαλμό: «Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξιξ εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι». Άρα το θέμα της ψυχής απασχολεί τους ανθρώπους γενικά και από παλιά. Όμως ο Χριστός μίλησε πιο έντονα και ιδιαίτερα για το θέμα της ψυχής. «Τι γάρο ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού». Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η ψυχή του ανθρώπου είναι η μοναδική λογική και όχι απλά ουράνια, αλλά υπερουράνια, γιατί η φύση της είναι ουσία νοερή με την οποία γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό. Και μόνο το να γνωρίζουμε ποια θέση έχει ο άνθρωπος κοντά στο Θεό ξεπερνά όλη την ανθρώπινη σοφία. Με την πίστη προς τον Θεό και στροφή προς Αυτόν, ο άνθρωπος συντηρεί μέσα του την αληθινή ομορφιά. Όλα τα άλλα ο άνθρωπος του Θεού τα θεωρεί κατώτερα και πολλές φορές άχρηστα. Γι' αυτό και πολύ εύστοχα λέει ο Κύριος μας ότι κέρδος και ομορφιά στον άνθρωπο είναι να μην ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Είναι βασικό όμως να καταλάβουμε όλοι μας αυτή τη μεγάλη αλήθεια που λέει ο Κύριος και να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλη σημασία είναι το θέμα της σωτηρίας της ψυχής. Γιατί δυστυχώς δεν σκεφτόμαστε μέσα στην πολύβουη καθημερινότητα το κυριακό κάλεσμα, την πρόσκληση του Χριστού, αλλά και την πατρική του αγωνία να σωθεί ο άνθρωπος. Ο εγωισμός δεν αφήνει τον άνθρωπο να δει το επέκεινα το αύριο με πνευματική διάσταση, αλλά δυστυχώς τον παραπλανά να εργάζεται είτε το τώρα είτε το αύριο μόνο με υλικά κριτήρια και δυστυχώς με πρόσκαιρη ψευδαίσθηση. Ξεχνά ότι έχει και ψυχή μέσα στο σώμα του και αγωνίζεται και αγωνιά, γιατί απλά μέσα στο σώμα υπάρχει και ψυχή για να συντηρεί το σώμα. Το ζήτημα για τον χριστιανό είναι να νιώσει, να αισθανθεί, να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει σοβαρά και έγκαιρα αυτό που αναφέρεται στο στίχο της δοξολογίας: «Ίασε την ψυχή μου, ότι είμαι ατόνση». Επομένως, πολύ βασικό στοιχείο της σωτηρίας είναι η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας, η σωστή αυτογνωσία και μέσα από την τελωνική ταπείνωση ή από την με επίγνωση ασωτεία μας συντηρητή μετάνοια. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε την αρρωστημένη μας ψυχική κατάσταση, πώς θα καταφύγουμε στη γιατριά? εάν την αμαρτωλότητά μας την δικαιολογούμε και την παρατείνουμε, πώς θα έρθει η πολυπόθητη ίαση της ψυχής? Εάν η επιμονή στο θέλημά μας βαφτίζεται πνευματικός αγώνας, πώς θα ανοίξουν τα μάτια της ψυχής για να δούμε την αρρώστια της και να ζητήσουμε την ίαση? Εάν ο πνευματικός εγωισμός μας μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, πώς θα ξεδιαλύνουμε τα εσωτερικά πνευματικά σκοτάδια της ψυχής, ώστε να δούμε και να ζήσουμε φως Χριστού? Εάν οι προσωποληψίες και οι παραπλανητικές αγιοφάνειες σκοτίζουν την ψυχή μας και την εγκλωβίζουν στο εγώ, αποσυνδέοντας την από το εμείς, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, πώς θα βιώσουμε το «ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει», αφού όχι μόνο αμαρτία δεν κάνουμε, αλλά ομολογούμε και τον Χριστό, όχι φυσικά για τη σωτηρία της ψυχής μας, αλλά δήθεν για να τον δοξάζουμε και για να σώσουμε και την Εκκλησία Του. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό, πέρα από την αναγνώριση της ύπαρξης της ψυχής, να προβληματιστούμε γιατί και πώς αυτή επηρεάζεται από τη σχέση της με το Δημιουργό. Όταν η ψυχή του ανθρώπου απορρίπτει τη δουλική σχέση με τα πάθη και την αμαρτία και με την αγάπη προσκολάται στον Τριαδικό Θεό και υποτάσσεται σε Αυτόν με έργα και με τρόπους αρετής, φωτίζεται από Αυτόν, τότε πραγματικά ομορφαίνει και προάγεται η ψυχή, πειθόμενη στις βουλές και στις παρενέσεις του Θεού και απολαμβάνει την αληθινή και αιώνια ζωή. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν θέλει να απαρνηθεί την αμαρτία και την πτώση του, αποξενώνεται από τον Θεό και την αληθινή ζωή. Επειδή η ψυχή είναι πνευματική και νοερή, έχει ανάγκη να διαφυλάται αυτήν την αξία της. Αυτό είναι δυνατόν μόνο όταν είναι υπάκουη στο Θεό, όταν Αυτόν ακολουθεί και σε Αυτόν υποτάσσεται, όταν σε Αυτόν πείθεται και μόνο προς Αυτόν βλέπει. Έτσι η ψυχή στολίζει τον εαυτό της και με τη συνεχή μνήμη και θεωρία του Θεού, με την θερμότατη και διάπερη προς Αυτόν αγάπη, προσελκύει τη μυστική και απόρριτη έγκλη του Θεού. Τότε έχει πραγματικά το κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και γίνεται η ψυχή χαριτωμένη, σοφή, θεία. Ζώντας με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος διδάσκεται από το Θεό πώς να τον αγαπά πάνω από τον εαυτό του, αλλά και τον πλησίον του σαν τον εαυτό του. Αυτή τη δύναμη και την εξουσία του ανθρώπου τη βλέπει ο διάβολος με τα φθονερά μάτια του και χρησιμοποιεί κάθε τρόπο για να τον κάνει να τη χάσει. Προσφέρει απλόχερα και με δόλο κάθε δικαιολογία και αγωνίζεται να οδηγήσει στην πλάνη ή καλύτερα να πείσει τον άνθρωπο να παραβλέψει σαν άχρηστη ή και ανεφάρμοστη την εντολή του Θεού, δηλαδή τη γνώση της αλήθειας και της αγάπης. Κάνει αγώνα ακόμη ώστε να αντιταχθεί ο άνθρωπος του Θεού και συχνά συμβαίνει να νεκρώνεται πνευματικά η ψυχή του ανθρώπου και να στερείται τη χαρά του πνευματικού νυμφίου της. Τότε ένας δρόμος υπάρχει, η μετάνοια. Και έτσι και πάλι επανασυνδέεται η ψυχή του ανθρώπου με το Θεό. Χτίζεται μια υγιή και σωτήρια σχέση που καταλήγει μετά από έμπονο και συνεχή αγώνα στην κατάκτηση της σωτηρίας της ψυχής. Πρέπει όμως να τονίσουμε, παρά το γεγονός ότι είναι άπειρη η Θεία Φιλανθρωπία και πλούσια η χάρις του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, ότι εν τούτης η σωτηρία είναι αδύνατη χωρίς τη συγκατάθεση και την διάθεση του ανθρώπου και τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρώτος, ο άνθρωπος πρέπει, οφείλει να συναισθανθεί ότι αμάρτησε, να μετανοήσει, να επιθυμήσει και να ζητήσει τη σωτηρία του. Και έτσι η χάρις του Θεού θα τον επισκεφθεί και θα τον επιβραβεύσει με αυτήν. Γιατί η συνέστηση της αμαρτωλότητας και η μετάνοια, ο πόθος της σωτηρίας και η αναζήτησή της είναι ένδειξη της επιστροφής προς το Θεό. Είναι σημείο αποστροφής της αμαρτίας και διάθεση ασκήσεως στην αρετή, είναι κατά κάποιο τρόπο επίκληση της Θείας Εσπλαχνίας, η οποία βιάζεται να ελεήσει τον παραπλανημένο άνθρωπο, ώστε για να μας σώσει η χάρις του Θεού πρέπει και εμείς να θέλουμε να σωθούμε. Για αυτήν την αλήθεια δίδουν μαρτυρίες οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, η χάρις, παρότι είναι χάρις, σώζει μόνο αυτούς που την θέλουν. Επίσης και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος βεβαιώνει, το να σωθούμε προϋποθέτει και τη δική μας συμμετοχή και το του Θεού. Και ο σοφός απολογητής Ιουστίνος προσθέτει, αν και ο Θεός έπλασε μόνος τον άνθρωπο, δεν σώζει τον άνθρωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ξεγελούνται αυτοί που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με τη χάρη του Θεού ή μόνο με τη δική του θέληση δίχως τη χάρη του Θεού. Γιατί η μεν χάρις, όπως επισημαίνουμε, δεν σώζει παρά μόνο όσους μετανόησαν και επέστρεψαν στον Κύριο. Ενώ η θέληση χωρίς τη χάρη είναι ανεπαρκής για τη σωτηρία. Γιατί ο άνθρωπος αδυνατεί από μόνος του να δικαιώσει τον εαυτό του απέναντι στο Θεό. Άλλωστε, το τονίζει ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Χάριτι εσ μεν σε σωσμένη». Ωστόσο, η αδυναμία του ανθρώπου έχει διαπιστωθεί ήδη στα πολλά χρόνια της υποδουλώσεώς του στην αμαρτία και την τυραννία του διαβόλου. Χρόνια κατά τα οποία παρέμεινε εκεί, δουλεύοντας χωρίς τη θέληση, στενάζοντας, και από αυτήν την κατάσταση δεν μπόρεσε να τον απελευθερώσει ούτε η εξέλιξή του, ούτε η σοφία του, ούτε τίποτα άλλο. Για την δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, σαν μόνη ικανή για τη σωτηρία, πρώτος γνωμάτευσε κατά τις αρχές του 5ου μετά Χριστόν αιώνα ο Πελάγιος. Για τη δύναμη της Θείας Χάριτος, σαν τη μόνη που σώζει τον άνθρωπο, αποφάνθηκαν καταπολεμώντας τον Πελάγιο δύο σπουδαίοι πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας, ο Ιερός Αυγουστίνος και ο Ιερώνυμος, ζητώντας την αποκήρυξη της εσφαλμένης διδασκαλίας του Πελάγιου. Ωστόσο όμως, σύνολη η Εκκλησία, αφού βάδισε την μέση οδό, κήρυξε και τις δυο πλευρές λανθασμένες και δογμάτισε ότι η σωτηρία του ανθρώπου κατορθώνεται με τη Θεία Χάρη και με τη στήριξη και συνεργασία του ίδιου του ανθρώπου. Η γνώμη της Εκκλησίας είναι η μόνη ορθή και σύμφωνη με τις Άγιες Γραφές. Από αυτές τις Άγιες Γραφές παρουσιάζεται ότι απαιτούνται και τα δυο, και η χάρις του Θεού και η συγκατάθεση του ανθρώπου για τη σωτηρία του.

Για αυτό και όταν κήρυτε τους έλεγε «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του». Για τη σωτηρία απαιτούσε αυταπάρνηση, η οποία είναι αδύνατο να συμβεί δίχως τη συγκατάθεση και την ατομική θέληση. Επίσης, κήρυτε σε αυτούς που αποδέχονται τη σωτηρία ως προερχομένη από την εκτέλεση των έργων νόμου, δηλαδή από την ανθρώπινη θέληση και μόνο, λέγοντας «Εγώ είμαι η θύρα, από μένα αν κάποιος έρθει θα σωθεί και χωρίς εμένα τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε». Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Στη σωτηρία λοιπόν του ανθρώπου συνεργούν συγχρόνως και η χάρις του Θεού και η θέληση του ανθρώπου. Η μεν χάρις του Θεού προσκαλεί, διαφωτίζει το νου και την καρδιά. Η δε ανθρώπινη θέληση συνεργεί στην διάνοιξη των ματιών και στην κάθαρση της καρδιάς. Η σωτηρία λοιπόν ξεκινάει από τη χάρη του Θεού, μορφοποιείται από την θέληση του ανθρώπου και τελειοποιείται από τη Θεία Χάρη, η οποία και την στεφανώνει. Προχθές ακούσαμε την παραβολή του σποραίος, που είναι ένα πρόσφορο πολύ παράδειγμα. Ο σποραίας, ο Γιωργός, έσπηρε. Η γη δέχθηκε. Ο Θεός αύξησε και ο καρπός έγινε εκατοντοπλασίων. Ώστε είναι ανάγκη να θέλουμε να σωθούμε, για να σωθούμε από τη χάρη του Θεού όμως. Η δική μας όμως φροντίδα για τη σωτηρία είναι ανάγκη να είναι έγκαιρη. Ο λόγος είναι ο κίνδυνος που καιροφυλαχτεί. Αυτός που δεν φροντίζει για τη σωτηρία της ψυχής του διατρέχει διπλό κίνδυνο. Ή απροσδόκητα να αρπαχτεί από τον θάνατο ή να εγκαταληφθεί από τη χάρη του Θεού. Και στις δύο περιπτώσεις το κακό είναι μεγάλο. Γιατί η ζημιά είναι ο θάνατος της ψυχής. Για όλα αυτά ο Ιερός Χρυσόστομος μας διαμηνύει λέγοντας «Μην αναβάλεις να επιστρέψεις στον Κύριο, ούτε να περιμένεις μέρα με τη μέρα, μην τυχόν κάποτε συμβεί να καταστραφείς. Το τέλος είναι άγνωστο και είναι άγνωστο για να επαγρυπνείς. Η ημέρα του Κυρίου έρχεται σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα». Όχι όμως για να κλέψει, αλλά για να μας κάνει πιο ασφαλείς. Γιατί αυτός που περιμένει τον κλέφτη αγρυπνεί. Έχει αναμένο διαρκώς το λιχνάρι και είναι πάντοτε έτοιμος. Έτσι λοιπόν κι εσείς, ανάψτε το φως της πίστεως και του σωστού τρόπου ζωής. Να είστε σε διαρκή επαγρύπνηση με αναμένες τις λαμπάδες, επειδή δεν γνωρίζουμε πότε έρχεται ο νηφίος. Χρειάζεται να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι, ώστε όταν έρθει να μας βρει, σε πνευματική εγρήγορση και νύψη. Και ο θεολόγος Γρηγόριος προσθέτει: «Ο καιρός δεν μας περιμένει για τη διόρθωσή μας, γιατί το αύριο δεν μας δίνει καμία ασφάλεια, γιατί πολλούς από εκείνους που ήθελαν να κάνουν πολλά δεν τους βρήκε το αύριο. Εάν δεν δίνεις ποτέ σημασία στο σημάδι αυτό και τα μεταφέρεις όλα στο αύριο», συνεχίζει ο θεολόγος Γρηγόριος, «παρασυρώμενος από τον πονηρό με μικρές αναβολές κατά τον δικό του τρόπο που σου λέγει, σε μένα

σένα, λέει ο πονηρός, δώσε το παρόν σου. Στο Θεό δώσε το μέλλον σου. Σε μένα τη νεότητά σου. Στο Θεό τα γερατιά. Σε μένα τις ειδονές. Σε εκείνον την ανικανότητά σου. Πόσο μεγάλος αλήθεια ο κίνδυνος που σε περιμένει. Που σε περιτριγυρίζει. Πόσο πολλά τα απροσδόκητα περιστατικά. Είτε πόλεμος καταστροφικός, είτε ναυάγιο, είτε υπερβολικό φαγοπότη, είτε ανεμοστρόβιλος, είτε ύπος που συμπαρασύρει με την ορμή του, είτε φαρμάκι που δόθηκε με δόλια προμελέτη. Πρόσεχε λοιπόν, μην τυχόν και αντί για φάρμακο σωτηρίας, αυτός το οποίο δεν έδωσε σημασία, συναντήσεις δηλητήριο. Η σωτηρία της ψυχής δεν εξαρτάται επίσης τόσο από τον τόπο και τις εξωτερικές συνθήκες, όσο κυρίως και βασικά από την εσωτερική διάθεση. Παντού μπορούμε να σωθούμε. Δεν είναι θέμα τόπου, αλλά κυρίως και βασικά θέμα τρόπου. Εάν υπάρχει ζωντανή πίστη, εάν δεν υπάρχουν αμαρτίες που μας χωρίζουν από το Θεό και σβήνουν το θείο ζήλο, όπως το νερό σβήνει τη φωτιά, εάν η σχέση μας με την Εκκλησία είναι σταθερή και ουσιαστική, εάν εκπληρώνουμε συνειδητά και θεάρεστα τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, τότε είμαστε στον δρόμο της σωτηρίας. Μας μένει μόνο να προσέχουμε και να διατηρούμε τον εαυτό μας στη θέση που βρισκόμαστε με την διαρκή ενθύμηση του Θεού, τη μνήμη του θανάτου, τη συντετριμένη και τεταπεινωμένη καρδία. Ο Κύριος είναι κοντά μας και προκλητικά μας αγαπάει όλους. Θέλει να σωθούμε όλοι, αλλά από τους ανθρώπους σώζονται όσοι θέλουν. Δεν θα παραθεωρήσει τη δική μας προσευχή, αρκεί να προσευχόμαστε ταπεινά και προσεκτικά. Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος μας περιγράφει απλά και περιεκτικά πώς σώζεται μια ψυχή. Προηγείται, λέει, ο φόβος του Θεού. Όταν κυριαρχεί μέσα στην ψυχή σαν καλός οικοδεσπότης, όλα τα τακτοποιεί. Υπάρχει μέσα σας. Ευχαριστήστε θερμά τον Θεό και διατηρήστε τον. Δεν υπάρχει. Ψαχτείτε και εξετάστε το γιατί. Φροντίστε σύντομα να τον εγκαταστήσετε μέσα σας κυρίαρχο και δεσπότη. Από τον φόβο του Θεού γεννιέται σαν πρώτο τέκνο το συντετριμένο πνεύμα και η συντετριμένη καρδία. Για να ενισχυθεί ο φόβος του Θεού πρέπει να διατηρούμε αδιάλειπτα τη μνήμη του θανάτου και της μελούσης κρίσεως. Μόλις ξυπνήσουμε το πρωί να επικαλεστούμε τη μνήμη, θύμιση αυτήν όλη την ημέρα. Αξίζει να συνεργαστούμε μαζί της, σαν να είναι ο πρώτος σύμβουλός μας. Ας προσθέσουμε σε αυτήν και τη συνέστηση της παρουσίας του Κυρίου, που βρίσκεται διαρκώς κοντά μας και γνωρίζει και τις πιο μυστικές πράξεις και σκέψεις μας. Όταν αυτή η τριάδα, ο φόβος του Θεού δηλαδή, η μνήμη του θανάτου και της κρίσεως και η συνέστηση της παρουσίας του Θεού, του Κυρίου, εγκατασταθεί στην καρδιά μας, τότε θα αναβλύζει μόνη της η αδιάλειπτη επίκληση του Σωτήρος Χριστού. Τότε το έργο της σωτηρίας βρίσκεται σε πρόοδο. Όταν όμως
απουσιάζει, τότε πρέπει να ανησυχήσουμε και να αναζητήσουμε την αιτία. Γιατί τότε οι οποιασδήποτε άλλες προσπάθειές μας είναι ασήμαντες και μάταιες. Είναι πολύ καλό να έχουμε αγώνα. Εάν σταματήσει, θα είναι συμφορά. Εάν ο ζήλος χαλαρώσει και δεν προσπαθούμε για να τον ενισχύσουμε, τότε θα σβήσει εντελώς, όπως το καντήλι όταν δεν έχει λάδι. Η χάρη του Θεού εγκαταλείπει τον αμετανόητο άνθρωπο, γιατί αυτός περιφρόνησε τον πλούτο της Χριστότητας, της ανοχής και της μακροθυμίας του Θεού. Ας δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον άνθρωπο που παραμένει στην αμαρτία, στην προς Ρωμαίους επιστολή. «Νομίζεις λοιπόν, άνθρωπε, εσύ που καταδικάζεις αυτούς που πράττουν την αμαρτία και κάνεις και εσύ τα ίδια, ότι θα ξεφύγεις την κρίση του Θεού? Ή περιφρονείς την αγαθοσύνη, την ανοχή και την απροθυμία Του, αγνώντας ότι αυτή είναι η αγαθότητα του Θεού, σε οδηγεί σε μετάνοια? Ενώ με τη σκληρότητά σου και με την αμετανόητη καρδιά σου συγκεντρώνεις πάνω στην οργή, και όταν έρθει η μέρα που θα φανερωθεί η δίκαιη κρίση του Θεού, Εκείνος θα αποδώσει στον καθέναν κατά τα έργα του». Η θεία μακροθυμία μεταβάλλεται σε αγανάκτηση. Η ανοχή σε εξάντληση της υπομονής και η Χριστότητα σε αποστροφή. Γι' αυτό το λόγο ο κορυφαίος των Αποστόλων μας συμβουλεύει να μην ξεγελιόμαστε, ερμηνεύοντας σαν βραδύτητα την ενοχή και την ανοχή και τη μακροθυμία του Θεού. Γιατί δεν αργοπορεί, αλλά μακροθυμεί, μη θέλοντας να χαθεί κανένας από εμάς, αλλά όλοι να έρθουμε σε μετάνοια και να σωθούμε. Ο Κύριος δεν αργεί να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις Του, αν και μερικοί θεωρούν αυτό σαν βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί για μας, μη θέλοντας να χαθεί κανένας και να φτάσουν όλοι στη μετάνοια. Θα έρθει όμως η ημέρα του Κυρίου ξαφνικά, σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν μέσα σε απερίγραπτη βουή και κρότο, και τα υλικά στοιχεία που υπάρχουν θα αναβληθούν και θα διαλυθούν. Η γη δε και τα έργα που βρίσκονται σε αυτή θα κατακαούν, αναφέρεται στη δεύτερη καθολική επιστολή του Πέτρου. Γι' αυτό οφείλουμε να σπεύσουμε, να αναζητήσουμε τον Κύριο, γιατί αυτός ο ίδιος μας λέει: «Θα με ζητάτε και δεν θα με βρίσκετε». Για όσο λοιπόν μας προσκαλεί η χάρη Του, οφείλουμε να προσερχόμαστε, γιατί όταν τη ζητήσουμε, ίσως δεν θα την βρούμε. Γιατί όμως συνδέουμε κυρίως στην εποχή μας την ψυχή μας με τη μεταθάνατον ζωή και όχι με την καθημερινότητά μας? Για παράδειγμα, γιατί θυμόμαστε έτσι την ψυχή στα ψυχοσάββατα? Επειδή νομίζω ότι στην τόση επιρμένη και ταραγμένη εποχή μας, που μας οδηγεί σε συνεχή εξωστρέφεια και όχι σε υγιή εσωστρέφεια, αυτοέλεγχο και αυτοπαρατήρηση, ο σύγχρονος άνθρωπος, αν δεν ασωτεύει εξωτερικά, ασωτεύει εσωτερικά με το να αυτοδικαιώνεται και να αυτοθεώνεται, να πάσχει στον ατομισμό και στην απομόνωση. Το τραγικό δε είναι να ζει κανείς εντός της Εκκλησίας και να είναι εκτός της Εκκλησίας. Το θεμέλιο της σωτηρίας μας δεν είναι να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις.
Οι καλές πράξεις μπορεί και να μας στείλουν στην κόλαση και μάλιστα συστημένους, όπως έλεγε και ο μακαριστός Μητροπολίτης Χατίστης Παύλος. Πότε? Όταν οι καλές μας πράξεις δεν πηγάζουν από τη φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, αλλά από τον εγωισμό μας. Γιατί όταν μένουμε στον εγωισμό μας, μένουμε δέσμοι στη θνητότητά μας, στην φθορά, στην απώλεια της σωτηρίας. Όταν όμως αναγνωρίζουμε τη δική μας ατέλεια και αδυναμία και ενωθούμε δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμαστε με το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τότε ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά εκείνου. Είναι τα πάντα δικά του, είναι δικές του δωρεές. Είναι η σωστική και αγαπητική χάρη του, για να πετύχουμε μέσα από την προσωπική μας συμμετοχή τη σωτηρία μας. Έχουμε μεγάλη ανάγκη όλοι σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, από την πρόσληψη του υγιούς τελωνικού φρονήματος. Κουραστήκαμε από τους Φαρισαίους. Έχουμε ανάγκη από τελώνες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και σε ομιλία του και ο μακαριστός γέροντας Αγιορείτης ο Μωυσής. Οι τελώνες ομορφαίνουν και σώζουν τον κόσμο. Έχουν ελευθεροποιό χάρη, ακατανίκητη ειρήνη, ωραιότατη νυφαλιότητα. Ο εγωισμός δεν αναζητάει το καλό του εαυτού του, τη σωτηρία της ψυχής, γιατί θεωρεί ότι είναι αυτάρκης και η σωτηρία κατ' επέκταση δεδομένη, ότι δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα από τους άλλους. Δυστυχώς, τραγική μιζέρια, παρανοϊκό παραλήρημα καινοδοξίας, υπερηφάνειας, ψευδέστηση δύναμης, κραυγή απόγνωσης, επαιτία για φροντίδα που κρύβεται πίσω από την απέτηση αναγνώρισης, ανεπάρκεια για αλλαγή προς το καλύτερο, που διακηρύτεται σαν αυτάρκεια και τελειότητα. Το μεγάλο όμως στοίχημα και κατόρθωμα δεν είναι τόσο η εξερεύνηση του σύμπαντος και η ανακάλυψη των μυστικών του, αλλά η κατάδυση εντός μας και αποκάλυψη του άγνωστου εαυτού μας. Η μεγάλη νίκη είναι η γνώση και κατάρτιση του εαυτού μας, με τη χάρη του Θεού και τον αγώνα μας. Η σωτηρία της ψυχής, έτσι ώστε να καταστούμε ουρανοπολίτες και όχι κοσμοπολίτες. Έτσι ωφελείται ο άνθρωπος, ώστε να έχει μια ισορροπημένη σχέση με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο και με τον εαυτό του. Έτσι χτίζει την ψυχική του υγεία, που δυστυχώς όμως από όλους μας παραμελείται, απαξιώνεται και ξεχνιέται επικίνδυνα και καταστροφικά. Τονίζουμε στις καθημερινές μας ευχές και προσευχές την ανάγκη της σωματικής υγείας, ξεχνώντας όμως το κυριότερο και το πρωταρχικό, την ανάγκη της ψυχικής υγείας. Τη σχέση μας δηλαδή πρώτα με τον Θεό Πατέρα, μετά με τον συνάνθρωπο αδελφό μας και μετά με τον εαυτό μας φίλο μας. Γι' αυτό δυστυχώς και μη φροντίζοντας την ψυχική μας υγεία, καταστρέφουμε την εσωτερική ισορροπία και θρηνούμε ασθένειες ψυχικές και ψυχικές καταστροφές. Ξεχάσαμε τη φροντίδα της ψυχής και την επιμέλειά της και οδηγηθήκαμε στην έξαρση των φωνικών γεγονότων,
των παράλογων καταστάσεων και των απάνθρωπων συμφορών και συμπεριφορών. Καταστρέψαμε την ισορροπία του σύμπαντος με τις ανθρώπινες επεμβάσεις στο θεϊκό έργο, το μεγαλείο της φύσεως, και θρηνούμε κλιματική αλλαγή με τις καταστροφικές συνέπειές της. Ξεχνάμε την ψυχή και πορευόμαστε και συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε εμείς οι κύριοι του σύμπαντος και του σώματός μας και όχι περαστικοί νικάριδες, όπως έλεγε ένας σοφός γέροντας. Είναι μεγάλη ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, να γεμίσουμε από τη χάρη του Θεού, να γεμίσουμε από το Άγιο Πνεύμα, να μην μείνουμε στις καλές πράξεις, αλλά με τον καθημερινό μας αγώνα να φανερώνουμε τη ζωή του Χριστού. Να μην αγαπάμε γιατί απλά και μόνο αυτό είναι καλό, αλλά γιατί αγάπη είναι ο Θεός και η αγάπη είναι η ζωή Του. Να συγχωρούμε όχι γιατί απλά και μόνο είμαστε υπομονετικοί και υποχρεωμένοι, αλλά επειδή συγγνώμη είναι ουσιαστικά το ήθος του Θεού. Να έχουμε πραγματική και σωτήρια ταπείνωση, όχι επειδή έτσι πρέπει, αλλά επειδή η ταπείνωση είναι το σπίτι του Θεού. Εάν θέλουμε να είναι η ψυχή μας το σπίτι που μένει ο Χριστός μέσα μας. Η στέρηση όλων αυτών δυστυχώς είναι το καθημερινό μας μαρτύριο, το οποίο συνίσταται στα διέξοδα της ζωής μας λόγω των πολλών οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών, οικογενειακών και ατομικών προβλημάτων μας. Βραχνιάζει ο λάρυγγάς μας για να πετύχουμε κάτι, για να μας καταλάβουν, να μας δικαιώσουν, να μας βοηθήσουν, και η ψυχή μας είναι γεμάτη από επιθυμίες, από όνειρα καλά ή κακά. Δεν είναι σαν πολύ καλά οχυρωμένη, δυνατή, ψηλή, με έναν ναό στην κορυφή, όπου εκεί κατεβαίνει ο Θεός, η δόξα Του, η παρηγοριά Του, η χάρις Του. Έχουμε συνήθως ψυχή με ένα κενό στο μέσον της, ένα βαθύ πηγάδι γεμάτο βάσανα, αθλειότητες, ανικανοποίητα θέλω. Είναι ο προσωπικός μας άδης, στον πυθμένα του οποίου πρέπει να κατεβεί πάλι ο Χριστός να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει, για να γίνει ιερά κυβωτός, πλήρης χάριτος, και στο κενό να επικαθίσει το ηλαστήριο των πνευματικών μας θυσιών και προσευχών. Και ένα άλλο θέμα, πρόβλημα, που απασχολεί ιδιαίτερα τους πιστούς, είναι ότι εύκολα κουραζόμαστε εμείς οι χριστιανοί. Εμείς που πιστεύουμε και θέλουμε να είμαστε στρατευμένα μέλη της Εκκλησίας. Ο κόσμος κυνηγά τα πλούτη και τη δόξα. Δουλεύει όλο το 24ωρο για να πετύχει μια καλύτερη κοινωνική θέση και δεν σταματά. Δεν κουράζεται να κυνηγάει την κάθε είδους ευχαρίστηση και ειδονή. Δεν κουράζεται να κυνηγάει την αμαρτία. Εμείς όμως κουραζόμαστε να κυνηγάμε το Θεό. Κουραζόμαστε και ξεχνιόμαστε. Εύκολα παρασυρώμαστε και γινόμαστε ένα με τον κόσμο, χωρίς να θυμόμαστε ότι ο κόσμος αυτός είναι καλεσμένος από το Θεό να γίνει όλος Εκκλησία, τίμιο σώμα Χριστού, εκεί όπου θα βρούμε και θα ζήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Συμβαίνει κάποιο γεγονός, θυμόμαστε τον Χριστό, δίνουμε υποσχέσεις. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα,
Το ξεχνάμε. Αργότερα ίσως αρχίζουμε και πάλι. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Όσες φορές όμως και αν τον ξεχνάμε, μόλις τον θυμόμαστε, ας λέμε κι εμείς: Κύριε, φώτισε το σκοτάδι της κολάσεώς μου. Κύριε, σε ξεχνώ. Εσύ μη με ξεχνάς. Λυπήσουμε, πονώ, σε ζητώ, σε θέλω στη ζωή μου. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά ότι οι επιθυμίες μας κατά κανόνα είναι προσωρινές, εμπαθείς ή ματαιόδοξες. Δεν είναι το πνευματικό μας συμφέρον. Γι' αυτό λοιπόν ας βυθίζουμε τα μάτια της ψυχής μέσα στην καρδιά μας, η οποία ας είναι σκολιά και διεστραμμένη, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ζητώντας το έλεος Του και μνημονεύοντας το όνομα Του. Μόνο να θυμόμαστε ότι η κατουσίαν γνώση του Θεού είναι ακατάληπτη και ότι τόσο Τον γνωρίζουμε όσο μας χρειάζεται και όσο Τον ζητάμε με ταπείνωση και θέρμη. Να μην εκθέτουμε σε πειρασμό την ψυχή μας όταν ο Θεός μας ανέχεται, όταν μας αγαπά, όταν μας συγχωρεί, όταν μας αφήνει να κάνουμε το κακό, όταν σέβεται την ελευθερία μας, όταν εμείς Τον βρίζουμε και Αυτός δεν μας βρίζει, όταν εμείς σκοτώνουμε και Αυτός δεν μας σκοτώνει, όταν εμείς Τον πικραίνουμε και Εκείνος δεν μας πικραίνει, τότε να καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο την αγάπη του Θεού για τη σωτηρία της ψυχής μας. Εκείνο που πρέπει να απασχολεί λοιπόν τον καθέναν μας δεν θα πρέπει να είναι πώς θα σώσω την ψυχή μου στον άλλο κόσμο, αλλά πρωτίστως και κυρίως πώς θα νιώθω καθημερινά και παντοτιτά, κατά πάντα και δια πάντα, την προκλητική αγάπη του Θεού για τον καθένα μας ξεχωριστά. Πώς θα αντιδωρήσω αυτήν την προκλητική αγάπη Του για μένα τον αμαρτωλό. Πώς θα παλεύω να κάνω τη ζωή Του ζωή μου. Πώς θα είμαι ευχάριστος και ευγνώμων απέναντι Του και όχι αχάριστος και αγνώμων. Πώς η ψυχή μου θα είναι άδεια από το εγώ μου και γεμάτη από το εμείς που είναι η παρουσία Του. Τελικά, μήπως η σωτηρία της ψυχής είναι όντως πολύ μεγάλο πράγμα? Γιατί με βοηθάει ήδη από τώρα να ζω πιο όμορφα, πιο ανθρώπινα, πιο ξεκούραστα, πιο χαρούμενα, να είναι η ζωή μου πρόγευση παραδείσου ή να ζω τον παράδεισο ήδη από τώρα, από αυτήν εδώ τη ζωή. Αμήν.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι και σήμερα που βρισκόμαστε, κάνουμε αυτή την ωραία συντροφιά, την ωραία παρέα εδώ, σύναξη όπως τη λέμε εκκλησιαστικά, για να μελετήσουμε, για να συνεχίσουμε τη μελέτη μας περί της Θείας Λειτουργίας. Και πριν κάνουμε αυτό, πριν προχωρήσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε, ήθελα να σας πω, να κάνω πρώτα μια επισήμανση. Άκουσα ένα διάλογο δύο ανθρώπων. Ο ένας πάει εκκλησία, εκκλησιάζεται τις Κυριακές, ο άλλος δεν πάει εκκλησία και λέει αυτός που δεν πάει εκκλησία σε αυτόν που πάει. Είχε μία αντίδραση άσχημη και είπε αυτός που δεν πάει εκκλησία, «Α, έτσι είστε εσείς που πάτε εκκλησία». Καταλάβατε τι είπα. Αυτός που δεν πάει έκρινε εκείνον που πάει εκκλησία ότι έτσι είστε εσείς που εκκλησιάζεστε. Λοιπόν, μία απάντηση σε αυτό. Όποιοι πάμε στην εκκλησία δεν πάμε επειδή είμαστε άγιοι. Πάμε στην εκκλησία επειδή έχουμε καταλάβει ότι είμαστε ασθενείς. Απαντάω δηλαδή. Στην εκκλησία πάμε για να γίνουμε καλά. Για να γίνουμε Άγιοι, για να διορθωθούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή εκκλησιαζόμαστε ότι έχουμε ήδη διορθωθεί, αλλά πώς εσύ μπορείς να κρίνεις κάποιον άνθρωπο, για οποιοδήποτε λόγο. Πώς μπορείς να τον κρίνεις και να πεις αν είναι ή δεν είναι σωστός, όντας εσύ εκτός εκκλησίας. Μία προσοχή σε αυτό λοιπόν, έτσι. Ο καθένας ας κρίνει καλύτερα τον εαυτό του. Και ας αφήσουμε έναν άλλο κριτή, τον μεγάλο κριτή, να κάνει αυτό το έργο. Γιατί ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο πάρα πολλές εξουσίες. Πολλές εξουσίες έδωσε στον άνθρωπο. Φανταστείτε, σας είχα πει για τον ιερέα. Ένα κομμάτι ψωμί και λίγο κρασί, σε ό,τι μεταβάλλεται με την ευχή του ιερέα. Λίγο νερό με την ευχή του ιερέα γίνεται αγιασμός. Λίγο λάδι, ευχέλαιο με την ευχή του ιερέα. Έδωσε πολλές εξουσίες. Μία όμως κράτησε για τον εαυτό του. Είναι η κρίση. Λέει αυτήν μη κρίνετε. Αυτήν τη θέλω για μένα. Γιατί εσείς κρίνετε από τα εξωτερικά των ανθρώπων. Δεν ξέρετε την καρδιά του. Εγώ ξέρω όμως γιατί είμαι, πώς το λέμε αυτή την ωραία λέξη, καρδιογνώστης. Είμαι καρδιογνώστης. Εγώ ξέρω το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου. Άρα εγώ μπορώ να κρίνω γιατί κάνει το ένα ή δεν κάνει το άλλο. Αυτό ήθελα απλώς να το πω έτσι εισαγωγικά, γιατί το άκουσα και λέω ότι είναι ίσως καλό να το ακούσετε κι εσείς. Πάμε τώρα να δούμε σε αυτό το κρίσιμο και υψηλό σημείο που βρισκόμαστε, στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, σε αυτά ακριβώς τα ιδρυτικά λόγια, όπως τα έχουμε ονομάσει, λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Έτσι. Υπάρχει μία διαφοροποίηση για το πότε ακριβώς γίνεται ο καθαγιασμός των δώρων. Υπάρχει μία διαφοροποίηση με τους Λατίνους, οι οποίοι λένε ότι ο καθαγιασμός γίνεται ακριβώς εκείνη τη στιγμή, όταν ο ιερέας πει «λάβετε, φάγετε και πίετε», επειδή λέει επαναλαμβάνει τα λόγια του Χριστού, εκείνη την ώρα γίνεται και το θαύμα. Η ορθόδοξη προσέγγιση στο θέμα δεν είναι έτσι, μας λέει ότι δεν είναι αυτή, δεν είναι σωστή τοποθέτηση. Αντίθετα, μας λέει ότι έπεται μετά μία ευχή, και με την ευχή του ιερέα γίνεται η μεταβολή. Και ποιήσων των μενάρτων τούτων, το δε ποτήριον τούτων και τα λοιπά, εν το ποτήριο τούτο, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο και ευλογεί τα Άγια, και εκείνη την ώρα γίνεται. Αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι κάτι απλό, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το γνωρίζουμε πότε γίνεται αυτό το μεγάλο θαύμα. Απαντάει σε αυτό
το ζήτημα. Ένας πολύ μεγάλος Άγιος, τον έχουμε μνημονεύσει πολλές φορές μέσα στις συναντήσεις μας και θα τον μνημονεύουμε στις συναντήσεις μας εδώ, είναι ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο οποίος στη σχετική του ομιλία για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, η οποία βρίσκεται και μεταφρασμένη, λέει σχετικά με το θέμα αυτό και μας δίνει επιχειρηματολογία, το τι θα λέμε. Το τι πρέπει να ξέρουμε δηλαδή και το τι μπορούμε να λέμε και στους άλλους όταν μας ρωτήσουν σχετικά με το θέμα αυτό. Λέει λοιπόν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο: «Για αυτά που μας κατηγορούν μερικοί Λατίνοι, απολογία και ανέρεση των κατηγοριών». Μας κατηγορούν δηλαδή εμάς ότι λέτε ότι όχι όταν επαναλαμβάνω τα λόγια του Χριστού γίνεται το θαύμα, αλλά όταν ο ιερέας επικαλεστεί τη χάρη γίνεται το θαύμα. Μερικοί Λατίνοι σε αυτό το ζήτημα καταπιάνονται με τα δικά μας. Λένε δηλαδή ότι μετά το λόγο του Κυρίου λάβετε, φάγετε κτλ. Δεν χρειάζεται πλέον καμία πρόσθετη ευχή για να αγιαστούν τα τίμια δώρα, διότι έχουν τελειωθεί με το λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό λέγουν εκείνοι που ενώ είπαν αυτά τα λόγια θεωρούν τα δώρα άρτο και ίνο και προσεύχονται να αγιαστούν σαν να μην έχουν αγιαστεί ακόμα, δείχνουν απιστία και κάνουν κάτι που είναι μάταιο και περιττό. Δηλαδή μας κατηγορεί ότι δεν σας φτάνουν αυτά τα λόγια και λέτε κάτι περαιτέρω εσείς για να αγιαστούν. Και για το ότι αυτά είναι τα λόγια που προξενούν τον αγιασμό των δώρων, φέρνουν μάρτυρα το Μακάριο Χρυσόστομο, ο οποίος λέει ότι όπως ο δημιουργικός λόγος το αυξάνεστε και πληθύνεστε υπόθηκε μεν μία φορά από το Θεό, ενεργεί δε πάντοτε, έτσι και ο λόγος αυτός υπόθηκε μια φορά από το Σωτήρα και ενεργεί πάντοτε. Εκείνοι λοιπόν που εμπιστεύονται μάλλον στη δική τους ευχή, δηλαδή για τον ιερέα λέει τώρα, παρά στο λόγο του Κυρίου, εν πρώτης λέγουν, αποδίδουν αδυναμία σε αυτόν. Δηλαδή τι μας λέει, ότι βλασφημούμε. Έπειτα φαίνονται ότι εμπιστεύονται μάλλον στον εαυτό τους και τρίτον εξαρτούν από αμφίβολο πράγμα, δηλαδή από την ανθρώπινη ευχή το μυστήριο, πράγμα τόσο μεγάλο και παρουσιάζουν πολύ αμφίβολο αυτό που έπρεπε να το πιστεύουν με βεβαιότητα. Νομίζω έχω κάνει ξεκάθαρο το θέμα, έτσι το έχετε καταλάβει. Διότι δεν είναι αναγκαίο ο προσευχόμενος να εισακούεται, ακόμα και αν έχει την αρετή του Παύλου. Αυτά όλα δεν είναι δύσκολο να τα αναιρέσουμε. Ποιος απαντά είπαμε? Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Και πρώτα, με τα λόγια του Θείου Χρυσοστόμου, επάνω στα οποία στηρίζονται. Κοιτάξτε τώρα, ο καθένας χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή και κάνει δικιά του ερμηνεία. Καταλάβατε, λέει ο άλλος, α, μας μιλάει για τον Χριστό. Για ποιο Χριστό μιλάει? Για ποιο Χριστό? Όλοι για τον Χριστό λένε. Πολλοί και σε πολλές αιρέσεις άλλες λένε για τον Χριστό. Ποιο Χριστό? Ο Χριστός είναι ένας. Αυτός που έχουμε παραλάβει από τους Αποστόλους και τα λοιπά. Και οι πατέρες έχουν συγκεκριμένη προσέγγιση. Δεν μπορώ να πάρω εγώ ένα λόγο του Χρυσοστόμου ή του Μεγάλου Βασιλείου ή του Γρηγορίου του Θεολόγου και τόσων πατέρων και να κάνω μια δικιά μου ερμηνεία. Θα πρέπει να προσεγγίσω όπως και εκείνος προσέγγισε το πράγμα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα λέει για αυτό που λένε που, ότι το είπε ο Χρυσόστομος, εξηγεί. Ας εξετάσουμε. Αν το λάβετε φάγετε, ενεργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ο δημιουργικός λόγος αυξάνεστε και πληθύνεστε. Έτσι, ακούστε. Είπε ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Λοιπόν, ύστερα από το λόγο εκείνο δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα πλέον και δεν μας χρειάζεται κανένα μέσο για την αύξηση. Είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε, αλλά μετά έχουμε την ένωση ανδρός και γυναικός για να έχουμε παιδί. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν δίνει αυτή την ευλογία που είναι και προτροπή, αλλά έρχεται το έργο, συνεχίζεται. Δεν χρειάζεται γάμος και ένωση άνδρα και γυναίκας και η λυπή φροντίδα χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατόν να συσταθεί και να πολλαπλασιάζεται το ανθρώπινο γένος. Επομένως, εκεί θεωρούμε αναγκαίο το γάμο και μετά το γάμο ευχόμαστε πάλι για αυτό το σκοπό. Και δεν νομίζουμε ότι ατιμάζουμε το δημιουργικό λόγο του Θεού. Το λέει στο γάμο, αυξάνεστε και πληθύνεστε, αλλά μετά ο κάθε άνθρωπος έχει
προχωράει το δικό του δρόμο με βάση αυτή την πρώτη ευχή. Αυτό βέβαια το λέει και για πολλά επιχειρήματα εδώ πέρα. Θα το συνεχίσω λίγο. Διότι ξέρουμε ότι αυτός είναι ο αίτιος της δημιουργίας, αλλά ο τρόπος είναι ο γάμος, η τροφή και τα άλλα, για να αυξηθεί και να μεγαλώσει ο άνθρωπος. Έτσι και εδώ πιστεύουμε ότι ο λόγος του Κυρίου είναι αυτός που ενεργεί το μυστήριο, αλλά διαμέσου του ιερέως και διαμέσου της αιτήσεως και της ευχής του. Αυτός ο λόγος του Κυρίου δεν ενεργεί γενικά και οπωσδήποτε, αλλά απαιτούνται πολλά, χωρίς τα οποία δεν επέρχεται το αποτέλεσμά του. Ποιος δεν γνωρίζει ότι ο θάνατος του Χριστού είναι ο μόνος που έφερε την άφεση των αμαρτιών στον κόσμο? Αλλά γνωρίζουμε και τούτο, ότι μετά το θάνατο εκείνο χρειάζεται και η μετάνοια και η εξομολόγηση και η ευχή του ιερέα, και δεν μπορεί να λυθεί από τις αμαρτίες κάποιος αν δεν προηγηθεί η μετάνοια. Έτσι δεν λέει? Ο Χριστός σταυρώθηκε και σώζει τον κόσμο. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα πάω σε έναν ιερέα, θα καταθέσω την ψυχή μου, τα λάθη μου, τα αμαρτήματά μου, τα πάθη μου, για να λάβω τη συγχωρητική ευχή. Ή αυτό που λέει ο άλλος, πάω εγώ και τα λέω στις εικόνες. Πάω, λέω, και τα λέω στις εικόνες. Δεν φτάνει αυτό. Γιατί θα πρέπει να πάω στον ιερέα? Μα ο Θεός είπε ότι πρέπει να γίνει δία του ιερέως. Και μάλιστα το είπε δία του ιερέως, γιατί ο ιερέας θα σε καταλάβει. Εσύ, λέει, το λέω στον άγγελο. Μα ο άγγελος δεν έχει σώμα. Δεν καταλαβαίνει τι είναι ο πειρασμός. Ο κληρικός ξέρει τι είναι ο πειρασμός. Τι λοιπόν, ατιμάζουμε το θάνατο του Χριστού και του αποδίδουμε αδυναμία, διότι νομίζουμε ότι δεν αρκεί εκείνος αν δεν κάνουμε κι εμείς ό,τι αποβάλλεται σε μας? Όχι καθόλου, απαντάει. Να πω κι άλλο ένα παράδειγμα. Γι' αυτό το λόγο, λέει παρακάτω ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, γι' αυτό το λόγο εμπιστευόμαστε τον αγιασμό των μυστηρίων στην προσευχή του ιερέα, υπολογίζοντας όχι σε κάποια ανθρώπινη δύναμη, αλλά στη δύναμη του Θεού, και εννοείται ότι όταν το κάνει ο ιερέας δεν το κάνει με τη δική του δύναμη. Τον χρησιμοποιεί ο Θεός το έργο του, τον ιερέα. Και ότι αυτό γίνεται όχι από τον άνθρωπο που προσεύχεται, αλλά από το Θεό που ακούει. Από αυτόν γίνεται το θαύμα. Όχι διότι παρεκάλεσε εκείνος, αλλά διότι η αλήθεια ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι θα το δώσει αυτό που θα ζητήσουμε. Ό,τι δε ο Χριστός έχει δείξει ότι θέλει να μας δίνει πάντοτε αυτή τη χάρη, ούτε χρειάζεται απόδειξη, διότι γι' αυτό ήρθε στη γη και θυσιάστηκε και πέθανε. Γι' αυτό υπάρχουν θυσιαστήρια και ιερείς και όλα τα μέσα καθάρσεως και όλες οι εντολές και διδασκαλίες και οι συμβουλές, για να στρώσει σε μας αυτό το τραπέζι. Γι' αυτό και έλεγε ότι επεθύμησε να φάγει το Πάσχα εκείνο ο Κύριος, διότι έμελε τότε να παραδώσει τούτο το αληθινό Πάσχα στους μαθητές τους. Γι' αυτό παρήγγειλε: τούτο να κάνετε στην ανάμνησή μου. Και ένα τελευταίο να πω, το είπαμε και πριν, και η άφεση των αμαρτιών, είπαμε, στους μετανοούντες με την ευχή των ιερέων δίνεται, και το μυστήριο τέλος του ευχελαίου επίσης, η ευχή των ιερέων το τελεσιουργεί, το οποίο έχει τη δύναμη να παρέχει θεραπεία σωματικής ασθένειας και άφεση των αμαρτιών σε εκείνους που τον δέχονται, όπως λέει η Αποστολική Παράδοση. Είναι κάποιος από εσάς άρρωστος? Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν για αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου, και η ευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο και ο Κύριος θα τον γιατρέψει, και αν έχει κάνει αμαρτίες θα του συγχωρεθούν. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Όλα αυτά γίνονται δια ανθρώπων, δια των ανθρώπων και συγκεκριμένα δια των ιερέων. Εκείνοι λοιπόν που αποδοκιμάζουν την ευχή στα αμυστήρια, τι αποκρίνονται σε αυτά τα επιχειρήματα? Δεν έχουν να πούν τίποτα. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι τα ιδρυτικά λόγια του Χριστού αυτά. Όλα τα παραδεχόμαστε. Αλλά λέμε ότι ο Θεός δια του ιερέως κάνει το θαύμα.

Έχει και άλλα πράγματα εδώ ο Άγιος που σημειώνει σχετικά με το θέμα μας. Επαναλαμβάνω ότι αυτά που λέω τώρα δεν είναι σχολαστικισμός, αλλά είναι πίστη της Εκκλησίας την οποία πρέπει να ξέρουμε. Τώρα, αφού είπα για αυτό το ζήτημα, θέλω να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Που είναι και αυτό πάνω εδώ στο θέμα μας. Είμαστε στο σημείο, στην κορυφαία αυτή τη στιγμή, που ο ιερέας, είπαμε, βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα και μπροστά στον Άρτο και στον Ίνο και γίνεται αυτό το μεγάλο θαύμα. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι ακούγεται εκείνη την ώρα ο ψαλμός «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε» κτλ. Ακούγεται εκείνη την ώρα. Είχαμε πει ότι δεν είναι και τόσο δόκιμο να είναι πολύ δυνατά από τον ψάλτη το τροπάρι αυτό, μπορεί να είναι λίγο πιο χαμηλόφωνα για να ακούγεται και μέσα ο ιερέας τη στιγμή που γίνεται αυτό το θαύμα. Λέει, λάβετε, φάγετε, πίνετε εξ αυτού και μετά λέει πρέπει να υψώσει λίγο πιο πολύ τη φωνή του, τασά εκ των σών. Και έχει την αίσθηση και το εκκλησίασμα εκείνη την ώρα ότι κάτι υψηλότερο γίνεται, ένα σκαλοπατάκι ακόμα ανεβήκαμε. Πρέπει να τον βοηθάμε, να βοηθάμε και το εκκλησίασμα σε αυτό το πράγμα. Λέει ο Άγιος λέει, ο πατήρ Γερβάσιος, θυμάστε το κείμενο αυτό που μιλούσαμε και για εκείνον, συμβουλευόμαστε και το δικό του εγχειρίδιο. Ω πόσο θα ωφελεί το εκκλησίασμα αν τας παρατεταμένας ψαλμοδίας ή χρονιζούσας εκφωνήσεις κτλ. Αντικαθιστά ανάπτυξης πρώτου εκκλησιάσματος του τμήματος τούτου της ευχής και της Αγίας Αναφοράς. Λέει, έχει μετρήσει και τις λέξεις. Οι 109 λέξεις από τις οποίες αποτελείται το τμήμα της επίκλησης και του καθαγιασμού, οι λέξεις, οι αγιασμένες λέξεις επί αιώνες, δια των οποίων επαναλαμβάνεται απείρως το μεγαλύτερο των θαυμάτων, οι λέξεις που προκαλούν δάκρυα, και λέει και κάτι άλλο, που προκάλεσαν τα δάκρυα σε αυτοκράτορες και δούλους, σε πατριάρχες και απλούς μοναχούς. Οι λέξεις αυτές, οι αντίλαλοι των οποίων εστερέωσαν τους θόλους της Αγίας Σοφιάς και των κατακομβών και των σπηλαίων και των ερήμων, ασφαλώς έχουν τη δύναμη να επιτελέσουν θαύματα στις ψυχές. Μας λέει ότι πρέπει να λέμε δυνατά αυτές τις ευχές. Και πολλές φορές το ευχαριστιέστε κι εσείς όταν πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία και αντιλαμβάνεστε και τα λόγια που λέει ο ιερέας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκείνη την υψηλή ώρα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα σε αυτό το σημείο. Ο ιερέας λέει τα σά εκ των σών. Κάνει εκείνη τη στιγμή μία προσφορά της δημιουργίας στο δημιουργό. Κάνει μία αντιπροσφορά της δημιουργίας στο δημιουργό. Ο Θεός έδωσε και έγινε το αμπέλι, έγινε το στάρι. Από αυτά δεν βγαίνει το ψωμί και το κρασί που έχουμε εκείνη την ώρα μπροστά μας. Ναι, αυτά λοιπόν που εμείς καρποθήκαμε τώρα τα αντιπροσφέρουμε στο Θεό. Και είναι κορυφαία στιγμή αυτή. Δηλαδή με ευγνωμοσύνη αναφερόμαστε απέναντί του. Τα σά εκ των σών. Τα δικά σου από τα δικά σου. Αυτό. Του τα αντιπροσφέρουμε με ευχαριστία. Έτσι λέγεται η Θεία Λειτουργία. Λέγεται και Θεία Ευχαριστία. Του τα αντιπροσφέρουμε, είναι κορυφαία στιγμή. Ακούστε τώρα μια λεπτομέρεια πάνω σε αυτό. Ακούστε.

όταν γίνεται αυτό, μας παραπέμπει το κομμάτι αυτό της λατρείας, της Θείας Λειτουργίας, μας παραπέμπει στην ζωή των πρωτοπλάστων πριν από την πτώση. Τότε οι πρωτόπλαστοι, ό,τι και να έκαναν, αναφέρονταν προς το Θεό ευχαριστώντας. Το ότι περπατούσαν, το ότι ο Θεός τους έτρεφε, το ότι χαίρονταν, όλα αυτά τα είχαν σαν μία, έβγαινε αυθόρμητα δοξολογικά προς το Θεό όλη αυτή η σχέση. Όλα χάλασαν με τον εγωισμό του προπατορικού αμαρτήματος. Γιατί το προπατορικό αμάρτημα ίσον εγωισμός, ίσον αυτοθέωση, ίσον δεν σε θέλω Θεέ μου, τα καταφέρνω μόνος μου. Πολλοί το λένε αυτό οι τεχνοκράτες. Τους βλέπεις να μιλάνε και λες και αυτοί είναι οι άρχοντες της γης. Μόνο νούμερα υπάρχουν. Και δεν καταλαβαίνω ότι με ένα απλό πόνο στο σώμα τους έχουν τελειώσει αυτοί οι παρουσιαζόμενοι ως παντοδύναμοι. Πολύ ευάλωτοι. Έτσι. Εμείς πρέπει να είμαστε σε μία δοξολογική σχέση προς το Θεό. Βγαίνεις το πρωί και βλέπεις. Βλέπεις. Και χαίρεσαι τον ήλιο. Και χαίρεσαι την πλάση. Τους ανθρώπους. Και αυθόρμητα σου βγαίνει η δοξολογία. Ένα σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που βλέπω. Σε ευχαριστώ που ακούω. Σε ευχαριστώ που μπορώ και αγαπάω. Ευχαριστώ που υπάρχουν άνθρωποι που με αγαπούν. Σε ευχαριστώ που έχω λίγο φαγητό. Σε ευχαριστώ που δεν είμαι γυμνός. Όλο αυτό είναι μια δοξολογία. Αυτό μας λέει. Δεν είναι μόνο για το... Εκείνη την ώρα δεν είναι μόνο για το... Το ότι μας δίνει το σώμα του και το αίμα του είναι το κορυφαίο βέβαια. Αυτό είναι το παν. Για φανταστείτε πόση αγάπη φοβερή από το Θεό που θυμηθείτε το ρήμα καταδέχεται να έρχεται ως ψωμί και κρασί, ως σώμα, το σώμα και το αίμα ως ψωμί και κρασί για να τον κοινωνήσουμε εμείς. Πόση αγάπη πρέπει να έχει ο Θεός για μας. Υπερβολική αγάπη που δεν θέλει να είναι πάνω από μας, που δεν θέλει να είναι δίπλα σε μας, δεν θέλει να είναι πίσω από μας, μπροστά από μας, αλλά μέσα σε μας. Φοβερό αυτό. Μπορώ το Θεό να τον βάλω μέσα μου, όχι μόνο τον πιστεύω. Δεν είναι κορυφαία στιγμή αυτό? Πέστε μου μία θρησκεία που να λέει τέτοια πράγματα. Διαβάστε εσείς μία θρησκεία άλλη που έχει τέτοια υψηλή αγάπη, θυσιαστική υψηλή αγάπη. Το πολύ πολύ μία άλλη θρησκεία να σου λέει να έχεις δικαιοσύνη, δίνει έννοιες, να έχεις ειρήνη, να μην λες ψέματα, λέω τώρα. Αλλά αυτά ανυπόστατα, με έννοιες γενικές. Εμάς όλα αυτά προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο που λέγεται Χριστός.

0: Άρα λοιπόν τα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ σημαίνει μία παραπομπή στο πώς πρέπει να ζούμε και πρέπει να ζούμε σαν τους πρωτοπλάστους πριν την πτώση, σαν τους πρωτοπλάστους πριν την πτώση, έτσι πρέπει να ζούμε, σε μία συνεχή δοξολογική σχέση με το Θεό, ευχαριστίας. Βρήκα κάποιον τραγουδιστή μεγάλον, έτσι, πολύ, ναι, πολύ γνωστό στο πλατή κοινό που λέμε, βρέθηκα σε μία συνάντηση και είχε ανέβει αυτός απάνω για να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Και άρχισε εκεί πέρα, μετά το τραγούδι που είπε, να ευχαριστεί. Έλεγε ευχαριστώ πάρα πολύ τις γονείς μου, ευχαριστώ πάρα πολύ τον τάδε μουσικό, το δάσκαλό μου, ευχαριστώ τον τάδε. Και αυθόρμητα ήθελα να του πω κάτι. Και του το είπα. Του λέω, συγχωρέστε με, δεν ευχαριστήσατε αυτόν που σας έδωσε τη φωνή. Δεν τον ευχαριστήσατε. Δεν είπατε τίποτα γι' αυτόν. Αν όλοι βρίσκονται εδώ τώρα και σας θαυμάζουν, έγινε αυτό επειδή κάποιος σας έδωσε ένα δώρο. Αλλά αυτό το δώρο πρέπει να γίνει τα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ. Αυτό το δώρο το αντιπροσφέρουμε στο Θεό. Και το πρώτο τραγούδι που λέμε είναι για αυτόν που μας το έδωσε. Μας έδωσε το χάρισμα. Φοβερό αυτό. Έχεις φοβερό χάρισμα στο χέρι. Το πρώτο δεν θα είναι για εκείνον. Δεν θα εικονίσεις, δεν θα γεωγραφίσεις αυτόν που σου έδωσε το χάρισμα στο χέρι σου. Ή τόσα πράγματα, τόσα χαρίσματα. Τα χαρίσματα είναι για να δίδονται και για τον Θεό και βέβαια για τους συνανθρώπους μας. Θέλω να διαβάσω τώρα κάτι άλλο σχετικά με το θέμα αυτό. Στην Θεία Λειτουργία του Αδελφοθέου Ιακώβου έχουμε πει ότι υπάρχουν διάφορες Θείες Λειτουργίες. Είναι του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Γρηγορίου, του Αγίου Ιακώβου και άλλες υπάρχουν λειτουργίες. Δυστυχώς δεν γίνονται. Δεν γίνονται και συχνά. Ή γίνονται μόνο στις μνήμες των Αγίων αυτών. Και έχουν και διαφορετικό τυπικό. Αλλάζουν τα πράγματα μέσα στο ναό. Ας πούμε του Αγίου Ιακώβου θα το έχετε δει που κοινωνάτε κι εσείς ξεχωριστά το σώμα και το αίμα, όπως κοινωνάμε εμείς οι ιερείς. Έχετε τύχει ποτέ?
1: Όχι.
0: Άλλος όχι και άλλος κάποιος ναι. Κοινωνάτε, έρχεστε ένας-ένας και ο ιερέας σας δίνει ξεχωριστά το σώμα, γίνεται, φεύγετε και επανέρχεστε και πίνετε μόνοι σας από το Άγιο Ποτήριο. Ακουμπάτε και εσείς, φοβερό. Όπως ακριβώς κοινωνούν οι ιερείς. Να την κάνουμε μια μέρα αυτή η Θεία Λειτουργία.
2: Να
0: την τελέσουμε, έτσι. Λέει εδώ πέρα, το είπα αυτό γιατί κάνει αναφορά, γίνεται αναφορά στη Θεία Λειτουργία του Αδελφοθέου Ιακώβου, πριν από τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, ο λαός ψάλλει με κατάνοιξη. Ακούστε τι ψάλλει σε αυτή τη λειτουργία, που δεν υπάρχει στις άλλες λειτουργίες. Τον θάνατό σου Κύριε καταγγέλωμεν και την Ανάστασή σου ομολογούμεν. Η Θεία Ευχαριστία είναι η μυστηριακή βίωση της θυσίας του Χριστού. Κατά την ιερουργία είναι παρόν ο Δεσπότης Χριστός και επιτελεί το θάνατός του η φρικτή θυσία. Λέει ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σεβαστείτε την ιερή αυτή τράπεζα, το θύμα που βρίσκεται πάνω σε αυτήν, δηλαδή το Χριστό που σφαγιάστηκε για μας. Πριν από λίγο σε μια εξομολόγηση που είχα, λέω σε έναν άνθρωπο να αγαπάς το Θεό και μου λέει, δεν μπορώ, μου λέει, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σκέφτομαι, μου λέει, τι έκανε για μας, που ανέβηκε για μας. Και την ώρα που μου το έλεγε, νέο παιδί τώρα, αναλύθηκε σε κλάματα. Τώρα, πριν από λίγο. Δεν μπορώ, μου λέει, να σκέφτομαι τι μεγάλο πράγμα έκανε για μας. Ανέβηκε στο Σταυρό για μας. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που σταυρώθηκες για μένα. «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που σταυρώθηκες και για μένα». Ωραία προσευχή. Το βράδυ είμαι πολύ κουρασμένος, δεν προλαβαίνω να κάνω προσευχή. Είμαι εξαντλημένος. Αυτό δεν προλαβαίνεις να το πεις. Πόσο μεγάλο είναι, πόσο κουραστικό. «Σε ευχαριστώ Χριστέ μου που σταυρώθηκες και για μένα. Ο Κύριος για χάρη μας παραδόθηκε στο θάνατο ή μάλλον παρέδωσε τον εαυτό του εκουσίως». Στην Αγία Γραφή αναφέρεται ότι παραδόθηκε, αλλά επίσης γράφεται ότι παρέδωσε τον εαυτό του. Ο Χριστός υπέμεινε αντί για μας και για χάρη μας το θάνατο εκουσίως. Τον βλέπουμε να βαδίζει προς αυτόν εθελοντικά, αν και μπορούσε εύκολα να αποφύγει το πάθος. Τη νύχτα του μυστικού δείπνου, που είπαμε ότι είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία, ο Χριστός παραδεινόταν στους αρχιερείς από τον Ιούδα, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής. Ο Χριστός στο μυστικό δείπνο ήδη προσφέρει στους μαθητές το Πανάγιο σώμα του τεμαχιζόμενο, κλώμενο δηλαδή, και το Άγιο αίμα του το ονομάζει εκχυνόμενο. Ο Κύριος με τρόπο ακατάληπτο για τον ανθρώπινο νου προλαβαίνει τα γεγονότα της προδοσίας του Σταυρού. Ξέρετε, μια λεπτομέρεια επειδή διαβάζω αυτό. Του έδωσε ευκαιρίες και του Ιούδα. Του έδωσε ευκαιρίες και του Ιούδα. Να μην είναι αυτός που θα τον προδώσει. Ο Ιούδας, ξέρετε, δεν είχε... Ας κάνω μια παρένθεση. Ο Ιούδας, ξέρετε, δεν είχε μόνο το πάθος της φιλαργυρίας. Είχε το πάθος φιλαργυρίας. Αλλά κυρίως ήταν εγκλωβισμένος σε μία παράδοση που είχαν οι Ιουδαίοι, ότι, που λέγαν τι, ότι ο Χριστός είναι δικός μας, δεν αφορά άλλους. Ποιους λαούς, τους ξένους, τους ειδωλολάτρες, μόνο για μας. Ο Χριστός όμως δεν ήρθε για ένα λαό. Ο Χριστός ήρθε μέσα από ένα λαό, αλλά για όλο τον κόσμο. Έτσι, αυτός, ο Ιούδας ήταν εγκλωβισμένος στην ιδέα αυτή, ότι ήρθε για μας. Και όταν βλέπει τον Χριστό να κάνει, να συναναστρέφεται ειδωλολάτρες, άλλους και τα λοιπά, λέει, τι είναι αυτά που κάνει. Δεν είναι αυτός ο Μεσσίας που αναμένουμε. Μαζί και με το πάθος της φιλαργυρίας έφτασε στο σημείο να προδώσει το διδάσκαλο. Έτσι. Και του δίνει όμως ευκαιρίες και στο τραπέζι. Κάποιος από σας θα με προδώσει. Αυτός που θα βαπτίσει τον άρτο, το ψωμί, μαζί μου μέσα στο κρασί. Έτσι έγινότανε. Εμβάπτιζαν μέσα το ψωμί μέσα στο κρασί και αυτό στο δείπνο. Του δίνει την ευκαιρία εκείνη την ώρα. Τον κοιτάει. Ξέρω ποιος είναι. Και οι άλλοι απόστολοι λέγανε, μήπως είμαι εγώ κύριε, λέγανε οι άλλοι. Και κάνανε νόημα στον Ιωάννη. Ακούστε κάποιες λεπτομέρειες που είναι ωραίες. Κάνα νόημα στον Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον πολύ αγαπημένο μαθητή του Χριστού, ο οποίος ήταν επιστήθιος. Δηλαδή, επάνω στο στήθος του. Υπάρχει μια κακή εικόνα που δείχνει ένα μυστικό δείπνο με ένα τραπέζι τεράστιο και οι Απόστολοι κάθονται γύρω με τα χρυσά κουτάλια να φάνε. Καμία σχέση. Ο μυστικός δείπνος ήταν πολύ μικρό, ένα μικρό τραπέζι θα λέγαμε. Αν και την εποχή εκείνη το τραπέζι γινότανε, κάθονταν, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν ο ένας πολύ κοντά στον άλλον. Και ο Ιωάννης ήταν πολύ κοντά του, επιστήθιος μαθητής. Και του λέγανε οι άλλοι, εσένα ρώτησε τον. Ποιος από εμάς θα τον προδώσει. Δίνει ευκαιρίες. Κλείνω την παρένθεση. Προσφέροντας στους 12 το Άγιο Σώμα του ως τροφή δείχνει με σαφήνεια ότι η θυσία του αμνού είχε ήδη συντελεστεί. Το δείπνο ονομάζεται μυστικό διότι μας αποκάλυψε τη σωτήρια θυσία που μας μίησε σε αυτήν. Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι εικόνα και προτύπωση θυσίας αλλά αληθινή θυσία διότι ο Χριστός θυσιάζεται και προσφέρεται στους πιστούς. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, προσέρχεσαι σε θυσία φρικτή και αγία. Ο Χριστός βρίσκεται ενώπιόν σου σφαγιασμένος. Η θυσία του Γολγοθά και η θυσία της ευχαριστίας είναι μία. διότι πάντοτε προσφέρουμε τον ίδιο Χριστό. Δεν προσφέρουμε σήμερα άλλο πρόβατο και αύριο άλλο, αλλά πάντα το ίδιο, ώστε μία είναι η θυσία. Εκείνη τη θυσία που προσφέρθηκε τότε, προσφέρουμε και τώρα, τη θυσία που δεν δαπανάτε. Ο Χριστός άπαξ εαυτόν προσάξας, αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Λοιπόν, πάνω τώρα σε αυτό, ότι ο Χριστός είναι σφαγιασμένος, σφαγιασμένος επάνω στο θυσιαστήριο, θέλω να σας πω δύο περιστατικά πραγματικά που έχουν συμβεί. Και πρωτού σας πω αυτό, σας λέω και μία ακόμα ιδέα, ότι η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή αυτό που θα ζήσουμε μετά το θάνατό μας και μετά τη Δευτέρα Παρουσία, θα είναι ένα ατελεύτητο, ένα ατέλειωτο δείπνο. Τι θα κάνουμε όταν πεθάνουμε, τι θα κάνουμε μετά, αφού η ψυχή μας εύχομαι να σωθεί και να είναι μαζί με το Θεό, τι θα κάνουμε. Θα τρώμε και θα πίνουμε τον ίδιο, τον Θεό. Μία ατέλειωτη Θεία Λειτουργία θα είναι. Όχι με υλικά όμως, όχι με υλικά στοιχεία. Μία ατέλειωτη λειτουργία θα είναι. Και η λειτουργία ονομάζεται το γλέντι των Ορθοδόξων. Γλεντάμε στη Θεία Λειτουργία. Το γλεντάμε. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Αν δηλαδή σας λέει κάποιος, η Βασιλεία του Θεού που λέει η Καινή Διαθήκη, τι είναι. Αυτό που ζούμε τώρα, η ευχαριστία, χωρίς το σώμα, συνεχώς, δοξολογικά, θα είμαστε με το Θεό. Και λέει κάποιος, καλά λέει, συγγνώμη για αυτό που λέει, αλλά το λένε, δεν θα βαριόμαστε. Όχι, γιατί είναι κάθε φορά, κάθε μέρα, κάθε στιγμή, θα αυξάνει η αγάπη. Θα αυξάνει αυτό που θα ζούμε. Και όχι μόνο ο άνθρωπος δεν θα αισθάνεται ανία, αλλά θα αισθάνεται λαχτάρα και όρεξη, όλο και περισσότερο, όλο θα αυξάνει αυτό. Σας λέω λοιπόν και τα δύο περιστατικά που σχετίζεται με αυτό το σημείο εδώ και να μην σας κουράσω περαιτέρω. Ένας από τους αγαπημένους Αγίους του ρωσικού λαού είναι ο Όσιος Έργιος ο Ραντονέζ. Ο Άγιος αυτός ιξιώνεται να συλλειτουργεί πάντοτε με αγγέλους. Στα πνευματικά του παιδιά που κάποτε είδαν το υπερθαύμαστο αυτό γεγονός να συλλειτουργεί με αγγέλους, τους είπε «Παιδιά μου, αν ο Κύριος σας αποκάλυψε κάτι, πώς να σας το αποκρύψω εγώ, εδώ αποκαλύφθηκε ότι ήταν ενάρετος. Ο Άγιος, να ξέρετε, κρύβεται. Δεν λέει κοιτάξτε με τι καλός που είμαι. Κρύβεται. Αυτός που είδατε ήταν άγγελος Θεού. Και όχι μόνο τώρα, αλλά πάντοτε σε όλες τις λειτουργίες λειτουργεί μαζί μου». Μια άλλη φορά που Όσιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία με την παρουσία ενός μόνου μοναχού, του πατρός Σίμωνα, που εκτελούσε χρέη βοηθού και ψάλτου, είδε ο μοναχός κάτι το φοβερό και εξαίσιο. Με τη σταυροειδή ευλογία του λειτουργού ιερέως πάνω στα τίμια δώρα και με τις λέξεις «μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο», και τη στιγμή που γίνεται η μεταβολή, βλέπει κατάπληκτος και γεμάτος δέος μια ολόλαμπρη φλόγα θεϊκής φωτιάς να περιβάλλει ολόκληρη την Αγία Τράπεζα, τα αγιαστέντα δώρα και τον ίδιο τον Όσιο. Και το καταπληκτικότερο, τη στιγμή που σήκωνε το Άγιο Ποτήριο για να κοινωνήσει ο Όσιος Σέργιος, το θεϊκό αυτό διάχυτο πυρ μαζεύτηκε και γενόμενο στήλη ακτής του φωτός μπήκε μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο κοινωνούσε ο Άγιος Σέργιος. Είναι αυτά τα θαυμαστά που γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Θυμάμαι του Αγίου Νεκταρίου το άλλο, το μικρό παιδάκι που ήταν μπροστά στη Θεία Λειτουργία και έλεγε στους γονείς του «Μαμά, μπαμπά, γιατί πετάει ο παππούλης, γιατί πετάει». Τον έβλεπε ψηλά, πάνω από το, πάνω έτσι από τα σκαλιά. Γιατί πετάει, λέει ο παππούλης, η μάνα δεν καταλάβαινε. Γιατί η μάνα δεν είχε τα μάτια του παιδιού. Το βλέπω αυτό πολλές φορές όταν έρχονται να σαραντήσουν τα παιδάκια, τα μικρά. Βλέπεις πως κοιτάνε τις αγιογραφίες. Τα κοιτάνε με έναν τρόπο, όχι όπως κοιτούν τους γονείς, όχι όπως κοιτούν τον παππού, τα άλλα παιδάκια, αλλά κοιτάνε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Βλέπουν τους αγγέλους. Βλέπουν τους αγγέλους. Ήθελα να σας πω και να κλείσω με αυτό για έναν βίο ενός Αγίου. Και τώρα μου ήρθε στο μυαλό αυτό, γιατί σας έλεγα πριν ότι ο Άγιος, τι σας είπα, κρύβεται. Έτσι, ο Άγιος κρύβεται. Δεν προβάλλεται. Τον προβάλλει όμως ο Θεός. Δεν αυτό προβάλλεται, αλλά τον προβάλλει ο Θεός. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, για το βίο του Αγίου Ιακώβου του Ασκητού. Αυτός ο βίος του Αγίου, όταν το διάβασα, έτσι με συγκλώνησε. Σας το λέω με συντομία. Είναι ασκητής μεγάλος και έχει φτάσει σε μέτρα αγιότητας. Τόσο πολύ που ο Θεός του έδωσε το θεραπευτικό χάρισμα να θεραπεύει ασθένειες. Πάει μια γυναίκα με την κόρη της, η οποία είναι ασθενής, στο ασκητήριο και παρακαλεί τον γέροντα να θεραπεύσει το παιδί. Της είπε, δεν μπορώ, δεν θυμάμαι πώς λέει εκεί το συναξαριστής. Υπάρχει στο συναξάριο με λεπτομέρειες ο βίος. Τον παρακαλεί έτσι με πόνο η μητέρα για το παιδί, θέλω να μου θεραπεύσει το παιδί. Τέλος πάντων, και τον παρακαλεί να μείνει μαζί του το βράδυ για να γίνει το θαύμα. Το βράδυ όμως υπήρξε μία κακή συγκυρία. Υπήρξε σχέση με την κοπέλα αυτήν. Και ήταν τόσο συγκλονιστικό αυτό που έγινε. Αν έχετε δει τη σκάλα του Αγίου Ιωάννη του Σιναήτη, υπάρχει ένα σκαλοπατάκι λίγο πριν το τέλος. Τόσο ψηλά είχε φτάσει ο Άγιος. Τόσο ψηλά. Σε μέτρα αγιότητας. Και αφού γίνεται αυτό με την κοπέλα, φανταστείτε, είπε, τι έπαθα, τι έγινε, και κάνει δεύτερο χειρότερο αμάρτημα. Σκοτώνει την κοπέλα. Τι να κάνει μετά? Εκείνη την ώρα σέρνει το πτώμα σε ένα κοντινό ποτάμι και εξαφανίζεται. Θα μου πείτε εσείς τώρα αν ήταν σωστό που εξαφανίστηκε, αν θα έπρεπε να παραδοθεί στις αρχές, έχουμε πολλά τώρα να πούμε γύρω από αυτό. Εγώ σας λέω όμως κάτι, ότι αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε από τη ζωή, εξαφανίστηκε από τον εαυτό του, από την φροντίδα του εαυτού του, πήγε σε ένα σπήλαιο και στο τέλος της ζωής του απέκτησε τα χαρίσματα που είχε και πάλι. Το θεραπευτικό και τα άλλα χαρίσματα. Όταν ακούει κάποιος αυτό το βίο, λέει, μήπως ο Θεός δεν έκανε και σωστά, μήπως δεν έπρεπε να τα κάνει καλά. Εμείς έχουμε τέτοιο εγωισμό που μπορεί να πούμε ότι και ο Θεός δεν τα κάνει καλά, ενώ εμείς θα τα κάναμε καλύτερα, και ότι δεν είναι δίκαιος. Γι' αυτό λέω ότι κρίνουμε με λαθασμένο τρόπο. Δεν θα πρέπει να κρίνουμε, δεν θα πρέπει να μπαίνουμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι άλλος που κάνει αυτό το έργο. Λοιπόν, αυτός ο Άγιος Αυτός ο ασκητής είναι Άγιος της Εκκλησίας μας και επικαλούμαστε τις ευχές του. Είναι αυτό που η Εκκλησία, μόνο στην Εκκλησία γίνεται. Μόνο στην Εκκλησία μπορεί να γίνει αυτό. Για μένα έχει γίνει πάρα πολύ, είναι αγαπητός Άγιος, τον τιμώ και στις δεήσεις που κάνω, γιατί δεικνύει το που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, αλλά δεικνύει και το που μπορεί να σε φτάσει η μετάνοια, που μπορεί να σε επαναφέρει η μετάνοια. Το μεγάλο γεγονός είναι η μετάνοια, το ότι θα αμαρτάνουμε είναι το δεδομένο και το ανθρώπινο. Και ουδείς αναμάρτητος. Και αν δεν σκοτώσαμε με μία πέτρα, μπορεί να έχουμε σκοτώσει με ένα λόγο κάποιον. Έτσι, πολλές φορές η γλώσσα γίνεται πιστόλι. Και δεν σκοτώνεις μία φορά, σκοτώνεις πολύ περισσότερες. Ας έχουμε τις πρεσβείες αυτού νου του Οσίου, που σας είπα σήμερα, δεν είχα σκοπό να σας πω αυτό το βίο, αλλά έτσι αυθόρμητα το σκέφτηκα, να έχουμε τις ευχές του και μακάρι ο Θεός να μην επιτρέψει κανένα κακό να κάνουμε, αλλά και αν επιτρέψει να κάνουμε κάτι, να μας δώσει δώρο τη μετάνοια, που είναι το μεγάλο δώρο του χριστιανού. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Συνεχίζουμε αυτό που είχαμε αφήσει πριν τη Σαρακοστή και αναφέρεται στους λογισμούς. Είναι από το κείμενο αυτό που αναλύει, από το βιβλίο αυτό που αναλύει ο Γέροντας Εμιλιανός, τον Αββά Ισαΐα. Είχαμε μιλήσει γενικότερα για τους λογισμούς και τώρα γίνεται πιο συγκεκριμένο. Λέει λοιπόν, εν συνεχεία αναφέρεται σε λογισμούς που είναι περισσότερο επικίνδυνοι. Μιλάει δηλαδή ο Αββάς Ισαΐας. Και τι λέει, του μη λογίσαστε τι περίτινος ανθρώπου ή πράγματος του αιώνος τούτου. Να μην σκεφτόμαστε, να μην έχουμε λογισμούς για κανέναν άνθρωπο ή πράγμα του αιώνος τούτου. Γιατί είναι σύνηθες φαινόμενο οι σχέσεις μας να ορίζονται από τους λογισμούς. Συνήθως έχουμε λογισμούς για τους ανθρώπους. Κυρίως και σπανίως έχουμε σχέση πραγματική. Οποιαδήποτε σχέση ορίζεται από τους λογισμούς μας που έχουμε για τον άνθρωπο με τον οποίο σχετιζόμαστε. Είναι κάτι δηλαδή που ταλαιπωρεί κάθε άνθρωπο, όχι μόνο μοναχούς, όχι μόνο λαϊκούς, αλλά και μοναχούς, που περιγράφει εδώ όσιος και ερμηνεύει ο Γέροντας. Μας περιβάλλουν λέει άνθρωποι και πράγματα και προτείνει. Μη σκεφτείτε λοιπόν τίποτε ούτε για άνθρωπο ούτε για πράγμα. Να μη σκεφτώ. Και πώς θα βγάλω λογαριασμό. Εμείς θεωρούμε ότι η σχέση είναι ταυτισμένη με τις σκέψεις και τους λογισμούς που έχουμε για κάποιον άνθρωπο. Και αν δεν έχουμε σκέψεις και λογισμούς, τι θα έχουμε και πώς θα σχετιστώ και πώς θα διαπραγματευτώ τη σχέση και τι θα βγει από τη ζωή μου. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Μη σκέφτεστε λοιπόν τίποτε ούτε για άνθρωπο ούτε για πράγμα. Πράγμα είναι η ζωή μας δηλαδή. Απ' την αρχή λέει των λόγων του Αββάς Ισαΐας βάζει τους ανθρώπους ακόμη και στη ζωή του ασκητού, βάζει τους ανθρώπους ακόμη και στη ζωή του ασκητού και του ερημίτου. Διότι λέει ο μοναχισμός είναι μια κοινωνία. Άρα είτε είσαι στον κόσμο, πολύ περισσότερο βέβαια, είτε είσαι αποσυρμένος στο μοναστήρι, είναι μια κοινωνία αυτό. Είναι μια κοινότητα και δεν μπορούμε να βγάλουμε τον άνθρωπο από τη ζωή μας. Και ούτε μπορεί να έχω σχέση με τον Θεό και να μην είναι και ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη σχέση. Και μας λέει λοιπόν, μην λογίζεσαι τίποτε για κανέναν άνθρωπο. Οι σχέσεις είναι αυτό που ζούμε. Σχετιζόμαστε, επικοινωνούμε, διαλεγόμαστε τη σχέση, μπαίνω στη θέση του άλλου, πλουτίζω την παρουσία του άλλου από το λόγο του, από τα καλά του και από τα σχήμά του και εξελισσόμαστε μέσα στη χάρη του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι η σχέση. Δεν είναι απαραίτητο να έχω σκέψεις ή να έχω λογισμό για κάποιον άνθρωπο. Πάντοτε λέει όμως έχει να κάνει με ανθρώπους ο μοναχός. Γι' αυτό και από την πρώτη μέρα ο Αββάς Ισαΐας λέει ότι σε αυτούς οι οποίοι έρχονται να κατοικήσουν μαζί του, δηλαδή επειδή έχει να κάνει με ανθρώπους, το πρώτο πράγμα λέει όταν θα κάνεις μια κοινωνία, μια κοινότητα, έρχονται να συναστρεφούν μαζί του και εμείς κάνουμε οικογένεια, έχουμε μια ομάδα, μια κοινωνία, μια κοινότητα, η πρώτη συμβουλή λέει που δίνει Μη λογίζεσαι τι περί κοινός ανθρώπου. Μην έχεις κανένα λογισμό για τον άνθρωπο με τον οποίο σχετίζεσαι. Οι λογισμοί είναι που σκοτώνουν τις σχέσεις. Οι λογισμοί είναι που μας απομονώνουν. Οι λογισμοί είναι που μας εμποδίζουν να σχετιστούμε με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί κρύβουν πάρα πολλά πράγματα. Ανασφάλεια, φοβία, έλεγχο, τακτική, σκοπιμότητα. Οι λογισμοί που έχουμε κάποιον άνθρωπο. Να ρωτήσω τον εαυτό μου, για ποιο λόγο έχω τους λογισμούς. Και εκεί θα αποκαλυφθεί το πραγματικό μου κίνητρο και το πραγματικό μου πρόβλημα. Λογισμούς έχω συνήθως για να ελέγξω τη σχέση, να στοχεύσω στο σκοπό που έχω. Υπάρχει μια κρυμμένη σκοπιμότητα. Θέλω να επιτύχω και ακολουθώ μια τακτική. Γιατί φοβούμαι, γιατί είμαι δηλώς. Πάρα πολλά μπορούμε να βρούμε. Ένα πράγμα λείπει. Η γνήσια διάθεσή μου με αγάπη να σχετίζω με τον άλλον άνθρωπο. Όταν αγαπώ δεν έχω λογισμούς. Αν αγαπώ και εμπιστεύομαι ότι ο Θεός δεν είναι λογισμός. Αν δεν εμπιστεύομαι ότι ο Θεός και η αγάπη μου δεν έχει ενεργοποιηθεί, έχω λογισμούς. Και για τον Θεό. Για να δούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο καθένας βέβαια κουβαλάει την ιστορία του. Κουβαλάει το πρόβλημά του. Κουβαλάμε και την πνευματική μας κατάσταση. Αυτό είναι που μας φέρνει σε δυσκολία. Η σχέση είναι μια μορφή καθρεφτίσματος του εαυτού μας και ποιοι πραγματικά είμαστε. Και εκεί φαίνεται η ιστορία, η εσωτερική, το πνευματικό περιεχόμενο του καθενός μας. Να δούμε λοιπόν παρακάτω. Και λέει περισσότερο έχουμε λογισμούς παρά σχετιζόμαστε. Ας αναφέρω ένα παράδειγμα από τον μοναχικό βίο βέβαια, αλλά ισχύει σε όλους μας. Ο αδελφός μου που είναι πλάι εργάζεται καλά, δεν εργάζεται καλά, είναι καλός, είναι κακός. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν το τοποθετήσεις απέναντι, αν τον τοποθετήσεις απέναντί σου, ευθύς χάνεις τον Θεό, λέει. Για ποιο λόγο, πώς γίνεται? Αυτή είναι ο λογισμός μας. Συναντούμε κάποιον. Τι άνθρωπος είναι, πάτερ? Πώς το βλέπεις? Τι γίνεται μέσα του? Πιστεύει, δεν πιστεύει? Είναι καλός, είναι κακός? Είναι πονηρός ή αγαθός? Πώς δουλεύει? Τι γίνεται? Λοιπόν, ό,τι και αν γίνει, αυτοί είναι οι λογισμοί μας. Λοιπόν, ο αδερφός μου είναι δίπλα μου, εργάζεται καλά, δεν εργάζεται καλά, είναι καλός, είναι κακός? Με οποιοδήποτε τρόπο και αν τον τοποθετείς απέναντί σου, ευθύς χάνεις τον Θεό. Για ποιο λόγο το χάνεις τον Θεό? Για να το δούμε, να δείτε ότι όλοι οι λογισμοί είναι αστοχοί και δεν με βοηθούν. Εάν τον κρίνεις λίως καλό, θα σου επιτεθεί ο λογισμός και θα νιώσεις απογοήτευση ή μειονεξία και θα τα βάλεις με τον Θεό. Γιατί άρα είναι καλύτερος από μένα. Είναι καλός. Έρχεται η σύγκριση μετά. Η ζήλια, η μειονεξία και η απογοήτευση. Όταν χαρακτηρίζω τον άλλο καλό, αμέσως μέσα μου όταν έχω τον λογισμό, μετριέμαι με τον άλλο. Και τότε επικεντρώνομαι σε αυτό το ζήτημα και χάνω τον Θεό. Εάν τον βγάλεις κατώτερο από σένα, θα πέσεις στον εγωισμό. Έτσι κρίνεις τον άνθρωπο και χάνεις τον Θεό. Στη μια περίπτωση μπορεί να πέσουμε σε απογοήτευση ότι δεν είμαστε κι εμείς τόσο καλοί, και σε άλλη περίπτωση σε εγωισμό ότι άλλος είναι χάλια και εγώ είμαι καλύτερος από αυτό. Δηλαδή η αποδοχή του λογισμού για τον άλλο σε βάζει σε διαδρόμους άλλου είδους, σε δρόμους άλλου είδους που δεν κάθεσαι να δεις τον εαυτό σου και αληθινά να σχετιστείς με τον άλλο. Αυτό μας φαίνεται είναι λεπτό και μας φαίνεται και παράξενο. Γιατί θεωρείται αυτονόητο ότι σχέση σημαίνει να χαρακτηρίσω τον άλλον πρώτα, να του βάλω μια ταμπέλα και ανάλογα να τοποθετηθώ. Και έτσι δεν μπορώ να σχετιστώ ποτέ με τον άλλον άνθρωπο. Δεν έχω ελευθερία. Ελεύθερος άνθρωπος, ο ισορροπημένος άνθρωπος είναι που μιλάει και ακούει και διαπραγματεύει αυτό που του λέει ο άλλος. Και λέει αυτό που νιώθει η καρδιά του. Δεν έχει δεύτερες σκέψεις, τρίτες σκέψεις. Έχει αυτή την ευθύτητα και αυτή την ισορροπία. Αυτή η δικασία να έχουμε και δεύτερες και τρίτες σκέψεις και να υπολογίζουμε και να μετρούμε. Δεν είναι απλώς ένα πνευματικό ζήτημα. Δείχνει μια ψυχή που είναι άρρωστη, που πάσχει. Δεν έχει ελευθερία και ισορροπία. Για σκεφτείτε, αν ήμασταν έξω από τη δεξιά των λογισμών, πόσο ελεύθεροι και ειρηνικοί θα ήμασταν. Πολλές φορές χάνουμε την ειρήνη της καρδιάς μας εξαιτίας αυτής της διαθέσεως και υποδευόμαστε χωρίς λόγο. Η γνώμη, λέει, που έχουμε για κάποιον, δέστε τι πολύ σοβαρό θέμα αναπτύσσει εδώ, η γνώμη που έχουμε για κάποιον, ακόμη και ο λογισμός, γίνεται αφετηρία και αιτία απομονώσεώς μας από αυτό. Εκφράζουμε μια κοινωνικότητα η οποία στην ουσία είναι απομόνωση. Γιατί όταν εγώ το χαρακτηρίσω τον άλλο μέσα από την κοινωνικότητα, αμέσως κλείνομαι στον εαυτό μου. Κλείνομαι στο λογισμό μου. Και βάζω ένα τείχος έναντι του άλλου και ανάλογα εφαρμόζω την τακτική μου και τη μέθοδό μου. Δεν είναι άνοιγμα, δεν είναι κοινωνία στην ουσία αυτό το πράγμα. Είναι απομόνωση. Και αν θέλετε, η ουσία της αμαρτίας είναι απομόνωση. Τι είναι αμαρτία? Η απομόνωση είναι η αμαρτία. Όχι η εξωτερική. Γιατί ο άλλος απομονώνεται εξωτερικά, έχει πραγματική σχέση με τον άλλο. Η τραγωδία η δική μας είναι ότι έχουμε πάρα πολλές σχέσεις που φαίνονται κοινωνικές και στην ουσία είναι η τροφοδοσία της απομόνωσής μας. Γιατί είναι το κλείσιμο στο λογισμό μας, στη σκέψη μας, στους φόβους μας. Στην ουσία η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι ο φόβος. Ο φόβος γεννά αυτούς τους λογισμούς ως άμυνα, ως αυτοπροστασία μας. Αλλά και απουσιάζει η χάρη του Θεού και απουσιάζει η πραγματική αγάπη. Τότε λέγει, η κοινωνικότητά μου γίνεται απομόνωσης. Μόλις θέσω, λέγει, τον εαυτό μου έναντι ενός ανθρώπου, απέναντι δηλαδή, κατά τρόπον κριτικών, θέτω τον εαυτό μου αντί του ανθρώπου, κατά τρόπον κριτικών, να τον κρίνω, να τον χαρακτηρίσω, ή λογιστικών, ή έχω κάποιους λογισμούς για τις προθέσεις του, για τις διαθέσεις του, ευθύς αμέσως υψώνω οχυρά τύχη ανάμεσα σε μένα και εκείνο. Αυτό είναι. Αυτό είναι απομόνωση. Κρατήστε το αυτό. Στη σχέση αυτό συμβαίνει. Από τη στιγμή που προσεγγίζω με κριτικό ή λογιστικό τρόπο τον άλλο, αμέσως υψώνω τύχη, οχυρά και περιχαρακώνομαι και απομονώνομαι από τον άλλον άνθρωπο. Μα μιλάμε, βγήκαμε έξω, διασκεδάσαμε, κάνουμε. Και είναι το πρόσχημα. Τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά το μυαλό μας παίρνει ανάποδες. Τρέχει χιλιόμετρα. Βλέπουμε τον άλλο, αλλά φανταζόμαστε χίλια δύο πράγματα. Και πλάθουμε. Μελετούμε, ερευνούμε, αναλύουμε τη σκέψη του άλλου, τη συμπεριφορά του άλλου. Και ανάλογα εφαρμόζουμε και την άλλη τακτική να το χειριστούμε τον άλλο, να τον καθοδηγήσουμε τον άλλο. Χάσαμε την εσωτερική απλότητα και ελευθερία μέσα από τη δειλία και το φόβο μας. Και επομένως φαινόμαστε κοινωνικοί, στην ουσία είμαστε απομονωμένοι. Ο λογισμός, λοιπόν, είναι αυτός που μας απομονώνει από τον άλλον, γιατί είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Από την ημέρα, λέγει, εκείνη χωρίζομαι από τον αδελφό μου και συνεχεί την αδελφότητα. Και βάλετε το στην οικογένεια. Από τη στιγμή που ο άντρας ή η γυναίκα έχει λογισμούς για τον σύντροφο, για τον σύζυγο, εκεί τη στιγμή ο λογισμός με φέρνει μακριά από τον, απέναντι από τον άλλο. Ήδη απομονώθηκα. Ήδη δημιουργήθηκε αυτός ο χωρισμός μέσα στην καρδιά μας. Και υπάρχουν κάποια πράγματα, μιλούμε τις αμαρτίες τις εξωτερικές, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι λεπτά και είναι πιο ουσιαστικά, που δείχνουν πόσο η καρδιά μας είναι καθαρή και απλή, πόσο έχει αγαθότητα η καρδιά μας, πόσο παιδική είναι η καρδιά μας. Με τη μορφή αυτή λέει, αν δεν γίνετε σαν παιδιά δεν θα σωθείτε, λέει ο Χριστός. Πόσο έχει μια απλότητα, καλοσύνη και είναι απονήρευτη η καρδιά μας. Όταν είμαστε ελεύθεροι από λογισμούς, από πονηριές, από μεθοδεύσεις, από τακτικισμούς. Η πολύ εξυπνάδα, και η πολύ πληροφόρηση βλάφτει. Σαλεύει το νου μας. Υπερλειτουργεί το ρετυρέ. Και η καρδιά φύγεται. Ο καθένας μας έχουμε τους λόγους μας, δεν το λέμε επικριτικά. Και μεγαλώνουμε σε μια εποχή που όλα έτσι προσεγγίζονται. Σωστά. Και ο καθένας έχει τους λόγους που ξεκίνησε έτσι. Σωστά. Δεν θεραπεύουμε κάτι να το κατηγορήσουμε. Θεραπεύουμε κάτι να το αναγνωρίσουμε. Και δεν είναι κακό να παραδεχθούμε ότι είμαστε προβληματικοί. Ποιος δεν είναι. Γιατί έχουμε την ιδέα του καλού παιδιού, του καλού χριστιανού, του σωστού και ισορροπημένου ανθρώπου. Όλοι είμαστε ανισόρροποι και κακοί. Δεν πειράζει να το αναγνωρίσουμε και να μπούμε σε δικασία θεραπείας στο θέμα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αγνωρίσουμε αυτό και να ελευθερωθούμε. Πάντα θα το επαναλάβουμε. Θέλουμε να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Να κλείσουμε την πόρτα σε κάθε λογισμό που έρχεται. Πώς γίνεται, κλείνω την πόρτα. Λέω, πώς γίνεται, πάτερ. Το ρωτάει αυτός που δεν θέλει να το κάνει γιατί του αρέσουν οι λογισμοί. Είναι η καραμελίτσα που πηλάμε συνεχώς μέσα μας για να γεμίσουμε τον χρόνο μας και τον χώρο μας μέσα μας οι λογισμοί. Λέμε δεν αντέχω τους λογισμούς, αλλά είμαστε ερωτευμένοι τους λογισμούς. Γιατί είναι ο εαυτός μας. Είναι το εντάντημα του εαυτού μας οι λογισμοί μας. Είναι η προσπάθεια δικαίωσης του εαυτού μας μέσα στη μειονεξία μας οι λογισμοί μας. Είναι καραμελίτσα που μας γλυκαίνει και γεμίζει τη ζωή μας. Γιατί δεν έχει ζωή η ζωή μας. Και για να το περιγράψω, το αναλύει πιο... Θεός χωρές το, φοβερός. Ο γέρος Εμιλιανός μου κάνει τίποτα, έχει φοβερό διαισθητικό πνεύμα. Πιάνει την ουσία και τη λεπτομέρεια. Μια χειρουργική επέμβαση απίθανη. Λοιπόν, συνήθως όταν κρίνω, αναλύει γιατί είναι πρόβλημα αυτό, το δίνει περισσότερη, άλλη προέκταση, πιο αναλυτική. Συνήθως όταν κρίνω, τι γίνεται, τους βγάζω όλους άχρηστους. Πέστε μου πότε κρίναμε και κρίναμε θετικά κάποιον. Λέει είμαι καλός, αλλά πάντα έχει αρνητική διάθεση κρίση, που δείχνει το δικό μας πρόβλημα. Αυτός δεν δουλεύει καλά. Εκείνος δεν προσεύχεται. Δεν έχει πίστη. Ο άλλος δεν έχει αγάπη. Δεν έχει ελπίδα. Δεν έχει Θεό. Δεν έχει ηθική. Δεν έχει τα μυαλά του. Δεν αγαπάει τον Θεό. Πάντα βγάζουμε ένα πόρισμα. Μας αρέσει πάντως αυτό το ανακάτεμα. Με την έκφραση. Ευτυχώς συγκρατήθηκα. Μας αρέσει αυτό το ανακάτεμα με την ακαθαρσία του άλλου. Μας γεμίζει. Δίνει περιεχόμενο ζωή μας. Είναι ενδιαφέρον. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που διάβαζα κάποτε στο γεροντικό και έλεγε να δείξω ότι η κατάκριση και η ενασχόληση είναι του πειρασμού. Έλεγε, μιλούσε ο γέροντας, λέει, στη σύναξη των αδελφών και έλεγε πνευματικά, όλοι νίσταζαν. Μόλις έλεγε, ο τάδε ξέρετε τι έκανε, ξυπνούσαν όλοι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο λογισμό είναι δυνατό να γίνει το μυαλό μου ένας τόπος πλήρης ναυαγίων, διότι δεν είναι δυνατό όταν βάλω το νου μου να μην βγάλω τους άλλους άχρηστους. Είδατε ναυάγια. Δεν είναι τα χοντρά πάθη. Λέμε ο φόνος. Ο φθόνος δεν είναι φόνος. Η κατάκριση που βγάζω είναι άχρηστο, δεν είναι. Μέσα μου τον σκοτώνω, τον ακυρώνω, τον υποτιμώ. Λέει λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα η καρδιά μου γίνεται και το μυαλό μου τόπος ναυαγίου. Γιατί δεν είναι δυνατό να σχολιωθώ, να κρίνω τους άλλους και να μην τους βγάλω άχρηστους. Θα λες δεν θα έχει ενδιαφέρον η κρίση. Και αν δεν ξέρω εγώ όλα τα άσχημά του, θα μου τα βρει, θα τα βρει ο Σατανάς. Δέστε τι λέει εδώ, προσέξτε. Και αν δεν ξέρω εγώ όλα τα άσχημά του, θα τα βρει ο Σατανάς. Δεν θα μου πει ψέμα ο Σατανάς. Θα μου βγάλει τα άσχημά του. Άρα αυτό το πρόσημο, πάτερ, εμένα μου αρέσει η αλήθεια, την αλήθεια θέλω να μάθω. Δεν είναι το ζητούμενο η αλήθεια. Αν δεν υπάρχει αγάπη, τι να την κάνεις. Το θέμα είναι ποιο είναι το κριτήριό σου και το κίνητρο.

αλλά και αλήθεια χωρίς αγάπη είναι μεγαλύτερο ψέμα. Αλήθεια χωρίς αγάπη είναι το μεγαλύτερο ψέμα και η μεγαλύτερη απάτη του διαβόλου, που μας δίνει με το πρόσχημα δίθεν των αντικειμενικών γεγονότων να μας οδηγήσει στην απανθρωπία και στη σκληροκαρδία. Είναι λεπτό ζήτημα και αυτό, πάρα πολύ λεπτό. Γιατί κάποιοι βάζουν σημείο την αλήθεια. Τι είναι αλήθεια? Είναι να γνωρίζει τι έκανε ο άλλος. Αλήθεια χωρίς αγάπη είναι ψέμα. Την αλήθεια του άλλου τη γνωρίζεις ως εξωτερικό γεγονός. Την ουσία του την ξέρεις. Αλλά να το πάμε διαφορετικά. Την ουσία εγώ την ξέρω. Τη δική μου αλήθεια την ξέρω και το κίνητρο που ασχολούμαι με τον άλλο. Για να τον κρίνω. Το ξέρω. Θα το μάθω ποτέ. Θέλω να το μάθω. Τι θέλω πιο πολύ, να μάθω τι έκανε ο άλλος ή ποιο είναι το κίνητρο το δικό μου που ανακατεύομαι με τον άλλο? Τι μου είναι πιο σημαντικό και ωφέλιμο για τη δική μου πορεία και για τη δική μου αλήθεια? Να μάθω ποιο είναι το κίνητρο δικό μου που σκαλίζω τον άλλον ή να μάθω τι έκανε ο άλλος? Ποιο είναι πιο χρήσιμο? Ποιο μου είναι πιο χρήσιμο? Δεν μου είναι πιο χρήσιμο να μάθω ποια είναι η δική μου αλήθεια, το δικό μου κίνητρο, από που ξεκινά αυτή η διάθεσή μου? Δεν μου είναι χρήσιμο να μάθω τα κριτήρια τα δικά μου, το περιεχόμενο της καρδιάς μου? Δεν είναι πιο χρήσιμο? Αλλά είδατε, όταν δεν τα ξέρω όλα, τα άσχημα τα βρίσκει ο Σατανάς. Γιατί θα με απομονώσει από τον άλλο. Θα με απομονώσει από τον Θεό. Θα με κλείσει στον εαυτό μου. Θα δείτε μερικούς ανθρώπους παρεξηγιάριδες που μπορεί να είμαστε και εμείς σε αυτήν την κατάσταση. Δέστε έναν άνθρωπο, όταν το δείτε κλεισμένο στην εαυτό του και χειλογισμούς. Πάντοτε ο άνθρωπος που κλείνει στην εαυτό του και απομονώνεται χειλογισμούς. Ο λογισμός μας απομονώνει και μας κλείνει. Που ψάχνει μία δικαίωση. Γιατί ψάχνω δικαίωση? Γιατί νιώθω ανασφαλής. Και υπαρξιακά ανασφαλής. Και γιατί νιώθω υπαρξιακά ανασφαλής? Γιατί δεν κατάλαβα ότι η δικαίωσή μου δεν είναι τα έργα μου και οι ικανότητές μου. Η δικαίωσή μου είναι η αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν εμπιστευτώ και γευτώ την αγάπη του Θεού, δεν έχω ανάγκη καμιάς δικαίωσης και καμιάς υπεράσπισης του εαυτού μου δια τον λογισμό μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ψυχολογική βάση, έχει και εξόχως πνευματική και υπαρξιακή προσέγγιση αυτό. Θέλω λοιπόν εγώ να βγω κάπως παραπάνω. Να ψάξω μια δικαίωση και παιδεύω τις σκέψεις μου. Γιατί έχεις την ανάγκη τη δικαίωση? Έχεις την αγκαλιά του Θεού. Ποια δικαίωση θέλεις? Αν γι' αυτό την αγκαλιά του Θεού είμαι ελεύθερος. Δεν έχω καμιά ανάγκη καμιάς δικαίωσης. Όταν ψάχνω λοιπόν να συγκριθώ, να μετρηθώ, να αναλύσω τα γεγονότα για να αποδείξω πόσο με αδίκησαν, τι λέμε συνήθως? Πάτε, όχι, δεν είναι αυτό. Μην με παρεξηγείτε. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Εμένα μου αρέσει η αλήθεια, μου αρέσει η ειλικρίνεια. Ποια ειλικρίνεια? Να μάθεις τι έγινε, αυτό είναι ειλικρίνεια. Είσαι ψεύτης. Πληγωμένος νιώθεις και ψάχνεις μια δικαίωση. Και πρέπει ο άλλος να βγει χαμηλότερος από εσένα, μειονεκτικότερος από εσένα. Λοιπόν, όποτε ασχολούμεθα με τις ζωές των άλλων ανθρώπων, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα μας που πρέπει να το ψάξουμε. Ούτε μπορώ να. Το πρώτο που είπαμε είναι να μην ασχολούμαι με τις ζωές των άλλων ανθρώπων, αλλά και να μάθω και να δω και να δω εξωτερικά, δεν ξέρω την ουσία του άλλου ανθρώπου, τα κίνητρά του, αλλά πιο συμφέρον για μένα είναι να δω τα δικά μου κίνητρα και ο δικός μου λόγος που ανακατεύομαι τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Για ποιον λόγο ανακατεύομαι? Θα απαντήσω εγώ ποτέ αυτή την αλήθεια? Την αλήθεια τη δική μου θα τη βρω για να καταλάβω την αλήθεια του άλλου. Αν δεν δω τη δική μου αλήθεια, δεν καταλάβω την αλήθεια του άλλου. Γιατί ανακατεύομαι τη ζωή των άλλων ανθρώπων? Αλλά όπως σας είπα, και τα καλά κομμάτια μας χωρίζουν. Και να πω τα καλά με χωρίζουν. Ακούστε τι λέει εδώ. Τα καλά του άλλου, λέγει, μπορούμε μόνο να τα λέμε, όχι να τα λογιζόμαστε. Τι σοφικό κουβέντα είναι αυτή? Άλλο λες τον άλλο τι καλός άνθρωπος είσαι, τι ευλογημένος άνθρωπος είσαι, τι καλά έχεις, και άλλο έχω λογισμούς μέσα μου να εσωτερικεύω αυτό και να

0: με παιδεύει για να μετριέμαι και να συγκρίνω με τον άλλον άνθρωπο. Και να με λαχολώ ότι εγώ δεν είμαι τόσο καλός, δεν είμαι τόσο χαρισματούχος, δεν είμαι τόσο ευλογημένος. Αυτό είναι ο λογισμός, είναι κλείσιμο στον εαυτό μου. Το άλλο είναι σχέση, ευγένεια, αξιοπρέπεια, ενθάρρυνση του άλλου. Το άλλο, όταν γίνει λογισμός, είναι ζήτημα. Θα βγει ζήλια μετά ο φθόνος, η κακότητα, ξαφνικά θα ματιάζομαι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και αυτά παίζουν, μην νομίζετε. Η αρνητικότητα, αλλά ο Άγιος Πορφύριος είναι, ο αρνητισμός είναι ρεύμα που μεταδίδεται στον άλλο και το εισπράττει από μακριά κιόλας. Δηλαδή, μπορούμε να επαινούμε έναν άνθρωπο σε μια αναγκαστική συντροφιά ή περίσταση, αλλά όχι να λογιζόμαστε γι' αυτό. Όταν βάλω τον άλλο στο στόμα μου, θα το βάλω μόνο για να τον επαινέσω. Όταν μιλήσω για κάποιον, για να τον επαινέσω μόνο. Αλλά δεν θα το κάνω λογισμό μέσα μου. Δεν θα με απασχολεί μέσα μου αυτό. Θα βρω τα πραγματικά, τα σωματικά, τα ψυχικά, τα πνευματικά χαρίσματα, τις αρετές και τα καταρθώματά του και θα του πω. Και θα τα πω. Είναι ένα από τα λιγοστά πράγματα που επιτρέπεται να κουβεντιάζει ο άνθρωπος, όχι όμως να λογίζεται. Είναι τα λιγοστά πράγματα να λέω καλά λόγια. Αλλά όχι να λογίζουμε γι' αυτά. Γιατί είπαμε η παγίδα ποια είναι. Τι συμβαίνει μέσα μας και πώς λειτουργεί αυτό. Είδατε, η πνευματική ζωή νομίζουμε 5 πράγματα. Αλλά δέστε αν το δούμε στα σοβαρά. Τι πορεία υπάρχει εσωτερική. Πόσος αγώνας υπάρχει. Τι πεδίο δράσης που κάνει τη ζωή όμορφη, την κάνει ενδιαφέρουσα. Άνθρωπος που δεν βρίσκει ενδιαφέρον στη ζωή του είναι γιατί είναι επίπεδος, είναι βλαμμένος. Με την έννοια, τι είπα έτσι, ζει μηχανικά, του πάει στο κουμπάκι και κάνει μηχανικά πράγματα. Αν όμως δούμε τη ζωή μας έτσι ουσιαστικά, έχει ομορφιά, έχει ενδιαφέρον, εξελισσόμαστε. Έτσι αγαπούμε, έτσι ερωτευόμαστε. Αν έχουμε αυτή την εσωτερικότητα και βλέπουμε ότι έχει τόσο περιεχόμενο κάθε άνθρωπος που δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε, να εξελιχθούμε, να μοιραστούμε πράγματα, να κοινωνήσουμε πράγματα. Αλλιώς θα κουβεντιάζουμε έτσι. Φλατ. Τίποτα. Τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Αυτός που είχε ένας πόλεμος και συζητούμε για το Ιράκ, Ιράν και Βιετνάμ. Γίνει ένας πόλεμος, συγγνώμη το ευτυχώς, δηλαδή τρόπος του λέγει. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα φοβερό θέμα για να έχουν κουβέντα να πούμε. Ή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ ή να χάσει ο Άρης. Το λέει για τον Τάσο εκεί που είναι αριανός. Τέτοια θέματα συζητήσουμε για να έχουμε να πούμε πράγματα. Έτσι, πιο βαθιά πράγματα που είναι ζωή δεν έχουμε να πούμε. Ας πούμε αυτά τα θέματα που είναι ουσιαστικά που αφορούν την προσωπική μας εξέλιξη. Να ρωτήσουν ποια στη ζευγαρία τα συζητάνε. Που έτσι μια σχέση. Ένωσης, αγάπης κλπ. Ποιο είναι το περιεχόμενο. Να ακούσουμε τα ζευγάρια. Τι συζητά μεταξύ τους. Τι τους προβληματίζει. Μπήκα σε μια διαδικασία. Όχι να συζητήσουν για να διαφωνήσουν. Να μοιραστούν πράγματα. Να πλουτίσουν. Αυτό τους κάνει να αγαπιούνται πιο πολύ. Γιατί ο λόγος που είναι το ζευγάρι δεν είναι το εξωτερικό. Είναι και τι πνεύμα έχει ο άνθρωπος. Τι λόγο ζωής έχει. Ορίζεται η ουσία ενός ανθρώπου. Το λόγο ζωής που έχει από το θησαυρό, από το περιεχόμενό του. Σαν άνθρωποι, να πούμε σαν ζευγάρι μια και μιλήσαμε γι' αυτό, ο καθένας δεν έχει μια ευθύνη να βρει πλούτο εσωτερικό, να εξελιχθεί για τον προσκομίσει στη σχέση και η σχέση να αναπτυχθεί και να ομορφύνει και να γίνει καινούρια. Πώς ανανεώνεται μια σχέση, αν δεν είναι ο λόγος που ανανεώνει τη σχέση. Τι την ανανεώνει. Το εξωτερικό φθήρεται. Αυτό όμως που ζωντανεύει και το εξωτερικό είναι ο εσωτερικός πλούτος, ο λόγος. Υπάρχει λόγος. Ο λογισμός, λέει ο γέροντας Ημιλιανός, είναι περίπατος και ξεστράτισμα της καρδιάς. Αν λογιστώ κάτι θα είναι ο Θεός, ο οποίος συλλαμβάνεται δια του ηγεμονικού. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει ο λογισμός, που είναι ένα δεκανίκι. Αλλά οι λογισμοί μας πάντοτε είναι περί πραγμάτων ή περί ανθρώπων του αιώνος τούτου. Γι' αυτό λέγει, μη, λέει μια πολύ δυνατή έκφραση, γι' αυτό μη συνάπτεις ποτέ φιλία ή έρωτα με τον λογισμό. Θα σε σακατέψει, θα σε κάνει νυχό. Υπάρχει ξεχάκι πνευματικά είμαστε. Γιατί αλλού είναι η σύζυγή μας και ο προσανατολισμός μας και η κατεύθυνση μας και εμείς πάμε αλλού. Θα σε σακατέψει όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να δεχθεί λογισμό και να μην είναι πληγωμένος. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Να το ησυχάζουμε. Βέβαια ρετυραίνει και φυσάν πολύ αέριδες. Ας βάλουμε όμως και ένα προστατευτικό. Να κατεβάζουμε καμιά τέντα. Να χαλαρώνουμε λίγο. Και συνεχίζει και δεν τελειώνει. Λέει, παρακαλούντας τον Θεό εν πόνο καρδίας και δάκρυση και κακοπαθία είναι συγχωρήσει ημίν και του λοιπού φυλάξει μας, του μη εις τα αυτά εμπεσί. Λέει να προσπαθούμε με πόνο καρδιάς να προσευχόμαστε με δάκρυνο ή με προσευχή καρδιακή για να μας φυλάξει ο Θεός από όλα αυτά, να μην πέσουμε σε όλα αυτά. Και αναλύει εδώ την έννοια πόνο καρδίας. Τι είναι η πόνο καρδίας? Το πόνο καρδίας σημαίνει ότι κάνω ό,τι κάνω να είναι μία αφαίρεση του εαυτού μου. Δεν είναι η πόνος καρδιάς, το συνέστημα μου πληγώθηκε, αλλά πόνος καρδιάς ξεκολλάει από μέσα μου ένας παλιός εαυτός. Δηλαδή, πόνος καρδιάς, ο αγώνας μου είναι μία αφαίρεση του εαυτού μου, του θελήματός μου, του πείσματός μου, του λογισμού μου. Να κάνω προσευχή, αλλά και με πόνο καρδιάς, να συνοδεύεται αυτή η προσευχή μου και μια διάθεση να αποβάλω κάτι από τον εαυτό μου. Εν πόνο καρδίας σημαίνει ότι κάνω ό,τι κάνω να είναι μια αφαίρεση του εαυτού μου, μια άρνηση του είναι μου, να μου κοστίζει. Και επειδή η άρνηση σχετίζει την καρδιά, γι' αυτό λέγει εν πόνο καρδίας. Να παρακαλώ λοιπόν τον Θεό με μία αφαίρεση. Δεν προσεύχομαι για να μου ικανοποιεί ο Θεός τα αιτήματα και να μου δικαιώνει τον λογισμό και τους εγωισμούς μου, αλλά προσεύχομαι παράλληλα κάνω και μία έξοδο από τον εαυτό μου, μία έξοδο από την ιδιορυθμία μου, μία έξοδο από την ιδιοτροπία μου, μία έξοδο από το πείσμα μου, μία έξοδο από την κρίνια μου. Γιατί έχουμε ταυτιστεί τόσο πολύ με αυτά, γιατί τα ζούμε καθημερινά και ισχυροποιείται το εγώ μας, παίρνει τη μορφή του θελήματος, του πείσματος, του εγωισμού, της γκρίνιας, της απέτησης, της πληγής. Λοιπόν, όλος μας αγώνας είναι να βγούμε από τις βεβαιότητες του εαυτού μου. Του εαυτού μας, να βγούμε από αυτές. Να πω όχι στον εαυτό μου. Έχω ταυτιστεί τόσο πολύ με αυτά που, που γίνεται ο εαυτός μου αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, να αποβάλω αυτόν τον εαυτό μου, τον ζώρικο, τον κακομύρη, τον ιδιότροπο, τον πεισματάρι, εκείνο το γυνάτι μας πιάνει και έχουμε τέτοια αιμονή στη βεβαιότητα του λογισμού μας που δεν ξεκολλάει από πάνω μας. Είμαστε ταυτισμένοι, έγινε ένα με το είναι μας αυτό το πράγμα. Η συνήθεια του τρόπου που σκεφτόμαστε έγινε ένα με το είναι μας. Ο φόβος μας, η ανασφαλειά μας, η γκρίνια μας, το κλαψούρι μας, η απέτησή μας έγινε με το είναι μας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, ο φόβος μας, λοιπόν, αυτά τα αποβάλλω, δηλαδή τα αρνούμε με προσευχή, με πόνο καρδιάς. Αυτό είναι μια αφαίρεση. Όπως αφαιρεί κάποιος τον όγκο, την κακοήθεια, γίνεται μια επέμβαση και το αφαιρεί. Αυτό είναι με πόνο καρδιάς. Όπως αφαιρώ από τον Θεό τα πάντα, κάθε ιδιότητα, κάθε χαρακτηριστικό για να φτάσω στην πραγματική σύλληψη και αλήθεια του Θεού, έτσι πρέπει να αφαιρέσω και από τον εαυτό μου τα πάντα για να μπορέσω να φτάσω, λέει, στην αληθινότητά μου, στον έσω άνθρωπο, το οποίο μπορεί να ενωθεί ο Θεός. για να φτάσω στην αληθινότητά μου, να φτάσω στον πύρινο της καρδιάς μου, να φτάσω σε αυτόν τον καθαρό πόθο που έχει η καρδιά μου για τον Θεό και για τον αδελφούς μου. Πρέπει να αποβάλω τα καρκινώματα από μέσα μου που τα συνήθισα, τα ταντεύω, τα χαϊδεύω, τα περιθάλπω, τα θοπεύω και αυτό μέσα μου φουντώνει και δεν μπορώ να το αποβάλω. Είναι μία απέκδυση των καταστάσεων. Είναι πολύ σημαντικό σαν άνθρωποι να εξελισσόμαστε. Είναι τραγικό στα 40 μας να είμαστε όπως ήμασταν και στα 20. Επομένως, εν πόνο καρδίας είναι το άδειασμα του εαυτού μου, είναι η ίστατη κένωση που γίνεται μέσα στην καρδιά μου και δίνει κατάφαση στην προσευχή μου ενώπιον του Θεού. Η καρδιά είναι αυτή που μου μαρτυρεί αν αγαπώ τον εαυτό μου ή αν τον έχουν καταλήψει. Αν τον υποστηρίζω ή αν είμαι πρόθυμος να παραδεχώ τι μένα τίποτα. Η καρδιά μου θα δείξει την ποιότητα, τη διάθεσή μου. Εκεί δηλαδή που λέει το εγώ σου να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και να γίνεις επιθετικός προς τον άλλον, γίνε ευγενής. Γίνε λεπτός άνθρωπος. Εκεί που ακούς μόνο τον λογισμό σου, άκουσε και τον άλλο. Άνοιξε τα αυτιά σου. Δώσ' του παρηγοριά, ενίσχυσέ τον, ενθάρρυνέ τον. Και άφησε τον εαυτό σου. Εκεί που νιώθεις ότι σε αδικούνε, ότι δεν προβάλλεις όσο πρέπει, γιατί είσαι τόσο σπουδαίος και τρανός. Χαμήλωσε και δώσε χώρο στον άλλο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι όταν έχω μια βεβαιότητα ότι εγώ είμαι ο σπουδαίος που τα καταφέρνω και δεν με αναγνωρίσανε και δεν μου το είδανε, δεν μου το επιβεβαιώσανε. Δεν μου δώσανε και ένα συγχαρητήριο. Αντιδρούμε μέσα μας. Και πάμε συγκριτικά με τους άλλους. Και ο άλλος που είναι πιο μάγκας είχε τα μέσα και τα πέτυχε όλα αυτά. Και τρογόμαστε και χάνουμε το χρόνο μας. Και μετά έρχεται και άλλος και πεθαίνω. Και δεν μείνει τίποτα. Αέρας κοπανιστός. Το θέμα λοιπόν είναι, μπορώ σε εκείνη τη φάση να συστήλω αυτή την απέτηση για αποδοχή και αναγνώριση και να προκρίνω τον άλλο και να δώσω χώρο. Αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι ανατροπή. Αυτό είναι αναρχία. Αυτό είναι αναρχία. Όχι να φας το κεφάλι του άλλου, αλλά να το κολλήσεις το κεφάλι του άλλου, που το τρώνε άλλοι. Αυτό είναι η ανατροπή μέσα μας. Αλλά δεν γίνεται χωρίς εσωτερική κατάσταση. Δεν γίνεται χωρίς προσευχή, χωρίς τη χάρη του Θεού. Τα λεπτά εδώ είναι, δεν είναι μου τα χοντρά σαρκικά πάθη, πάει ο ξενομούγκρα και λέει αν μπόρνελσες εσύ ανήγευσες μόνο και τελειώσαμε. Αυτά είναι πιο λεπτά και ουσιαστικά. Γιατί έχουν να κάνουν με τη θεραπεία της καρδιάς μας. Με το κτίσιμο του εσωτερικού μας κόσμου που ελκύει τη χάρη του Θεού. Μπορεί να μην μπόρνεψα και αν μην είχευσα για βράδυ και η καρδιά μου είναι αγριεμένη. Μπορεί να είναι σκληρή, μπορεί να είναι επιτητική, μπορεί να είναι μίζερη, κλειστή στον εαυτό της και να ψάχνει μια αδικαίωση και να ψάχνει ένα παρόν που ποτέ δεν τον αγάπησε και δεν τον τίμησε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό τι, πού οδηγεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Γιώργος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να απεκδηθώ αυτές τις καταστάσεις και η καρδιά μου ξέρει τι λέει, η καρδιά μου είναι αυτή που μαρτυρεί αν αγαπώ τον εαυτό μου. Αν είμαι φύλαυτος δηλαδή, αν έχω εγκαταλείψει τον εαυτό μου και το θέλημά μου. Αν τον υποστηρίζω τον εαυτό μου ή αν είμαι πρόθυμος να παραδεχθώ και εμένα τίποτα. Λοιπόν, σε ποια κατεύθυνση είμαστε. Πριν λοιπόν ασχούμε με αν τρώμε λαδερό ή αλάθωτο και αν κάνουμε 10-100 μετάνοιες, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας εδώ. Σε ποια κατεύθυνση είμαστε. Πού είμαστε στραμμένοι. Δηλαδή, αγωνίζομαι να υποστηρίζω τον εαυτό μου. Δεν παραδέχομαι ότι είναι ένα τίποτα. Να, αυτό μας πιάνει, υποστηρίζει τον εαυτό μας. Η ψυχολογία που είναι να το υποστηρίζει για να έχεις αυτοεκτίμηση. Καλά κάνεις. Να έχεις. Το μικρή έχω αυτοεκτίμηση. Αλλά το θέμα είναι εάν μέσα σου έχεις αυτή την εσωτερική ελευθερία που δεν καίγεσαι να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Οι συγκρούσεις που έχουμε, η απώλεια της ειρήνης, δεν στηρίζεις αυτό. Να υποστηρίξω τον εαυτό μου έναντι του άλλου. Βέβαια δεν θα τον υποστηρίξω. Η παγή κατέθεσε όλος να μην υποστηρίζουν αυτό το, όχι από ωριμότητα, από μειονεξία, από παθητικότητα, από κακομοιριά, από ανασφάλεια. Όχι, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Να είσαι ελεύθερος μέσα σου, να έχεις γεμάτο ζωή. Γι' αυτό δεν έχεις αγωνία να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Γιατί τι να υποστηρίξω, τι αξία έχει να υποστηρίξω τον εαυτό μου όταν είμαι ξέχωρα από τον άλλον. Ωραία, τον υποστήριξα, αλλά έχασα τον άλλον. Τι είναι η ζωή, σχέση είναι η ζωή. Υποστηρίζω τον εαυτό μου όταν υποστηρίζω τη σχέση. Άρα, όταν εγώ υποστηρίζω τον εαυτό μου ξέχωρα από τον άλλον, μπορεί να είμαι νικητής αλλά μόνος. Καλύτερα να είμαι ηττημένος μαζί με τον άλλον παρά νικητής και μόνος. Με την αφαίρεση λοιπόν του είναι σου με τα δάκρυα που σημαίνει μετάνοια, αλλίωση και συγγύηση ενώπιον του Θεού, καθώς και με την κακοπάθεια, παρακάλεσε το Θεό να σε συγχωρέσει και να σε φυλάξει, να μην ξαναπαίζεις τα ίδια σφάλματα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η προσευχή μας έχει αποτέλεσμα και έχει καρπό. Δεν κάνω πολλές προσευχή μου ασυνόδευτα, έτσι τον κάνω, παπαγαλίζω και μάλλον νιώθω και δικαιωμένος ότι τήρησα καθήκοντά μου, έκανα τον κανόνα μου. Όχι. Η προσευχή που καρποφορεί είναι αυτή που συνδέεται με πόνο, όχι πόνο συναισθηματικό ή ψυχο, πόνο απέκδησης των καρκινωμάτων του εγωισμού, που συνοδεύεται και με ένα προσωπικό κόστος, όχι το κόστος απλώς της νηστείας της τροφής, αλλά της νηστείας της φιλαυτίας μου, της εγωκεντρικότητάς μου, της διάθεσής μου κυριαρχίας πάνω στον άλλο και ελέγχω τη ζωή στον άλλον ανθρώπο. Δεν δικαιούμαι να ελέγχω τον άλλον άνθρωπο ακόμη και είναι άπιστος. Δεν θα τον ελέγξω την απιστία του. Δεν θα τον ελέγξω για την αθέεια του. Δεν θα τον ελέγξω για την εκτός εκκλησίας. Ίσα-ίσα, αυτός περισσότερο αγκαλιά θέλει. Αυτά είναι καμώματα δικά μας. Πάμε παρακάτω. Χωρίς θε μεγάλης ανάγκης, μη λαλίστε τι ποτέ εν τη τραπέζι. Μηδέν τη συνάξει και μη διορθώσεστε την άψαλοντη ή μη τι αυτός ερωτήσει μας. Πάλι εντάξει, για μοναχούς μιλάει. Εμείς όμως πιάνουμε την ουσία. Λέει ο μοναχός, επειδή ανήκει στην Εκκλησία, είναι φυσικό να συζεί διαρκώς με ανθρώπους και επομένως να είναι κοινωνικός, και όταν ακόμη είναι ησυχαστής. Ο πλησίον είναι το πιο απτό και πραγματικό γεγονός στη ζωή του. Τι μ' αρέσει αυτό. Ο πλησίον είναι το πιο απτό και πραγματικό πράγμα στη ζωή του. Και λέει λοιπόν, παρεμβάλλονται άλλα, τα αφήνουμε γιατί δεν μας αφορούν. Και λέει, η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά συζητάμε τους άλλους είναι ποιο. Για τους μοναχούς μιλάει, αλλά νομίζω εσύ για τις οικογένειες, για τα ζευγάρια και για όλους μας. Για να δούμε τι λέει λοιπόν. Η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά να συζητάμε τους άλλους είναι το ότι θέλουμε να τους διορθώσουμε. Και να τους διορθώσουμε με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιούμαστε εμείς. Για αυτή την ιδέα που έχουμε στο μυαλό μας, για τα παιδιά μας, για το καλό των παιδιών μας, και για αυτό που θέλουμε για τη γυναίκα του άντρα μας, για να έχουμε σωστή συζυγία όπως εμείς θέλαμε τη συζυγία, όπως την ονειρευόμασταν και δεν θέλουμε να ακυρωθούν οι προσδοκίες, οι φαντασιώσεις μας. Τέτοιου είδους διορθώσεις θέλουμε να κάνουμε. Και δεν ξεχνάμε ότι δεν έχουμε ένα δικαίωμα να διορθώσουμε ποτέ κανένα και δεν μπορούμε κιόλας. Σχέση που περιέχει διάθεση διόρθωση δεν είναι σχέση. Σχέση έχει ελευθερία. Άμα θέλεις διορθώνεις, άμα θες δεν διορθώνεις. Εγώ θα βάλω τα όρια μου, θα πω την αλήθεια μου, θα αναλάβω την ευθύνη των δικών μου συναισθημάτων, αλλά όχι να κρίνω εσένα και να πω απέναντί σου. Εμείς όταν συζητάμε, διορθώνουμε τον άλλον και πάμε και απέναντί του. Για να γίνει δουλειά πρέπει άλλος να αισθανθεί ότι είμαστε μαζί του, όχι απέναντί του καταρχήν. Να τον αποδεχθούμε. Και δεύτερο, δεν μπορεί να διορθώσουμε κανένα και ούτε έχουμε αυτό το δικαίωμα. Έχουμε όμως την ευθύνη να καταθέσουμε τα δικά μας συναισθήματα, τις δικές μας εμπειρίες, τα δικά μας βιώματα που δημιουργούνται μέσα στη σχέση και από τη συμπεριφορά του άλλου, χωρίς να τον κρίνουμε. Θα αναλάβω εγώ να πω εγώ πώς αισθάνομαι. Εμείς τι λέμε, εσύ με έκανες και είμαι έτσι. Τελείωσε παραμύθι. Καταρχήν δεν μας κάνει ποτέ κανείς να γίνουμε έτσι αν δεν το αποφύσουμε εμείς. Ο άλλος είναι αυτός που είναι. Το ότι εγώ το διαχειρίζομαι τον Α ή τον Β τρόπο είναι δική μου ευθύνη. Το μεγαλύτερο παραμύθι είναι «Με έκανες και θύμωσα, με κόλασες, με σκανδάλισες». Τι λες ρε μεγάλη. Ο άλλος έκανε τη δική του ευθύνη για το ότι ήτανε. Το πώς θα διαχειρίσουμε εγώ είναι δική μου ευθύνη, δεν είναι ευθύνη του άλλου. Με έκανες και σε σκότωσα. Είναι δυνατόν, αυτό είναι, είναι το πιο ανώριμο η κουβέντα που μπορεί να πει ένας άνθρωπος όταν μεγαλώνει. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι ο άλλος υπεύθυνος για τα δικά μου συναισθήματα που γεννιόνται και τα χειρίζουμε με τις δικές του πράξεις. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα δικά του. Ο άλλος είναι υπεύθυνος, ναι, φώναζε, ήταν αγρίκος, μου φέρθηκε απέσια. Σύμφωνα, για τα δικά του είχε ευθύνη. Το πώς χειρίζομαι εγώ την κατάσταση όλη είναι δική μου ευθύνη. Αν εγώ εκνευρίζομαι γιατί το αποφάσισα εγώ να το χειριστώ έτσι. Αν εγώ κράτησα την ειρήνη μου και απομακρύνθηκα και έβαλα τα όρια μου, πάλι δική μου ευθύνη. Με ανάγκασε κανείς να βρίσω αυτό που με βρίζει. Με ανάγκασε κανείς να ξεγελάσω αυτό που με ξεγέλασε. Με ανάγκασε κανείς να πατήσω αυτό που με απάτησε. Εσύ φταίς και σε κεράτωσα. Συγγνώμη τις εκφράσεις, το κάνουμε έτσι χοντρό, να το καταλάβετε. Είμαστε και λαϊκοί άνθρωποι. Λοιπόν, άρα πρέπει να καταλάβουμε, εμείς έχουμε ευθύνη για τα δικά μας συναισθήματα και έχω την ευθύνη να το καταθέσω εκεί. Όταν πάω στον άλλο να το διορθώσω για να μου είναι πιο βολική η ζωή μου, για να περνάω καλύτερα, δεν έχει αγάπη αυτό, έχει στερεβουλία. Να φτιάξω τη γυναίκα μου για να περνάω καλά. Δεν έχει αγάπη αυτό. Έχει σκοπιμότητα. Δεν είναι και σχέση αυτό το πράγμα. Είναι εκμετάλλευση. Θα πω τη θέση τη δική μου, θα περιγράψω τα διβιώματά μου, θα βάλω τις κόκκινες γραμμές μου, τι μπορώ να δώσω και τι δεν μπορώ να δώσω, θα βάλω τα όρια μου στις συμπεριφέρες του άλλου που θα τα αποκριθώ ή όχι, θα κλείσω την πόρτα, θα την ανοίξω, δικαιούμαι να το κάνω αυτό για να έρθει όλος αντιμέτωπος με τα δικά του συναισθήματα, με τις δικές του πράξεις και να δει τον εαυτό του και τις συνέπειες των πράξεών του. Μέχρι εκεί να διορθώσω τον άλλο δεν δικαιούμαι. Ούτε να τον κρίνω δικαιούμαι, ούτε να πω απέναντι δικαιούμαι. Μπορώ να το κάνω. Αλλά δεν έχει ελευθερία αυτό, δεν έχει υγεία αυτό το πράγμα. Για τα δικά μου λοιπόν, για τις δικές μου καταστάσεις, τα δικά μου σε δεν έχω ευθύνη εγώ. Το ότι με έκανες εσύ να αισθάνομαι έτσι, είναι ένα ψέμα που είναι στον εαυτό μας για να μην αλλάξουμε ποτέ. Και να μπαίνουμε σε μια κατάσταση στατική. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο γέροντας, η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά να συζητάμε με τους άλλους είναι ότι θέλουμε να τους διορθώσουμε. Αλλά δεν πρέπει καν να παρατηρούμε τη ζωή τους. Όχι μόνο να μην τους διορθώσουμε, ούτε να παρατηρούμε τη ζωή τους. Ο Αβάσης Ισαΐας εδώ μας προτρέπει να μην διορθώνουμε τον άλλο. Διότι ως επί το πλείστο, όταν προσέχουμε τον πλησίον, το βγάζουμε λυπή. Αυτό που λέγει πριν. Μπορεί κάποιος να είναι αμαρτωλός. Τεμπέλης. Άπιστος, διαστραμμένος, να μην θέλει να ακούσει τίποτα. Τότε λέει μας πιάνει, για τους θεούσιδες λέει, μας πιάνει θείος ζήλος και θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Ναι, μας μάρανε. Θυμόμαστε όλα τα ρητά του Ευαγγελίου περί σωτηρίας στον αδελφό και τα ρητά, και όχι μόνο τους αδελφούς, και την εκκλησία κρίνουμε και τους δεσποτάδες, τους πατέρες και όλους. Μας έπιασε τότε ο θεολογικός ίστρος. Θυμόμαστε όλα τα ρητά του Ευαγγελίου περί της σωτηρίας των αδελφών και ξεχνάμε τα περί της δικής μας σωτηρίας. Θέλουμε να σώσουμε όλο τον κόσμο και την Εκκλησία ολάκερη, αλλά όχι τον εαυτό μας. Δεν έχουμε τέτοιο καημό για τον εαυτό μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθήσουμε να τον διορθώσουμε, χάνουμε εμείς την ειρήνη μας. Όταν πας να διορθώσεις τον άλλο, χάσεις την ειρήνη του Θεού. Και αυτό είναι ένδειξη ότι είμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Λένε οι πατέρες μου, λέει ο Αγίος Σιλουανός, αν είναι κάτι κατά Θεό ή όχι, φαίνεται να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε, χάνουμε εμείς την ειρήνη μας. Ιδιαίτερος δε αυτός, όταν αυτός που θέλουμε να διορθώσουμε ψάλλει, δηλαδή σχέση με το τυπικό ψαλμοδία μοναχούς, μου λέει τώρα έτσι. Επειδή πάντοτε υπήρχαν διαφορετικές γνώμες σχετικά με το τυπικό και την ψαλμοδία, άλλοι ήταν φιλελεύθεροι, άλλοι συντηρητικοί. Άφησε τους, λέει, να κάνουν ό,τι θέλουν. Όλα να τα χαλάσουν, εσένα να μην σε ενδιαφέρει. Τι ωραίο πράγμα. Ας τους να κάνουν ό,τι θέλουν, Χριστιανέ μου. Ας τα χαλάσουν όλα. Δεν σου πέφτει λόγος εσένα. αυτός ο ζήλος να διορθώσουμε τα πάντα είναι, πρέπει να ψαχθούμε κάτι να πάει καλά. Και το Κύριο που δείχνει τα πράγματα είναι ότι χάνουμε την ήρεμη στην καρδιά μας. Έχουμε ταραχή, θυμό, οργή. Εάν ζητήσουν τη γνώμη σου, δέστε τι λέει εδώ, πολύ σοφό. Εάν ζητήσουν τη γνώμη σου, με ποια προϋπόθεση, χωρίς να εκφράσουν δική τους, τότε εσύ πες τη. Εάν όμως εκφράσουν τη δική τους, η αποστολή σου τελείωσε. Για ποιο λόγο, δέστε τι σοφό είναι. Εάν σου ζητήσουν τη γνώμη σου, όταν πούν και τη δική τους, η αποστολή σου τελείωσε. Γιατί? Θα έρθει διαφωνία. Γιατί όταν σε έχει τη γνώμη του, συνήθως τη ρωτάει για να επιβεβαιώνεται ή για να σου γίνει πειρασμός. Και δεν έχει γνήσια διάθεση να ακούσει και να μάθει. Εάν σου ζητάει τη γνώμη σου, χωρίς να πει τη δική του, πες. Όταν όμως σε προλαβαίνει και σου τη λέει, για άλλο λόγο το κάνει. Θέλει meeting. Θέλει τσακωμό. Θέλει διαφωνία. Για να ομορφύνει και λίγη ζωή. Γιατί είναι ανιαρή η ζωή του. Και θέλει λίγο ίντρικα, θέλει λίγο φασαρή, λίγο ένταση. Να τσακωθούμε για να αποδείξουμε ότι είμαστε κερδευμένοι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Λέει, μπορεί να πει τη γνώμη σου μόνο όταν σου τη ζητήσει ο άλλος, χωρίς να πει τη δική του. Γιατί θα υπάρχει διαφωνία και απώλεια ειρήνης. Ένας τρόπος λοιπόν να διαφυλάξουμε την ειρήνη στην καρδιά μας είναι όταν υπάρχει διαφωνία να σιωπούμε. Γιατί δεν πρόκειται να ακούσει ο άλλος. Κάνει προσευχή σου. Ησύχαζε. Και γιατί πρέπει να πει τη δική σου γνώμη. Και ποιος ξέρει και πώς είσαι σίγουρος ότι η δική σου γνώμη είναι σωστή. Ας το να έχει τη γνώμη του. Πρέπει δηλαδή για να είμαστε φίλοι να συμφωνούμε. Για να είμαστε φίλοι, υπάρχει και αυτό το νοσηρό. Αν διαφωνούμε σε κάτι, δεν μιλιόμαστε κιόλας. Πρέπει να ταυτιστούμε. Σε διάφορα θέματα, γιατί να ταυτιστούμε. Γιατί πρέπει να είμαστε. Ίσα-ίσα είναι η ποικιλία και η ομορφιά. Σε αποδέχομαι, σε αγαπώ και πιο πολύ γιατί με πλούτησες. Γιατί πρέπει να συμφωνούμε. Το θεωρούμε ότι αφού δεν συμφωνείς μαζί μου, δεν με αγαπάς. Άλλο πράγμα, άλλο δίλημα. Και μάλιστα, όταν άλλος διαφωνείς, νιώθουμε μια απόρριψη και κλεινόμαστε και κρατάμε και καμώματα, κατεβάζουμε τα μούτρα μας, γιατί θεωρούμε σαν αποτυχία αφού δεν συμφωνεί μαζί μου. Και αφού δεν συμφωνεί μαζί μου, δεν με αγαπάει κιόλας. Τρέλα. Νομίζω πέρασε η ώρα, Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, αν και δεν έχουμε χρόνο, Όχι, δεν είπαμε αυτό. Λέμε όταν ο μόνος τρόπος για να δικαιολογώ να πω κάτι είναι να είναι έπαινος και καλό για τον άλλο. Όχι ότι έχω λογισμούς.
1: Ναι, το θεωρώ σαν λογισμό, σαν καλό λογισμό.
0: Δεν είναι λογισμός, είναι κάτι που λες και το λες.
1: Αν όμως κάτι μου έρχεται μέσα στο μυαλό, κάποιος που νιώθει ευγνώμων για κάποιο λόγο.
0: Εδώ μπορεί να έχουμε και τρεις λογισμούς και να είναι ευγνωμοσύνης. Από λέει, ο Γέροντας με λέει για τον κίνδυνο που υπάρχει, ακόμη και σε λογισμούς τέτοιου είδους, να μπει ο πειρασμός της απόγνωσης και της σύγκρισης. Θέλει προσοχή. Με αυτή την έννοια το λέει. Είναι ασφαλώς όλοι λογισμοί έτσι. Κοιτάξτε, επίσης είναι πάρα πολύ λεπτά αυτά τα θέματα. Γενικά μιλήσαμε. Κάθε περίπτωση εξατομικεύεται. Και η κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Και δεν πρέπει να τα γενικεύουμε και τα παίρνει ο καθένας να κάνει θέμα. Είναι όλα αυτά μια κατεύθυνση και ένας προβληματισμός. Ο καθένας τον προσαρμόζει στη ζωή του για να ωφεληθεί και να ελευθερωθεί. Δεν το παίρνουμε κατά γράμμα.
1: Σίγουρα κάθε λογισμός είναι διαφορετικός και έχει άλλη κατεύθυνση. Όταν μιλάμε όμως για λογισμούς που μας βάζουν αντιμέτωπους με τον εαυτό μας. Νομίζω ότι πολλές φορές αυτή είναι η υγιής, γιατί είναι σαν να συνδιαλεγόμαστε, σαν να έχουμε μια διαλεκτική με το καλό και το κακό.
0: Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα, τι σημαίνει ο λογισμός για τον εαυτό μου.
1: Ναι, είναι πολλές φορές που δεν είμαι ένα παιδί να είμαι χαρούμενη και πάντα αθώα. Λέω και αν αυτό το πράγμα είναι έτσι και πώς θα γίνει αν είναι έτσι. Και αρχίζει και υφαίνεται ένα εργόκυρο, ας πούμε, που πάει μακριά. Όμως πολλές φορές αυτό με βοηθάει να δω την άλλη πλευρά, το κακό. Να συνδιαλλαγώ με αυτό, γιατί δεν υπάρχει μόνο το καλό στη ζωή μου και στη ζωή μας.
0: Δεν είναι καλύτερα, δεν υφαίνεις κανένα pullover. Γιατί, ξέρεις τι γίνεται. Γιατί υπάρχει πειρασμός πίσω από αυτό, συγγνώμη, το έκανα χιούμορ για να γελάσουμε. Γιατί πίσω υπάρχουν παγίδες να περιστρεφούμε γύρω από τον εαυτό μας και να πέσουμε σε απόγνωση, σε πλάνη και ένα μπέρδημα μέσα στο μυαλό μας. Είναι προτιμότερο να πούμε, Θεέ μου, φώτισό μου το σκότος. Γιατί να το σκαλίσω εγώ και να μπερδευτώ. Κύριε σου Χριστέ, φώτισό μου το σκότος. Κύριε σου Χριστέ, λύσου με αυτά τα χάλια, έχω δείξει μου τον δρόμο. Δίδαξού μου το ποιο το θέλημά σου. Φύλαξον εμάς, σαν αμαρτήτους φυλαχθήν εμάς. Δηλαδή καλύτερα να μην γίνει προσευχή προς τον εαυτό μας και να αφορά, αλλά όλη η δυσκολία μας, όλη η κατάσταση να είναι να αφορά προς τον Χριστό. Και εξάλλου το ζητούμε δεν είναι να γίνω καλός ή κακός, είναι να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν είναι ηθικό το πλαίσιο να βελτιωθούμε. Το θέμα είναι να σχετιστούμε, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι καλός, στραβός ή ανάποδος. Με ενδιαφέρει να δεθώ μαζί του. Αυτό ζητούμε. Προσεύχομαι και δένομαι μαζί του. Και ό,τι χρειάζεται να μου δείξει αυτό. Τον εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι την πρόνοια. Δεν χρειάζεται να σκαλίζω εγώ. Όχι γιατί δεν είμαι έξυπνος και ικανός να το καταλάβω, αλλά πολλές φορές μπορεί να περιπλεχθώ σε καταστάσεις που θα με φέρουν σε πνευματικά διέξοδα και σε πλάνες. Και οπότε, και εκεί ο Θεός πάλι έτσι θα με φωτίσει. Να μου δείξει έναν λόγο μέσα στην καρδιά, να το υπολογίσω, να το πω λόγο. Αλλά αυτό δεν θα είναι διεργασία νοητική και πασπάτημα του νου μου πάνε από εδώ και από εκεί. Αλλά θα έρθει στην καρδιά μου και θα είναι αποκαλυπτής, θα πω ναι, αυτό είναι, αυτό θα κάνω. Και έχω ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Οτιδήποτε λοιπόν φέρνει αυτούς τους λογισμούς είναι να φέρουν σύγχυση, μπέρδεμα και απώλεια της ειρήνης.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.